Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή σας εβδομάδα. Εδώ λοιπόν στο Κόσμος πάμε με συνέχεια της επικαιρότητας και ουσιαστικά να δώσουμε το στίγμα της σημερινής ημέρας, πρώτη στην εβδομάδα. Καταρχήν πάμε να παρουσιάσω την ομάδα. Ο Βασίλης Χατζιωάννου είναι στον ήχο, στην υποστήριξη παραγωγής αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Ιουλία Μπονάρου, η Έφη Κωνσταντέλου, στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία είναι ο Παναγιώτης Καλπακίδης μαζί με τον Τσαμπίκο Παπαξιδοδούλου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 11 όπως βλέπετε στην οθόνη σας. Φάντρα μου εσύ, ο Τέρης Χατζιωάννου. Η αναφορά ήταν για το

0: Για να δούμε. Καταρχήν, ξεκίνησε τώρα ένας διάλογος, λίγο προεκλογικός. Βλέπουν ημερομηνίες, συζητάμε, έχουμε συνέδρια. Καλοβλέπει την ημερομηνία 27 Σεπτεμβρίου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι δεδομένο δηλαδή ότι είναι πολύ έντονο το προεκλογικό κλίμα. Επίσης, μέσα στον Μάη, 21 του μηνός λένε, δηλαδή Κωνσταντίνου και Ελένης, θα έχουμε την ανακοίνωση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Επίσης, στην τελική ευθεία και το κίνημα, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, του Αλέξη Τσίπρα, καθημερινά κυκλοφορούν ονόματα και βεβαίως νέα οργάνωση των υπολείπων κομμάτων που βλέπουν να κλοντίζονται από τις δημοσκοπήσεις, δηλαδή εκεί που ήταν δεύτερα και τρίτα, τώρα βλέπουν έτσι τα ποσοστά να μειώνονται και βεβαίως θα είναι πολύ διαφορετικά όταν θα έχουμε πλέον και κόμματα που θα έχουν και όνομα, θα έχουν και ιδεολογικό πολιτικό περιεχόμενο. Θα έχουν, θα λέει κανείς, και πρόσωπα αλλά και μία βάση ως μία πρώτη βάση επιρροής. Πάντως όλοι μέναν οι εκλογές, όλοι παζαρεύουμε εκλογές. Ο κάθε κλάδος τώρα έχει ξεκινήσει μία πιο δυναμική παρουσία, γιατί ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται σε αυτή τη χώρα. Στην Ελλάδα μακάρι να είχαμε εκλογές. Κάθε χρόνο θα λύνονταν πάρα πολλά προβλήματα και κυρίως ο λεγόμενος δημόσιος τομέας δεν θα ήταν απόλυτα γραφειοκρατικός όπως είναι. Εδώ είναι η διαφορά. Στις υπόλοιπες χώρες και εκλογές να έχει δεν λέει, δεν αλλάζει τίποτα, γιατί εκεί τουλάχιστον στις λεγόμενες σκληρές ευρωπαϊκές λειτουργεί το κράτος και εκεί πολλές φορές περνάνε και χρόνια και δεν έχουν καν κυβέρνηση. Εδώ εμείς συζητάμε για τους ουσίες όπως και αυτοί αν λέγονται, διότι εάν φύγουν από τα κοινά θα χαθεί η χώρα. Δηλαδή καταδεικνύει αν μη τι άλλο μία νοοτροπία και μία παιδεία η οποία μοιάζει τριτοκοσμική με βασιλιάδες, με αντιβασιλιάδες και πρίγκιπες. Λοιπόν, ο γνωστός, αυτός ο βαρύς ο τύπος, ο Ντόναλτ, δεν ξέρω πώς ξύπνησε σήμερα, αλλά διάβασα άλλες δηλώσεις από ό,τι είχα διαβάσει χθες. Παζαρεύει με το Ιράν, από τη μία το έχει καταστρέψει το Ιράν, το έχει εξαφανίσει, δεν υπάρχει και απίστευτα τέτοια ζητήματα και το Ιράν συνεχίζει να κάνει παιχνίδια, γιατί προφανώς, έτσι ας το καταλάβει και ο Ντόναλτ, εκεί, αλλά εγώ νομίζω ότι επειδή στο παρελθόν ασχολείται με άλλους φακέλους, που να προλάβει να διαβάσει και το φάκελο Ιράν ή να διαβάσει την ιστορία του Ιράν πέρα και έξω από αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και έχουμε και ένα πονηρό θεοκρατικό καθεστώς που ήταν στριμωγμένο, δεν είχε αφήσει γυναίκα χωρίς να τη λιτσάρει δηλαδή. Τώρα νομίζω ότι πλέον είναι ορατό. Ακόμη και από τα πλάνα τα οποία δείχνουν δημοσιογράφοι από λεγόμενα ανεξάρτητα δίχτυα και αποτελούν την ύλη αυτού του υλικού το οποίο δίνεται στη Δύση, ότι οι περισσότερες από τις Ιρανές έχουν ξετινάξει το ζυγό από τα μαλλιά τους και κυκλοφορούν στην Τεχεράνη χωρίς χιτζάμπ. Αλλά το καθεστώς παραμένει το ίδιο. Δηλαδή ο Χαμεϊνί και ο γιος του Χαμεϊνί, ο Γκαλιμπόφ, ο Γκαλιμπάφ, ο Αραξή και όλα τα σχετικά. Και βεβαίως αυτό που λέμε, ότι μία χώρα που ανήκει σε ένα πάνθιον, έτσι, πραγματικά δηλαδή, στο επιστέγασμα μιας νοοτροπίας εδώ και χιλιάδες έτη, με ένα τέτοιο πολιτισμό, όπως είναι η Περσία, όπως είναι η Αίγυπτος, όπως είναι η Κίνα, όπως είναι η Ελλάδα, δεν είναι δυνατόν να χαθεί. Και ας το καταλάβει και ο Ντόναλτ τώρα αυτό, διότι όλη την ιστορία είναι απλά χθες. Του την είπε με έναν φοβερό τρόπο, έτσι, ο Βρετανός, ο Κάρολ δηλαδή, ο βασιλιάς Κάριλος, όπως λέμε στην Βρετανία, ήταν απλά μια μέρα, το είπε, για να καταδείξει αυτή την αντιφατικότητα που υπάρχει, ότι για να είσαι μεγάλος πρέπει να έχεις ουσιαστικά και χρόνο. Και βεβαίως αυτό το οποίο κατανοούμε εμείς ως χώρα, ότι έχουν οι άλλοι είναι απλά μια ώρα από τη δική μας ιστορία. Αυτή είναι η ουσιαστική διαφορά. Ο τύπος βέβαια έχει τεινάξει την οικονομία στον αέρα Και με αφορμή και τη συζήτηση η οποία έγινε με την Γενική Συνέλευση των Ξενοδόχων εδώ της Ρόδου, όπου υπόθηκαν πολλά και τα άκουσαν και οι κυβερνώντες και αυτό το τσακάλι η Κεφαλογιάννη και βεβαίως όλοι οι υπόλοιποι, άντε μήπως και στο παραένα γλιτώσουμε τη σεζόν. Εδώ έχουμε φτάσει, διότι η σεζόν ξεκίνησε με πάρα πολλά προβλήματα και βεβαίως είναι ορατό εάν κανείς έτσι περπατήσει και στην πόλη αλλά και σε οικισμούς. Και βεβαίως αντικρίσει και μια άλλη κατάσταση, η οποία είναι πρωτόγνωρη για αυτή την περίοδο και έχει να κάνει με τη γνωστή διαμάχη της ΕΤΑΔ για τις παραλίες με το Δήμο της Ρόδου και τα σχετικά. Εμείς λέει θα προσφύγουμε, κοιτάξτε, θα προσφύγουμε νομικά για να κερδίσουμε τις παραλίες πίσω. Ξέρετε, θα προσφύγουμε νομικά δηλαδή. Εδώ για ένα περιπτεράκι να το καταφέρεις να το πάρεις, χρειάζεται να περάσουν χρόνια. Εμείς θα σηκωθούμε ένα πρωί, θα προσφύγουμε νομικά και την επομένη θα τρομάξει η ΕΤΑΔ και θα μας πάρει τηλέφωνο να μας πει ελάτε να πάρετε τα σκουπίδια. Έτσι, ελάτε δηλαδή να πάρετε τις παραλίες. Δηλαδή, νομίζω ότι πρέπει να σοβαρευτούμε και βεβαίως η εικόνα χωράει πάρα πολύ συζήτηση. Γιατί και το προϊόν με την ανοχή κάποιων και με την ανοχή και της ίδιας πολιτείας τεινάχθηκε στον αέρα. Και βεβαίως ουδέποτε εισπράττει, έτσι, ουδέποτε εισπράττει, τα ξέρουμε αυτά, παίζονται εκατομμύρια ευρώ στις παραλίες της Ρόδου και βεβαίως είναι μια ιδιαίτερη συζήτηση. Τώρα, άφησα ένα από τα σημαντικά, αυτό το οποίο έγινε στην Λαϊκή Συνέλευση, η οποία έγινε χθες στη Καταβία, για το θέμα που έχει να κάνει τις αναμογεννήτριες. Όλος ο καλός Κοσμάκης βρέθηκε εκεί και σχετική και άσχετη έτσι, με την υπόθεση. Και βεβαίως πάμε να ξεκινήσουμε την συνομιλία με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με αυτόν που ουσιαστικά έλαβε την εντολή από τους πολίτες, προκάλεσε και ουσιαστικά έκανε την σύγκληση της Λαϊκής Συνέλευσης για να μας δώσει μια εικόνα το τι υπόθηκε σε γενικές αρχές. Νομίζω ότι εδώ και μια ημέρα έχουν κυκλοφορήσει απόψεις, τοποθετήσεις, πολιτικές διαμάχες και αντιστάσεις κτλ. Κτλ. Και βεβαίως τρόμαξε ο κόσμος, διότι από εδώ ξεκίνησε μια υπόθεση, όταν όλοι κατάλαβαν ότι ο αριθμός των ανεμογεννητριών δεν ήταν αυτός ο οποίος πίστευαν, δεν αφορά μόνο το πάρκο Πελεκάνους, αλλά αφορά αιτήματα τα οποία έχουν κατακλείσει έτσι την αρμόδια ρυθμιστική αρχή και βεβαίως είναι κοντά στις 287, αν θέλετε, αξιολογήσεις, δηλαδή αυτές που είχαμε, τις αμμονογήτριες που είχαμε πάνω στο νησί και αυτές που έχουν υποβάλει αιτήματα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και για να προλάβουμε θα πάμε και σε διπλά που λένε ζεύγη ενίοτε. Θα ακούσουμε και θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Καταβιάς, τον κύριο Μανώλη Πόκια, και θα βάλουμε και στον διάλογο, ξεκινά από τις επαφές και μάλλον από τις εκπροσώπους της κοινωνίας, είτε αυτοί έχουν ένα θεσμικό ρόλο, τοπικό δηλαδή, είτε οι πολίτες οι οποίοι ενδιαφέρονται, και λίγο αργότερα θα έχουμε τη δυνατότητα και σε επόμενες μέρες να ακούσουμε και τι υπόθηκε από τον έτσι, αντίστοιχο πολιτικό, αν θέλετε, χώρο. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον Γιώργο, τον Μανώλη Πόκια, τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Καταβίας. Επίσης να καλημερίσουμε και τον κύριο Γιάννη Βογιατζή, ηλεκτρολόγος μηχανικός, μηχανικός υπολογιστών, ο οποίος συμμετείχε μαζί με άλλους συναδέλφους από μια κίνηση πολιτών με μια εντυπωσιακή δράση και σε αυτή τη συζήτηση. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα κύριε Χατζιωάννου, καλημέρα κύριε Βογιατζή.
0: Λοιπόν,
1: καλημέρα,
0: τους φέρατε κύριε. Όλους στην Καταβιά. Εγώ θέλω να πάω στο διατάφτα, στο διατάφτα να πάω δηλαδή, για να μας δώσετε έτσι, το πνεύμα και το τελικά τι αποφασίσαμε.
1: Ήταν όλοι εκεί σύσσωμοι για τη μεγάλη μάχη κατά τις ανεμογεννήτριες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ήταν μια πετυχημένη εκδήλωση, μια, όλοι βουλευτές από όλα τα κόμματα, εκπρόσωποι κομμάτων, περιφέρεια, δήμος, αντιπεριφερειάρχες, αντιδήμαρχοι, όλοι ήταν εκεί, φορείς, το ΤΕΕ. Ήταν όλοι στο πλευρό μας, στάθηκαν σε αυτό το αγώνα που θέλουμε, το δύσκολο αγώνα που θέλουμε να κάνουμε. Mm-hmm. Ευχαριστούμε και τον κύριο Βογιατζή για την προσφορά του στον αγώνα μας. Έκανε μια αρκετά καλή παρουσίαση, ο κόσμος κατάλαβε τι συμβαίνει, ανεμογεννήτριες. Εντάξει, το βγάλαμε ένα ψήφισμα όχι στις ανεμογεννήτριες στην Καταβία και γενικά σε όλη τη Ρόδο. Mm-hmm. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο το μεγάλο πρόβλημα, δεν είναι μέσα στην Καταβία, αλλά το πρόβλημα θα μεταδοθεί σε λίγο και σε όλη τη Ρόδο.
0: Ναι, βέβαια, σωστά. Έτσι. Άρα βγήκε το ψήφισμα το οποίο λέει όχι στις ανεμογεννήτριες.
1: Ανεμογεννήτριες στην Καταβία και γενικά σε όλη τη Ρόδο.
0: Και σε όλη την Ρόδο.
1: Τώρα,
0: αυτό εκτός από το όχι, έτσι, το οποίο είναι καθολικό βεβαίως και είναι και τυπικό. Πώς διασφαλίζετε ότι δεν θα προχωρήσουν αυτές οι ανεμογεννήτριες, διότι είναι το ίδιο το κράτος, το οποίο ουσιαστικά έτσι επινοικιάζει, δηλαδή παρέχει δημόσια γη και γίνεται εγκατάσταση. Αυτό πώς διασφαλίζετε, κύριε Πρόεδρε?
1: Αυτό το όχι δεν είναι ότι είπαμε το όχι, είπαν όλοι οι φορείς όχι, τέλος δεν θα γίνει. Mm-hmm. Τώρα από εδώ αρχίζουν τα δύσκολα.
0: Ναι.
1: Τώρα θέλει αγώνα. Αγώνα θα βγούμε στο βουνό αν χρειαστεί και θα κριθεί το μέλλον για τη Ρόδο προς τον αγώνα αυτό κατά των ανεμογεννητριών στα δικαστήρια.
0: Άρα εκεί, προσφεύγεται εκεί δικαστικά. Αυτό πώς θα γίνει, δηλαδή θα προσφύγει καταρχήν η δημοτική κοινότητα Καταβιάς, στη συνέχεια θα πάρει πλάτη ο Δήμος ή
1: ιδιώτες? Ο σύλλογος από το χωριό και οι ιδιώτες μπορούν να προσφύγουν. Η δημοτική κοινότητα δεν μπορεί να προσφύγει.
0: Ναι.
1: Όσοι μέσω κάποιο συλλόγου, υπάρχουμε σύλλογοι στην Καταβιά. Ναι, και
0: γιατί δεν μπορεί να προσφύγει, ένα λεπτάκι τώρα, γιατί δεν μπορεί να προσφύγει η δημοτική κοινότητα, να προσφύγει ο Δήμος? Πώς προσφεύγει για άλλες υποθέσεις και δεν προσφεύγει αυτό δηλαδή, δεν το κατανοώ.
1: Εντάξει, θα προσφύγει ας πούμε, για όλη τη Ρόδο, ο Δήμος, η περιφέρεια, ναι, δεν ξέρω να προσφύγουν.
0: Ναι, καθολικό δεν είναι το όχι για όλη τη Ρόδο,
1: ναι, ναι.
0: Γκοβέρνο είναι ο Δήμος.
1: Θα προσφύγουν ο Δήμος, η περιφέρεια, αλλά εμείς μιλάω για την πλευρά των κατοίκων της Καταβιάς.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς τι θα κάνουμε?
0: Άρα εσείς ως σύλλογος των,
1: ναι,
0: Καταβενών προσφεύγετε.
1: Εμείς θα προσφύγουμε για την περιοχή της Καταβιάς, δεν μπορούμε να προσφύγουμε για την περιοχή από Λακιά.
0: Το καταλαβαίνω αυτό, αλλά ο Δήμος, ένα λεπτό, εσείς το καταλαβαίνω. Ο σύλλογος προσφεύγει για την γεωγραφική ενότητα όπου έχει την έδρα του.
1: Καταβιάς.
0: Ο Δήμος της Ρόδου όμως μπορεί να προσφύγει για το σύνολο του νησιού.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, νομίζω
1: αυτό
0: ότι...
1: θα το δούμε.
0: Ναι.
1: Αυτό. Άρα... μετά από πιέσεις δικές μας και άλλων.
0: Ναι, δεν...
1: γιατί σας είπα το πρόβλημα φτάνει μέχρι τη Ρόδο.
0: Το ξέρουμε, αλλά μέχρι... θέλω να πω ότι εκεί δεν υπόθηκε. Δηλαδή ακούστηκε ένα όχι, οκ. Okay. Και εγώ θα μπω στη Βαστήλη, θα πω όχι και θα είναι θετικό. Όμως το επόμενο στάδιο, κάποιος υπονόησε κάτι, άφησε να ιωρείται ότι ναι, θα πάμε και εμείς στα δικαστήρια αν χρειαστεί, το αφήσαμε?
1: Όχι, όχι, δεν,
0: σε μια
1: δεν
0: δεύτερη φάση.
1: Κάτι τέτοιο. Δεν υπόθηκε κάτι τέτοιο από πλευράς Δήμου Περιφέρειας.
0: Ωραία, λοιπόν. Πάω λίγο τώρα, επιτρέψτε μου, πάω και στον κύριο Βογιατζή. Κύριε Βογιατζή, εσείς κάνατε την παρουσίαση, είχαμε συζητήσει, είχαμε δείξει πάρα πολλά από αυτά τα στοιχεία. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω τελικά αν έχουμε μια απόλυτη τεκμηρίωση για το πόσες ανεμογεννήτριες μιλάμε, για το σύνολο του νησιού και βεβαίως ένα ξεκαθάρισμα και για τη συγκεκριμένη περιοχή.
2: Γεια σας κύριε Χατζηγιάννη. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Πόγκη για την πρόσκληση. Η Γενική Συνέλευση εχθές ήταν μια πολύ καλή. Σέφθηκε νομίζω με μεγάλη επιτυχία, γιατί είχαμε την παρουσία πολλών εκπροσώπων αυτοδιοίκησης και πολιτικών προσώπων βουλευτών. Mm-hmm. Νομίζω ότι ο κόσμος έμαθε πράγματα τα οποία αγνοούσε μέχρι εχθές, δηλαδή για τη φύση και την έκταση των έργων σε περίπτωση που εγκριθούν αυτά τα έργα που είναι υπό εξέταση. Μιλάμε για 200, αν τα στοιχεία που έχω αντλήσει από τη ΡΑΗ είναι σωστά και επικαιροποιημένα, μιλάμε για 287 ανεμογεννήτριες, οι οποίες είναι πολύ μεγαλύτερες κλίμακες από αυτές που υπάρχουν στο ελληνικό της Αρχίπολης. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όλοι σχεδόν πολύ ορεινοί όγκοι στη Νότια Ρόδο κυρίως και κατ' επέκταση όλο το νησί θα...
0: Ναι, δεν έχει αλλάξει αυτό, θέλω να ρωτήσω. Αυτά είναι τα στοιχεία, δηλαδή αυτά τα οποία υπάρχουν μέσα στην ΡΑΗ, που είναι η αρμόδια αρχή όπου υποβάλλεται η διαδικασία, μιλούν για 287 ανεμογεννήτριες στο νησί και αν θυμάμαι καλά 251 που είναι σε διαδικασία αξιολόγησης.
2: Ακριβώς.
0: Ωραία, ναι. Λοιπόν.
2: Και οι υπόλοιπες έχουν πάρει άδεια παραγωγής, δηλαδή
0: ναι,
2: το πρώτο άδεια της άδειας παραγωγής το έχουν πάρει.
0: Ναι, ναι, και μιλάμε για δημόσια γη, η οποία ουσιαστικά έχουν επινοικιαστεί από τις εταιρείες οι οποίες έχουν εφράσει την βούληση έτσι να καταθέσουν. Τώρα εσάς η αίσθηση μετά την παρουσίαση και ακούγοντας και τους συμμετέχοντες και τους πολιτικούς εκπροσώπους, ποια είναι κύριε Βογιατζή?
2: Λοιπόν, σε αυτό που αναφέρθηκε ο κύριος Πόγκες, ότι εμείς θα αντισταθούμε, θα ανέβουμε στα βουνά, θα ίσως το κυνηγήσουμε και δικαστικά μέσω του Συμβουλίου της Επικρατείας. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα σκέλος της υπόθεσης. Υπάρχει και ένα άλλο σκέλος, το οποίο ουσιαστικά με βάση το, και τη διαβούλευση του νέου χρονταξικού πλαισίου για τις ΑΠΕ,
0: ναι,
2: εφόσον θα ανοίξει μέχρι τις 15 ανοίγει η δημοσία διαβούλευση, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη διαβούλευση και να περάσουμε μια διάταξη, πρόταση δηλαδή, για να υπαρχθεί στο νέο νόμο, η οποία ουσιαστικά παρακάμπτει όλα αυτά τα εμπόδια, τα δικαστικά και τις δικαστικές διαμάχες και περιπέτειες.
0: Ναι. Αυτό πώς θα γίνει, ξέρετε, γιατί τώρα, ναι, όταν πρόκειται για ένα νομοσχέδιο, όταν πρόκειται συνολικά για τη χώρα, όταν η χώρα έχει κάνει ένα στρατηγικό σχέδιο, δεν ξέρουμε πόσο μεγάλη ευκολία μπορεί να ανατραπεί εάν κανένας ή καθής εξημών θέλει μια εξαίρεση. Αυτό για να ανατραπεί αποτελεί το σύνολο, έτσι, του πολιτικού κόσμου. Και επιτρέψτε μου να πω ότι εδώ διαχρονικά δεν είχαμε πάντα επιτυχίες. Γι' αυτό τα ζητάμε, τα διεκδικούμε.
2: Εχθές παρουσιάστηκε, παρουσιάστηκε ένα προσχέδιο,
0: ναι,
2: το οποίο λαμβάνει υπόψη τη φέρουσα ικανότητα του δικτύου, τον ηλεκτρικό κορισμό του και τη φύση του ως μια μη διασυνδεμένο δικτύο.
0: Ναι. Αυτό ουσιαστικά παρουσιάστηκε, αλλά αυτό δεν το έχει λάβει γνώση η ρυθμιστική αρχή, η οποία ουσιαστικά βάζει τους όρους σε επίπεδο χώρας.
2: Πώς? Το θέμα είναι τι θα γίνει με το νέο χωροταξικό, ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ΑΠΕ.
0: Ναι, αυτό πώς παρουσιάστηκε, δηλαδή η δουλειά από ποιον έγινε και είναι αντίθετη από αυτό το οποίο έκανε η ίδια ρυθμιστική αρχή, η οποία, ξέρετε, είναι υπεράνω των κυβερνήσεων.
2: Αυτό που εμείς δουλεύουμε, και μάλιστα την πρόταση αυτή δεν την δουλεύω μόνος μου, την επεξεργαζόμαστε.
0: Α, εσείς το κάνετε, οι πολίτες δηλαδή ουσιαστικά,
2: ναι,
0: φέρετε,
2: ναι,
0: αυτό. Α, μάλιστα.
2: Η πρόταση που επεξεργαζόμαστε και παρουσιάστηκε ένα προσχέδιο χτες αυτής της πρότασης,
0: ναι,
2: επεξεργαζόμαστε εγώ με τον εξαίρετο μηχανικό και φίλο, τον κύριο Σταύρο Βόλα, ο οποίος δραστηριοποιείται επαγγελματικά στη Θεσσαλονίκη, αλλά είναι από εδώ, από τη Ρόδο.
0: Μάλιστα.
2: Η ιδέα είναι, δηλαδή, η χθεσινή πρόταση, η ιδέα, κεντρική ιδέα της χθεσινής, είναι τα έργα που είναι υπό εξέταση και δεν έχουν λάβει ακόμα οριστική προσφορά σύνδεση από ΔΔΕ, να υπαχθούν στις διατάξεις του νέου χωροταξικού για τις ΑΠΕ. Δεδομένου βέβαια ότι οι όροι, θεωρούμε ότι οι όροι του νέου χωροταξικού θα είναι πολύ πιο αυστηροί. Οι οποίοι θα λαμβάνουν υπόψη την οικονομική δραστηριότητα, για παράδειγμα, τουριστική ανάπτυξη, περιοχές που έχουν...
0: Καταλαβαίνω τι λέτε εσείς, κύριε Βαγιατζή, αλλά ξέρετε, τώρα μιλάμε για ΑΠΕ, υποτίθεται ότι πάει η χώρα σε μια διαδικασία με τα όποια προβλήματα υπάρχουν για να αγκαλιάσει την πράσινη ανάπτυξη κτλ. Λέγαμε για ΑΠΕ, τώρα οι ΑΠΕ χαρακτηρίζονται ως πολύ προβληματικές και ρωτάω και τον κύριο Πρόεδρο, και ξέρετε, ξέρω κάποιες απαντήσεις, αλλά για ενημέρωση του κόσμου. Κύριε Πόκια, αυτό το οποίο, ναι, δεν θέλετε εσείς είναι, φαντάζομαι ότι το έχουμε πει σχηματικά, το είχατε κάνει και μια δήλωση πριν από κάποιες ημέρες εδώ, πριν να ξεκινήσουν αυτή η ιστορία, ότι δεν θέλετε να ανοίγετε τα παραθύρια στην Καταβιά και γύρω-γύρω να βλέπετε ανεμογεννήτριες, δηλαδή,
2: ναι,
0: αυτές να καθαρίζουν τη ζωή σας, έτσι.
2: Έτσι, ναι, αυτό το πράγμα δεν το θέλει κανένα. Εντάξει, ήμασταν υπέρ αυτό, αλλά έχει ξεφύγει πλέον η κατάσταση. Έχει ξεφύγει. Δηλαδή, σε ένα χωριό δεν μπορεί να το καταδικάζει θάνατο αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Είχαμε δύο αιωλικά πάρκα στην αρχή, κανένας δεν αντέδρασε, όμορφα και ωραία.
0: Δεν έχουμε δύο. Κατάσταση. Πόσα είναι τα σύνολα, δηλαδή, αν
2: είχαμε
0: κανείς
2: δύο, υποθέσει... Είχαμε δύο και έχουμε δύο στην καταδιά αιωλικά.
0: Δύο εγκύτερα στο νομοστάσιο της...
2: Ναι, ακριβώς. Τη Στέρνα και τη Δεγία ανανοδένωση είμαι.
0: Ωραία, έχουμε και το άλλο το οποίο μεταξύ Μεσαναγρού και
2: στο Καταβιάς. Ναι, αυτά που θα έρθουν καινούρια, υπόψη ότι αυτά τα δύο, το ένα της Δεγία ανανέωση είναι υπό επέκταση. Άλλα 16 μεγαβάτ θα μας προσθεθούν εκεί.
0: Άρα δηλαδή, αν εξαιρέσει κανείς τις ανεμογεννήτριες στον Πιθανίτη, τις ανεμογεννήτριες στον Κουτσούτη, όλες οι υπόλοιπες που υπάρχουν στο νησί είναι στην περιοχή της Νοτίας Ρόδου, δηλαδή περιμετρικά της Καταβιάς.
2: Καταβιάς, ναι.
0: Ναι, περιμετρικά, δηλαδή Μεσαναγρός και Καταβιά. Μάλιστα. Κύριε Βαγιατζή, εσείς δηλαδή είστε αισιόδοξοι ότι αυτό το οποίο θα καταθέσετε στο πλαίσιο της διαβούλευσης και θα τύχει της αποδοχής ή θα πετύχει μια εξαίρεση, γιατί αυτό θα πρέπει ουσιαστικά και να περάσει και στο νομοσχέδιο και αυτό θα πρέπει να το πολεμήσουν και οι βουλευτές που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία.
2: Κοιτάξτε, κύριε Χατζημένη, η ιδέα είναι η εξής. Εμείς επεξεργαζόμαστε την πρόταση για να αποφύγουμε και κάποια εμπόδια τεχνικής και ρυθμιστικής φύσεως, ώστε η πρόταση, η έκδοση της οριστικής σύνδεσης, τουριστικής προσφοράς σύνδεσης από το ΔΔΕ να είναι άμεσα συνυφασμένη με απόφαση δεσμευτικού χαρακτήρα από τα τοπικά συμβούλια, δηλαδή ουσιαστικά να επανενεργοποιηθεί
0: η... Ναι, αλλά αυτό που λέτε είναι να αλλάξει ξανά ο νόμος, ο οποίος έδωσε
2: από το 2011 κεντρικό... με το 2011 το νόμο, αυτό που λέει... φύγαν όλες οι αρμοδιότητες.
0: Αυτό που είπε και ο Χατζημάρκος και είχε δίκιο, δηλαδή σου λέει όταν ψηφίσατε στη Βουλή όλα να γίνονται από το κεντρικό κράτος, γιατί ξέρετε είναι και επίκαιρο αυτό το επιτελικό κράτος που τα κάνει όλα μόνο του και δεν ενδιαφέρεται για την τοπική κοινωνία, τώρα πώς θα γυρίσει, ή αν δεν υπάρχει μια εξαίρεση στο νόμο.
2: Έχετε υπόψη σας όμως ότι το χορταξικό ουσιαστικά αναφέρεται στις τοπικές κοινωνίες.
0: Βεβαίως.
2: Δηλαδή αναφέρεται στις περιοχές.
0: Συμφωνώ. Αλλά το θέμα είναι ότι και αυτό είναι σε εξέλιξη. Και αυτό δεν έχει τελειώσει, ούτε καν έχει. Εντάξει, συζητείτε, αλλά και εκεί έχουμε πάρα πολλή πορεία.
2: Οπότε, αν τεχνημιωμένα ένα τοπικό συμβούλιο, έτσι, βάσει των διατάξεων του νέου χορταξικού, αποφασίσει αρνητικά, για παράδειγμα, για λόγους οικονομικούς, αναπτυξιακούς. Λόγους περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, όπως είναι η Κινησέλα για παράδειγμα, όπως είναι η Natura 2000, οι περιοχές ή τα καταφυγιά βιοζωής, τότε δεν μπορεί να εκδοθεί η οριστική προσφορά σύνδεσης και το έργο δεν θα προχωρά. Καταλάβετε. Δηλαδή η ιδέα είναι, όταν καταλήξουμε στο τελικό κείμενο, αυτό να το διαβιβάσουμε εμείς στο τοπικό συμβούλιο της καταβίας, να πάμε δηλαδή στην πράξη τώρα, να σας πω πρακτικά πώς θα γίνει, να το διαβιβάσουμε αυτό το τελικό κείμενο στο τοπικό της καταβίας, να γίνει μια συνέλευση, να εγκριθεί, να περάσει από γενική συνέλευση, να εγκριθεί και κατόπιν, όταν ανοίξει η διαβούλευση, το τοπικό της καταβίας να καταθέσει την πρόταση στο opengov.gr, ώστε να πάρει να επισημοποιηθεί η πρόταση. Ότι κοιτάξτε, εμείς καταθέσαμε αυτή την πρόταση στη δημόσια διαβούλευση, έχουμε το link παύλα απόδειξη ότι καταθέσαμε αυτή την πρόταση και από εκεί πέρα θα βγει μια ωραία επιστολή η οποία θα ενημερώνει, θα διαβαστεί προς όλους τους βουλευτές, προς όλους τους αυτοκινητικούς και σε όλα τα ΜΜΕ ότι κατατέθηκε στη δημόσια διαβούλευση για το νέο χωροταξικό η τάδε πρόταση, παρακαλώ.
0: Επειδή έχετε, επειδή έχετε και την επιστημονική ιδιότητα και γνωρίζετε πώς ακριβώς λειτουργεί το ελληνικό σύστημα, νομίζω είναι μια εξαιρετική βοήθεια για τους ανθρώπους της δημοτικής κοινότητας και για τους κατοίκους της καταβίας. Ξέρετε, έχοντας και την εμπειρία του παρελθόντος, γιατί εδώ έχουμε κάνει δεκάδες εκπομπές και για τα εργοστάσια και για το εργοστάσιο της Νότιας Ρόδου, έχω κυριολεκτικά την αίσθηση πλέον, με βάση αυτό το οποίο συμβαίνει, ότι εάν ο Δαβίδ ήταν μισό μέτρο, τώρα είναι 50 πόντους και ο Γολιάθ είναι ακόμη μεγαλύτερος. Τέτοια μου μοιάζει η μάχη, με βάση τις εταιρείες, το στρατηγικό σχέδιο το οποίο υπάρχει και ποιοι κρύβονται από πίσω, έτσι, από το θέμα ανεμογεννήτριες. Πάντως, θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα και με λεπτομέρειες, κυρία Βογιατζή.
2: Να ξέρετε όμως, μια μάχη θεωρείται χαμένη όταν δεν δοθεί καθόλου.
0: Βεβαίως, απόλυτα, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Κύριε Πάκια, θα κλείσετε εσείς, όπως εσείς επιθυμείτε.
1: Ναι, ελπίζουμε αυτά που είπε ο Βογιατζής. Και άλλη μια φορά θέλω να τον ευχαριστήσω, γιατί πάντα ήταν μαζί μας.
0: Ο Βογιατζής θα τα κάνει, γιατί φάνηκε ότι και η ομάδα έχει τα γκάτς και δεν καταλαβαίνει και τίποτα και έχει και αποτέλεσμα η ομάδα τους.
1: Έτσι. Και εσείς πρέπει να στηρίζετε αυτούς τους αγώνες που πάντα τους στηρίζατε.
0: Μα εγώ δεν έχω αλλάξει. Εμάς η δουλειά μας είναι να δημοσιοποιούμε και να στηρίζουμε τώρα, εντάξει.
1: Έτσι.
0: Και δεν αλλάζουμε κάθε φορά που αλλάζει η κυβέρνηση, αν θέλετε και λογική. Παραμένει σταθερή. Αυτή είναι η δουλειά μας.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Πόκια. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Βογιατζή. Θα τα πούμε σύντομα και μάλιστα θα προσπαθήσουμε να συνθέσουμε όλα αυτά και να τα παρουσιάσουμε και τηλεοπτικά. Να είστε καλά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο. Επαναλαμβάνω ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη, είναι μια άνηση μάχη. Και είναι άνηση μάχη, γιατί πάρα πολύ απλά ασχέτως ψήφισαν τότε τώρα. Υπάρχει κανείς ο οποίος είναι απέναντι στις ΑΠΕ? Δηλαδή, η τοπική αυτοδιοίκηση έδειξε ότι έχει παραπάνω γκάτσα από ό,τι έχει η κυβέρνηση, γιατί παίζει σε άλλα δεδομένα. Υπάρχει βεβαίως αυτή η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ότι που λέει όχι, δεν θέλω. Και λέει και το αυτονόητο και είναι, αν θέλετε, και εθνικά ωφέλιμο. Και δεν θέλω να τα μπλέξω σήμερα. Αλλά έχουμε εξελίξεις. Τι λέει λοιπόν το Περιφερειακό Συμβούλιο? Λέει, παιδιά, όχι στο χέσο κομμάτι των νησιών μας, γιατί αυτή είναι η μοναδική πρίκα που έχουμε και έτσι είναι. Όχι βεβαίως το ένα ξενοδοχείο πίσω από το άλλο, δηλαδή δεκάδες, εκατοντάδες πάνω στο λεγόμενο, έτσι, παραλιακό μέτωπο, διότι υπάρχουν και άλλες γενιές. Όχι σε μια αλόγιστη χρήση, γιατί βλέπετε τι μας συμβαίνει τώρα. Όχι και σε μια μόνο αξιοποίηση, γιατί εάν δεν ξεμπλέξουμε θα έχουμε διάφορους απεικιοκράτες σε λογική ετάδα. Από την άλλη όμως, όταν πηγαίνεις ανίσχυρος, όταν δεν είσαι προετοιμασμένος, όταν δεν κάθεσαι στο τραπέζι και λες θα προσφύγω, συνδέω τα ζητήματα στην δικαιοσύνη. What are you saying που λένε, what are you talking me που λένε οι Εγγλές, τι λες τώρα δηλαδή. Θα πας στα δικαστήρια την ετάδη και την επόμενη μέρα θα πάρεις το φιλέτο. Βρεθήκαμε στη ΣΥΜΗ με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου και βεβαίως τις εκδηλώσεις για την 81η επέτειο της υπογραφής της παράδοσης των Γερμανών στους συμμάχους. Πήγα λοιπόν με αυτό που έλεγε ο δήμαρχος της ΣΥΜΗΣ, ο Λευτέρης Παπακαλοδούκας. Για το ψαροπολείο, ξέρετε, είναι εκεί στο γεφυράκι, μπροστά από το Τελωνείο, ένα μικρό κομμάτι από την Ιταλική περίοδο με τις εγκαταστάσεις όπου πηγαίνουν οι ψαράδες ή πάνε οι ψαράδες και ουσιαστικά ψαρεύουν με τον κόσμο για να πάρει φρέσκο ψαράκι. Έρχεται η ΕΤΑΔ, στέλνει έγγραφο στην αστυνομία, καλούν τον δήμαρχο στην αστυνομία, Ντίλιγκερ ο Παπακαλοδούκας, και του λένε άκου, μάζεψέ τα, διώξε τον ένα ψαρά που υπάρχει από εκεί, είναι 5 μέτρα και είναι και πάρα πολύ όμορφο. Και φύγετε, γιατί το θέλει η ΕΤΑΔ να κάνει business. Με αυτή την οτροπία θα πάμε απέναντι. Αλλά Παπακαλοδούκας το συζητάει. Ενώ τους λέει, όχι μόνο θα προσφύγω, προσφύγω δεν κερδίσεις τίποτα. Δεν κερδίσεις τίποτα. Πάει από κοντά. Διαζώσεις. Εάν πας και μόνο εξαντλητής στα δικαστήρια, τελείωσε. Το έχασες. Το έχασες. Και επειδή... Κοιτάξτε τώρα, γιατί θα τρελαθούμε σε αυτή τη χώρα, είναι αυτά τα πολιτικά. Υπόθηκαν όλα αυτά εκείνη την περίοδο που ήταν η χώρα στη Μέγενη. Στη Μέγενη η χώρα που πίεζαν οι δανειστές για τα υπόλοιπα. Αλλά κοιτάξτε, ας μπει κανείς να δει το συνθετικό, τη σύνθεση του υπερταμείου ή των εταιριών που είναι under υπερταμείο, να καταλάβει που ανήκουν. Ας καταλάβει που ανήκουν. Δηλαδή, διαβάστε και λίγο. Μην λέμε τσιτάτα. Πείτε να διαβάσετε. Λοιπόν. Το θέμα είναι ότι πρέπει να κάθεσαι στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Εάν δεν κάτσεις ισότιμα στο ίδιο τραπέζι, δεν κατορθώνεις να κάνεις τίποτα. Είδα κάτι χθες τα ξημερώματα, μία είδηση για τη Μεσαιωνική πόλη, και αρχίζω και δεν μου, δεν μου πέφτουν τα μαλλιά. Βγάζω μαλλιά από τα νεύρα μου αυτά τα οποία παρατηρώ. Τι λέτε ρε παιδιά, τα πάντα εκποιούνται σε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή αυτός είναι δήμος. Εργολάβη ΕΠΕ ή ΑΕ. Τι λέτε τώρα δηλαδή. Τι κάνουμε τώρα. Εσείς διεκδικείτε από την κεντρική εξουσία, από την εκάστοτε κυβέρνηση, αρμοδιότητες γιατί. Για να ξεκορίσετε όλους τους εργολάβους. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Είναι πράγματα αυτά.

0: Εδώ με τον brother Βασίλη. Λέω brother γιατί Χατζιωάννη και αυτός. Έλεγα να το πάμε λίγο διαφορετικά, να έκανα αυτή την γέφυρα τώρα με τη Μεσσωνική πόλη, αλλά νομίζω έχεις δίκιο, Βασίλη μου. Ψάξε να βρεις τον Παναγιώτο Σταμάτη, να το συνδέσουμε και να πάτα μετά να πάω στην παλιά πόλη, όπου απίστευα πράγματα, ρε παιδιά, απίστευα πράγματα, απίστευα πράγματα. Αρχίζει και γίνεται πάρα πολύ ενοχλητική αυτή η υπόθεση, δηλαδή, και να θες να αγιάσεις δεν μπορεί να αγιάσεις. Εντάξει, δεν μπορεί να αγιάσεις. Και νομίζω ότι το γνωρίζετε, ούτε πρόθεση έχουμε να κάνουμε αντιπολίτευση, ούτε το κάναμε ποτέ μας, δηλαδή. Έτσι, ποτέ δεν το έκανα. Ακόμη και όταν είχα την συμμετοχή στα κοινά, δεν έκανα ποτέ μια φθηνή, αν θέλετε, κριτική. Πάντα υπήρχε μια κατανόηση, αλλά όλα έχουν ένα όριο, δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω που πάει αυτή η ιστορία της Μεσσωνικής πόλης. Έχουμε φτάσει στα 2,5 χρόνια Δημοτική Αρχή Κολυάδη και εκτός από μια πρώτη γραμμή, τι να κάνω εγώ, έτσι είναι η κατάσταση, η οποία είχε κατανοηθεί όταν ξεκίνησε, και είναι άτυχος και ο Κολυάδης, όταν ξεκίνησε και τον Καλοπίτα. Βγήκε ο άνθρωπος και είπε 1, 2, 3, 4 σχέδιο, συνεχίζουμε αυτά και τα λοιπά. Μετά καθήκαμε. Μετά τον Καλοπίτα κινήθηκε έκτοτος, ήρθε ο Γιώργος Παυλού, το παιδί μέχρι να καταλάβει που βρίσκει παλιά πόλη χάθηκε. Πήρε κανένα χρόνο έτσι μέχρι να καταλάβουμε. Μετά έρχεται ο Κώστας Γαλκιάς, ένας ικανότατος άνθρωπος, αλλά όταν τα πάντα είναι φορτωμένα στο Γαλκιά, από το καντήλι της εκκλησίας έως να μελετήσει όλες τις συμβάσεις, πού να προλάβει. Δεν ξέρω αν μπήκε στην παλιά πόλη καμιά δύο φορές και ο Γαλκιάς. Και μετά έρχεται το νέο σχήμα και παίρνει τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ, εντεταλμένο στην παλιά πόλη, παίρνει under the chief τον Βαρέλη και όλοι νομίζουν ότι είμαστε σε μια πολιτεία η οποία μπορεί να διαχειριστεί τα πάντα από αέρος. Είναι και αυτή η ασθένεια του σημερινού καθεστώτος. Και περνάει ο χρόνος, τίποτα ουσιαστικό, θα σκάσουν και άλλα θέματα μπροστά. Θα πάω στην παλιά πόλη λίγο αργότερα, γιατί διάβασα χθες 6,5 εκατομμύρια έργα για την παλιά πόλη και λέω επιτέλους κάτι αισιόδοξο. Αλλά μετά διαβάζοντας πώς ακριβώς έχει το κείμενο, άρχισα να χτυπάω το χέρι μου και το κεφάλι μου στον τοίχο. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, το οποίο ξεκίνησε από εδώ, από μια αντίδραση πολιτών και φτάσαμε σε μια ιστορία, τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, για τον Ακραμίτη, όπου με επιχείρημα ότι πάμε να εγκαταστήσουμε μια θερμική ή δύο θερμικές κάμερες, ανοίξαμε και κάνουμε το μονοπάτι, main road, όπως λέμε εμείς εκεί στην Λάρδο, Λάρμα και Κάλαθο, main road, έτσι, κάναμε και τους πονηρούς. Προσέφηκαν οι πολίτες, ήρθε το ίδιο το κράτος, η δασική, ο μηχανισμός, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Σώμα Επιθεωρητών, η Περιφέρεια δια της Αρμόδιας Υπηρεσίας και λέει stop it που λένε, τα κάνατε, μην πότε τα κάνετε. Την Παρασκευή, το Σάββατο, είχαμε το κλιμάκιο το οποίο επισκέφθηκε την περιοχή του Ακραμίτη. Λοιπόν, Παναγιώτης Σταμάτης, γεωπόνος, γνωστός σε όλους μας, δυναμικός, εντάξει, δεν χαμπαριάζει και τίποτα και αυτός και κάποιοι άλλοι άνθρωποι και καλά κάνουν, γιατί με πρόφαση την εξουσία δεν μπορεί να ισοπεδώνουμε τα πάντα. Λοιπόν, βρέθηκε εκεί και θα μας περιγράψει το τι βίωσε. Καλημέρα κύριε Σταμάτη.
1: Καλημέρα κύριε Χατζιωάννου, Χριστός Ανέστη και καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Αληθώς Ανέστη, αλλά να το δούμε και στον τόπο μας το αληθώς Ανέστη.
1: Θα το δούμε και στον τόπο μας, ναι, κύριε Χατζιωάννου.
0: Μακάρι,
1: απλά
0: μακάρι.
1: Θα ήθελα να κάνω έτσι μια μικρή παρέμβαση και ένα σχόλιο στα λεγόμενα του κυρίου Πόκια και του κυρίου Βογιατζή.
0: Ήμουνα σίγουρος από εκεί θα.
1: Εντάξει,
0: θα κλείναμε αυτό, τέλος πάντων. Πάμε.
1: Αναφέρατε για το Γολιάθ και το Δαβί, ότι μεγαλώνει ο Γολιάθ και κοντένει ο Δαβίδ.
0: Ναι.
1: Και αναφέρετε κιόλας ότι λείπατε στη ΣΥΜΕ για την ενσωμάτωση.
0: Ήμουνα
1: και την παράδοση των...
0: Για την παρουσίαση ενός βιβλίου και για την παράδοση των Γερμανών στους συμμάχους.
1: Μεγάλη κουβέντα αυτή. Ναι. Παράδοση του Τρίτου Ράιχ, της τεράστιας αυτής αυτοκρατορίας, στους συμμάχους.
0: Σωστά.
1: Και θα σας πω έτσι απλά.
0: Το Ράιχ είναι και πολύ μεγάλες εταιρείες γερμανικές, ξέρετε, γιατί ξεκίνησε και η ιστορία από το πάρκο του Πιθανίτη, όπου μετά από τον Χατζησάβα ο κυρίαρχος εταίρος ήταν η ΑΜΠΕ γερμανική.
1: Μάλιστα. Και εγώ θέλω να
0: κράτος
1: πω ότι
0: κράτη.
1: Όταν οι εταιρείες κάνουν όραμα, όνειρα, ο Θεός πολλές φορές έχει άλλα σχέδια.
0: Σωστά,
1: και
0: βεβαίως.
1: Στο Γολιάθ το τέλος ο Δαβίδ κέρδισε.
0: Συμφωνώ.
1: Και στο Τρίτο Ράιχ βρέθηκαν 5 τρελοί εκείνης της εποχής, άντρες και γυναίκες, που θα το πω και στα ελληνικά για να μην μας πιάσει το εσουρού, είχαν τα αχαμνά να ανέβουν στα βουνά και να ξεκινήσουν την αντίσταση.
0: Σωστά.
1: Αντίσταση στην αντίσταση, αντίσταση στην αντίσταση, και τα γεγονότα έτσι όπως εξελίχθηκαν, κατάφεραν και γκρέμισαν το Τρίτο Ράιχ, γιατί ειδικά αν δεν υπήρχαν αυτοί οι τρελοί, ακόμα ίσως πιθανόν να μιλούσαμε και γερμανικά σήμερα.
0: Και χαίρομαι που το συνδέεται και με το βουνό, που το συγκεκριμένο βουνό είχε το λιμέριο που ήταν άλλοι τρελοί εκεί που αντιστέκονταν, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στον ακραμίτη μας, τον Πολύπαθο σήμερα. Όντως έγινε μία συνάντηση εκεί και ήρθαν τρία κλιμάκια, mm-hmm. τα οποία ήταν το δασαρχείο.
0: Δεν μπορεί να ζήσει τώρα, το λέω έτσι ενδεικτικά και χαρτολόγοντας, δεν μπορεί να ζήσει χωρίς κλιμάκια ο Ακραμίτης. Από τα κλιμάκια των κατασκόπων στα κλιμάκια των...
1: Ναι. Λοιπόν, ήρθε κλιμάκια από την περιφέρεια, η προϊσταμένη τμήματος περιβαλλοντολογικής βιωσιμότητας Δωδεκανήσου, η κυρία Πανοπούλου, η κυρία Ελένη Πανοπούλου, μαζί συνοδευόταν από ακόμα μια υπάλληλο, συγγνώμη δεν θυμάμαι το όνομά της. Ήταν από το δασαρχείο ο κύριος Βρόντος και ο κύριος Κουρδάκης, και ήταν από την εκπρόσωπη του Δήμου ο κύριος Μενεγάκης, το Μάτος, ήταν και ο κύριος Κονίσης, και ήταν δύο-τρεις ακόμα υπάλληλοι του Δήμου, τους οποίους εγώ δεν γνώριζα.
0: Ναι.

0: είχαμε μόνο προφορικές εντολές ότι όλα έγιναν στο λόγο, σε συνεργασία με το Δήμο, και εντάξει, απλά υπήρχε μια υπερβολή στα μηχανήματα που ανέβηκαν στον Αγκραμίτη.
1: Ναι.
0: Αυτό το θέτω δημόσια για να γνωρίζει και το δασαρχείο τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αμέσως μετά ακολούθησε ο κύριος Κονίσης, ο οποίος, ζητώ και δημόσια συγγνώμη, τον είπα κοινοτάρχη Σιανών, είναι κοινοτάρχης
1: Μονολίθου. Μονολίθου, Γιάννης ο Κονίσης.
0: Ήρθε πραγματικά με ένα πολύ εχθρικό ύφος, ο οποίος αρνήθηκε να κουβεντιάσει μαζί μου, δεν παραδεχόταν ότι αυτό που έγινε στον Αγκραμίτη είναι κάτι το παράλογο, και κάποια στιγμή, αδιαφορώντας πλέον για τη συζήτηση, σηκώθηκε και έφυγε. Κανένας ούτε από την πλευρά του κυρίου Κονίση, ούτε από την πλευρά του Δήμου, δέχθηκε να απλώσει το χέρι όπως απλώσα το χέρι, για να τους καλημερίσω και να τους χαιρετήσω. Αυτό για να μιλάμε λίγο και για τον πολιτικό πολιτισμό που επικρατεί στον τόπο μας. Αμέσως μετά επιβιβάστηκαν πρώτα η κυρία Πανοπούλου μαζί με την συνοδό της στο τζιπ του δασαρχείου, και μαζί με τον κύριο Βρόντο και τον κύριο Κουρδάκη. Ήταν
1: Χουρδάκη,
0: το πρώτο όχημα.
1: Χουρδάκη,
0: ναι, συγγνώμη. Ήταν το πρώτο όχημα το οποίο θα ξεκινούσε για να κάνει την αυτοψία. Αμέσως μετά ήταν ένα τζιπ φορτηγό της πολιτικής προστασίας, ο οποίος ήταν μέσα ο κύριος Μενεγάκης και συνόδευε, διθέσιο, συνόδευε, ήταν μέσα ακόμα ένας υπάλληλος. Και στο τρίτο όχημα του Δήμου Ρόδου, των πολιτών της Ρόδου, δηλαδή ένα δημόσιο όχημα, ήταν ο κύριος Σωμάτος μαζί με έναν άλλο υπάλληλο του Δήμου, και φυσικά υπήρχε πίσω θέση που μπορούσα να καθίσω. Όταν πλέον πήγα στο τρίτο αμάξι και ζήτησα από τον κύριο Σωμάτο αν μπορεί να με βάλει μέσα, με πολύ πολύ αυστηρό ύφος, σαν αντιδήμαρχος Ροδίων που είναι, μου είπε: «Δεν σου επιτρέπω να μπεις μέσα στο αυτοκίνητο».
1: Άστε.
0: Τα τρία αυτοκίνητα ξεκίνησαν πραγματικά να ανεβαίνουν αυτή την ανηφόρα, αυτό το δρόμο, αυτό το έκτρωμα, για να προχωρήσουν στην αυτοψία. Εγώ ήμουνα ο καταγγέλων, και από ό,τι γνωρίζω από το Δήμο, από το νόμο, ο καταγγέλων πρέπει να συνοδεύει την αυτοψία. Και
1: ναι, ξέρετε, και να σας πω κάτι. Είναι ναι, το αντικείμενό σας τώρα. Τι συζητάμε τώρα.
0: Κοίταξε,
1: πέσανε τώρα όλη αυτή η ιστορία και σε ανθρώπους οι οποίοι είναι και το γνωστικό τους αντικείμενο. Δηλαδή, έτσι, δηλαδή εννοώ ότι, γιατί μπαίνει πάντα το ερώτημα, και θα σας το κάνω για μια ακόμη φορά. Θα λέει κανείς ότι, ρε φίλε, εσύ είσαι γεωπόνος και είσαι άνθρωπος ο οποίος είσαι της φύσης. Δεν βλέπεις ότι με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται το δάσος? Δεν βλέπεις ότι γίνεται μια ζώνη η οποία θα συμβάλλει αν έχουμε το φαινόμενο φωτιάς? Δεν βλέπεις ότι οι κάμερες θα προστατεύσουν συνολικά την περιοχή και όχι ένα πολύ μικρό, έτσι, μέρος? Αυτό φαντάζομαι σαν λένε και εκείνοι.
0: Λοιπόν,
1: και αντιδρούν και δεν σου δίνουν το χέρι και
0: σε
1: αφήνουν να πάρουν τα πόδια πάνω.
0: Εκεί, ναι. Έτσι ώστε να ξεκινήσουμε και μια συζήτηση, όλη αυτή την τραγωδία που δημιούργησαν εκεί πάνω, πώς μπορούμε να την διορθώσουμε και να αξιοποιήσουμε με έξυπνες οικολογικές και εναλλακτικού τουρισμού την φύση και το κακό το οποίο προκάλεσαν.
1: Ναι.
0: Παρόλο αυτό, δεν σας το κρύβω, μου έκλεισαν την πόρτα στη μούρη.
1: Και πώς ανεβήκατε λοιπόν τώρα εσείς? Δηλαδή τώρα είναι 800 περίπου μέτρα είναι να φτάσουμε μέχρι πάνω, 650 αν θυμάμαι καλά, στο σημείο που έχουν φτάσει. Πώς ανεβήκατε με τα πόδια?
0: Ξεκινώ με τα πόδια να ανέβω πάνω, κύριε Τέρι. Και ξεκινώ να ανέβω πάνω. Στα 200 μέτρα πραγματικά είχαν σταματήσει και τα τρία αυτοκίνητα. Είχε κατέβει η κυρία Πανοπούλου να κάνει την αυτοψία. Μετρούσαν τον δρόμο, είδα όμορφα και ωραία εκεί πέρα, και ξεκινώ να τραβώ μερικές φωτογραφίες για το αρχείο, και είναι η φωτογραφία.
1: Ναι, τις έχουμε, απλά δεν προλάβαμε να τις προβάλλουμε τώρα.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή, αλλά
0: κάποια στιγμή
1: δείχνουμε και τι μηχανήματα βρέθηκαν εκεί πάνω, έτσι, για να γίνει η παρέμβαση.
0: Ναι, ναι. Ο κύριος Βρόντος μου δήλωσε ότι υπήρχαν μηχανήματα και από τον στρατό και από τον Δήμο Ρόδου, και μάλιστα ανέβηκε και ειδική σφύρα για να σπάσει τα βράχια τα οποία εμπόδιζαν την διαπλάτηση του μονοπάτου.
1: Φαντάζομαι ότι αποφασίστηκε. Έχουν όλοι την αίσθηση ότι τηρείται δήμος. Είναι κάθε νόμιμη διαδικασία. Δηλαδή, μην ψέξουμε τώρα το στρατό. Ο στρατός τώρα στέλνει ένα φαντάρο, ο κάστοτε στρατηγός. Δεν μπορεί να πει: στείλε μου, δώσε μου τα χαρτιά σου πριν να ξεκινήσω να χτυπάω.
0: Εγώ δεν θα διαφωνήσω.
1: Εδώ την πάτησαν όλοι δηλαδή.
0: Το γεγονός και το

0: Βεβαίω έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι, ναι, αλλά κάνουμε τη διευκρίνηση, έτσι.
1: Ωραία. Και φτάνουμε στο σημείο το οποίο γινόταν η πρώτη αυτοψία. Εκείνη τη στιγμή σηκώνω το κινητό για να τραβήξω κάποιες φωτογραφίες. Mm-hmm. Ένας από τους κυρίους μου απαγορεύει να τον τραβήξω.
0: Γιατί του παππού δεν το χωράφει.
1: Λοιπόν,
0: το ρωτώ
1: ποιος είσαι, μου λέει ότι δημόσιος υπάλληλος. Λέω, okay, δεν θα
0: δημόσιος υπάλληλος και θα σας απαγορεύσει στο δάσος να πάρετε μια φωτογραφία όταν έχει γίνει χαμός όλη τη χώρα. Ποιος ήταν αυτός.
1: Λοιπόν,
0: ο Βελιγκέκας είναι.
1: Δεν ξέρω ποιος ήταν ο κύριος, πραγματικά δεν το γνώριζα κιόλα. Δεν το γνώριζα. Και γυρνώ να τραβήξω φωτογραφία τον κύριο Θωμάτο, τα οχήματα και την ομάδα που ήταν πάνω. Εκείνη τη στιγμή γυρνά και μου λέει, πάλι με ένα αυστηρό ύφος, σαν αντιδήμαρχος Ροδίων που είναι, ότι δεν σου επιτρέπω να με τραβήξεις φωτογραφία.
0: Μάλιστα, okay.
1: Και του λέω κι εγώ, δεν καταλαβαίνω, ξέρεις ποιος είσαι εσύ. Και μου λέει, τι εννοείς, ότι είσαι αντιδήμαρχος Ροδίων, είσαι δημόσιο πρόσωπο και έχεις κάθε δικαίωμα, έχω κάθε δικαίωμα να σε τραβήξω φωτογραφία. Εκείνη τη στιγμή μου λέει, άκου σταμάτη, αρκετή υπομονή κάναμε μαζί σας και αρκετά σας ανεχτήκαμε. Αυτή τη στιγμή δεν έχεις καμία δουλειά πάνω στον ακραμίτη, είναι καθαρά υπηρεσιακή υπόθεση. Και του λέω και εγώ.
0: Ότι βρέθηκε με ένα κλιμάκιο να τους ελέγχει, δεν το έχουν καταλάβει.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε, ακριβώς. Το ξεπερνάμε όμως αυτό. Καταλαβαίνω πάντα και το ανθρώπινο παράγοντα. Δεν άρεσε τώρα αυτή η εξέλιξη. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο. Τι μετά, πώς έληξε όλη αυτή.
1: Όλη αυτή η ιστορία έληξε να είναι μπροστά τα τρία οχήματα του Δήμου, του Δασαρχείου και της Πολιτικής Προστασίας, να σκαρφαλώνουν όλη ομάδα το βουνό με τα αυτοκίνητα και εγώ να ακολουθώ με τα πόδια από πίσω. Έγινε η αυτοψία και περιμένουμε το πόρισμα.
0: Άστα. Σημειώνουμε ότι ήδη το Σώμα Επιθεωρητών του Υπουργείου Περιβάλλοντος κίνησε με διαδικασία με βάση ουσιαστικά αυτά τα οποία υπήρχαν. Έχει ήδη εκδοθεί η απόφαση αναδάσωσης 17 στρεμμάτων, δηλαδή όλο αυτό που καταστράφηκε. Και βλέπω ότι αναρτήσατε, δεν πρόλαβα να τις δώσω εγώ έγκαιρα για να τις προβάλλουμε, ότι τα ξύλα τα οποία, τα δέντρα τα οποία κόπηκαν, τα οποία πώς εκτιμάτε ότι ήταν εσείς, είναι εκεί δηλαδή, δεξιά-αριστερά, έτσι.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός. Αν δείτε συγκριτικά τον δρόμο που άνοιξα με το δάσος που υπάρχει ακριβώς δίπλα, την πυκνότητα φύτευσης των πευκών, θα καταλάβετε και θα βγάλετε πολλά συμπεράσματα, πολλαπλασιάζοντας τα με τα τετραγωνικά που καταστράφηκε.
0: Εκτίμηση δική σας.
1: Ορίστε.
0: Η εκτίμηση δική σας.
1: Εγώ υπολογίζω ότι είναι πάνω από 1000, μεταξύ 1000 και 2000 δέντρα.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Εντάξει. Αυτή είναι η εκτίμηση δική μου που έκανα εκεί πάνω. Η τραγωδία ποια είναι, κύριε Χατζιωάννου, ότι όλα αυτά τα στίβαξαν δημιουργώντας ένα πολύ μεγάλο προσάναμα σε μήκος δίπλα και πάνω στο ζωντανό δάσος. Και αναρωτιέμαι εγώ αυτή τη στιγμή. Άνοιξαν ένα δρόμο και έφτιαξαν ένα προσάναμα. Που οποιοσδήποτε
0: ερώτημα σε αυτό που λέτε, αυτό δεν είναι ένα ξύλινο φράγμα που συνήθως χρησιμοποιείται όταν ένας τόπος καίγεται μετά ανασχετικά. Όχι,
1: όχι.
0: Είναι άλλο πράγμα. Τώρα γιατί
1: όχι,
0: εκεί έχεις δάσος. Έτσι. Άρα είναι
1: άλλο
0: προσάναμα αυτά.
1: Okay. Και επειδή ρίχνανε και μερικές μπηχτές για το έργο της ΔΕΔΙΕ, δεν είναι αυτή η στιγμή η στιγμή να μιλήσουμε, μπορούν να παρατηρήσουν τις εκχερσώσεις που κάνει στις ζώνες η ΔΕΔΙΕ, ότι δεν αφήνουν τίποτα αριστερά και δεξιά δίπλα στο ζωντανό δάσος. Αυτό που έκαναν αυτοί εκεί είναι τριπλή τραγωδία.
0: Σας έκανα και μάθημα δηλαδή, ενώ ότι θα κάνουν και μάθημα στη ΔΕΔΙΕ.
1: Ακριβώς, ήθελαν να μου κάνουν και μάθημα στη ΔΕΔΙΕ.
0: Και σε εσάς, γιατί τώρα τι δουλειά έχεις.
1: Η τραγωδία. Το πρώτη φάση της τραγωδίας είναι ότι στίβαξαν αυτό όλο το προσάναμα δίπλα στο δάσος. Δεύτερον, έκανα ένα δρόμο με γρήγορη πρόσβαση ενός ψυχοπαθή πυρομανή στο βουνό. Και τρίτον, ο δρόμος αυτός είναι αδιέξοδος. Κανένα πυροσβεστικό όχημα δεν θα τολμήσει σε περίπτωση
0: ένα αδιέξοδος είναι ο δρόμος, δηλαδή ανεβαίνει.
1: Είναι αδιέξοδος ο δρόμος, ναι.
0: Αυτό
1: είναι αδιέξοδος.
0: Είχα την αίσθηση ότι κάποια στιγμή ο δρόμος από το μονοπατάκι γινούσε περιμετρικά δηλαδή και έβγαινε σε άλλο δρόμο. Διότι άμα είναι αδιέξοδο, ποιος θα πάει να εγκλωβίσει εκεί. Πυροσβεστικό.
1: Κανένας.
0: Έτσι έχουν καεί. Αν έχει καεί ένας άνθρωπος, τον γνωρίζω ακριβώς πολύ καλά, καεί και διότι δεν υπήρχε κανένας διαφυγή.
1: Κανένας. Άρα αντιλαμβάνεστε σε πόση δύσκολη κατάσταση έχουν εγκλωβίσει τον Ακραμίτη.
0: Να σας πω κάτι. Και αυτό όλο έγινε προκειμένου να πάνε να εγκαταστήσουν δύο θερμικές κάμερες.
1: Ναι.
0: Πρέπει να καταστραφεί το βουνό για να εγκαταστήσουμε δύο θερμικές κάμερες.
1: Ναι.
0: Την εποχή, ακούστε, ακούστε τώρα, σας πω και κάτι άλλο, τρέξω λίγο παραπάνω. Ξέρετε, προημερών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καλά έκανε, και ένας Ρόδιος, ο Γιάννης Ολάπας, ανεβάσανε 6 νανοδορυφόρους στο διάστημα, όπου δίνεται η δυνατότητα στο μισό μέτρο να βλέπει σε χρόνο real time το τι γίνεται σε κάθε μέρος της Ελλάδας. Και εμείς πήγαμε, καταστρέψαμε ένα ολόκληρο βουνό, έτσι, για να εγκαταστήσουμε θερμικές κάμερες, όταν έχουμε το διάστημα το οποίο real time δείχνει τα πάντα.
1: Και να πω και κάτι, κύριε Χατζιωάννου. Θέλουν να ανεβάσουν κάμερες πάνω. Όπως όλα τα βουνά της Ελλάδας, υπάρχει πρόσβαση. Είτε με μικρά οχήματα 4x4, όπως είναι οι γουρούνες, και αν δεν θέλανε γουρούνες, υπάρχουν οι ομάδες motocross στο νησί πάνω.
0: Μα έχουμε 500 εθελοντές που πάνε όπου θέλετε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είμαστε τόσοι εθελοντές που σκαρφαλώνουμε ερασιτέχνικα και κάποιοι επαγγελματικά το βουνό θα μας δίνανε από ένα κομμάτι και θα τις ανεβάζαμε στο βουνό πάνω. Τόσο δύσκολο ήταν.
0: Λοιπόν, φαντάζομαι ότι εκκρεμεί τώρα η καμπάνα και θα πέσει η καμπάνα και θα πέσουμε σε ένα νέο σειρίαλ. Από τη στιγμή που λέει το Σώμα Επιθεωρητών της χώρας, τηρήστε παρακαλώ τα διαδικαστικά. Θα πέσει μια καμπάνα στο Δήμο της Ρόδου. Δεν ξέρω αν πέσει και σε πρόσωπα ή αν υπάρχει και μια δικαστική εξέλιξη. Ή απλά μένουμε ότι όταν είμαστε εξουσία τρελινόμαστε. Έτσι, γιατί είναι αυτό που λέμε, κύριε Σταμάτη, σήμερα εμού, αύριο εταίρου, ουδέποτε τεινός, δηλαδή. Περνά από την πολιτική και δεν πρέπει να ξεχνά ότι δεν γεννήθηκες άρχοντας, έτσι. Ότι εννοώ ότι τώρα σου δίδεται η εντολή, αύριο την παίρνουν πίσω οι πολίτες. Και θέλει μια διαχείριση.
1: Τουλάχιστον ας αφήσεις ένα ανθρώπινο πολιτικό αποτύπωμα.
0: Έστω. Πώς το λέει, τώρα δεν θέλω να... θα το αποφύγω, γιατί υπάρχει και μια γνωστή ρίση που λένε και δεν χρειάζεται να την... επικαλεστώ τώρα.
1: Το αποφεύγω.
0: Όχι, δεν είναι, δεν είναι γαλλικό. Γαλλικά δεν έχω πρόβλημα. Τα λέω τα γαλλικά, τα λένε κεντρικά. Όχι. Είναι μια ρίση που δείχνει έτσι λίγο την ποιότητα των ανθρώπων. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά, κύριε Σταμάτη. Περιμένουμε να δούμε τελικά τι θα γίνει, τι πρόστιμο θα πέσει από την πλευρά του Υπουργείου Περιβάλλοντος δια της περιφέρειας που έχει την αρμοδιότητα ελέγχου. Λοιπόν, να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα. Να είστε καλά, σα
1: ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, δεν έχω ώρα, αλλά πρέπει να σας ετοιμάσω για αύριο. Επαναλαμβάνω, διάβασα αυτή την απόφαση και πραγματικά εξεπλάγει. Το λέω, 6,5 εκατομμύρια, λέει, τρεις ξεχωριστές εισηγήσεις της διεύθυνσης μεσαιωνικής πόλης ανοίγουν, λέει, το δρόμο ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς. Ακούστε εδώ πέρα, λέει. Επιτήρηση με ντρόν κοινόχρηστων χώρων. Δηλαδή το ντρόν θα γυρνάει στην παλιά πόλη και θα βλέπει αν εγώ έχω βγάλει τα τραπεζοκαθίσματα στο μαντράκι. Άσε που υπάρχουν έτσι, εννοώ, και τέντες και τα λοιπά. Και δεν μπορεί να το κάνουν αυτό οι υπάλληλοι, οι λίγοι, αλλά να το κάνουν οι υπάλληλοι. Αυτή είναι η δουλειά τους και άμα χρειαστεί να τα μαζέψουν κιόλας, όπως κάνανε όλοι οι προηγούμενοι. Τα ντρόν θα πέφτουν τα πρόστιμα και το μην πω την φράση θα συνεχίζεται. Επίσης, ακούστε πώς βρήκαν τα χρήματα τώρα. Σύστημα, λέει, επιτήρηση με ντρόν και επίγειες δυνάμεις. Okay. Σύστημα εισόδου-εξόδου για τον έλεγχο της κίνησης. Είναι αυτά που έχω ξαναπεί. Υπήρξε ένα σύστημα το οποίο υπάρχει σε όλες τις χώρες που είναι μνημεία παγκόσμιας πολιτικής κληρονομιάς. Πήγε εκείνη η δημοτική αρχή, προηγούμενη, καμπουράκι δηλαδή, τα ξύλωσαν και μπήκαν και έβαλαν μπάρες. Λες και είμαστε στον Έχινο, πάνω στον Χίνο, στην Θράκη, στη Ροδόπη δηλαδή. Λες και περνάνε Αφρικανοί. Σπάχασαν μπάρες, μετά πήγανε και βάλανε και ο κόσμο και πληρώναμε κιόλας κάποιους τύπους οι οποίοι σιγά που δουλεύανε, βλέπανε το κινητό τους. Σιγά που θα μπουν τώρα οι πιτσιρικάδες σε μια διαδικασία αντιπαράθεσης. Και το πιο όμορφο απ' όλα είναι, ακούστε το πιο όμορφο απ' όλα, λειτουργία και συντήρηση κοινόχρηστων υποδομών και η σύμβαση φτάνει τα 4.374.224 ευρώ με ΦΠΑ. Δηλαδή, να σας πω κάτι πολύ απλά, οι τύποι έχουν χωρίσει όλο το Δήμο σε εργολάβους. Και οι δημοτικοί πάλι που είναι 1.500 τι κάνουν, μοντελίνγκ. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Περίμενα να δω 6,5 εκατομμύρια ότι κάτι κάναμε και πάμε να εντάξουμε σε κάποιο πρόγραμμα. Θα επιστρέψω αύριο. Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτά. Έχει κορυφθεί ο Δήμος Εργολάβους. Είναι Δήμος Ρόδου, ΑΕ, Εργολάβη κτλ. Και εμείς πάμε απέναντι στην πολιτεία και ζητάμε αρμοδιότητες. Γιατί? Για να τους δώσουμε εδώ. Αυτή είναι η δουλειά του Δήμου. Έχει χαθεί η μπάλα. Με συγχωρείτε, αλλά έχει χαθεί η μπάλα. Λοιπόν, μένω σε αυτά. Να είστε καλά.
2: Ραδιόφωνο Κόσμος. 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
3: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή η εγκατάσταση νέων ανεμογεννητριών στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, έστειλε από την Καταβιά ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Ο ίδιος, μιλώντας στο Κόσμος, όχι μόνο ξεκαθάρισε τη θέση της περιφέρειας, αλλά εξαπέλυσε και σφοδρή επίθεση κατά του βουλευτή Γιώργου Νικητιάδη, κατηγορώντας τον για πολιτικό τυχοδιοκτισμό, συκοφαντίες, παραπλάνηση, ψεύδι, σπέκουλα, πολιτική και θράσος και αποκαλώντας τον θεομπαίχτη. Ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι η θέση της αρχής του είναι κρυστάλλινη. Στηρίζει την πράσινη ενέργεια, αλλά αποκλειστικά μέσω υπεράκτιων αιωλικών πάρκων, ώστε να μην πληγώνονται τα βουνά και το φυσικό κάλλος των νησιών από γιγαντιές κατασκευές που πλέον ξεπερνούν τα 1,70 μέτρα σε ύψος. Ο Περιφερειάρχης κατήγγειλε ότι ο νόμος 4014 κάθετος 2011, τον οποίο είχε υπερψηφίσει ο κ. Νικητιάδης ως τότε υφυπουργός, ήταν αυτός που αφαίρεσε από την τοπική αυτοδιοίκηση το δικαίωμα του βέτο, μεταφέροντας όλες τις αποφάσεις στα Υπουργεία. Ας καταθέσει τώρα ο κ. Νικητιάδης τροπολογία στη Βουλή για να επιστραφεί η δεσμευτική γνώμη στις περιφέρειες, δήλωσε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για πολιτική της φωτογραφίας από πλευράς του βουλευτή. Ο κ. Χατζημάρκος υπογράμμισε ότι από το 2014 που ανέλαβε η παρούσα Περιφερειακή Αρχή δεν έχει τοποθετηθεί ούτε μία νέα ανεμογεννήτρια στη Νότια Ρόδο, σε αντίθεση με τις 46 που ήδη υπάρχουν και φέρουν, όπως είπε, τη σφραγίδα προηγούμενων κυβερνήσεων. Την πλήρη στήριξή του στον αγώνα των κατοίκων της Καταβιάς για ματέωση του έργου τοποθέτησης ανεμογεννητριών εξέφρασε κατά τη διάρκεια της Λαϊκής Συνέλευσης στην περιοχή ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιώργος Νικητιάδης, προτείνοντας μάλιστα κοινικά φοδό των 5 βουλευτών στον αρμόδιο υπουργό και προσφυγή στη δικαιοσύνη. Παράλληλα, απέρριψε τις προσωπικές επιθέσεις καλώντας σε θεσμική ενότητα και ουσιαστική διαβούλευση με την τοπική κοινωνία. Ο Δήμαρχος Ρόδου Αλεξάνδρος Κολιάδης διεμήνυσε πως η στάση της Δημοτικής Αρχής παραμένει αδιαπραγμάτευτη, υπογραμμίζοντας ότι το δικαίωμα των κατοίκων να αποφασίζουν οι ίδιοι για το μέλλον του τόπου τους δεν τίθεται σε καμία συζήτηση. Στο ζήτημα της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στην Νότια Ρόδο αναφέρθηκαν μιλώντας στο Κόσμος εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας και ειδικοί. Ο πρόεδρος της Καταβιάς Μανώλης Πόκιας υπογράμμισε πως το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά αφορά συνολικά τη Ρόδο, επισημένοντας ότι ο σύλλογος του χωριού προσανατολίζεται σε δικαστική προσφυγή για την υπόθεση. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Μεσαναγρού Νεκτάριος Σταματάκης σημείωσε ότι το ζήτημα επηρεάζει συνολικά τα χωριά της Νότιας Ρόδου. Όπως ανέφερε, αν εγκριθούν και οι υπόλοιπες 5 αιτήσεις, η Καταβιά θα βρεθεί περιτριγυρισμένη από ανεμογεννήτριες, χωρίς όπως υποστήριξε ουσιαστική ανταποδοτικότητα για τις τοπικές κοινωνίες. Στο θέμα τοποθετήθηκε και ο Γιάννης Βογιατζής, ηλεκτρολόγος μηχανικός, ο οποίος δήλωσε στο Κόσμος ότι μέσα από τη διαδικασία της διαβούλευσης θα επιχειρηθεί να προωθηθεί πρόταση, ώστε τα έργα που βρίσκονται υπό εξέταση και δεν έχουν ακόμη λάβει οριστική πρόσφορα σύνδεσης από τον ΔΔΕ να υπαχθούν στις διατάξεις του νέου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ΑΠΕ. Συνάντηση με το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου είχε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος στο πλαίσιο της επίσκεψης του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη στη Ρόδο. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της δικαιοσύνης στα Δωδεκάνησα. Ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε στο Κόσμος ότι βασικός στόχος αποτελεί να μην υπάρξει καμία διακοπή στη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσίων στη Ρόδο και συνολικά στα νησιά. Όπως ανέφερε, η Περιφέρεια έχει επεξεργαστεί συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις. Στόχος είναι να παρουσιαστεί στον Υπουργό ένας ολοκληρωμένος οδικός χάρτης για την επιλύση των ζητημάτων που απασχολούν το χώρο της δικαιοσύνης στην περιοχή. Ο Διευθυντής Ασφαλείας Λιμένα Ρόδου Παναγιώτης Ντόκος δήλωσε στο Κόσμος ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή επηρέασε αισθητά την κρουαζιέρα στη Ρόδο κατά το μήνα Απρίλιο, με αποτέλεσμα να χαθούν 13 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Όπως ανέφερε, τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι είχαν πραγματοποιηθεί 39 προσεγγίσεις, ενώ φέτος καταγράφηκαν μόλις 26. Γεγονός που μεταφράζεται σε απώλεια περίπου 14.000 επισκεπτών για το νησί. Παρατιμίωση που σημειώθηκε στην αρχή της τουριστικής περίοδου, ο κ. Ντόκος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των επόμενων μηνών, επισημένοντας ότι η κατάσταση δείχνει να εξομαλύνεται. Στις θεσμικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικοί δήμοι, εστίασε η πρόσφατη συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου. Στο τραπέζι των συζητήσεων βρέθηκαν το νέο πλαίσιο διαχείρισης των παραλίων, η πορεία των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων, καθώς και η ανάγκη για σαφέστερη κατανομή αρμοδιοτήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ο πρόεδρος της ΠΕΔ και δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Σκολιάδης ενημέρωσε το Σώμα για τις νομικές ενέργειες που δρομολογούνται σχετικά με το καθεστώς μίσθωσης των παραλίων από την ΕΤΑΔ. Παράλληλα, συζητήθηκε το θέμα της ασφάλειας των σχολικών μονάδων σε περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων. Η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου παρεμβαίνει δυναμικά στη συζήτηση για το μέλλον του τουριστικού μοντέλου του νησιού, ανοίγοντας το διάλογο για τις αλλαγές που απαιτούνται στον τρόπο ανάπτυξης και διαχείρισης του προορισμού. Στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση επιχειρεί να θέσει στο δημόσιο διάλογο την ανάγκη επαναπροσδιορισμού του τουριστικού μοντέλου, με στόχο έναν προορισμό πιο οργανωμένο, ποιοτικό και ανθεκτικό στις προκλήσεις των επόμενων ετών. Η ανάγκη αποσυμφόρησης της κυκλοφορίας στη Ρόδο επανέρχεται στο προσκήνιο με ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της διέλευσης βαρέων οχημάτων από περιοχές όπως το Ροδίνι. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Διοκτητών Φορτηγών Αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης Δωδεκανήσου και αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Συνδικάτου Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών Κώστας Τηλιανού αναδεικνύει το πρόβλημα, επισημένοντας την ανάγκη για άμεση ρύθμιση και καλύτερο έλεγχο της κυκλοφορίας των φορτηγών μέσα στον αστικό ιστό. Σε μια κίνηση που αναβαθμίζει ουσιαστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας προς τους πολίτες, το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου παρέλαβε δύο νέα υπερσύγχρονα ιατρικά μηχανήματα. Η δωρεά που αποτελεί καρπό της σταθερής προσφοράς της ΣΑΜ και Ρόδος για τη ζωή έρχεται να δώσει ανάσα σε κλινικές αιχμής του Ιδρύματος, στην Ογκολογική και την Ουρολογική Κλινική. Νεφώσει στη Ρόδο, η άνεμη μεταβλητή με μεγιστή ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
4: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Κυρίες και κύριοι, γεια και χαρά σας. Καλώς ήλθατε στο Κόσμος. Εδώ είμαστε, συνέχεια στην εκπομπή. Να δούμε τελικά ποια είναι τα πιο σημαντικά θέματα στην επικαιρότητα. Και νομίζω, αγαπητοί μου φίλοι, πως μπήκαμε για τα καλά πλέον σε προεκλογική περίοδο. Εδώ δεν υπάρχει καμία μα καμία αμφιβολία. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια, αλλά θα προτάξουμε ένα θέμα το οποίο είναι τοπικού ενδιαφέροντος και μάλιστα νομίζω ότι έχει υψηλό ενδιαφέρον. Αφού τελικά οι λογικές του ξυλόλιου καλά κρατούν, όταν για πρώτη φορά άκουγα τον Κυριάκο Βελόπουλο να τάσεται κατά των ανεμογεννητριών, λέω, ρε παιδί μου, τι τον έπιασε αυτόν τώρα, τι τον επηρεάζουν οι ανεμογεννήτριες. Τέλος πάντων, λοιπόν, άκουγα προηγουμένως και τους φίλους μας εδώ, τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης. Κατάλαβα τελικά ότι περισσότερο είναι θέμα αισθητικής. Σου λέει ο άνθρωπος, δεν θέλω να ανοίγω το παράθυρό μου και να βλέπω, ξέρω εγώ, τις ανεμογεννήτριες να γυρνάνε. Υπάρχει ένα θεματάκι εδώ, φαίνεται, χαλάει την αισθητική. Αν σκεφτεί όμως κανείς, κυρίες και κύριοι, τι σημαίνει αυτό για την πατρίδα μας, αυτές οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες είναι και δεν πειράζουν καθόλου την υγεία μας. Εν πάση περιπτώσει, φτάνουμε στο σημείο, ξέρετε, είμαστε περίεργος λαός όμως, έτσι, να προτιμάμε τελικά το φουγάρο, το κάρβουνο, το λιγνίδι και όχι το νέο ολό. Εν πάση περιπτώσει, άντε λοιπόν να τις κάνουμε υπεράκτιες τις ανεμογεννήτριές μας, να τις βάλουμε στη θάλασσα, ίσως με αυτόν τον τρόπο να πούμε, αλλά και εκεί κάποιοι θα βρεθούν να διαμαρτυρηθούν, κάποιοι ψαράδες ενδεχομένως θα ενοχληθούν, μπορεί να ενοχληθεί και κανένα αγκαζάδικο πλοίο του Μαρινάκη, να τις πάρει μπροστά του, να τις πετάξει όλες κάτω, ξέρω εγώ, όλα να τα περιμένεις από αυτό να δω. Λοιπόν, ο Κλεάνθης Λοΐζος είμαι, μαζί με τον Βασίλη Χατζιάνου. Καλή σου μέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Και είπα τώρα ο Μαρινάκης. Εντάξει, είδες λοιπόν. Στην τύχη τώρα, έτσι μου ήρθε τώρα το όνομα αυτό του εφοπλιστή μας. Που έχει και το Μέγκα, τα συγκροτήματα, τα νέα, το βήμα που βοηθάνε την ελληνική κοινωνία. Το θεάρεστον έργο το οποίο επιτελούν είναι τεράστιο. Το σωστό, το έργο τη σωστή ενημέρωση. Να μην τα κρύβουμε και αυτά, να τα λέμε, Βασίλη μου. Μπορεί, ας πούμε, να ενοχλείται ο Μαρινάκης άμα δει ανεμογεννήτριες με στη θάλασσα. Αυτός έχει γκαζάδικα, μεταφέρει πετρέλαιο.
1: Ναι.
0: Έχει, μάλιστα, κατάλαβα. Τι θα γίνουν τώρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι, να πούμε. Όταν παράγουμε τώρα ενέργεια από τον έολο, σκεφτήκαμε τον εφοπλιστή μας μετά.
1: Αντιδράσεις.
0: Σκεφτήκαμε μετά το φίλο μας τον Πούτιν, που μας πουλάει, που πουλά στην Ευρώπη τους υδρογονάνθρακές του, το φυσικό αέριο. Τυχαία, νομίζω, ο Βελόπουλος. Νοιάζεται ο άνθρωπος, νοιάζεται τα αδέρφια μας, το ξανθό γένος. Όλοι πρέπει να έχουμε κάποιοι.
1: Όχι. Ξέρω εγώ. Καθόλου τυχαία.
0: Λοιπόν, μπάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι επηρεάζεται μια τοπική κοινωνία, όχι της Ρόδου, γενικώς δηλαδή, κάθε τοπική κοινωνία, γιατί βλέπω ότι αυτές οι αντιδράσεις καλά κρατούν. Κατάφερε πάντως ο Βελόπουλος τότε με τα ξυλόλια, έπεισε όλη την κοινωνία ότι υπήρχαν ξυλόλια. Τώρα έχει πείσει όλη την κοινωνία ότι οι ανεμογεννήτριες κάνουν κακό. Εντάξει. Κάτι προφανώς περισσότερο γνωρίζουμε εμείς από τους βορειοευρωπαίους που έχουν λύσει το ενεργειακό τους πρόβλημα εντελώς, μα εντελώς δώρο από το Θεό. Αλλά το πιο σημαντικό όμως, κυρίες και κύριοι, είναι το κυρίαρχο στοιχείο του λαϊκισμού, ο οποίος έχει μπει πλέον για τα καλά στη ζωή μας. Και όταν λέω για λαϊκισμό, να ξεκινήσω να σας πω κάτι. Έβλεπα χθες ένα σποτάκι το οποίο ετοίμασε, το οποίο κυκλοφόρει του Αλέξη Τσίπρα. Και λέω, Θεέ μου, Παναγία μου, μιλούσε για τα κερδοσκοπικά φανς. Ποιος ο Αλέξης Τσίπρας, αυτός δεν υποψήφισε. Με δικό του νόμο δουλεύουν αυτά τα φανς τα οποία είναι κερδοσκοπικά. Μιλούσε μάλιστα και για τον αναβαλλόμενο φόρμα και αυτός δικός του νόμος είναι. Το Αλέξη Τσίπρα είναι και αυτός. Τι να πω, ρε παιδί μου, σε τι κόσμο ζούμε, να πούμε. Είδατε όμως τράσος που το έχουν κάποιοι άνθρωποι. Α, Βασίλη, είπε και κάτι άλλο για τις χρεώσεις, λέει, των τραπεζών. Αυτά έλεγε ο Τσίπρας, για τις χρεώσεις των τραπεζών.
1: Είναι δικά του όλα αυτά.
0: Δεν κατάλαβες. Ο Μητσοτάκης, αυτή εδώ η κυβέρνηση, κατέβασε την χρέωση των τραπεζών, τη μείωσε κατά τα 2/3, έμεινε μόνο το 1/3. Δηλαδή, στα χρόνια του Τσίπρα ήταν τρεις φορές μεγαλύτερα.
1: Είχαμε μεγάλες
0: φορές. Ναι.
1: Βέβαια. Λοιπόν, και τώρα κουνάει το δάχτυλο.
0: Βέβαια, έτσι γίνεται. Κουνάει το δάχτυλο. Ελλαδάρα είναι αυτή, εντάξει.
1: Okay.
0: Ρώτησαν μια γυναίκα, λέει, μια γειτόνισσα. Λέει, την ακούω, λέει, να λέει γειτόνισσα. Άπα, λέει, εντάξει, λέει, δεν έχω παράπονο, λέει, και το 19 και το 23 Μητσοτάκη, λέει, ψήφισα. Αλλά ξέρω εγώ, βρε παιδί μου, καλά τα πάει, δεν λέω. Αλλά πολύ δεν πάει τώρα να εκλεγεί ξανά. Και της λέει ο άλλος ο γείτονας, ναι, λέει, αν κουράστηκες να τον λέει. Ναι, λέει, πρέπει να αλλάξει, αρθεί και κανένας άλλος. Λέει, έχεις κανένα παράπονο? Όχι, λέει, μια χαρά είναι, λέει. Και η σύνταξή μου, λέει, ανέβηκε.
1: Okay, να αρθεί κάποιος, ναι, να αρθεί κάποιος άλλος. Έντα. Τι έτσι θα γίνει μετά?
0: Λοιπόν, χθες έγινε το «Έλα να δεις», Βασίλη μου, στην Νότια Ρόδο. Έγινε το «Έλα να δεις». Πραγματικά, δηλαδή, δεν μπορεί, ας πούμε, να νομοθετεί το ΠΑΣΟΚ. Νομοθετεί το ΠΑΣΟΚ και αφαιρεί από την τοπική κοινωνία, δηλαδή από την αυτοδιοίκηση, το δικαίωμα η γνώμη της να έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Το αφήρεσε. Ο νόμος του Γιώργου του Παπαδά. Θα μου πεις τώρα, ΠΑΣΟΚ είναι αυτό, ρε παιδί μου, εντάξει. Έκανε ένα νόμο, ήθελε να το κάνει πιο γρήγορο. Ο Γιώργος Παπανδρέου πάντα είχε αδυναμία στην πράσινη, ας πούμε, ενέργεια, έτσι. Στις ανανεώσιμες πηγές. Και μάλιστα, αυτό τώρα, βέβαια, τώρα το ΠΑΣΟΚ ξεσηκώθηκε και λέει, σου λέει, τι γίνεται. Το είδαμε χθες, όπως το εκπροσωπούσε στην τοπική συνέλευση ο βουλευτής, ο δικός μας, ο κ. Νικητιάδης. Κάποιοι προφανώς επένδυσαν ότι σου λέει, εντάξει, δεν βαριέσαι. Όταν λέμε κάτι, δεν σημαίνει ότι είναι υποχρεωτικό να λέμε πάντα την αλήθεια. Πιθανολογώ τώρα εγώ ότι μάλλον κάπως έτσι πρέπει να σκέφτονται στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί το ΠΑΣΟΚ, μην νομίζετε, αρχίζει πλέον και σιριζοποιείται. Σας είπα προηγουμένως για το Τσίπρα, για να καταλάβουμε δηλαδή σε ποια ρότα είναι και το ΠΑΣΟΚ σήμερα. Κάτι αντίστοιχο, κάτι ανάλογο συμβαίνει. Έλα όμως που έκαναν το λάθος να δουν μπροστά τους Φάντι Μπαστούνι, τον Περιφερειάκη, τον Χατζημάρκο, ο οποίος γνωρίζει ο άνθρωπος πώς έχουν τα πράγματα, και σου λέει, για σταθείτε, ρε λεβέντες. Και όχι τίποτα άλλο, στοχοποίησαν και την περιφέρεια. Να στοχοποιούσαν την κυβέρνηση μόνο. Λες, εντάξει, ας πούμε, πώς θα, σιγά ποια κυβέρνηση θα έρθει τώρα στην τοπική, στο τοπικό, στη συνέλευση που γίνεται στην Καταβιά, ας πούμε, ο κόνσολος ο Κακόμοιρος, τι να κάνει μόνος του, να πούμε, το βάρος είναι μεγάλο στις πλάτες του, δεν μπορεί να το σηκώσει, είναι δυσβάσταχτο, η αλήθεια να λέγεται. Όχι όμως, ρε παιδιά, να πούμε, να ταχώνεις και στην περιφέρεια, σου λέει ο Χατζημάρκος, φρικάρει βλέποντας όλη αυτή εδώ την ιστορία. Θέλετε να πάρουμε μία γεύση, αγαπητοί μου φίλοι, να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Περιφερειάρχης, γιατί σε λίγο θα τον φιλοξενήσουμε, θα τον έχουμε διαζώσεις πλέον κοντά μας. Πάρτε μία γεύση, αγαπητοί μου φίλοι, αξίζει τον κόπο να τον ακούσουμε. Πάμε.
2: Με το νόμο 4014 του 2011 αυτή η γνώμη πήγε στα σκουπίδια και έγινε αποδεσμευτική, έγινε γνωμοδοτική. Το 2011, αγαπημένο μου Γιώργο, ήσουν υπουργός. Στη Βουλή το ψήφισε στο νόμο που ευνούχησε την αυτοδιοίκηση και τη γνώμη της περιφέρειας. Ο νόμος αυτός μας ακύρωσε. Σήμερα μου λέει λοιπόν ένας βουλευτής που σε προσωπικό επίπεδο τον τιμώ απόλυτα. Μου λέει, δώσ' τη μάχη απέναντι στο νόμο που εγώ θεσμοθέτησα. Όχι, δεν το δέχομαι. Δεν το λέω δημόσια. Δεν το δέχομαι από εσένα που ψήφισες τον νόμο. Θα μου το πει η κυρία εδώ, ο κύριος, ο καταβενός, ο συμπολίτης μου, και θα το απαντήσω. Σε αυτόν που μου αφαίρεσε τη γνώμη μου, δεν μου λέει σήκω πάνω, πες τη γνώμη σου. Δεν μπορεί να μου το πει αυτός που το ψήφισε. Αυτός που υπέγραψε τον 40-14 του 11 και ευνούχησε, όχι μόνο εμένα, και σας όλους. Όλες. Έτσι εξαφανίστηκε από την εξίσωση η τοπική κοινωνία. Ευνουχίστηκε η αυτοδιοίκηση, μας αφαιρέθηκε ο λόγος, μας αφαιρέθηκε η υπογραφή. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά αυτό είναι πολιτικός στοιχοδιοκτισμός. Μπορεί να δίνεις ένα όπλο σε κάποιον, την εντολή να πυροβολήσει και να μου λες εμένα, γιατί το χέρι σου δεν σταματάει τη σφαίρα. Όπλησες το σύστημα για να με πυροβολήσει. Δεν είμαι υπόλογος γιατί δεν έχω βιονικά χέρια να σταματήσω τη σφαίρα. Από το πιστόλι που όπλησες το έδωσες και έδωσες και την εντολή. Ο καθένας σε αυτόν τον τόπο έχει ένα ρόλο. Δεν είμαι στο κοινοβούλιο, δεν ήμουν ποτέ, δεν ήθελα να είμαι. Σέβομαι, τιμώ απόλυτα τους ανθρώπους που είναι εκεί. Δεν με χωρίζουν κομματικές ταυτότητες από αυτή τη μάχη. Εγώ αυτό το διαχωρισμό δεν το κάνω. Μπορώ να σταθώ και να περπατήσω δίπλα σε αυτόν που ψηφίζει το ό,τι η καρδιά του, ό,τι λέει η καρδούλα του, εάν συμφωνώ. Αυτό έχω ζητήσει αυτά τα 10 χρόνια από την κοινωνία, γι' αυτό με έχει εμπιστευτεί. Έτσι θα συνεχίσουμε. Η μάχη μας κατά των ανεμογεννητριών παντού, παντού, ούτε μία δέχομαι με καμία μελέτη φέρουσας ικανότητας, θα είναι για να μεταφερθούν και τα υφιστάμενα πάρκα ανεμογεννητριών από όλα τα νησιά μέσα στο Αιγαίο. Μέσα στο Αιγαίο. Είμαστε υπέρ των ανανεώσιμων πηγών. Το αποδεικνύουμε με το βιογραφικό μας, με την πρότασή μας, με την καθαρότητα της πρότασης αυτής, και δεν θα δεχθώ ξανά τη στοχοποίηση με κομματικό κίνητρο, μικροπολιτικό και από χώρο τον οποίο σέβομαι με, αλλά ήταν αυτός που μου έκοψε το χέρι που κρατούσε το στυλό. Αυτό δεν θα το δεχτώ. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, καταλάβατε τώρα, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται. Δηλαδή, και αυτός ο άνθρωπος τώρα βγήκε έξω από τα ρούχα του. Σου λέει, ρε μπαγάσιδες, και μόνο μόνος μου, και λίγη ντροπή. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά τώρα. Πάμε στο Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, τον κύριο Χατζημάρκο. Καλή σας ημέρα, κύριε Περιφερειάρχα μου, τι μου κάνετε?
3: Καλημέρα κύριε Λουίζο, και σε εσάς και στους ακροατές σας και τηλεθεατές σας.
0: Εκνευριστήκατε λιγάκι χθες, έτσι?
3: Εντάξει κύριε Λουίζο, το θράσος, το πολιτικό θράσος και ο πολιτικός στοιχοδιοκτισμός πρέπει να έχει ένα όριο. Πρέπει να έχει ένα όριο, και δεν έχουμε χάσει όλη τη μνήμη μας σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, επί μία ολόκληρη εβδομάδα έχουμε στοχοποιηθεί από τον βουλευτή Δωδεκανήσου, τον κύριο Νικητιάδη, γιατί θεωρώ ότι οι εν Αθήνες ευρισκόμενοι συνάδελφοί του, στελέχη του ΠΑΣΟΚ, από τον ίδιο παρασύρθηκαν. Δεν έχω την απέτηση από αυτούς να ξέρουν απ' έξω όλα τα θέματα της Ρόδου. Ο τοπικός βουλευτής ξέρει τα θέματα αυτού του τόπου. Λοιπόν, και είχα επιλέξει επί μία εβδομάδα ολόκληρη να μην τοποθετηθώ. Προσωπικό επίπεδο δεν τοποθετήθηκα. Και πάμε στην Λαϊκή Συνέλευση της Κανταβιάς, όπου οι κάτοικοι έχουν συγκαλέσει μια Λαϊκή Συνέλευση για να πούνε την αγωνία τους. Λοιπόν, και επαναλαμβάνει εκεί τα ψεύδη και όλο αυτό τον τυχοδιοκτισμό που διακινούσε την προηγούμενη εβδομάδα, την επανέλαβε. Σαν να μην έχει μάθει τίποτα, σαν να μην έχει ακούσει τίποτα, σαν να μην έχει μεσολαβήσει τίποτα, και σαν να έχουμε πάθει όλη την πολιτική αμνησία που έχει πάθει ο ίδιος. Δεν έχουμε πάθει πολιτική αμνησία όλοι. Λοιπόν, και πήγε εκεί με το μανδύα, τι έγινε εδώ, χωρίς τις τοπικές κοινωνίες, χωρίς τη φωνή του τόπου.
0: Ο νόμος χωρίς... αυτός του 2011 δηλαδή, ναι, αφαιρούσε, ναι, εντελώς το δικαίωμα από εσάς.
3: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, λοιπόν, τότε, μέχρι τότε δηλαδή υπήρχε η άποψή σας, δεν ήταν απλώς γνωμοδοτική, βέτο, δηλαδή ήταν δεσμευτική, ας πούμε.
3: Μάλιστα. Είχαμε βέτο.
0: Και με τον νόμο Παπανδρέου τότε, ναι, έγινε... Ναι. Λέτε ό,τι θέλετε, αέρα πατέρα, δεν έχει καμία αξία ο λόγος σας.
3: Παπα Κωνσταντίνου, υπουργός περιβάλλοντος.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, υφυπουργός ο Γεώργιος Νικητιάδης.
0: Γεώργιος Παπανδρέου, πρωθυπουργός.
3: Γεώργιος Παπανδρέου, πρωθυπουργός. Λοιπόν, και φέρανε αυτό το νόμο το 40-14 για να επιταχύνουν τις ανεμογεννήτριες τη διαδικασία τους και να ξεκολλήσουν τις αιτήσεις.
0: Εγώ είμαι υπέρ των ανεμογεννητριών, κύριε Περιφερειάρχα μου.
3: Ωραία, καλώς. Ναι. Δικαίωμά σας. Ναι. Δεν κάνω ακριβώς κριτική. Λέω το εξής. Στις δημοκρατίες όμως ο καθένας έχει την άποψή του και την υπερασπίζεται. Έτσι. Γι' αυτό έχουμε δημοκρατία. Εγώ δεν λέω σε κάποιον καλός είσαι με αυτή την άποψη ή κακός είσαι με αυτή την άποψη. Λοιπόν, έχεις το δικαίωμα να έχεις όποια άποψη θες.
0: Σωστό.
3: Να κοροϊδεύεις κατάμουτρα την κοινωνία. Με αυτόν τον τρόπο δεν έχεις το δικαίωμα.
0: Είναι μια γενικότερη στάση που κρατάει.
3: Αυτό έκανε ο Γιώργος Νικητιάδης. Και έρχεται στην Λαϊκή Συνέλευση μπροστά μου,
0: αυτό
3: μπροστά μου, να επαναλάβει τη λέξη, τις κατηγορίες προς την περιφέρεια. Δεν δέχομαι οδηγίες από αυτό που άνοιξε την Κερκόπορτα. Από αυτόν που κατήργησε τη φωνή της τοπικής κοινωνίας, δεν δέχομαι.
0: Ξέρετε κάτι, έπιασε ταυτί μου, αν δεν κάνω λάθος και διορθώστε με αν κάπου κάνω λάθος, να λέει ο κύριος Νικητιάδης ότι τον ψήφισε το νόμο αυτό και η Νέα Δημοκρατία, ενώ δεν πρέπει να τον ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, και ρωτώ με πόσο ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εκεί, παρόντος του κυρίου Κόνσολα έγινε αυτή η συζήτηση, δεν βγήκε να του πει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν τον ψήφισε αυτό το νόμο. Γιατί διακινούν ψέματα στην κοινωνία? Πότε σταματήσει?
3: Είναι και αυτό. Σωστά το εντοπίσατε.
0: Σωστό είναι τελικά.
3: Ψευδός.
0: Δεν το ψήφισε
3: η Νέα Δημοκρατία. Ψήφισε το 40-14.
0: Ήταν τότε που το έλεγαν του Παπανδρέου πράσινα άλογα, αν θυμάμαι καλά.
3: Ναι. Αυτό ψευδές είναι. Αυτή είναι η άποψη κάποιου για τις τοπικές κοινωνίες. Ότι μπορεί να το σεβασμό στην τοπική κοινωνία, όταν είσαι ενώπιον της, λες την αλήθεια.
0: Ακριβώς.
3: Να λες την αλήθεια. Λοιπόν. Εγώ δεν το διέψευσα.
0: Εσείς λέτε οι ανεμογεννήτριες να πάνε στη θάλασσα, έτσι, όπως το έχω δει στη Δανία, στην Αυστρία, στη Βόρεια.
3: Έχουμε ξεκάθαρη θέση. Εσείς μου είπατε είστε υπέρ των ανεμογεννήτριων.
0: Βεβαίως.
3: Εμείς σαν Περιφερειακό Συμβούλιο έχουμε πει...
0: Είναι ό,τι πιο αθώο, δηλαδή τηρουμένων των αναλογιών, συγκρίνοντας το με τα φουγάρια και τους καπνούς και τον καρκίνο, είμαι υπέρ των ανεμογεννητριών.
3: Είμαστε υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ναι και στις ανεμογεννήτριες. Όχι πάνω στο σώμα των νησιών μας.
0: Αλλά στη θάλασσα μας.
3: Ο άνεμος αυτός ο υπέροχος που κινεί αυτά τα πτερύγια υπάρχει και που υπάρχει στα νησιά μας.
0: Οι μετρήσεις δείχνουν ότι και στη θάλασσα είναι κάτι ανάλογο.
3: Ο ίδιος άνεμος είναι.
0: Ναι, αλλά εκεί μήπως ενοχληθεί μετά κανένας μαρινάκης, μήπως κανένα πλοίο του σκοντάψει πάνω σε κανένα.
3: Καλά τώρα, μπορούν να χωροθετηθούν τα πάρκα.
0: Αυτό να μου πείτε.
3: Λοιπόν, από εμάς ξεκίνησε, κύριε Λουίζο. Και είπαμε καμία. Προσέξτε πώς η ασχετοσύνη και η διάθεση να παραστήσεις κάτι που δεν είσαι, πώς μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή έναν τόπο. Και αυτό είναι πια πάρα πολύ επικίνδυνο σαν πολιτικό φαινόμενο. Μας κατηγορούν, ο κύριος Νικητιάδης μας είπε κιόλας, γιατί δεν κάνατε μελέτη φέρουσας ικανότητας, και απαντώ.
0: Τι είναι η μελέτη φέρουσας ικανότητας?
3: Δηλαδή να δείτε πόσες χωράει το νησί.
0: Α.
3: Λοιπόν, εδώ δείχνει και πόσο επικίνδυνο είναι στην πολιτική να κάνεις πολιτική της φωτογραφίας, της ατάκας και της εξυπνάδας και να μην είσαι υπεύθυνος σοβαρός όταν χειρίζεσαι τόσο σοβαρά θέματα. Σε ένα νησί με έκταση 1440 τετραγωνικά χιλιόμετρα, εάν κάνεις μελέτη φέρουσας ικανότητας, που υπάρχει και αυτό δεν ήξερε και δεν έχει γίνει από εμάς, αλλά υπάρχει, θα σου βγάλει ότι η χωρητικότητα είναι εκατοντάδες ανεμογεννήτριες.
0: Α, περισσότερες δηλαδή.
3: Προφανώς, είναι 1440 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
0: Που σημαίνει πολύ περισσότερες,
3: λοιπόν,
0: μάλιστα.
3: Εκατοντάδες. Και υπάρχει αυτή η μελέτη. Λοιπόν...
0: Ποιο είναι το επιχείρημα του αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν...
3: Εμείς λέμε, σε εμάς λέτε να κάνουμε μελέτη φέρουσας ικανότητας που να αποδεικνύει τις εκατοντάδες που χωράει το νησί, όταν λέμε καμιά. Εμείς λέμε μηδέν. Ότι δεν πρέπει αυτές οι φαραωνικές κατασκευές, γιατί προσέξτε,
0: τεράστιες είναι
3: καινούργιες ανεμογεννήτριες,
0: ναι,
3: κύριε Λουίζο,
0: ναι,
3: δεν είναι των 30 μέτρων
0: είναι
3: που ήταν παλιά.
0: Είναι των 100 τόσο μέτρων. Ναι.
3: Είναι 150 μέτρα, 140 μέτρα,
0: ουρανο,
3: 160, 170.
0: Ουρανο,
3: με διάμετρο έλικα 110 μέτρα. Αυτές οι ανεμογεννήτριες αλλοιώνουν το περιβάλλον καθοριστικά, δημιουργούν μικροκλίμα.
0: Κατάλαβα.
3: Γύρω από αυτές.
0: Κατάλαβα.
3: Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να πάει στο σώμα των νησιών επάνω, σε κανένα μας νησί. Υπάρχει μεγάλη πίεση για ανεμογεννήτριες σε όλα μας τα νησιά. Δεν έχουμε μόνο στη Ρόδο εμείς το θέμα τα περιφέρεια.
0: Το κόστος στη θάλασσα είναι πολύ πιο πάνω, πολύ πιο ακριβό.
3: Μπορεί να είναι, αλλά αυτό δεν αφορά εμάς.
0: Δεν αφορά εσάς.
3: Αυτό είναι να λυθεί, αυτό πρέπει να λυθεί σαν εξίσωση από αυτούς οι οποίοι υπολογίζουν τα συν και πλην την ωφέλεια κόστους στην ανεξαρτησία.
0: Αυτές οι ανεμογεννήτριες που υπάρχουν τώρα, τι ύψος έχουν εκεί στον Ατάβερο λόγο?
3: 40 μέτρα. Είναι 40
0: μέτρα.
3: Μέτρα είναι.
0: Άρα μιλάμε μέτρα, δηλαδή για 3-4 φορές μεγαλύτερο ύψος.
3: 4 φορές
0: μεγαλύτερο.
3: Λοιπόν, λοιπόν το 2011, ενώ οι τοπικές κοινωνίες είχαμε φωνή, ενώ είχαμε αποφασιστικό λόγο, κάποιος μας το αφαίρεσε,
0: ναι,
3: έδωσε κάπου ένα όπλο, έδωσε την εντολή να μας πυροβολήσουν σήμερα μας κάνει παρατήρηση, γιατί δεν σταματάμε με τα χέρια μας.
0: Επειδή δεν σφαίρα... έχουμε την απάντηση του κυρίου Νικητιάδη, τι απήντησε πάνω στο θέμα αυτό.
3: Τη σφαίρα αυτή. Απήντησε αυτά όλα που αποδεικνύουν αυτό που εγώ λέω πολιτικό τυχοδιοκτισμό. Ο πραγματικός πολιτικός τυχοδιοκτισμός. Και μια αιμονή να στοχοποιήσει ένα συγκεκριμένο οργανισμό. Ενδεχομένως το πρόσωπό μου θέλει. Οκ, δεν με πειράζει με αυτό. Λοιπόν, λέει γιατί δεν προσφύγατε στα δικαστήρια. Η απόφαση που παρουσιάζει σήμερα στην κοινή γνώμη ο βουλευτής Νικητιάδης είναι η γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Δασών, αυτή που βγήκε τον Απρίλιο. Δεν του λες, Χριστιανέ μου, είσαι νομικός. Δεν προσβάλλουμε ποτέ τις γνωμοδοτήσεις. Προσβάλλουμε
0: ο νόμος προσβάλλεται.
3: Την άδεια, την αδειοδότηση. Όταν βγει η αδειοδότηση, εάν υπάρχουν φορείς, κάτοικοι που προσφύγουν, εμείς θα είμαστε στο πλευρό
0: του. Η γνώμη είναι γνώμη, δεν πληρώνεις ΦΠΑ για αυτή.
3: Ακριβώς. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε στο πλευρό του, όπως έχουμε κάνει πολλές φορές και σε πολλά νησιά του Κυκλάδου. Λοιπόν, και αυτό συμφωνήσαμε χτες και στην Καταβιά, στη Λαϊκή Συνέλευση. Με τα μέλη της Λαϊκής Συνέλευσης, τους ανθρώπους που συμμετείχαν εκεί. Και την τοπική κοινωνία, το τοπικό συμβούλιο, τον πολιτιστικό σύλλογο της Καταβιάς. Λοιπόν, και τους ενδιαφερόμενους. Όλο αυτό είναι μια σπέκουλα πολιτική. Όλο αυτό ήταν μια σπέκουλα πολιτική εκ μέρους του, η οποία πραγματικά έρχεσαι και λες, κοίταξε, ο καθένας έχει ένα ρόλο σε αυτόν τον τόπο. Ο ρόλος σου ως βουλευτή μέσα να προασπίζεσαι και τα συμφέροντα του τόπου που σε έστειλε εκεί. Το 11 βολεύτηκες με την ιδιότητα του Υπουργού και ήθελες να διατηρήσεις την ιδιότητα αυτή, την προέταξες πάνω από το συμφέρον του τόπου που σε έστειλε εκεί, καταδίκασες τον τόπο, καταδίκασες την τοπική κοινωνία, αφαίρεσες τη φωνή που είχε η τοπική αυτοδιοίκηση και έρχεσαι σήμερα στο μνημόσυνο να κλάψεις πρωτός. Όχι, ο Φωνιάς δεν μπορεί να πάει στην κηδεία του θύματος του, του δολοφονηθέντος. Δεν μπορεί, δεν επιτρέπεται να πάει. Αυτή είναι κανόνες ζωής.
0: Τη φωνή την είχε η περιφέρεια ή και ο Δήμος.
3: Ορίστε.
0: Την είχε η περιφέρεια μόνο ή και ο Δήμος.
3: Οι περιφέρειες την είχαν.
0: Οι περιφέρειες, μάλιστα.
3: Οι περιφέρειες
0: και οι νομαρχίες καλύτερα, έπαιρναν, μπορούμε να πούμε τότε.
3: Αλλά ήταν... έπαιρναν πριν την εκδώσουν και την άποψη και της τοπικής κοινότητας και του Δήμου.
0: Και του Δήμου, κατάλαβα.
3: Λοιπόν, υπήρχε σε τοπικό επίπεδο, υπήρχε σε όλη την Ελλάδα, έτσι, δεν μόνο σε εμάς. Υπήρχε σε τοπικό επίπεδο μια συνεργασία μεταξύ πρώτου και δεύτερου βαθμού σε αυτά τα θέματα. Άλλοτε ήταν ομόφωνη, άλλοτε δεν ήταν, αλλά υπήρχε, υπήρχε και μια καθορισμένη πορεία για τη συνεργασία αυτή. Υπήρχε ένας δρόμος να περπατήσεις σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, και ας την τοπική κοινωνία να αποφασίσει. Και ήρθε σήμερα, πώς γίνεται η τοπική κοινωνία να είναι αποκλεισμένη και πώς επιτρέπονται αυτά. Και η κυβέρνηση και η περιφέρεια. Ποια κυβέρνηση και περιφέρεια? Τι είναι αυτά που λες? Τι φαντασιώσεις πουλάς πάλι στον κόσμο για να αποδείξεις τι? Ότι εσύ είσαι ο ευαίσθητος σε θέματα δημοκρατίας? Είσαι εσύ που την ισοπαίδωσες το 11. Είσαι εσύ που την ισοπαίδωσες το 11. Και τότε ήσουν άφωνος, τότε ήσουν αμουγκός, τότε ήσουν κουφός, γιατί σε βόλευε. Σε προσωπικό επίπεδο ή σε πολιτικό επίπεδο, ας το αποφασίσει αυτός. Σήμερα, μία συγγνώμη να αφήσει τα εγώ δεν μπαίνω σε προσωπικά και εγώ απλώνω χέρι βοήθειας. Ποιο χέρι βοήθειας απλώνει, σε ποιον? Στον ακροτηριασμένο, μου κόψες το χέρι και τώρα λες πιάσε το δικό μου. Μόνο μου άφησες χέρι.
0: Εννοείται, σου αφήρεσαν τη δυνατότητα να σκίσεις βέτο και λοιπόν, να πεις όχι.
3: Και ηρωνία από πάνω. Όχι, κύριε Λοΐζο, μια εβδομάδα μας διέσυρε. Με τα ψέματα του μας διέσυρε μια εβδομάδα. Δεν θα απαντήσω.
0: Αναφέρεστε σε ένα δελτίο, προγενέστερο δελτίο τύπου, βέβαια, νομίζω. Ναι, μπράβο.
3: Την πρώτη του ανακοίνωση. Κατάλαβα. Την δεύτερη ανακοίνωση. Γιατί στην πρώτη ανακοίνωση λέει ανακαλέστε την απόφαση. Μα δεν υπάρχει καμιά απόφαση για να ανακαλέσουμε. Μια γνωμοδότηση έχουμε και αυτή ήταν αρνητική. Και ενώ το αναγνωρίζει, όταν καταλαβαίνει την κάφα του, τι κάνει μετά, βάζει την τοπική νομαρχιακή του Πασόκ και βγάζει μια ανακοίνωση και λέει η περιφέρεια δεν μπορεί να κοροϊδεύει άλλο. Τι λες, βρε? Τι λες βρε Θεομπαίχτη που δεν μπορεί η κοπεριφέρεια να κοροϊδεύει άλλο? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Δεν είναι πολιτική ζωή αυτό το πράγμα, κύριε Λοΐζο. Εγώ είμαι περήφανος να λέω κάτι. Είμαι περήφανος να λέω κάτι. Ψέματα δεν χρησιμοποιούμε. Μόνο σκληρή απάντηση του Χατζημάρκου, σκληρή απάντηση σε αυτό, σε αυτό το πράγμα. Σε αυτή την πολιτική αθλειότητα. Είναι ψέματα αυτά, είναι συκοφαντίες, είναι παραπλάνηση, είναι τυχοδιοκτισμός, κοροϊδεύεις μια κοινωνία. Λοιπόν, κοροϊδεύεις μια κοινωνία. Δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα και γνωρίζω ποτέ. Παίρνουμε την ευθύνη, παίρνουμε και το κόστος των αποφάσεών μας και τις παρουσιάζουμε. Εμείς είπαμε είμαστε υπέρ των υπεράκτιων αιωλικών πάρκων. Έχει ένα κόστος πολιτικό αυτό, γιατί υπάρχει μια μερίδα συμπολιτών μας που δεν θέλει ούτε αυτό. Οκ. Okay. Αναλαμβάνουμε το κόστος της άποψής μας, της απόφασής μας, παρουσιάζουμε και τα επιχειρήματά μας. Αυτό είναι δημοκρατία. Ο καθένας αποφασίζει. Ψέματα, συκοφαντίες, να πετάμε λάσπη σε οργανισμούς, σε ανθρώπους, σε πρόσωπα. Το έχουμε δεχθεί, το δεχόμαστε αυτό ως περιφέρεια, το δεχόμαστε από μια μερίδα η οποία... Και από μια ανίερη συμμαχία, πρέπει να σας πω.
0: Κοιτάξτε, εγώ είδα την κυρία Καραγιάννη να εξαιρεί τους παρόντες βουλευτές, δηλαδή τον κύριο Κόνσολο και τον κύριο Νικητιάδη, που σημαίνει ότι...
3: Η κυρία Καραγιάννη είναι υπέρ του μέγιστου κακού. Ποιος μπορεί να κάνει το μεγαλύτερο κακό στην περιφερειακή, τη σημερινή περιφερειακή.
0: Με αυτόν θα είναι προφανώς.
3: Με αυτόν θα είναι. Είναι φοβερό.
0: Δεν είχατε δηλαδή τη στήριξη του κυρίου Κόνσολα, αν κατάλαβα καλά, κύριε Χατζημάρκο.
3: Την είχατε. Λοιπόν, φοβερό κίνητρο να είσαι στην πολιτική, έτσι, να μπεις στην πολιτική. Το μέγιστο κακό υπέρ κάποιου. Φοβερό κίνητρο, έτσι. Να. Φοβερό κίνητρο αυτό της κυρίας Καραγιάννη.
0: Πείτε μας και για τον...
3: Γίνεται η πολιτική αποκάλυψη ενώπιον της. Λέει εξαιρώ τους παρευρισκομένους.
0: Καλά, ΣΥΡΙΖΑ είναι τώρα.
3: Εξαιρεί τους παρευρισκομένους. Δηλαδή, εξαίρεσε τον κύριο Νικητιάδη. Μη τυχόν και του αφαιρέσει κάτι από το μένος με το οποίο εκείνος επιτίθεται στην Περιφερειακή Αρχή και ενισχύει το δικό της μένος. Να ενώσουν τις δυνάμεις τους, ας αποφασίσουν ποιος θα πάει με ποιον. Λοιπόν,
0: μάλλον τον έχουν βρει, μάλλον έχουν καταλήξει, απλώς δεν ανακοινώνεται.
3: Αφού έχουν καταλήξει οι άνθρωποι, ας εκτεθούν στην κοινωνία με τα υπέροχα επιχειρήματά τους, αυτά την κοροϊδία, τα ψέματα, την παραπλάνηση, τον τυχοδιοκτισμό τους. Ας εκτεθούν στην κοινωνία με αυτές τις αρετές.
0: Τι θα κάνετε σήμερα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κύριε Περιφερειάρχα? Γιατί υπάρχουν και άλλα που είναι εξίσου σοβαρά και σοβαρότερα.
3: Φιλοξενούμε εδώ στην περιφέρεια.
0: Έρχεται ο κύριος Φλωρίδης, έτσι.
3: Σε λίγο πιστεύω θα είναι εδώ. Έρχεται ο Υπουργός. Έχει συγκαλέσει ο ίδιος τη σύσκεψη και τη συνάντηση εργασίας, προκειμένου να.
0: Έχει ευαισθησίες η κυβέρνηση τελικά.
3: Καλά, εντάξει, εγώ άμα το πω.
0: Γιατί
3: εγώ
0: ξέρω, αυτό, εγώ ακούω την αντιπολίτευση να λένε. Λοιπόν.
3: Λοιπόν.
0: Απροτοβουλία του κύριου Φλωρίδη είναι.
3: Για να δούμε τον οδικό χάρτη των ενεργειών που πρέπει να γίνουν για να αντιμετωπιστεί το στεγαστικό πρόβλημα της δικαιοσύνης στο νησί της Ρόδου. Το κτίριο στο οποίο σήμερα στεγάζεται, το δικαστικό μέγαρο της Ρόδου, είναι ένα κτίριο το οποίο είναι έχει χάλια. Τα οποία δεν μας τιμούν, είναι ένα κτίριο το οποίο ντροπιάζει και τον πολιτισμό.
0: Θα γίνει μετακατάσταση τελικώς.
3: Αυτό δεν είναι απόφαση που παίρνουμε εμείς. Σήμερα είναι απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Σήμερα κάνουμε αυτή τη συνάντηση εδώ. Θα είναι και ο Δικηγορικός Σύλλογος και οι βουλευτές μας και συνεργάτες του Υπουργού. Υποθέτω και η διοίκηση του δικαστικού μεγάλου της ΡΟΚ, δηλαδή οι τοπικοί δικαστές, ούτως ώστε. Από κοινού να κάνουμε τη συζήτηση, να δούμε όλες τις επιλογές που υπάρχουν, να εξετάσουμε ποιο είναι το καλύτερος δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε. Επιτέλους να βάλουμε το νερό στα βλάκι, να λύσουμε εμείς ως περιφέρεια. Μη έχοντες αρμοδιότητα σε αυτό, είμαστε όμως πάντα σταθερά υπέρ του να λειτουργήσουμε υπέρ της εξεύρεσης λύσης, να βοηθήσουμε όπου και όπως μπορούμε, όσο περισσότερο μπορούμε. Και θα επαναλάβω αυτό που είπα και στα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου. Το Σάββατο είχαμε μια πολύ ωραία συνάντηση και συζητήσαμε εκτενώς με τον πρόεδρο κύριο Καταβενάκη και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδους. Εγώ θα σας πω μόνο μία κουβέντα από αυτά που σε την πολύ ωραία συζήτησή μας. Okay. Ότι κοιτάξτε, είμαστε εδώ να βάλουμε όσο πλάτη μπορούμε να βάλουμε, όσο μεγαλύτερη, δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Σε κανένα πρόβλημα του τόπου μας δεν έχουμε κρυφτεί και σε κανένα πρόβλημα κανενός νησιού μας. Αλλά δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε τη λειτουργία ενός άλλου οργανισμού. Άρα, το πρώτο λόγο έχει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και οι υπηρεσίες του. Μόλις αν τυχόν πετύχουμε και συμφωνία στο σχέδιο, ακόμα καλύτερα, με όποιο τρόπο μας ζητηθεί, εμείς ως περιφέρεια θα είμαστε παρόντες και σε αυτή τη...
0: Μακάρι, γιατί θα βοηθήσει με την κατάσταση, θα βοηθήσει, θα αποσυμφορήσει πολύ αυτό το ασφικτικό, ας πούμε, περιβάλλον το οποίο έχει δημιουργηθεί στο κέντρο.
3: Και θα αποσυμφορήσει, αλλά και θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε ένα υπέροχο κτηριακό συγκρότημα, γιατί το δικαστικό μέγαρο της Ρόδου σήμερα στο κέντρο της Ρόδου, κύριε Λουίζο, δεν είναι ένα κτίριο.
0: Τι μπορεί να γίνει αυτό στη
3: συνέχεια?
0: Είναι
3: πολλά κτίρια τα οποία είναι συνενωμένα.
0: Τι μπορεί να γίνει με όλα αυτά?
3: Θα το δούμε. Θα μιλήσουμε και με τον κύριο Δήμαρχο, θα μιλήσουμε και με τον Υπουργό. Αν θα θέλουν να επιστρέψουν εκεί, θα πάνε κάπου μόνιμα αλλού. Δεν έχουμε απαντήσεις σε αυτά.
0: Αυτά τώρα ανήκουν στο υπερταμείο. Στο υπερταμείο ανήκουν όλα αυτά εδώ, ή...
3: Καλά, τα πάντα ανήκουν, τα πάντα στο υπερταμείο. Καταρχήν στο υπερταμείο, μην ρωτάτε τι, όλα ανήκουν όλα στο υπερταμείο. Η χώρα ολόκληρη υποθηκεύτηκε από τους ευαίσθητους, έτσι.
0: Είναι αυτοί που θέλουν να τη σώσουν τώρα, υποθηκεύοντας την ξανά, αλλά δεν έχει μείνει τίποτα άλλο να αποθηκεύσουν.
3: Αυτή τη στιγμή εμείς πρέπει να αποφασίσουμε να βάλουμε κάτω τα πράγματα. Να πάρουμε τις αποφάσεις μας, να αρχίσει να αναλάβει ένα ρόλο ο καθένας από εμάς. Ποια δουλειά θα κάνει ο καθένας? Ο Α οργανισμός θα κάνει αυτό, Β οργανισμός το άλλο, Γ οργανισμός το άλλο. Να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε με το καλό, όπως σε όλα τα θέματα στον τόπο μας. Ένα-ένα παίρνουν το δρόμο τους, βρίσκουν, σχεδιάζονται λύσεις, υλοποιούνται λύσεις, βρίσκονται οι χρηματοδοτήσεις. Φτάνει να υπάρχει σοβαρότητα, υπευθυνότητα, διάθεση για συνεργασία και διάθεση για προσφορά.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Περιφερειάρχη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Ρε παιδιά, η αλήθεια είναι ότι ο λαϊκισμός έχει μπει βαθιά, έχει περάσει. Ναι, μας έχει διαπεράσει, ρε παιδί μου, ο λαϊκισμός.
1: Δυστυχώς.
0: Και ξέρεις, η μεγάλη σχολή τελικά ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι αυτά τα φαινόμενα λαϊκισμού, όπου το ψεύδος εμφανίζεται ως αλήθεια και η αλήθεια λιδωρείται, η αξιοπρέπεια, η σοβαρότητα και η παιδεία επίσης δηλειδωρούνται. Αυτά είναι φαινόμενα τα οποία καλλιεργήθηκαν και ανδρώθηκαν σε αυτά τα 5 χρόνια. Μάλλον λίγο πιο πριν ακόμα, τότε ας πούμε με τους αγανακτισμένους και με όλα αυτά τα αστέρια και τα λουλούδια. Πάνω στο θέμα τώρα των ανεμογεννητριών, εγώ είμαι υπέρ της αιωλικής ενέργειας και γενικώς υπέρ της ήπιας μορφής ενέργειας που δεν χρειάζεται ούτε καύσιμα, τίποτα. Και μου κάνει εντύπωση εδώ πέρα, είχε ξεσηκωθεί ο κόσμος τότε με το εργοστάσιο της ΔΕΗ, με τον καρκίνο που σκόρπιζε στην περιοχή, που μοίραζε εδώ και εκεί ας πούμε στους κατοίκους. Πού και τι άλλα. Και βλέπω τώρα, αυτοί οι οποίοι τότε διαμαρτύρονταν, αυτοί οι οποίοι πρότασαν τα στήθη τους, να πούμε, και τα κορμιά τους, ακόμα και να πέσουν μπροστά στις ρόδες των αυτοκινήτων που μετέφεραν, ξέρω εγώ, τα ηλεκτροπαραγωγικά ζεύγη, δεν ξέρω πώς λέγονταν αυτά. Αυτοί τώρα δεν ξέρω τι λένε πάνω σε αυτά τα θέματα. Είπε αμορφή ενέργειας δεν θέλουμε, εκτός μόνο και... Αλλά πώς, δεν υπάρχει. Δηλαδή, έρχεται τώρα ο Μητσοτάκης και σου λέει, ρε φίλε, ρίχνε όλο του, θέλετε να τον ακούσετε? Γιατί έχει ενδιαφέρον να τον ακούσουμε συνολικά και για το ενεργειακό τι λέει, γιατί η Ελλάδα τελικά περνάει σε μια άλλη διάσταση, το έχουμε καταλάβει. Και αυτόν τον άνθρωπο θέλουν να το σταυρώσουν. Πραγματικά δηλαδή είναι να τρελαίνεται κανείς με όσα συμβαίνουν σήμερα. Πάμε να πάρουμε μια γεύση.
4: Υποδομές αερίου στη Ρεβιθού, σαν πρώτος σταθμός στην Αλεξανδρούπολη, το FSRU, διασυνδέσεις με την Αίγυπτο, κάθετος διάδρομος. Είναι έργα τα οποία μετατρέπουν την Ελλάδα σε ένα διεθνή ενεργειακό κόμβο. Κάθετος διάδρομος, ένα έργο πολύ μεγάλης γεωπολιτικής σημασίας, καθιστά την Ελλάδα ουσιαστικά πάροχο ενεργειακής ασφάλειας για χώρες της Βαλκανικής και φτάνει μέχρι την Ουγγαρία και την Ουκρανία. Καταλαβαίνετε πόσο ενισχύεται το γεωπολιτικό μας αποτύπωμα με τέτοιου είδους έργα. Όπως είναι και εξαιρετικά σημαντικό ότι θα γίνουν σε λίγες μήνες οι πρώτες εξορίξεις στο Ιόνιο. Αμερικανική κολοσσοί όπως η Exxon και η Chevron βρίσκονται εδώ. Ειδικά η Chevron με ερευνητικό ενδιαφέρον νοτίως της Κρήτης με βάση χάρτες που αναγνωρίζουν τα όρια των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Και μιας και μιλάμε για την ενέργεια, ας θυμίσουμε σε αυτούς που μας ασκούν κριτική για την ενεργειακή μας πολιτική, ότι το 2019 η χώρα δεν παρήγαγε αρκετή ενέργεια για να καλύψει τις ανάγκες. Το λέω με απλά λόγια, εισάγαμε ηλεκτρική ενέργεια. Σήμερα το 20% των αναγκών μας εξάγεται. Είμαστε η τέταρτη χώρα στην Ευρώπη σε εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας. Γιατί γίνεται αυτό? Αυξήσαμε σημαντικά τις ανανεώσιμες πηγές πηγές ενέργειας. Είμαστε πρωταγωνιστές σήμερα στην Ευρώπη. Και θέλω να ξέρετε, επειδή ακούω μερικές φορές κριτική για τις ανεμογεννήτριες ή για τα φωτοβολταϊκά πάρκα, κάθε φορά που βλέπετε ένα τέτοιο έργο, να θυμάστε ότι είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αγαπητέ Απόστολε, αυτές που μας επιτρέπουν σήμερα να μειώνουμε τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Να είμαστε εξαγωγικοί. Και όσο αυξάνεται η διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε συνδυασμό με την έρευνα που κάνουμε για να βρούμε δικό μας φυσικό αέριο, καλύπτουμε απόλυτα τις δικές μας ενεργειακές ανάγκες και εφόσον το πετύχουμε, θα είναι μια πρωτοφανή εθνική επιτυχία για την πατρίδα μας. Και όλα αυτά έγιναν από αυτή την κυβέρνηση, από αυτούς τους υπουργούς τα τελευταία 7 χρόνια. Από ένα μεγάλο ερωτηματικό έχει μετατραπεί η Ελλάδα για πολλούς στο εξωτερικό σε ένα τεράστιο θαυμαστικό, όπου μας ρωτούν τώρα πώς τα καταφέρατε εσείς και αλλάξατε τόσο πολύ τη χώρα.
0: Και άντε τώρα σε λίγο, όταν θα δουλέψουν και τα τρυπάνια και θα βγάλει οι υδρογονάνθρακες, αλλάζει εντελώς η εικόνα και αυτή η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ελλάδα τώρα με τον αγωγό, μιλάμε δηλαδή, θα είναι τώρα ο κόμβος όλης της Ευρώπης, που μας θα εξαρτάται τώρα να πούμε η Ευρώπη να πάρει ενέργεια. Μιλάμε απίστευτα πράγματα. Βέβαια αυτά τώρα, όταν κανείς είναι ψεκασμένος, όταν διακατέχεται από πάθος, ηλιθιότητας, βλακείας, αλλά πιο πολύ θα έλεγα άγνοιας, ρε Βασίλη, δεν γνωρίζει ο κόσμος. Εδώ πάσχει αυτή εδώ η κυβέρνηση.
1: Ελαφριά σκέψη.
0: Ναι, και ο κόσμος δεν θέλει, δεν έχει τη δυνατότητα να σκέπτεται. Ό,τι κάνει μόνος του αυτός εδώ ο άνθρωπος, να πούμε, το παλεύει μόνος του. Και από τους υπουργούς του ένα-δυο είναι.
1: Όχι όλοι.
0: Ναι, ένα-δυο είναι, τύπου να. Γεωργιάδη και τα λοιπά. Οι άλλοι είναι ατσαλάκωτοι, κρύβονται. Σου λέει, δεν βαριέσαι. Δεν θέλω, ρε Βασίλη μου, να ξαναγυρίσει η πατρίδα μου στα προηγούμενα χρόνια, εκεί που ήμασταν. Γιατί, ξέρεις κάτι, δεν είναι τόσο, ας πούμε, η οικονομική ζημία που είχαμε υποστεί όλοι μας. Ήταν η ντροπή που ένιωθα όταν έβγαινα στο εξωτερικό και όταν τους έλεγα ότι είμαι από Ελλάδα, γελούσανε. Και τώρα τους λες ότι είσαι από Ελλάδα και σε θαυμάζουν.

0: Το 100 το έκανε 30 στην προμήθεια της τράπεζας. Και μιλά τώρα, βγαίνει ο Τσίπρας και κατηγορεί αυτόν τον άνθρωπο. Ο Θεός και ο Κύριος. Δηλαδή, εδώ η λογική σηκώνει πλέον τα χέρια της ψηλά. Δεν αντέχεις πλέον να πούμε άλλο αυτόν τον παραλογισμό. Και στεναχωριέμαι όταν βλέπω το σοβαρό Πασόκ, που μαζί παλιά με τη Νέα Δημοκρατία έδιναν τη μάχη της σοβαρότητας και της υπευθυνότητας. Και χάρη σε αυτούς τους δύο η Ελλάδα δεν έχει καταστραφεί. Σήμερα η Ελλάδα θα ήταν Παγκλαντές. Τότε που με το τρίτο μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα, με τη 17-ωρη διαπραγμάτευση, θα σου θυμίσω ότι ο Λαφαζάνης μαζί με καμιά τριανταριά νοματέους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είπαν όχι και δεν μπορούσε να το περάσει ο Τσίπρας. Και τότε λοιπόν ενώθηκε η αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία και ψήφισαν το μνημόνιο του μόνο και μόνο γιατί θα μας πετούσαν όχι απλώς έξω από την Ευρωζώνη, έξω από την Ευρώπη. Θα ήμασταν σήμερα Αφγανιστάν, δεν ξέρω τι θα ήμασταν. Παγκλαντές ή Εμένοι θα ήμασταν, θα είχαμε και εδώ Χούθη. Δεν ξέρω. Αν γλίτωσε, λέει. Και έρχεται τώρα η γειτόνισσα και σου λέει: ναι, λέει, κουράστηκα. Λέει, δύο τετραετίες, λέει, καλά του είναι. Λέει, αυτή και κανένα. Ωραία, ρε παιδιά, φέρομαι τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Ποιο να φέρομαι, ρε παιδιά, φέρομαι τον Βελόπουλο. Ποιο
1: να
0: ρε Βασίλη, τι να πω, δεν ξέρω. Τελικά είμαστε αυτοκαταστροφικό λαό εμεί οι Έλληνε. Θέλω να πιστεύω όμως ότι υπάρχει ένα σοβαρό κομμάτι της κοινωνίας και το οποίο αντιστέκεται, το οποίο κινείται με βάση τη λογική και αφήνει στην άκρη τη δημαγωγία. Ορίστε, το βλέπετε αυτό εδώ. Μόνο τυχαίο μην το θεωρήσετε. Το σενάριο της 27ης Σεπτεμβρίου. Ο Μητσοτάκης έχει πλεόνασμα 10 δισεκατομμύρια, να ξέρετε, η κυβέρνηση σήμερα έχει πλεόνασμα 10 δισεκατομμύρια. Θα μπορούσε να τα ρίξει αυτά τα χρήματα στην κοινωνία, σε καταναλωτικές δηλαδή επενδύσεις, με άλλα λόγια να γίνουν κόλληβα, να πάρεις εσύ εγώ α ο β, να και εκεί που θα κάθεσαι σου έρθει ένας λογαριασμός 3-4 χιλιάρικα και να φωνάζεις ζήτω ο Μητσοτάκης και να πας με τα 10 να τον ψηφίσεις και να πάρει 60%. Δεν το κάνει όμως. Και ξέρεις γιατί δεν το κάνει? Γιατί θέλει τα χρήματα του πλεονάσματος να πάνε σε παραγωγικές επενδύσεις. Ξέρεις ποιες είναι οι παραγωγικές επενδύσεις? Να βγάλω το βάρος, το δυσβάσταχτο βάρος του χρέους που έχω ως χώρα αυτή την ώρα και το οποίο με βάση αυτό με βαθμολογούν αρνητικά οι αγορές και το διεθνές περιβάλλον. Γι' αυτό τον βλέπεις και λέει έλα εδώ δούνου του, πόσα σου χρωστάω? 6,5 δισεκατομμύρια, πάρ' τα φύγε. Έρχεται τώρα, ελάτε εδώ τώρα δανειστές τρόικα, πόσα σας χρωστάω, τόσα. Πόσο, έλα εδώ Υπουργέ των Οικονομικών Πιερακάκη, τι δυνατότητες έχουμε? Έχουμε δυνατότητα από τα 10 δισεκατομμύρια, κύριε Πρόεδρε, να δώσουμε τα 6, τα 6,5. Δώστε να λαφρύνουμε το χρέος μας. Και ξέρεις τι γίνεται με αυτό εδώ? Γλιτώνουμε. Τι τόκους γλιτώνουμε?
1: Για να μην το βρουν και, τα τόκους, και τα εγγόνια μας.
0: Βέβαια,
1: τα
0: αντί μας. Να έρθουν μετά τα παιδιά σου και τα εγγόνια μου να το βρούνε αυτό το χρέος στις πλάτες τους, ακριβώς, το πληρώνει αυτός ο άνθρωπος που θα μπορούσε να μας το μοιράσει και να κάνει περίπατο στις εκλογές. Και τι μοιράζει? Μοιράζει 500 εκατομμύρια, 1 δισεκατομμύριο. Θα μπορούσε να μοιράσει 8-10 δισεκατομμύρια. Θυμάστε τον Παπαντρέου που έλεγε τσοβόλα δώστα όλα για να πάρει τις εκλογές? Δεν το κάνει ο Μητσοτάκης. Γιατί δεν είναι λαϊκιστής. Γιατί δεν είναι δημαγωγός, δεν του αρέσει αυτή η τακτική. Αυτό το δημοσίευμα που είδατε προηγουμένως, κυρίες και κύριοι, της εφημερίδας, το πρωτοσέλιδο από το πρώτο θέμα, δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Και τώρα, ξέρεις, τώρα θα σφίξουν τα γάλατα τώρα. Τώρα η Καριστιανού και ο Τσίπρας σου λέει, όπα, αυτός πάει τώρα το Σεπτέμβριο σε εκλογές. Κάτσε να ανακοινώσουμε τα κόμματά μας. Κάτσε να ανακοινώσουν τα κόμματά τους, να δούμε τελικά πόσα πίδια βάζει ο Ζάκος. Να ξέρουμε τελικά ποια είναι η πραγματική δύναμη του καθενός. Και όχι οι δημοσκοπήσεις να γίνονται, ξέρεις, τη χάρπαστα. Και να βγαίνουν τώρα το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα και να λένε «Μάλε, κάνετε πολλές δημοσκοπήσεις». Τώρα, όταν δεν σε... Ναι, όταν το νέο που σου φέρνει ο ταχυδρόμος, τώρα θα σας πω και για αυτό εδώ την κάρτα που δείχνει η τηλεόραση. Όταν δεν σε αρέσει αυτό εδώ το νέο, πυροβολείς τον ταχυδρόμο που σου φέρει το γράμμα με τα νέα. Κατάλαβες? Και τι βλέπουμε τελικά? Ότι στην Γερμανία έχουν μέσο όρο ανά μήνα 88 δημοσκοπήσεις. Αυτά είναι τα τελευταία στοιχεία που δημοσιεύονται από τα μέσα ενημέρωσης. Στην Αγγλία 66. Στην Γαλλία 57. Στην Ισπανία 42. Στην Ελλάδα ξέρετε πόσες δημοσκοπήσεις είχαμε, αγαπητοί μου φίλοι, τους τελευταίους 4,5 μήνες? 39 δημοσκοπήσεις, δηλαδή 8,5 δημοσκοπήσεις.

0: κοπήσει το μήνα. Σύγκρινε το με τις άλλες χώρες. Αλλά η πασοκάρα μας όμως διαμαρτύρεται επειδή θέλει ο Ανδρουλάκης να είναι πρώτο κόμμα. Ναι ρε φίλε, αυτά σου δείχνουν όμως οι δημοσκοπήσεις και σου δείχνουν ότι ακόμα και οι ψηφοφόροι σου δεν σε θέλουν. Έχει το Πασόκ 15% λέμε τώρα σήμερα και έχει αυτός 5. Ενώ Μητσοτάκης έχει η Νέα Δημοκρατία 28, έχει αυτός 32. Αυτά δεν τα λέω εγώ, δεν τα λες εσύ Βασίλη, τα λένε οι σφιγμομετρήσεις, τα λέει η ίδια η κοινωνία. Και τον ενοχλεί προφανώς, γιατί η κοινωνία μαθαίνει τι λέει, όχι τι λέει αυτός ο ίδιος, αλλά και ο γείτονάς του και ο παράλληλος. Γι' αυτό σας λέω, δυναμώστε τα ραδιόφωνα σας κάθε μέρα σε αυτόν εδώ τον σταθμό, για να ακούσουν οι γείτονές σας ότι κι εσείς ακούτε αυτό που ακούνε εκείνοι. Το καταλάβατε τώρα? Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά άμα δεν υπάρχει παιδεία, όλα μπορούμε να τα ζήσουμε.
1: Γι' αυτό πάνω απ' όλα είναι η παιδεία. Έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία που δημιουργούν τους πρωτοπόρους του αύριο.
0: Ευχές για ό,τι καλύτερο. Εδώ θα είμαστε καθημερινά να τα λέμε. Γεια και χαρά σας αγαπητοί μου φίλοι.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή η εγκατάσταση νέων ανεμογεννητριών στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, έστειλε από την Καταβιά ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Ο ίδιος, μιλώντας στο Κόσμος, όχι μόνο ξεκαθάρισε τη θέση της περιφέρειας, αλλά εξαπέλυσε και σφοδρή επίθεση κατά του βουλευτή Γιώργου Νικητιάδη, κατηγορώντας τον για πολιτικό τυχοδιοκτισμό, συκοφαντίες, παραπλάνηση, ψεύδι, σπέκουλα, πολιτική και θράσος και αποκαλώντας τον θεομπαίχτη. Ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι η θέση της αρχής του είναι κρυστάλλινη. Στηρίζει την πράσινη ενέργεια, αλλά αποκλειστικά μέσω υπεράκτιων αιωλικών πάρκων, ώστε να μην πληγώνονται τα βουνά και το φυσικό κάλλος των νησιών από γιγαντιές κατασκευές που πλέον ξεπερνούν τα 1,70 μέτρα σε ύψος. Ο Περιφερειάρχης κατήγγειλε ότι ο νόμος 4014 / 2011, τον οποίο είχε υπερψηφίσει ο κ. Νικητιάδης ως τότε υφυπουργός, ήταν αυτός που αφαίρεσε από την τοπική αυτοδιοίκηση το δικαίωμα του βέτο, μεταφέροντας όλες τις αποφάσεις στα Υπουργεία. Ας καταθέσει τώρα ο κ. Νικητιάδης τροπολογία στη Βουλή για να επιστραφεί η δεσμευτική γνώμη στις περιφέρειες, δήλωσε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για πολιτική της φωτογραφίας από πλευράς του βουλευτή. Ο κ. Χατζημάρκος υπογράμμισε ότι από το 2014 που ανέλαβε η παρούσα Περιφερειακή Αρχή δεν έχει τοποθετηθεί ούτε μία νέα ανεμογεννήτρια στη Νότια Ρόδο, σε αντίθεση με τις 46 που ήδη υπάρχουν και φέρουν, όπως είπε, τη σφραγίδα προηγούμενων κυβερνήσεων. Την πλήρη στήριξή του στον αγώνα των κατοίκων της Καταβιάς για ματέωση του έργου τοποθέτησης ανεμογεννητριών εξέφρασε κατά τη διάρκεια της Λαϊκής Συνέλευσης στην περιοχή ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιώργος Νικητιάδης, προτείνοντας μάλιστα κοινή κάθοδο των 5 βουλευτών στον αρμόδιο υπουργό και προσφυγή στη δικαιοσύνη. Παράλληλα, απέρριψε τις προσωπικές επιθέσεις, καλώντας σε θεσμική ενότητα και ουσιαστική διαβούλευση με την τοπική κοινωνία. Ο Δήμαρχος Ρόδου Αλεξάνδρος Κολιάδης διεμήνυσε πως η στάση της Δημοτικής Αρχής παραμένει αδιαπραγμάτευτη, υπογραμμίζοντας ότι το δικαίωμα των κατοίκων να αποφασίζουν οι ίδιοι για το μέλλον του τόπου τους δεν τίθεται σε καμία συζήτηση. Στο ζήτημα της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στην Νότια Ρόδο αναφέρθηκαν, μιλώντας στο Κόσμος, εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας και ειδικοί. Ο πρόεδρος της Καταβιάς, Μανώλης Πόκιας, υπογράμμισε πως το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά αφορά συνολικά τη Ρόδο, επισημένοντας ότι ο σύλλογος του χωριού προσανατολίζεται σε δικαστική προσφυγή για την υπόθεση. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Μεσαναγρού Νεκτάριος Σταματάκης σημείωσε ότι το ζήτημα επηρεάζει συνολικά τα χωριά της Νότιας Ρόδου. Όπως ανέφερε, αν εγκριθούν και οι υπόλοιπες 5 αιτήσεις, η Καταβιά θα βρεθεί περιτριγυρισμένη από ανεμογεννήτριες, χωρίς, όπως υποστήριξε, ουσιαστική ανταποδοτικότητα για τις τοπικές κοινωνίες. Στο θέμα τοποθετήθηκε και ο Γιάννης Βογιατζής, ηλεκτρολόγος μηχανικός, ο οποίος δήλωσε στο Κόσμος ότι μέσα από τη διαδικασία της διαβούλευσης θα επιχειρηθεί να προωθηθεί πρόταση, ώστε τα έργα που βρίσκονται υπό εξέταση και δεν έχουν ακόμη λάβει οριστική προσφορά σύνδεσης από τον ΔΔΕ να υπαχθούν στις διατάξεις του νέου χωροταξικού σχεδιασμού για τη ΣΑΠΕ. Συνάντηση με το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου είχε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη στη Ρόδο. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της δικαιοσύνης στα Δωδεκάνησα. Ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε στο Κόσμος ότι βασικός στόχος αποτελεί να μην υπάρξει καμία διακοπή στη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσίων στη Ρόδο και συνολικά στα νησιά. Όπως ανέφερε, η Περιφέρεια έχει επεξεργαστεί συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις. Στόχος είναι να παρουσιαστεί στον Υπουργό ένας ολοκληρωμένος οδικός χάρτης για την επιλύση των ζητημάτων που απασχολούν το χώρο της δικαιοσύνης στην περιοχή. Ο Διευθυντής Ασφαλείας Λιμένα Ρόδου, Παναγιώτης Ντόκος, δήλωσε στο Κόσμος ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή επηρέασε αισθητά την κρουαζιέρα στη Ρόδο κατά το μήνα Απρίλιο, με αποτέλεσμα να χαθούν 13 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Όπως ανέφερε, τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι είχαν πραγματοποιηθεί 39 προσεγγίσεις, ενώ φέτος καταγράφηκαν μόλις 26, γεγονός που μεταφράζεται σε απώλεια περίπου 14.000 επισκεπτών για το νησί. Παρά τη μείωση που σημειώθηκε στην αρχή της τουριστικής περίοδου, ο κ. Ντόκος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των επόμενων μηνών, επισημένοντας ότι η κατάσταση δείχνει να εξομαλύνεται. Στις θεσμικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικοί δήμοι, εστίασε η πρόσφατη συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου. Στο τραπέζι των συζητήσεων βρέθηκαν το νέο πλαίσιο διαχείρισης των παραλίων, η πορεία των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων, καθώς και η ανάγκη για σαφέστερη κατανομή αρμοδιοτήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ο πρόεδρος της ΠΕΔ και δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης ενημέρωσε το Σώμα για τις νομικές ενέργειες που δρομολογούνται σχετικά με το καθεστώς μίσθωσης των παραλίων από την ΕΤΑΔ. Παράλληλα, συζητήθηκε το θέμα της ασφάλειας των σχολικών μονάδων σε περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων. Η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου παρεμβαίνει δυναμικά στη συζήτηση για το μέλλον του τουριστικού μοντέλου του νησιού, ανοίγοντας το διάλογο για τις αλλαγές που απαιτούνται στον τρόπο ανάπτυξης και διαχείρισης του προορισμού. Στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση επιχειρεί να θέσει στο δημόσιο διάλογο την ανάγκη επαναπροσδιορισμού του τουριστικού μοντέλου, με στόχο έναν προορισμό πιο οργανωμένο, ποιοτικό και ανθεκτικό στις προκλήσεις των επόμενων ετών. Η ανάγκη αποσυμφόρησης της κυκλοφορίας στη Ρόδο επανέρχεται στο προσκήνιο με ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της διέλευσης βαρέων οχημάτων από περιοχές όπως το Ροδίνι. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Διοκτητών Φορτηγών Αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης Δωδεκανήσου και αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Συνδικάτου Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών Κώστας Τηλιανού αναδεικνύει το πρόβλημα, επισημένοντας την ανάγκη για άμεση ρύθμιση και καλύτερο έλεγχο της κυκλοφορίας των φορτηγών μέσα στον αστικό ιστό. Σε μια κίνηση που αναβαθμίζει ουσιαστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας προς τους πολίτες, το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου παρέλαβε δύο νέα υπερσύγχρονα ιατρικά μηχανήματα. Η δωρεά που αποτελεί καρπό της σταθερής προσφοράς της ΣΑΜ και Ρόδος για τη ζωή έρχεται να δώσει ανάσα σε κλινικές αιχμής του Ιδρύματος, στην Ογκολογική και την Ουρολογική Κλινική. Νεφώσεις στη Ρόδο, η άνεμη μεταβλητή με μεγιστή ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
5: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
6: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
5: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
6: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
7: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
8: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
9: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε με χρώμα Master από την Craft Paints.
10: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα!
11: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
12: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ!
13: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
14: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
15: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
2: Ακού Κόσμος 938.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη σε όλους, είναι σήμερα Τρίτη 12 Μαΐου, είναι 7 το πρωί ακριβώς. Μια υπέροχη ημέρα ξημερώνει για το νησί μας και για όλους τους κατοίκους αυτού του ευλογημένου τόπου. Κάνουμε το σταυρό μας και ξεκινάμε. Είμαι ο Λοΐζος Λοΐζος, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10, κάνοντας μια περιήγηση στην ατζέντα της ημέρας, στην επικαιρότητα της ημέρας. Σήμερα η Εκκλησία μας τιμάει τη μνήμη του Αγίου Επιφανίου του Επισκόπου Κύπρου. Τιμάται επίσης ο Άγιος Γερμανός, ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Χρόνια πολλά στον Επιφάνιο, την Επιφανία, τον Γερμανό, αλλά και τη Γερμανία. Είναι ένας από τους σπουδαιότερους ιεράρχες, ο Άγιος Γερμανός, που κάθισαν στον Οικουμενικό Θρόνο. Είναι ο πρόμαχος των εικόνων. Υπήρχε ο μεγάλος αντίπαλος του αυτοκράτορα Λέοντα του Τρίτου του Ισάβρου την περίοδο της Ιππικονομαχίας. Ο Πατριάρχης Γερμανός αρνήθηκε πεισματικά να υπογράψει το διάταγμα εναντίον των εικόνων, λέγοντας το περίφημο πως δεν μπορεί να αλλάξει την πίστη χωρίς Οικουμενική Σύνοδο. Του κόστισε τον θρόνο. Είναι επίσης αυτός ο οποίος έγραψε συγκλονιστικούς λόγους για την Υπεραγία Θεοτόκο και θεωρείται από τους πρώτους που καθιέρωσαν τον πανηγυρικό εορτασμό των εισοδίων της Θεοτόκο. Έφυγε από τη ζωή εξόριστος, σε βαθιά γεράματα, αλλά η ιστορία και η αλήθεια τον δικαίωσαν ως έναν από τους αλίγιστους πατριάρχες. Αυτόν τον άνθρωπο τιμάμε σήμερα, που δεν λύγησε μπροστά στο ψέμα, που δεν ξεπουλήθηκε, που δεν ξεπούλησε την πίστη του και που τίμησε τα ράσα του και το πετραχύλι του. Μακάρι να υπήρχαν πολλοί σήμερα ιεράρχες, πολιτικοί, δημοσιογράφοι, οι οποίοι να ήταν σε θέση ακόμα και να εξοριστούν ώστε να υπερασπιστούν την αλήθεια και να πολεμήσουν το ψέμα. Πάμε να δούμε την ιστορία της 12ης Μαΐου. Σαν σήμερα το 1820 γεννιέται η Florence Nightingale, η γυναίκα που θεμελίωσε τη σύγχρονη νοσηλευτική. Γι' αυτό και σήμερα γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στους ήρωες της πρώτης γραμμής, τους νοσηλευτές μας και τις νοσηλεύτριές μας, οι οποίες δίνουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια μια άνηση μάχη. Μια άνηση μάχη εντός του ΕΣΥ, καθότι είναι ένα επάγγελμα υπό εξαφάνιση στο δημόσιο σύστημα αυτό των νοσηλευτών. Αυτό διότι ειδικά στην περιοχή μας στη Ρόδο οι νοσηλευτές έχουν και την επιλογή να δουλέψουν και εκτός νοσοκομείων και σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, απορροφούνται κατευθείαν και σε ιδιωτικά. Οπότε λοιπόν, μέσα σε ένα υποστελεχωμένο ΕΣΥ για τους νοσηλευτές, η ζωή είναι αφόρητη για αυτούς και για τις οικογένειές τους. Βέβαια, μετά από πάρα πολλά χρόνια, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έχει εντοπίσει το πρόβλημα και έχει δεσμευτεί ότι μέσα στο 2026 θα διαχωρίσει το επάγγελμα των νοσηλευτών από το διοικητικό προσωπικό εντός του ΕΣΥ, με αποτέλεσμα να μπορέσει να δώσει παραπάνω παροχές
σε αυτούς τους ανθρώπους, έτσι ώστε να κρατήσει νοσηλευτές στο δημόσιο σύστημα υγείας. Οι νοσηλεύτες έχουν πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα ακόμα και από τους γιατρούς. Αλλά κανείς όμως δεν ασχολείται με αυτούς τους ανθρώπους. Όλοι ασχολούμαστε με τους γιατρούς. Το 1982, σαν σήμερα στην Πορτογαλία, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Δεύτερος επιζεί από απόπειρα δολοφονίας από έναν υπερσυντηρητικό ιερέα. Ενώ το 2004, σαν σήμερα, ο Ότο Ρεχάγκελ ανακοινώνει την αποστολή της Εθνικής Ελλάδας για το Euro. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία που γράφτηκε με χρυσά γράμματα για την εθνική μας.

κάποια πρωτοσέλιδα σήμερα ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη, μιας και η κυβέρνηση ανακοινώνει τη νέα πλατφόρμα ενσωμάτωσης στις δημόσιες υπηρεσίες για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Είναι το ψηφιακό κράτος 3.0. Δηλαδή, μέσω της τεχνικής νοημοσύνης θα καθοδηγείτε κανείς ή θα βοηθείτε όσον αφορά την εξυπηρέτησή του μέσα στις πλατφόρμες, τις ψηφιακές. Ένα μεγάλο βήμα που γίνεται για την ψηφιοποίηση του κράτους μας. Επίσης, ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα είναι ότι στις Βρυξέλλες συνεχίζεται η συζήτηση για τις επιδοτήσεις στις πράσινες υποδομές, με την Ελλάδα να διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στην αποθήκευση ενέργειας στη Μεσόγειο. Δηλαδή, εκτός από τους σχεδιασμούς που έχουν να κάνουν με το φυσικό αέριο και με τη μεταφορά πετρελαίων των Ηνωμένων Πολιτειών που κάνουν κόμβο την Ελλάδα, οι υποδομές της πράσινης ενέργειας, φωτοβολταϊκά πάρκα, αιωλικά συστήματα είναι ένα ακόμα στίχημα για την χώρα μας και για την ελληνική κυβέρνηση, έτσι ώστε να έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο και σε αυτό το κομμάτι. Βέβαια, προκαλεί αρκετές αντιδράσεις. Τις είδαμε μέσα στην εβδομάδα, από χθες, αλλά και στο τέλος, μέσα στο Σαββατοκύριακο βασικά, με τους κατοίκους εκεί της Νοτίας Ρόδου, ουσιαστικά της Μεσαναγρού και της Καταβιάς, να συγκεντρώνονται, να κάνουν λαϊκή συνέλευση και να λένε ότι δεν θέλουμε ανεμογεννήτριες γύρω από την Καταβιά. Το ίδιο είπε χθες και ο πρόεδρος της Καταβιάς, ο κύριος Σταματάκης, ο οποίος ήταν εδώ σε αυτή την εκπομπή. Αλλά αυτό που ενοχλεί περισσότερο τους κατοίκους είναι ότι δεν προβλέπονται αντισταθμιστικά ωφέλη. Αν δηλαδή υπήρχε ένα σενάριο αντισταθμιστικών για τα χωριά αυτά, εκεί θα το συζητούσαμε λιγάκι, νομίζω. Και νομίζω ότι είναι και δίκαιο, γιατί δεν μπορείς να ξυπνάς, να βγαίνεις έξω από το σπιτάκι σου, στο χωριό σου, και να βλέπεις μπροστά σου μία ανεμογεννήτρια να σβουρίζει γύρω-γύρω. Ή όχι μία, 5-6 ξέρω εγώ, απάνω στο λόφο. Μπορεί να σε ενοχλεί οπτικά, έτσι. Οπότε λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, okay, γιατί το κράτος, γιατί η ΟΔΔΕ να μην προβλέψει για αυτό το χωριό μία έκπτωση της τάξης του 50% για παράδειγμα, ή και του 100% στους λογαριασμούς. Να πληρώνουν μόνο για παράδειγμα τα τέλη του Δήμου και όχι για ρεύμα. Θα ήταν μια καλή επιλογή για αυτούς τους ανθρώπους και δίκαιη.

Ένα ωραίο δροσερό νοτιαδάκι φυσάει στην πόλη της Ρόδου. Τριαράκι, 3 με 4 αποφόρη. Θερμοκρασία καλή στους 21 βαθμούς Κελσίου. Ξέρετε, αυτός εδώ ο νοτιάς μπορεί να μας φέρει και λίγη ζέστη από την Αφρική σιγά σιγά, να αρχίσει να ανεβάζει το θερμόμετρο. Αν και από ό,τι βλέπω, την Κυριακή θα έχουμε 22 βαθμούς στην πόλη. Όλη η εβδομάδα μας θα είναι έτσι λιόλουστη, με καθαρό καιρό, χωρίς συννεφιές. Μόνο την Κυριακή υπάρχει περίπτωση να ρίξει κανένα ψηλό βροχο το μεσημέρι, γιατί θα έχει λίγο συννεφιά. Και επίσης να ξέρετε ότι την Τετάρτη αναμένεται να έχουμε έτσι λίγο ισχυρούς ανέμους, βορειοδυτικούς. Την επόμενη Τετάρτη όμως, όχι αυτήν, εκεί γύρω στα 6 με 7 μποφόρ. Στην εντατική η εκεχηρία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Ηλίθια η πρόταση του Ιράν, η απάντηση του Ιράν για την ακρίβεια, δηλώνει ή μάλλον την χαρακτηρίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και επιστρέφει στις απειλές για επανέναρξη του πολέμου. Η Τεχεράνη ζητούσε πολεμικές αποζημιώσεις, δήλωνε την κυριαρχία της επί των στενών του Ορμούζ και ζητούσε και από τις Ηνωμένες Πολιτείες να τερματίσουν τον ναυτικό αποκλεισμό, να εγγυηθούν ότι δεν θα υπάρχουν άλλες επιθέσεις, να άρουν τις κυρώσεις και την απαγόρευση πώλησης ιρανικού πετρελαίου. Οι ΗΠΑ προτείνουν να τερματιστεί ο πόλεμος και στη συνέχεια να ξεκινήσουν συνομιλίες για τα αγκαθόνη θέματα, συμπεριλαμβανομένου και του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Ουσιαστικά το Ιράν σηκώνει το ανάστημά του στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχοντας την στήριξη πλέον των Κινέζων, διότι η Κίνα την προηγούμενη εβδομάδα έστειλε μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες λέγοντάς της να μην ανακατεύεται στις δουλειές της πρώτον, και δεύτερον κάνοντας γνωστό ότι δεν θα αποδεχθεί τους όρους που βάζει η Αμερική στα στενά του Ορμούς με τον ναυτικό αποκλεισμό της, και κάλεσε όλα της τα πλοία να μην συμμορφώνονται με τις αμερικανικές υποδείξεις στην περιοχή. Την ίδια ώρα έβγαλε και ναυτικό στην περιοχή, πολεμικό ναυτικό. Οπότε έχουν σοβαρέψει πάρα πολύ τα πράγματα στο σημείο το συγκεκριμένο. Αυτό που δεν ξέρει κανείς τι γίνεται είναι πάνω από το Ιράν. Στις σχέσεις του με την Ρωσία, στο σημείο όπου μεσολαβεί η Κασπία. Πίσω και πάνω από το Ιράν υπάρχει μια θάλασσα, σαν θάλασσα, είναι μια λίμνη ας το πούμε, ένα κενό νερό. Και από εκεί και πέρα συνδέεται το Ιράν μέσω της Κασπίας με την Ρωσία. Εκεί λοιπόν κανένας δεν ξέρει τι πηγαίνω έρχεται. Όμως η τεχνολογία πλέον των Ιρανών και οι απαντήσεις που δείχνουν έχουν πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρον, διότι δείχνει να έχει τη δύναμη το Ιράν να αντισταθεί.

Στην Ελλάδα, ο Έλληνας ο οποίος μπήκε σε καραντίνα θα μείνει 45 μέρες εξαιτίας του χανταϊού. Δεν έχει συμπτώματα και δεν είναι και ασθενής. Δεν έχει ασθενήσει. Απλά έτυχε να βρίσκεται μέσα σε αυτό εδώ το καράβι. Πρόκειται για έναν 75χρονο Έλληνα, ο οποίος ήταν στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, ο οποίος πλέον είναι στο Αττικόν και θα μείνει εκεί 45 μέρες. Ξεκίνησε η καραντίνα του από χθες. Καθαρά για προληπτικούς λόγους, και ο Άδωνης Γεωργιάδης τον ευχαρίστησε ιδιαιτέρως. Τον ευχαρίστησε διότι δέχθηκε την πολυήμερη αυτή καραντίνα. Senti il dolore nella musica, si alzò dal piano.

Παρέμβαση για τον drone έκανε, που βρέθηκε βασικά το θαλάσσιο αυτό όχημα, το κατασκεύασμα αυτό, έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, μετά την γκάφα του Υπουργού Αμήνης Νίκο Δέντια. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών θα ενημερώσει το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με αυτό εδώ το ναυτικό drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Πρόκειται για μια σοβαρή εξέλιξη, είπε, την οποία ερευνά το Γενικό Επιτελείο, με την ελληνική κυβέρνηση να προτίθεται να προβεί στα αναγκαία διαβήματα μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα. Τόνισε πως η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαίτερα προς την πλευρά της Ελλάδας, ενώ κάνει λόγο για τεράστιο κίνδυνο για την ελευθερία της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια πολιτών αλλά και του περιβάλλοντος. Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο Υπουργός Εξωτερικών λέει ότι η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Μία νέα δημοσκόπηση έρχεται στην δημοσιότητα, είναι αυτή της Άλκο για τον Άλφα, και χάνει έδαφος η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με αυτήν εξαιτίας διαφθοράς και έλλειψης κράτους δικαίου. Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε 5 με 9 Μαΐου και η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 21,1% χωρίς την αναγωγή από 22,8% που είχε στην προηγούμενη δημοσκόπηση. Το ΠΑΣΟΚ 11,3 από 12,2 και αυτό πεσμένο. Η Ελληνική Λύση 7,4 από 8 και αυτή πεσμένη. Το ΚΚΕ 6,5 από 7 και αυτό πεσμένο. Η Πλεύση Ελευθερίας 5,3 από 5,7 και αυτή πεσμένη. 3,1 ο ΣΥΡΙΖΑ από 3,4. Και κάτω από το όριο του 3% είναι η Νίκη, το ΜέΡΑ25, η Νέα Αριστερά, η Φωνή Λογικής και οι Δημοκράτες του Κασελάκη. Όλοι χάνουν λοιπόν σε αυτήν εδώ την δημοσκόπηση. Ποιος κερδίζει τελικά, δεν μας είπε. Πάντως είναι πολύ σημαντικό το 25% για τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές, διότι αν δεν πιάσει αυτό το ποσοστό δεν παίρνει τον μπόνους των εδρών. Οπότε τα πράγματα γίνονται τελείως αμφίβολα όσον αφορά την συμμετοχή της σε μια κυβέρνηση ή ακόμα καλύτερα την κυβέρνηση της χώρας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το νέο χώρο ταξικό για τον τουρισμό. Τι θα γίνει στα νησιά, τι θα αλλάξει στον Αιγιάλο. Ίσως και αυτό να είναι και μια αιτία που έχουν καθυστερήσει εδώ στη Ρόδο να δώσουν τις δημοπρασίες για τις παραλίες. Η κυβέρνηση θα παρουσιάζει τα νέα σημεία του χώρου ταξικού για τον τουρισμό. Στόχος είναι η θεσμοθέτηση κανόνων για ποιοτικό τουρισμό με έμφαση στα χαρακτηριστικά του κάθε τόπου. Το νέο χώρο ταξικό, σύμφωνα με την κυβέρνηση, φιλοδοξεί να οργανώσει καλύτερα το χώρο με συγκεκριμένες προϋποθέσεις για το πού, πώς και με ποιους όρους αναπτύσσεται η τουριστική δραστηριότητα. Και σε αυτό το πλαίσιο επιχειρείται στροφή σε μη κορεσμένες περιοχές. Έτσι, σύμφωνα με το νέο χώρο ταξικό, η επικράτεια κατηγοριοποιείται για πρώτη φορά σε 5 διακριτές περιοχές, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και τυχόν ειδικά καθεστώτα προστασίας. Μεγαλύτερη προστασία δίνεται σε περιοχές όπου υπάρχει ήδη έντονη πίεση, ενώ η τουριστική ανάπτυξη σε περιοχές όπου υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω επενδύσεων θα γίνεται με όρους βιωσιμότητας και με σωστά κίνητρα. Προβλέπεται επίσης δεύτερη ρύθμιση που αφορά τον μέγιστο αριθμό κλινών στα νησιά, ανάλογα με το μέγεθός τους. Ειδικότερα για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες, ενώ σε άλλες κατηγορίες περιοχών το όριο ορίζεται στις 350 κλίνες. Στις περιοχές χαμηλότερης τουριστικής πίεσης δεν προβλέπονται συγκεκριμένοι περιορισμοί. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πάρα πολλά, μάλλον για το νησί μας, για τη Ρόδο μας, διότι καταλαβαίνετε ότι αν θεωρηθεί ότι η Ρόδος είναι ένα κορεσμένο νησί τουριστικά, που είναι πολύ πιθανόν και να είναι, και είναι βασικά, δεν θα επιτρέψει να δημιουργούνται νέες μονάδες οι οποίες να είναι πάνω από 100 κλίνες. Και αυτές εδώ για να δημιουργηθούν θα πρέπει να περάσουν από αυστηρές προϋποθέσεις. Βάσει του νέου διαχωρισμού, οι περιοχές διακρίνονται σε ελεγχόμενης ανάπτυξης, ανεπτυγμένες, ανεπτυσσόμενες, πρώιμης ανάπτυξης και ενίσχυσης ειδικών μορφών τουρισμού. Συνολικά εξετάζονται 1035 δημοτικές ενότητες, εκ των οποίων 18 χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες. Και βλέποντας και το χάρτη, κυρίες και κύριοι, η Ρόδος και ειδικά η περιοχή που έχει να κάνει με το Φαλιράκι, δηλαδή Ρόδος, Καλυθέα, Φαλιράκι, αυτό το τρίγωνο, όχι η Αλισσός, είναι στο κόκκινο. Θεωρούνται πια περιοχές κορεσμένες και επίσης θεωρείται μια κορεσμένη περιοχή η πόλη της Κο. Φοβερό. Η Νότια Ρόδος είναι σε καλύτερη κατάσταση, όπως και ο Αρχάγγελος και τα Αφάντου. Πάμε λίγο να συνεχίσουμε σε αυτήν εδώ την είδηση, διότι καταλαβαίνετε ότι είναι η είδηση που θα επικρατήσει, δηλαδή είναι η συζήτηση που ξεκινά αυτή τη στιγμή και που θα κρατήσει πάρα πάρα πολύ καιρό. Κέρκυρα επίσης, Κρήτη, Σκιάθος, Σαντορίνη και Μύκονος ανήκουν σε αυτές τις περιοχές, όπως και η Ρόδος, όπως σας προείπαμε, η οποία είναι στις κορεσμένες περιοχές. Όχι όμως όλη η Ρόδος, η ενότητα που είπαμε της πόλης, της Καλυθέας και του Φαλιρακίου. Για την παράκτια ζώνη, τι προβλέπετε τώρα για την παράκτια ζώνη? Προβλέπεται ότι στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή τίθεται υποκαθεστώς πλήρους προστασίας, όπου επιτρέπονται μόνο έργα κοινής ωφέλειας. Ειδικές πρόνοιες υπάρχουν για το Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών, προστατευόμενους παραδοσιακούς και εγκατελειμμένους οικισμούς, όπως και για αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και ιστορικούς τόπους. Τι θα γίνει με τα Airbnb? Κατά την παρουσίαση, η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλαιογιάννη, αναφερόμενη στη βραχυχρόνια μίσθωση, σημείωσε ότι το ζήτημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με αποσπασματικές παρεμβάσεις, αλλά απαιτεί συνολικό σχεδιασμό στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής για τον τουρισμό. Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης στις 25 Ιουνίου,
Το σχέδιο θα εισαχθεί στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας και στόχος είναι στα τέλη Ιουνίου να έχει υπογραφεί σχετική κοινή υπουργική απόφαση. Πολύ πολύ ενδιαφέρον θέμα. Και νομίζω ότι είναι και στη σωστή κατεύθυνση σε κάποια σημεία. Είναι όμως ακόμα σε διαβούλευση η ιστορία και καλούνται όσοι θέλουν να μπουν και να καταθέσουν τις προτάσεις τους στη δημόσια διαβούλευση την ηλεκτρονική. Τώρα κατά πόσο θα τις πάρουν αυτές εδώ τις προτάσεις, θα ληφθούν αυτές εδώ τις προτάσεις υπόψη, είναι ένα άλλο θέμα.

Δόθηκαν και τα απόθεν έσχες των πολιτικών και των αρχηγών των κομμάτων. Καθώς και των γυναικών τους. Η γυναίκα του Πρωθυπουργού, η κυρία Κραμπόφσκη Μητσοτάκη, δήλωσε έσοδα από ακίνητα 40.000 ευρώ. Συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές κτλ.

0: Κόσμος 938. Ναγκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το Σίμπα.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
0: Ακού Κόσμος 938.
5: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Καλημέρα και πάλι. Τρίτη σήμερα, 12 Μαΐου. Για τα πόθενές και των πολιτικών μιλούσαμε. Είπαμε για την σύζυγο του Πρωθυπουργού. Λίγα πράγματα που βγήκε και αυτήνης. Η περιουσία στην δημοσιότητα, που βγαίνει κάθε χρόνο. Θα δούμε λίγο τους υπολείπους. Κυριάκος Μητσοτάκης, χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές, εμφανίζεται η δήλωση περιουσιακής κατάστασης του 25 σε σχέση με τη χρήση του 24. Δηλώνει συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές, υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές 35.900 ευρώ, από εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο 34.000 ευρώ, από εισοδήματα από ακίνητα 10.000 ευρώ, από εισοδήματα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα 176 ευρώ. Τα παράτησε τα χωράφια του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ενώ από περίσματα και τόκους και δικαιώματα 95 ευρώ. Δεν πάνε καλά οι μετοχές του. Και από εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο 56 ευρώ. Ψίχουλα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης και αυτός χωρίς ουσιαστικές αλλαγές. Αγόρασε μία μονοκατοικία 40 τετραγωνικά στη Σέριφο. Και μειώθηκαν οι καταθέσεις του. Αυτές είναι οι δύο μεταβολές. Ο Ανδρουλάκης δήλωσε καθαρό εισόδημα 36.000 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες. Έσοδα από ακίνητα 21 χιλιάρικα. Από συνολικές καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα 58 χιλιάρικα. Έχει όμως 17 ακίνητα σε Κρήτη και Αθήνα και εμφανίζεται μία μεταβολή σε σχέση με πέρσι που ήταν 16. Όπως είπαμε, πήρε αυτό της Σερίφου προφανώς. Ναι. Καμία μεταβολή δεν υπήρχε σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του σε επιχειρηματικές δραστηριότητες. Δηλώνει μέτοχος ατομικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών και μέτοχος στην βιοτεχνική Μάνια ΕΒΕ. Έχει ιδιοκτησία ένα αυτοκίνητο 1.600 κυβικών και καμία δανειακή υποχρέωση. Ο Σωκράτης Φάμελος, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, πιο πολλά λεφτά από όλους. Τα είσοδά του ανήρθαν στα 61 χιλιάρικα. Από ακίνητα 1.971 ευρώ, από εισοδήματα 441, από μισθωτές, υπηρεσίες και επιδόματα 43.000 ευρώ. Τι πήρε ρε παιδιά από μισθωτές, υπηρεσίες και επιδόματα ο ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ, ο Σωκράτης ο Φάμελος, ο πρόεδρος? Από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές, κληρονομίας 15.000 ευρώ. Απομερίσματα τόκους και δικαιώματα 2 ευρώ. Δεν δηλώνει μετοχές και τα λοιπά. Ενώ οι καταθέσεις του έρχονται στις 46.000 ευρώ. Διαθέτει ένα επιβατικό όχημα 1.600 κυβικά κι αυτός, το οποίο το πήρε το 2023 έναντι 8.000 ευρώ μεταχειρισμένο. Πάμε στο Κουτσούμπα. Πάμε στο Κουτσούμπα να δούμε το κουκουέ τι λέει. 43 χιλιάρικα δήλωσε ο Κουτσούμπας. Η Κέτι Πέρκα 42 χιλιάρικα. Ο Κυριάκος Βελόπουλος. Τα συνολικά έσοδα του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης έρχονται σε 101 χιλιάρικα. Ο πιο πλούσιος από όλους είναι ο Βελόπουλος. Ναι, γιατί είναι και επιχειρηματίας. Δουλεύει αυτός ο άνθρωπος. Δεν είναι απλά εισοδηματίας, έτσι. Το βλέπουμε με τι κόπο πουλάει τα βιβλία του και τις κυραλυφές του. Οι μετοχές που δηλώνει ο Βελόπουλος είναι αξίας 6.000 ευρώ και έχει μετοχές της Alco Invest Plus και Πραξιτέλης. Ο Δημήτρης Νατσιός δηλώνει 47.000 ευρώ. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου 32.000 ευρώ. Επιχειρηματική δραστηριότητα 42.000 ευρώ. Όπα, μισό λεπτό. Η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας στη δήλωση δήλωσε. Συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές, υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές κτλ. 32 χιλιάρικα. Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα 42 χιλιάρικα. Εισόδημα που εξαιρείται από φόρο 4 χιλιάρικα και 924 ευρώ. Καταθέσεις 25 χιλιάρικα. 8 εγγραφές σε ακίνητα, εκ των οποίων ένα διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή και τα υπόλοιπα είναι και τα υπόλοιπα στην Αδιψό. Ένα αυτοκίνητο. Συμμετοχή 50% στη δικηγορική εταιρεία του Νίκου Κωνσταντόπουλου και υπόλοιπο δανείου 1.700 ευρώ. Έχει πάρει και ένα καταναλωτικό δάνειο μάλλον η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ο Αλέξης Τσίπρας, βασικά έτσι, η κυρία Κωνσταντοπούλου δήλωσε και αυτή τα περισσότερα, 32, δεν κάνει σούμα εδώ ο αρθρογράφος όπως έκανε στους άλλους. Η σούμα την κάνω εγώ, 32 και 42 μας κάνει 74 και 5 79 και 25 104 104 χιλιάρικα. Ο Αλέξης Τσίπρας, τι θα έλεγε τώρα ο Κωνσταντοπούλης αυτή την περισσότητα? Δηλαδή πρέπει να σας πιστέψουμε, κύριε. Πάμε στον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε 33.000 αμοιβές, επιδόματα κτλ. Εισφορές άλλα 32 χιλιάρικα και έσοδα από ακίνητα 6 χιλιάρικα. Αυτά ήταν τα αποθενέσχες των αρχηγών των κομμάτων. Τώρα που κολούσε η Πέρκα εκεί πέρα μέσα δεν το κατάλαβα. Εν πάση περιπτώσει. Είναι η μασκότ. Μήπως είναι η επόμενη πολιτική αρχηγός? Δεν είδαμε το πόθενέσχες του Κασελάκη ρε παιδιά. Τι έγινε? Θα δούμε και το πόθενέσχες του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Τασούλα. Why not? 45.400 ευρώ ανέρχονται τα εισοδήματα του κυρίου Τασούλα, του Προέδρου. Σε λίγο θα δούμε ή μάλλον θα βγουν και τα πόθενέσχες εδώ των τοπικών αρχόντων, βουλευτών μας και δημάρχων και περιφερειαρχών. Περιφερειάρχη βασικά, έναν έχουμε.

Βλέπω τις φωτογραφίες από τα ανθεστήρια που έγιναν. Δεν νομίζω ότι ήταν τόσο μεγάλη η συμμετοχή όσο την προηγούμενη χρονιά. Αλλά την πρώτη φορά ήταν σαφώς πιο εντυπωσιακά από ό,τι αντιλαμβάνουμε. Βασικά και η συμμετοχή του κόσμου ήταν πολύ μεγαλύτερη.

Όμως υπήρχε μεγάλη συμμετοχή των συλλόγων και πάλι. Ωραίες εικόνες. Και χαίρομαι που βλέπω και την οδική ασφάλεια, την ευθύτα, να είναι εκεί, παρούσα, στην εκδήλωση, που σημαίνει ότι ακόμα και μετά την αναχώρηση από αυτό το μάτιο τον κόσμο της Ελένης Καρύδη, τα παιδιά που μένουν στην ευθύτα συνεχίζουν. Μπράβο, παιδιά. Έτσι όπως φαίνεται είναι μεγαλύτερη συμμετοχή των συλλόγων παρά των πολιτών που βρέθηκαν εκεί. Δηλαδή βλέπω ακριβώς εκεί πέρα στο σημείο τώρα, για παράδειγμα, στον Ευαγγελισμό απ' έξω. Δεν είναι όπως είναι οι παρελάσεις ή όπως ήταν την προηγούμενη φορά που ήταν πίχτρα στον κόσμο. Και η φιλαρμονική της Ρόδου, υπέροχη, εξαιρετική, τα παιδιά της φιλαρμονικής. Τρομερή, τρομερή ομάδα.

Λοιπόν, στη Ρόδο βρέθηκε χθες ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, για το κτίριο, για το δικαστικό μέγαρο. Το δικαστικό μέγαρο του νησιού, το οποίο λειτουργεί 100 χρόνια και, χωρίς να έχει ανακαινιστεί ποτέ. Και κάποια στιγμή, αν δεν γίνει κάτι, θα παίζει να μας πλακώσει. Και θα γίνουμε ξεφτύλα παγκοσμίως. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης σε δηλώσεις του είπε ότι, ότι η Ρόδος δικαιούται να αποκτήσει και θα αποκτήσει ένα νέο σύγχρονο κτηριακό συγκρότημα που θα στεγάσει το δικαστικό μέγαρο. Μέχρι τότε είπε θα γίνουν με συντονισμένο τρόπο όλες οι απαραίτητες παρεμβάσεις έτσι ώστε να λειτουργήσουν με τον καλύτερο και ασφαλέστερο τρόπο οι υπηρεσίες. Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια και ολοκληρώθηκε παρουσία περιφερειάρχη, βουλευτών, Παπά, Κόνσολα, Ιατρίδη, Ψηλάντη, Κολιάδη, του Δημάρχου Ρόδου και του Πρόεδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Βασίλη Καταβενάκη, συζητήθηκαν όλα τα ανοιχτά θέματα και τα προβλήματα που καταγράφονται καθημερινά. Ο Φλωρίδης επισήμανε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το κτηριακό πρόβλημα. Θέλει να ευχαριστήσει όλους τους συμμετέχοντες σε αυτήν την σύσκεψη που είχαν. Η πρώτη απόφαση είναι ότι το υφιστάμενο δικαστικό κτίριο θα μπει σε διαδικασία διαρκούς συντήρησης με μια ανοιχτή εργολαβία. Θα γίνει μια προγραμματική σύμβαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων με την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου για να μπορεί αυτό το κτίριο να συντηρηθεί άμεσα και να συντηρηθεί διαρκώς και να συντηρείται διαρκώς. Αποφασίστηκε στο πλαίσιο επίσης ίδιας προγραμματικής σύμβασης να υπάρξει ταχύτερη δυνατή αξιοποίηση του κτηρίου του κτηματολογίου, η ανακαίνιση του οποίου πραγματοποιήθηκε με χρήματα.

Και ουσιαστικά η είδηση είναι ότι πρέπει να πάμε στην κατασκευή, είπε, νέου δικαστικού μεγάρου. Το δικαστικό μέγαρο θα είναι σύγχρονο, ό,τι πιο σύγχρονο θα διαθέτει η Ελλάδα, με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές, γιατί η δικαιοσύνη, είπε, περνάει σε μια ψηφιακή εποχή. Άρα λοιπόν συνέχισε, νομίζω ότι περάσαμε σε οριστικές αποφάσεις, οι οποίες έχουν πλέον τη συγκατάθεση όλων των συντελεστών της Ρόδου, δηλαδή των αρχών της αυτοδιοίκησης, των δικαστικών αρχών, των δικηγόρων, των δικαστικών υπαλλήλων, και αξίζει ένα νέο δικαστικό, καινούριο δικαστικό μέγαρο, και είμαι ευτυχής που κατέληξε σε αυτή, που καταλήξαμε σε αυτήν την απόφαση, είπε ο κύριος Φλωρίδης. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και οι βουλευτές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους και ο Δήμαρχος για τις αποφάσεις που ελήφθησαν, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι ένα τεράστιο πρόβλημα στο νησί δρομολογήθηκε για να επιληθεί οριστικά. Εδώ τώρα, κυρίες και κύριοι, ξεκινάει ακόμα μια πολύ σοβαρή συζήτηση για το αν το νέο δικαστικό μέγαρο θα πρέπει να είναι ένα κτίριο, προφανώς, το οποίο θα είναι εκτός της πόλης της Ρόδου, έτσι. Ή δεν νομίζω να μιλάμε τώρα για ανακαίνιση και να το κάνουμε νέο. Είπε ότι χρειάζεται ένα νέο δικαστικό μέγαρο, προφανώς, και πρέπει να αναγερθεί ένα νέο κτίριο. Αυτό αντιλαμβάνομαι και νομίζω ότι εκεί κατέληξαν. Και μακάρι αυτή εδώ η απόφαση να είναι έξω από την πόλη της Ρόδου, δηλαδή αυτό το κτίριο.

Οι πρώτοι Ρωμά έχουν αρχίσει και έρχονται στην περιοχή μας και κατασκηνώνουν, τσαντιριάζονται όπου βρουν, κυρίες και κύριοι. Μόλις τώρα μου έρχεται μια ενημέρωση από μια καλή ακροάτρια, την καλημέρα μου, ότι το πρωί κάτω από το Μίτσις, το Grand Hotel, προφανώς, είχε ένας απλωμένα τα ρούχα του, τσιγκάνος, ένας άλλος κοιμότανε σε ξαπλώστρα πίσω από τους θάμνους και μετά ξύπνησε και έκανε ντουσάκι στην παραλία, τζάπα με νεράκι της ΔΕΙΑΡ, έπλαινε και τα δόντια του πρωί πρωί, μεγάλη παρακμή. Το μεσημεράκι πηγαίνουν όλοι οι τσιγκάνοι, όλοι οι Ρωμά εκεί πέρα κάτω από το Μίτσις και στην παραλία, πλένουν τα ρούχα τους με νεράκι από τις ντουζιέρες, κάνουν το μπανάκι τους. Χαμός. Welcome to Rhodos. Πώς είναι τώρα στα τσιγκάνικα, ρε παιδί μου, το καλώς ήρθες στη Ρόδο. Ωραίες εικόνες. Τεράστια χόρτα μπροστά από το ενηδρίο και πολλά σκουπίδια παντού πίσω από το, από το ενηδρίο. Σε κακά χάλια δηλαδή είναι εκεί πέρα η περιοχή του ενηδρίου μέχρι και το Grand Hotel. Δηλαδή με τους τσιγκάνους να αξιοποιούν εκεί τις υποδομές για να κάνουν τα ντουσάκια τους, να πλώνουν τα ρουχαλάκια τους, να κατασκηνώνουν τις παραλίες και να στέλνουν το μήνυμα, άντε ξυπνάτε εκεί πέρα στην ΕΤΑΔ και δώστε τα στελικά της παραλίες στους επιχειρηματίες, γιατί αν δεν τις δώσετε το συντομότερο δυνατόν σε κάποιους να τις προσέχουν, θα γεμίσουμε με τσιγκάνους στις παραλίες μας. Θα τις αναλάβουν αυτοί τζάπα. Θα κάνουν και τις παράγκες τους, τα τσαντήρια τους και δεν θα τους αγγίζει κανείς. Τι ζούμε, ρε φίλε, τι ζούμε εδώ πέρα. Απίστευτα πράγματα.

στο 6946 789 100, αν θέλετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα σας. Αλλά αυτό που με ενδιαφέρει κυρίως είναι φωτογραφικό υλικό από οτιδήποτε θέλετε να αναδείξετε. Καλό ή κακό, ωραίο ή άσχημο. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το www.tvcosmos.gr. Ακούστε live Radio Cosmos από το γραφείο σας ή ακόμα και από το αυτοκίνητό σας, συνδέοντας το με το ηχοσύστημα του αυτοκίνητου σας, συνδέοντας το κινητό με το ηχοσύστημα του αυτοκίνητου. Ακούτε κρυστάλλινα, καθαρά, ενώ μετά τις 8 μας βλέπετε κιόλας μέσω της συμπαραγωγής μας με την τηλεόραση Cosmos.

Άντε καιρός ήταν, ξεκίνησε η ΕΤΑΔ, προκήρυξε διαγωνισμό για παραχώρηση απλής χρήσης τμήματων Αιγιαλών στη Ρόδο. Και αφορά τμήματα των τουριστικών δημοσίων κτημάτων στην Ακτή Κανάρη, στην Ακτή Μιαούλη, στο Ενιδρίο, επιτέλους, στην Ιαλισσό, στην Ιξιά, στη Τσαμπίκα. 91 τμήματα Αιγιαλού αφορά συνολικά και υλοποιείται με στόχο τη διασφάλιση απρόσκοπτης λειτουργίας των παραλίων κατά τη θερινή περίοδο, αναφέρεται, στην εξυπηρέτηση των πολιτών και επισκεπτών και την εύρυθμη δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων. Για τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία, ενδιαφερόμενοι καλούνται να προβούν σε αιτήματα μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΕΤΑΔ, συμπληρώνοντας σχετική φόρμα την οποία θα δηλώνουν τα στοιχεία και τις θέσεις κτλ. Κτλ. Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών έχει οριστεί ως τη Δευτέρα 25η Μαΐου του 2026.

Μιας και έλεγα πριν για τα ανθεστήρια και για τα τόσα λουλουδάκια τα ωραία που παρέλασαν. Η αλήθεια, ρε παιδιά, όταν μαζευτήκατε όλοι εκεί πέρα οι άρχοντες του Δήμου και του Πρασίνου κυρίως, έτσι, γιατί είναι μια γιορτή του Πρασίνου της Ρόδου, δεν είδατε τον φύκο στο Ακταίον ότι θέλει κλάδεμα το δέντρο? Δηλαδή βλέπεις ένα δέντρο που τα κλαδιά του, τα χοντρά, οι χοντροί κορμοί του έχουν ξεραθεί και πάνε προς τα πάνω και είναι ξεραμένοι. Και το δέντρο έχει σκάσει, έχει αρχίσει και σκάει νέα φύλλα και νέα κλαδάκια και νέα ζωή στη μέση, κάτω από τα ξερά αυτά τα μεγάλα, τα χοντρά κλαδιά που εντείνονται στον ουρανό. Έχεις λοιπόν ένα πολύ άσχημο θέαμα. Δεν σκέφτηκε ακόμα η υπηρεσία Πρασίνου να πάει να το κλαδέψει αυτό το δέντρο? Α, μπροστά σας είναι, κάθε μέρα, έτσι, κάθε μέρα είναι εκεί. Περνάτε κάθε μέρα 2 και 3 φορές εκεί, από εκεί. Ένας, από, δηλαδή δεν έχει μπει στο πρόγραμμα να κλαδευτεί αυτό το δέντρο. Και ξέρετε κάτι, αυτό το δέντρο έπρεπε να έχει κλαδευτεί Μάρτιο-Απρίλιο. Τώρα ακόμα είναι οριακά να το κλαδέψεις, γιατί θέλει χοντρό κλάδεμα. Πρέπει να φύγουνε, εγώ δεν είμαι ειδικός γεωπόνος, αλλά επειδή κλαδεύω καμιά ελιά που και που και καμιά ροδιά, αντιλαμβάνομαι ότι όταν τα ξερά έχουν αρχίσει και φτάνουν τον ουρανό και το δέντρο σκάει από κάτω από τα ξερά, βγάζει νέα κλαδιά, ζωντανεύει από κάτω, κλαδεύει στα πάνω να φύγουνε. Τόσο δύσκολο είναι δηλαδή να πάει ένα γερανοφόρο και να το κλαδέψει το δέντρο, να το ζωντανέψει? Πρέπει δηλαδή να είναι έτσι αυτό το θέαμα? Τι περιμένετε, τα ξερά να ξαναζωντανέψουν, να αναστηθούν?

Όχι τίποτα άλλο. Είναι ένα ιστορικό δέντρο αυτό, από ό,τι γνωρίζω. Μάλλον έχει χαρακτηριστεί και το δέντρο της ελευθερίας της Ρόδου, από ό,τι έχω ακούσει τον κύριο Μπογιάνο κάποιες φορές, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε λοιπόν θέλει ιδιαίτερη, νομίζω, περιποίηση το συγκεκριμένο δεντράκι, γιατί είναι και σήμα κατά τεθέν του νησιού. Είναι το πρώτο πράγμα που βλέπει και ένα κότερο όταν μπαίνει. Δηλαδή πρώτα βλέπεις το παλάτι του μεγάλου μαγίστρου, βλέπεις τη νέα αγορά και μετά βλέπεις και το Ακτέων. Βλέπεις παλιά πόλη, νέα αγορά και μετά αυτά τα κτίρια. Εκεί Ακτέων, τον Ευαγγελισμό. Και στο Ακτέων είναι σήμα κατά τεθέν αυτό το δέντρο. Ας το κλαδέψουμε, ρε παιδιά. Ας κλαδευτεί σωστά.

Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ωραίο είναι το πρωινό τσαγάκι. Το παγωμένο ginger με κουρκουμά, κανέλα και μαύρο τσάι. Είδατε πως με προσέχει η γυναίκα μου η καλή. Σας το συστήνω. Όχι μόνο καφεδάκι, κυρίες και κύριοι. Διότι ξέρετε, ο ένας καφές φέρνει τον άλλον, ο άλλος φέρνει τον παράλλον. Φτάνουμε στην ημέρα μας να πίνουμε 3-4 καφέδες. Αν καπνίζεις κιόλας, οι καφέδες είναι λείπασμα. Γίνεται η αιτία να καπνίζεις ο καφές. 1-2 πακέτα. Μετά στη συνέχεια τα κοψίδια, τα κρέατα. Μετά η ακινησία. Μετά το εγκεφαλικό. Μετά το έφραγμα. Και μετά φταίει το εμβόλιο του κορονοϊού που έκανες πριν 5 χρόνια. Λοιπόν, λίγο πρέπει να κοιτάξουμε και την ζωή μας. Την καλημέρα μου σε όλους τους χειμερινούς κολυμβητές, οι οποίοι μας ακούν. Την καλημέρα μου και σε όλους εσάς που είσαστε στα αυτοκίνητα και πηγαίνετε στη δουλειά σας και κινείστε. Καλή δύναμη. Θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως μετά από αυτό το τραγούδι που ακούμε και θα επιστρέψουμε παρέα με την τηλεόραση Κόσμος. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10.

0: Κόσμος 938.
1: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις σκόλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
2: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με craft paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
1: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
3: Η craft paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
6: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
5: Μπανάνες Ντόλ, μόνο 1,55 το κιλό.
6: Ριζόλες χοιρινές λαιμού ελληνικές, μόνο 4,89 το κιλό.
5: Φέτα Pop Τρυπόλεως, μόνο 9,75 το κιλό.
6: Πάριζα τοστάκι Φάρμες Κρήτης, μόνο 3,96 το κιλό.
5: Γάλα Νουνού Family, πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο, μόνο 2,09 ευρώ.
6: Δημητριακά και μπάρες Σάντε Go On, μία συν μία δώρο.
5: Προϊόντα Τρεζεμέ, μείον 50%. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι, 300 γραμμάρια, 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ, 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή, 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
9: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumbly με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
8: Marketing! Αξίζει να πας.
10: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
11: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
13: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
12: Ζηλεύεις?
13: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
14: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
12: Αγάπη μου, μα πού πας?
13: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
12: Χώρο?
14: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
15: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2
12: K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
15: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Good morning to everybody. Ladies and gentlemen, welcome to Rhodes. Welcome to Rhodes. You are listening to Cosmos Radio 93.8. Louis here. And John Hadjiantonio. Good morning, John.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Good morning, I say. Good morning, I don't understand.
1: Η μητέρα των γλωσσών, την ελληνική, από την οποία προήλθαν όλες.
0: Ωραία, άρα γυρνάμε πίσω στα ελληνικά. Εντάξει, οκ. Okay. Είπα να καλημερίσουμε τους τουρίστες μας, γιατί έχει γεμίσει και το νησί, σιγά-σιγά. Πολύ ωραίες εικόνες. Χθες η αλήθεια, έτσι έκανα μια βορτούλα και στο Φαλιράκι να δεις τι ωραίος κόσμος. Φανταστικός κόσμος. Νέος κόσμος. Ωραίοι άνθρωποι. Έρχονται, ήρθαν. Εντάξει, δεν είναι και τόσο, ας το πούμε, ανοιχτό στην τσέπη. Αλλά είναι όμως ωραίος κόσμος. Δηλαδή, οκ, okay, κυκλοφορούν έξω. Πολύ ωραία σεζόν φαίνεται. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει όμως, θα το δούμε λίγο πιο αργά αυτό το θέμα. Γιατί επηρεάζει, έχουμε το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Το οποίο είναι ένα θέμα που θα συζητηθεί. Θα συζητηθεί πολύ και είναι σε διαβούλευση. Αλλά αυτή τη στιγμή θα πάμε λίγο στην επίσκεψη του κυρίου Φλωρίδη, του Υπουργού Δικαιοσύνης στη Ρόδο. Διαβάζω και μια ανάρτηση πριν δύο λεπτά του Περιφερειάρχη στο Facebook. Γράφει: η χθεσινή επίσκεψη εργασίας με τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη στα γραφεία μας έσπασε μια παράδοση που λέει ότι η συζήτηση και η διαβούλευση στον τόπο μας έχει αξία μόνο όταν ξεπερνά τα 30 χρόνια. Είχαμε την τιμή να υποδεχτούμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου και τα λοιπά και τα λοιπά. Μια πολύ ωραία σύσκεψη και αποφασίστηκε ανέγερση νέου δικαστικού μεγάρου στη Ρόδο, η Δυσάρα. Και πάμε σε αυτό το σημείο να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, τον κύριο Βασίλη Καταβενάκη. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα κύριε Λοΐζο, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Τι ωραία νέα είναι αυτά, για πείτε μας.
2: Ήταν μια συνάντηση που διήρχησε τουλάχιστον 3 ώρες. Ο υπουργός ήρθε κατά τη 1 η ώρα στο μέγαρο της περιφέρειας. Έγινε η συνάντηση υπό την αιγίδα του Περιφερειάρχη. Ήταν δηλαδή ο συντονιστής της συζήτησης. Συμμετείχαν οι βουλευτές μας, ο κύριος Κόνσολας, ο κύριος Παπάς, η κυρία Ιατρίδη, ο κύριος Υψηλάντης. Ήταν ο Δήμαρχος Ρόδου, εμείς δηλαδή ο Σύλλογος και ο Πρόεδρος Πρωτοδικών, Πρόεδρος Εφετών, Εισαγγελέας. Η συζήτηση πολλές φορές είχε ένταση σε πολλά σημεία.
0: Δηλαδή?
2: Διότι είχε ένταση γιατί οι απόψεις διήστατο και τριήστατο. Δηλαδή ο καθένας είχε μια άποψη που τις περισσότερες φορές δεν μπορούσε και να δεν ήταν τεκμηριωμένη. Επομένως κάποια στιγμή υποχρεωθήκαμε να βάλουμε, να παρέμβουμε, να πούμε ότι εδώ που ήρθαμε, αν δεν μιλάμε για λύσεις τις οποίες δεν έχουμε τεκμηριώσει, αυτές οι προτάσεις έπρεπε να έχουν μελετηθεί. Και φτάσαμε στο σημείο να συναποφασίσουμε πλέον, αντιλαμβάνοντας όλοι ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση, αντιλαμβανόμενοι το κίνδυνο πλέον που διατρέχει το δικαστήριο για τις ανθρώπινες ζωές, και υπό την πίεση του κ. Φλωρίδη, ο οποίος έλεγε ότι εγώ δεν φεύγω σήμερα από εδώ αν δεν δοθεί λύση.
0: Μπράβο.
2: Είμαι ανοιχτός, δεν έχω κανένα πρόγραμμα, σας ακούω, αλλά δεν θα φύγω αν δεν βρεθεί μια λύση.
0: Μπράβο. Ωραία, μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι. Ωραία, λίγο την προσοχή σας, για να ξέρουμε. Οι προτάσεις οι οποίες υπήρχαν και υπήρχε σύγκρουση για αυτές και διάσταση, ποιες ήταν, δηλαδή, εξηγήστε μας λίγο.
2: Αν πρέπει να αποκατασταθεί το υπάρχον κτίριο, αν πρέπει να δημιουργηθεί νέο κτίριο, αν πρέπει να πάμε στο παλιό νοσοκομείο, αν πρέπει να πάμε στη νέα πτέρυγα του παλαιού νοσοκομείου, αν πρέπει να γίνει μέσα στο συνεχτικό αστικό ιστό, αν πρέπει να γίνει εκτός της πόλεως. Ήταν πάρα πολλά τα θέματα.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Ένα λεπτάκι. Η τελική απόφαση.
2: Πολλές, δηλαδή, οι προτάσεις.
0: Ωραία, μισό λεπτάκι. Η τελική απόφαση ποια ήταν, ποια επικράτησε?
2: Τελική απόφαση, αυτό να ξεκινήσουμε από τα, από τα βραχυπρόθεσμα. Είναι ότι θα τρέχει μια εργολαβία, διαρκής εργολαβία, που θα αφορά τη συντήρηση του υπάρχοντος μεγάρου. Mm-hmm. Δηλαδή...
0: Κατανοητό. Μην το, πάμε παρακάτω.
2: Πάμε πρώτα για τη μόνωση, για τα επιχρήματα γύρω τριγύρω, για τις τουαλέτες που θέλουν, που γνωρίζετε στην κατάσταση βρίσκονται, όλα αυτά που πρέπει να συντηρηθούν και να επισκευαστούν προκειμένου να μην έχουν πρόβλημα, να μην έχουμε πρόβλημα ασφαλείας.
0: Μάλιστα.
2: Το δεύτερη μεγάλη απόφαση είναι ότι, γιατί προς μεγάλη του έκπληξη ο Υπουργός ακόμα δεν γνώριζε ότι το παλαιό χτυματολόγιο που έχει επισκευαστεί εδώ και 2-3 χρόνια ακόμα δεν έχει παραδοθεί, δεν έχει τεθεί σε λειτουργία, δηλαδή δεν το χρησιμοποιεί ακόμη οι δικαστικές υπηρεσίες. Έμεινε έκπληκτος.
0: Μάλιστα.
2: Σε αυτό το σημείο αποφασίστηκε ότι το παλαιό χτυματολόγιο πρέπει να χρησιμοποιηθεί εκτός από το διοικητικό πρωτοδικείο και από υπηρεσίες του πρωτοδικείου, του πολιτικού πρωτοδικείου, και να χρησιμοποιηθεί ο χώρος, ο πρώτος όροφος, ως χώρος αποθηκευτικός των αρχείων όλου του πρωτοδικείου και όλου του εφετείου.
0: Μάλιστα, πάμε παρακάτω.
2: Με αυτόν τον τρόπο ανοίγουν, αποσυμφορείται η κατάσταση στη λειτουργία του δικαστηρίου μας, γιατί ανοίγουν 1000 τετραγωνικά μέτρα ελεύθερου χώρου, ούτως ώστε να αποσυμφορηθούν υπηρεσίες, να μπορέσει να λειτουργήσει, να τρέξει καλύτερα το σύστημα.
0: Πολύ ωραία.
2: Και το μακροπρόθεσμο σχέδιο είναι ότι έχουμε δώσει ένα ραντεβού σε τέλη Ιουνίου, και μάλιστα με εντεταλμένους πλέον τον κύριο Χαλκιά από τον Δήμο. Τώρα μου διαφεύγουν οι
0: άλλοι. Δεν πειράζει.
2: Ούτως ώστε να προτείνουν το χώρο, το ακίνητο με τα λιγότερα προβλήματα, το οποίο θα μπορούσε να παραχωρηθεί για να στεγάσει ένα νέο δικαστικό μέγαρο.
0: Μισό λεπτάκι.
2: Ένα νέο δικαστικό μέγαρο. Ναι.
0: Μισό λεπτάκι. Άρα. Ξεκινάμε από αυτό που είπατε τώρα. Δεν θα ανεγερθεί από το μηδέν ένα νέο δικαστικό μέγαρο, αλλά θα βρεθεί ένα κτίριο και θα πούμε αυτό θα είναι το νέο δικαστικό μέγαρο και θα το ανακαινήσουμε.
2: Να βρεθεί ακίνητο για την ανέγερση νέου δικαστικού μέγαρου.
0: Άρα θα αναζητηθεί ένα ακίνητο, ένα χωράφι στο οποίο
2: ακίνητο.
0: Θα...
2: Ναι, ακριβώς.
0: Ωραία. Ακριβώς. Και αυτό το ακίνητο πού θα αναζητηθεί, εντός ή εκτός αστικού ιστού?
2: Αυτό θα κάνουν μια έρευνα αυτοί οι οποίοι έχουν αναλάβει αυτή την υποχρέωση και να φέρουν τις προτάσεις μέχρι το τέλος 30 Ιουνίου. Υπήρχαν και προτάσεις, δηλαδή ακίνητα για την ανέγερση, ακούστηκε ο χώρος δίπλα στο νέο νοσοκομείο.
0: Δίπλα στο νέο νοσοκομείο. Μάλιστα.
2: Ακριβώς. Που έχει δόμηση.
0: Δεν είναι κακό.
2: Αν θυμάμαι καλά, 5.000 τετραγωνικά. Προτάθηκε ο χώρος, ακούστηκε ο χώρος στα σφαγεία που είναι το ακίνητο Παρασκευά, που στεγαζόταν για την προσωπία του κ. Παρασκευά.
0: Εκεί είναι κέντρο, δεν χρειάζεται τώρα εκεί πέρα να βάλουμε στο κέντρο τώρα κάτω, πρέπει να φεύγουν από το κέντρο.
2: Ακούστηκε η πτέρυγα πίσω από το νοσοκομείο, ότι υπάρχουν πάρα πολλά, ακούστηκαν πολλές προτάσεις, αλλά είπαμε, δώσαμε ένα ραντεβού 30 Ιουνίου να ξαναβρεθούμε, ούτως ώστε να έχουμε τις τελικές προτάσεις.
0: Πολύ ωραία. Τώρα, το κτίριο το οποίο θα ανακαινιστεί, τι θα γίνει, το υπάρχον?
2: Παρέλειψα να πω ότι παραμένει για δικαστική χρήση το κτίριο, γιατί επιμέναμε ότι το χώρος αυτός δεν μπορεί να φύγει για ιστορικούς λόγους. Δεν πρέπει να χαθεί η μνήμη, η ιστορική μνήμη, ότι το κτίριο αυτό ήταν και θα παραμείνει δικαστήριο.
0: Μισό λεπτάκι, δεν μπορεί αυτό εδώ να αξιοποιηθεί και να αποδώσει κάτι στην, ξέρω εγώ, και τοπικά στην κοινωνία, αλλά και στην... Να γίνει ένα μουσείο, λέω εγώ τώρα, παράδειγμα.
2: Να παραμείνει τουλάχιστον το εφετείο, το δεκανήσου.
0: Γιατί?
2: Που για ιστορικούς λόγους δημιουργήθηκε το 1948 με την ενσωμάτηση και πρέπει να παραμένει στο κέντρο για να θυμίζει σε όλους ότι εδώ είναι Ελλάδα.
0: Ωραία.
2: Και ότι υπάρχει ερώτημα. Δικαίου.
0: Ερώτημα. Εδώ πέρα θα μπορούσε να γίνει ένα μουσείο, να εκτεθούν κάποια πράγματα μέσα σε αυτό το κτίριο. Παράδειγμα. Γιατί δηλαδή να είναι ένα κενό κτίριο, να μην είναι τίποτα και να είναι ανακαινισμένο πλήρως.
2: Θα μπορούσε να γίνει, κύριε Λοΐζο, να φύγουν από το κέντρο οι μεραρχίες, να φύγουν όλες αυτές οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας. Δεν είναι ανάγκη να φύγει το δικαστικό μέγαρο για να δημιουργηθεί μουσείο.
0: Κάτι να είναι, κάποια εκθέματα εκεί πέρα μέσα που έχουν να κάνουν με τον τόπο, με την απελευθέρωσή μας, για παράδειγμα.
2: Ναι, υπάρχουν
0: με την τιμητική, ας το πούμε, κάποια, να τιμήσουμε κάποια πρόσωπα εκεί πέρα μέσα, αναδεικνύοντας την ιστορία τους, που έχουν παίξει ρόλο στον πολιτισμό μας και στην απελευθέρωσή μας. Δηλαδή, θα μπορούσε κάτι τέτοιο, ας το πούμε, να υπάρχει και ένα μικρό τυπικό συμβολικό εισιτήριο για να συντηρείται ο χώρος. Να το φτιάξουμε, να το κλείσουμε. Μία πρόταση κάνω, δηλαδή. Αυτό δεν ακούστηκε μέσα στη συνάντηση?
2: Όχι, δεν ακούστηκε. Ναι, κάποια στιγμή ακούστηκε ότι να δοθεί στην περιφέρεια, στο Δήμο. Για να κάνει και τα λοιπά, αλλά επικράτησε ότι η ιστορικότητα αυτού του κτηρίου δεν του επιτρέπει να αλλάξει χρήση.
0: Μάλιστα. Okay. Λοιπόν,
2: εδώ να θυμίζει αυτό ακριβώς που σας είπα.
0: Θέλω λίγο έτσι να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες τώρα από τη σύσκεψη και να σας απελευθερώσουμε. Η προσωπική, η δική σας θέση ποια ήτανε? Να ανεγερθεί ένα νέο κτίριο έξω από την πόλη, να ανακαινιστεί αυτό και να παραμείνετε σε αυτό? Τι θέλατε εσείς, κύριε Πρόεδρε?
2: Εγώ καταρχάς είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί ήταν μια ευτυχή συγκυρία η συνύπαρξη αυτών των ανθρώπων στις θέσεις που κατέχουν, γιατί υπήρξε στο τέλος μια σύπνοια, μια λογική και έφερε ένα αποτέλεσμα η συζήτηση. Το θέμα μας εμάς δεν είναι που θα στεγαστούμε. Το θέμα μας είναι ότι χρειαζόμαστε ένα υπηρεσίες σύγχρονες, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στον όγκο.
0: Άρα δεν είχατε άποψη δηλαδή, δεν είχατε άποψη εσείς για το που θέλετε να πάτε?
2: Δεν μπορούμε εμείς να προτείνουμε, αν δεν ξέρουμε εμείς τι μπορεί να διαθέσει και πού θα βρεθεί ο φόρος. Δεν είμαστε, κύριε Λοΐζο, είμαστε δικηγόροι. Γι' αυτό φωνάξαμε εκεί πέρα τους φορείς, αλλά τους είπαμε ότι θέλουμε λύση αμέση.
0: Κατανοητό, δεκτό. Η θέση του Δημάρχου ποια ήταν?
2: Και η θέση μας βέβαια ήταν ότι πρέπει να επισκευαστεί για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε, να χρησιμοποιήσουμε και τους χώρους του παλιού χρηματολογίου, δηλαδή μέρος και τα λοιπά, δηλαδή ό,τι ήταν να ζητήσουμε και το ζητήσουμε έγινε.
0: Ωραία, μέχρι να μπουν μέσα τα συνεργεία και να αρχίσουν εδώ πέρα να το ανακαινίζουν, μέχρι να βρεθεί το κτίριο, να φτιαχτεί νέο κτίριο, θα γίνονται οι δίκες και θα δουλεύετε στο νέο χρηματολόγιο, από ό,τι καταλάβαμε.
2: Όχι, θα μεταφερθούν κάποιες υπηρεσίες στο παλαιό
0: κτηματολόγιο. Στο παλαιό κτηματολόγιο, ναι.
2: Ναι, που έχει ανακαινιστεί.
0: Ναι.
2: Και συγχρόνως θα τρέχουν τα έργα συντήρησης, το οποίο δεν χρειάζεται δηλαδή να απομακρυνθούμε από μέσα από το δικαστήριο, από το δικαστικό μέγαρο υπηρεσίες, γιατί αφορούν θέματα μόνωσης, θέματα των εξωτερικών επιχειρησμάτων, για να μην πάσουν, δηλαδή τέτοιες επισκευές.
0: Καταλάβαμε, ωραία. Μετά... Η θέση του Δημάρχου ποια ήταν για το νέο κτίριο, τις νέες υπηρεσίες των δικαστηρίων?
2: Όλοι σχεδόν, και ο Δήμαρχος κατευθυνόταν προς την άποψη ότι πρέπει να δημιουργηθεί νέο δικαστικό μέγαρο.
0: Και ο Περιφερειάρχης?
2: Ο Περιφερειάρχης ήταν ο συντονιστής της συζήτησης. Ο Περιφερειάρχης έπαιξε το ρόλο του συντονιστή, λέγοντας ότι όποια και αν είναι η απόφαση, γιατί στον πρώτο λόγο αυτή τη στιγμή έχουν το δικαστηρίο και τα λοιπά, εγώ θα συνδράμω με όποιο τρόπο μπορώ.
0: Μάλιστα. Και ο κύριος Φλωρίδης ήρθε με τέτοιο πακέτο, δηλαδή να χτίσουμε ένα καινούργιο δικαστικό μέγαρο. Αυτό μπορεί να κοστίσει και, δεν ξέρω, και 2 εκατομμύρια ευρώ.
2: Τα χρήματα μπορούν να βρεθούν. τώρα κλείνει το η χρηματοδότηση από το κλείνει ένα πρόγραμμα, ανοίγει καινούριο, επομένως ευρωπαϊκό πρόγραμμα το στο οποίο μπορεί να ενταχθεί αυτό το έργο. Επομένως τα χρήματα θα βρεθούν, κύριε Λοΐζο, αργά ή γρήγορα. Το θέμα είναι, σας λέω ότι έχουμε κάποιες λύσεις άμεσες και κάποιες λύσεις μακροπρόθεσμες.
0: Ωραία νέα. Πολύ καλά νέα λοιπόν.
2: Και αν δεν βλέπουμε ότι δεν προχωράει κάτι, εδώ είμαστε.
0: Πολύ ωραία νέα. Συγχαρητήρια. Μπράβο κύριε Πρόεδρε.
2: Χανόμαστε. Εδώ είμαστε.
0: Μακάρι να, εύχομαι να ολοκληρωθούν όλα αυτά στη θητεία σας.
2: Εγώ το εύχομαι. Για όλο τον κόσμο.
0: Εννοείται, αλλά ξέρετε, ενός έτους δεν είναι η θητεία. Δηλαδή, εγώ εύχομαι το καλύτερο να τελειώσουν όλα μέσα στον χρόνο, στη θητεία, έτσι, γι' αυτό.
2: Τετραετής είναι η θητεία.
0: Α, τετραετία. Συγγνώμη, ωραία, ευχαριστώ που με διορθώνετε. Άρα, όχι το εύχομαι, το απαιτούμε δηλαδή να, μέσα στη θητεία σας να έχουν ολοκληρωθεί όλα αυτά, έτσι. Αυτό.
2: Θα το προσπαθήσουμε.
0: Λοιπόν, έχω και τον Γιάννη του Χατζιαντωνίου. Γιάννη, θέλεις να ρωτήσεις κάτι τον πρόεδρο πρωτού τον αποχωρήσουμε?
1: Ναι, κύριε πρόεδρε, αυτά που είπατε είναι ευχάριστα και είναι πολύ σημαντικά, αλλά εκείνο που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Υπάρχουν δεσμεύσεις, γιατί μόνο η περιφέρεια και εσείς και οι τοπικοί φορείς εδώ είναι εκείνοι που θα τα υλοποιήσουν αυτά, διότι αύριο σε 1, 2, 3 μήνες όταν γίνει ο επόμενος ανασχηματισμός, ίσως αυτός ο υπουργός να μην είναι στην κυβέρνηση, να είναι κάποιος άλλος. Αυτές οι δεσμεύσεις υπάρχουν, συνεχίζονται, θα είναι υποχρεωμένος και εκείνος ο υπουργός να τις υλοποιήσει ή να πάρει την υποχρέωση που σήμερα είπε ο σημερινός υπουργός? Διότι αν δεν υπάρχουν αυτά, υπάρχει ο κίνδυνος το αθηναϊκό κράτος να επικρατήσει και πάλι μέσα από τις διαδικασίες.
0: Ελληνικό είναι πια το κράτος τώρα, δεν είναι αθηναϊκό, ελληνικό είναι το κράτος.
1: Αθηνοκεντρικό.
0: Είπαμε τώρα, έρχονται οι άνθρωποι εδώ πέρα και μας λένε τι θέλετε, ό,τι θέλετε, σας το φτιάξουμε.
1: Αυτό
0: και
1: λέω.
0: Τους,
1: η δέσμευση λοιπόν του Υπουργού ή των όποιων εξ Αθηνών δεσμεύσεων της κυβερνήσεως, των υπηρεσιών κλπ. Θα συνεχίσουν και μετά.
0: Για να ακούσουμε απάντηση.
2: Σας εξήγησα, σας ανέλησα ότι η δέσμευση είναι άμεση υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με την περιφέρεια για να τρέχει με διαρκής η εργολαβία που θα αφορά το υπάρχον δικαστικό μέγαρο και την επισκευή του. Άμεση. Τώρα, δηλαδή.
1: Αυτό ξεκινά τώρα.
0: Ακριβώς. Είτε αλλάξει τώρα είτε δεν αλλάξει, αυτό θα τρέχει.
1: Αυτό ξεκινά.
2: Αυτό τρέχει, δεν αλλάξει.
0: Δηλαδή, είτε έχουμε κυβέρνηση, είτε έχουμε κυβέρνηση μετά τις εκλογές, Γιάννη. Είτε δεν έχουμε κυβέρνηση, είτε κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, είτε κυβερνήσει η Κωνσταντοπούλου, αυτό θα πάει, νομίζω. Έτσι, δεν θα...
2: Η εγκατάστασή μας στο παλαιό νοσοκομείο και με μεταφορά όλων των αρχείων του δικαστηρίου στον χώρο του παλιού κτηματολογίου είναι κάτι πάλι που θα γίνει άμεσα.
0: Ένα λεπτάκι, το παλιό νοσοκομείο που εμπλέκεται?
2: Το παλιό κτηματολόγιο.
0: Γιατί είπατε παλιό νοσοκομείο, παλιό κτηματολόγιο, εντάξει.
2: Ο υπόγραφος του παλιού κτηματολογίου θα μεταφερθεί με τη βοήθεια της περιφέρειας όλο το αρχείο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο δικαστήριο. Και σας είπα ότι θα απελευθερωθεί άμεσα γύρω στα 1000 τετραγωνικά.
1: Άρα η προγραμματική σύμβαση αρχίζει τώρα.
0: Ναι.
2: Ξεκινάει.
1: Ναι.
2: Άμεσα. Εδώ περιμένουμε. Και έχουμε ραντεβού ξανά 30 Ιουνίου για το χώρο τον οποίο θα επιλέξουμε εμείς. Δηλαδή οι τοπικοί φορείς. Οι προτάσεις θα γίνουν από εμάς.
0: Πολύ ωραία.
1: Τον άλλο μήνα υλοποιούνται, επικυρώνονται.
2: Ακριβώς.
1: Εντάξει. Αυτό είναι ευχάριστο.
2: Το γνωρίζουμε κύριε Χατζηδονίου ότι μπορεί να γίνουν εκλογές. Γνωρίζουμε. Σας έχω πει επανειλημμένως ότι έχω αποδεχτεί στη Ρόδο και από τη θέση του Συμβούλου που είμαι παλαιότερα πολλούς υπουργούς, πολλούς γενικούς γραμματείς που έρχονταν το πρωί, φεύγαν το μεσημέρι, τρώγαμε, πίναμε, βγάζαμε φωτογραφίες και δεν τους ξαναβλέπαμε.
0: Λοιπόν, πολύ δοτικός, πολύ δοτικός ο κύριος Φλωρίδης φάνηκε πάντως. Μπράβο.
2: Αυτό. Και η πρώτη του κουβέντα ήταν ότι πραγματικά ζητώ συγγνώμη.
0: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή δουλειά να έχετε. Γεια σας. Ωραία νέα, έτσι. Ωραία νέα.
1: Καλά νέα.
0: Ωραία νέα. Μιλάμε τώρα τι. Βέβαια αυτά είναι λόγια. Πρέπει να τα δούμε στα έργα. Αλλά γιατί να μην τα δούμε στα
1: Όχι,
0: έργα.
1: Όχι, γίνονται. Αλλά αυτό που είπαμε και την άλλη φορά που συζητούσαμε είναι ότι η περιφέρεια, οι τοπικοί φορείς είναι αυτοί που θα δεσμεύσουν και θα επιβάλλουν στις κεντρικές υπηρεσίες και πολιτικά και υπηρεσιακά αυτά να υλοποιηθούν.
0: Πάμε να δούμε αυτό... και μια φωτογραφία έτσι από την σύσκεψη εκεί πέρα, αναμνηστική που έβγαλαν. Ορίστε, εδώ πέρα βλέπουμε τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Φλωρίδη να τον έχουν στη μέση. Στα δεξιά του κυρίου Δημάρχου ο Γιάννης Παπάς. Στα αριστερά του κυρίου Χατζημάρκου η κυρία Μάρα Αντωνιάδη, περιφερειακή σύμβουλος και συνεργάτης του. Ο κύριος Κόνσολας από τη μια μεριά και η κυρία Μίκα Ιατρίδη από την άλλη. Λοιπόν, μετά ο κύριος Περιφερειάρχης δίνει κάτι τιμητικό για την προσφορά του στον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο κύριος Χατζημάρκος, μια ωραία εδώ πέρα έτσι. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Κάτι ωραίο φαίνεται να είναι, σαν πιάτο με κάτι μέσα, εν πάση περιπτώσει. Τι είναι αυτό, Γιάννη, μπορείς να καταλάβεις?
1: Όχι.
0: Τι δώρο είναι αυτό? Τασάκι είναι?
1: Πάντως η φιλοξενία ηρωδίτικη είναι παραδοσιακή.
0: Μέσα στα δικαστήρια, μέσα στη δικαστική αίθουσα, φωτογραφία Χατζημάρκος, ο κύριος Περιφερειάρχης με τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Και αυτά. Αυτές οι φωτογραφίες τις δημοσίευσε μόλις τώρα στο προφίλ του ο κύριος Χατζημάρκος. Ωραίες εικόνες, ωραίες ειδήσεις. Ιστορική μέρα, 12 Μαΐου. Αν είχε ένα καλεντάρι σαν σήμερα η Ρόδος, θα την έγραφε αυτή την ημέρα, ότι σαν σήμερα ανακοινώθηκε η νέα δημιουργία δικαστικού μεγάρου. Για να δούμε τώρα τι θα επιλέξει. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, και ποιος θα το επιλέξει, γιατί από ό,τι κατάλαβα πέφτει κυρίως στον Δήμο η απόφαση το πού θα μετεγκατασταθούν, πού θα δημιουργηθεί ένα νέο κτίριο δικαστικό μεγάρο. Και νομίζω ότι η άποψη του Αγίου Αποστόλου δεν είναι κακή, Μέγκαβλη. Εσύ τι λες?
1: Φυσικά έξω από το κέντρο, έξω από το κέντρο υπάρχει, αλλά αυτό που είπε ο πρόεδρος, ότι για ιστορικούς λόγους δεν πρέπει να φύγει τελείως, δεν πρέπει να φύγουν τελείως τα δικαστήρια από εκεί. Δηλαδή το εφετείο, όπως είπε, αν κατάλαβα, το εφετείο πρέπει να παραμείνει εκεί, διότι είναι η πρώτη υπηρεσία εφαρμογής του ελληνικού κράτους από την απελευθέρωση. Ναι, δεν πρέπει να φύγει από εκεί. Πρέπει για ιστορικούς λόγους κάποια υπηρεσία και ίσως το εφετείο που είναι λιγότερο επιβαρυντικό από το πρωτοδικείο ενδεχομένως ή άλλες υπηρεσίες να είναι σε αυτό το χώρο.
0: Εντάξει, κοίταξε τώρα σου πω.
1: Γιατί,
0: γιατί τώρα μισοδουλειές κάνουμε όμως με αυτόν τον τρόπο, ρε Γιάννη μου? Μισοδουλειές είναι. Δηλαδή θα πηγαίνουν πάλι οι δικαστές εκεί, οι εφέτες στο εφετείο, οι αστυνομίες πάλι, οι διοικητικές υπηρεσίες. Κάνε τον αυτό το χώρο, κάνε τον ένα ωραίο μουσείο.
1: Κοίταξε.
0: Είναι ιδανικός για να γίνει ένα ωραίο μουσείο.
1: Μουσεία,
0: δεν είναι φανταστικός ο χώρος έτσι με τις σκάλες?
1: Τουριστικές υπηρεσίες και μουσεία.
0: Μουσεία και ένα ωραίο μουσείο εκεί.
1: Μπορούν να υπάρξουν παντού.
0: Δεν είναι παντού. Γιατί παντού? Στο
1: διοικητικά,
0: Μαντράκι κάτω δεν θα ήταν ένα μουσείο να είχαμε ένα τέλειο? Δεν θα ήταν εκεί ένα μουσείο?
1: Τη
0: ιστορία του τόπου.
1: Η κρατική υπόσταση και η εφαρμογή, όπως είπα, της ελληνικής επικράτειας με αυτές τις υπηρεσίες πρέπει να έχει εκπροσώπηση στο κέντρο της Ρόδου.
0: Στην περιφέρεια, για παράδειγμα, μέσα με το Βουμπί, στα δεξιά, έχει τη σημαία, την πρώτη σημαία που υψώθηκε στα Δωδεκάνησα.
1: Βεβαίως.
0: Που την έχουν μέσα σε ένα ωραίο γυάλινο. Αυτή εδώ η σημαία και άλλα τέτοια σύμβολα και άλλα πράγματα που έχει πολλά ο τόπος μας από αυτά. Να μπορούσαν να μπουν εκεί πέρα μέσα να εκτεθούν. Ο τουρίστας που έρχεται να έρχεται στο μουσείο της Ρόδου, πολιτιστικό Cultural Museum of Rhodes, ξέρω, να μπαίνει μέσα εκεί,
1: ναι,
0: πέρα,
1: αλλά
0: να τα βλέπει, να διαβάζει την ιστορία, να έχει μια εφαρμογή στα ελληνικά, στα αγγλικά, στα γερμανικά, στα ισπανικά, στα πορτογαλικά. Τα πάντα, όλες τις γλώσσες εκεί πέρα μέσα. Δηλαδή να γίνει κάτι που να είναι ωραίο, παιδί μου, σύγχρονο. Και να μπαίνει μέσα ένας άνθρωπος να έχει κάτι να δει, ας το πούμε. Όχι μόνο ήρθε να κάνει μπάνιο, να πάει και στο κέντρο της πόλης να το δει αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι
1: να
0: θα ήταν
1: δει και πώς στέκεται η διοίκηση. Να δει και πώς στέκεται το ελληνικό κράτος.
0: Βέβαια.
1: Και μια από τις υπηρεσίες που είναι η εφαρμογή της ελληνικότητας εδώ, η τελευταία περιοχή που απελευθερώθηκε.
0: Βέβαια.
1: Και ενσωματώθηκε, να είναι και μέσα από το σύμβολο αυτό που λέει.
0: Βεβαίως.
1: Να είναι και μέσα από το σύμβολο.
0: Βεβαίως.
1: Όμως η κρατική υπόσταση, η ελληνική κρατική υπόσταση, πρέπει να έχει εκπροσώπηση, Λοΐζο, στο κέντρο της πόλης, και όχι μόνο το δικαστήριο, αλλά το δικαστήριο, η εφαρμογή του κράτους δικαίου είναι η κλασική.
0: Είναι το Δημαρχείο εκεί που εκπροσωπεί, και είναι φυσικά και η περιφέρεια απέναντι. Νομίζω ότι αυτές οι δύο αρκούν οι υπηρεσίες, δεν χρειάζεται παραπάνω. Αστυνομίες, πυροσβεστικές, δικαστήρια, όλα αυτά πρέπει να φύγουν, ναι, από το κέντρο.
1: Η πυροσβεστική, λες σωστά, γιατί
0: όλα αυτά πρέπει να φεύγουν.
1: Η λειτουργία της επιβάλλει να μην είναι μέσα στο κέντρο.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Γιάννη, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε.
3: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 3.
6: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Ακού Κόσμος 938.

0: Έχει δοθεί στη δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για το χωροταξικό. Είναι ένα νομοσχέδιο πραγματικά το οποίο θα φέρει τα πάνω κάτω, διότι Γιάννη βάζει όριο στις κλίνες σε περιοχές όπου τουριστικά θεωρούνται ή θα θεωρηθούν υπερκορεσμένες.
1: Και στα μικρά νησιά. Λέει.
0: Και στα μικρά νησιά και στη Ρόδο. Όλη η Ρόδος, δηλαδή το τρίγωνο της Ρόδου, Ρόδος, Καλυθέα, Φαλιράκι, όλο αυτό είναι στο κόκκινο. Θεωρείται πια στις περιοχές που είναι υπερκορισμένες και απαγορεύεται σε αυτές τις περιοχές να δημιουργηθούν νέα ξενοδοχεία, νέες κλίνες. Έτσι όπως τουλάχιστον παρουσιάζεται.
1: Ακούγεται, να λέγεται.
0: Ναι, έτσι όπως ακούγεται. Θα το δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Αλλά εδώ τώρα, έτσι μιας και μιλάμε για το χωροταξικό. Και για το... νομίζω ότι είναι σωστό, έτσι, δηλαδή να μπει ένα, ξέρω εγώ, ένας μπούσουλας. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει, όπου θέλει και να χτίζει όσα θέλει.
1: Κάπου αυτό που λες συζητιέται, αλλά ποτέ δεν αποφασίζεται. Δηλαδή τι, πού θέλουμε να είναι η Ρόδος, πού θέλουμε να φτάσει σε κλίνες, απεριόριστα, χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια, πού είναι το τέρμα ώστε να μπορείς να μιλάς για ποιότητα από εκεί και πέρα? Κάπου δεν πρέπει να υπάρχει τέρμα? Δηλαδή είναι απεριόριστη η ανάπτυξη. Όποιος θέλει, όποτε θέλει, όσα έχει να χτίζει και να φτιάχνει, και αυτό να το λέμε ανάπτυξη?

0: αναπτυσσόμενες, πρώιμης ανάπτυξης και ενίσχυσης ειδικών μορφών τουρισμού. Προβλέπεται λοιπόν ρύθμιση που αφορά το μέγιστο αριθμό κλινών στα νησιά, ανάλογα με το μέγεθός τους. Ειδικότερα για τις κορεσμένες τις περιοχές, προβλέπεται ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες. Ενώ σε άλλες κατηγορίες περιοχών το όριο ορίζεται στις 350 κλίνες. Στις περιοχές χαμηλότερης τουριστικής πίεσης δεν προβλέπεται συγκεκριμένοι περιορισμοί. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Όταν λέει ειδικότερα για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες, σημαίνει ότι δεν θα απαγορεύεται να κάνεις μια τουριστική μονάδα, αλλά δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τις 100 κλίνες. Κατάλαβα σωστά?
1: Σωστά είναι. Αυτό κατάλαβα. Αυτό είναι. Αυτό που λες είναι.
0: Λογικό δεν είναι αυτό?
1: Λογικό είναι. Θα γίνει?
0: Βέβαια. Αυτό που διαβάζουμε τώρα είναι σε διαβούλευση. Είναι το νομοσχέδιο που βγήκε σε διαβούλευση. Ναι. Αν τώρα μπουν οι ξενοδόχοι και πούνε όχι, τις 100 κλίνες κάνετε τις 200 και η κυβέρνηση το δεχθεί με επιχειρήματα κτλ., είναι ένα άλλο θέμα.
1: Ναι.
0: Αλλά όμως εδώ βλέπεις ότι μπαίνει ένα όριο. Επίσης,
1: έχει αξία αυτό που λες, δηλαδή τι λένε ξενοδόχοι γι' αυτό?
0: Αναζητούμε τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδο, τον κύριο Παπαβασιλείου, αλλά δεν μπορούμε να τον εντοπίσουμε, δεν βγαίνει ακόμα να μιλήσει. Αυτός που μίλησε για το χωροταξικό ήταν ο πρόεδρος της ΠΟΞ, ο κύριος Γιάννης Χατζής, της Πανελλήνιας. Ναι, ο οποίος δεν είναι ικανοποιημένος, δεν του αρέσει αυτό το χωροταξικό.
1: Τι θέλει δηλαδή, παραπάνω?
0: Θα προσπαθήσω να τον βγάλουμε, να τον βρούμε, να δούμε τι θέλει. Αλλά εμείς αυτή τη στιγμή μπορούμε να δούμε και το χάρτη των περιοχών που είναι στο κόκκινο, δηλαδή που είναι κορεσμένες. Και βλέποντας, νούμερο ένα και καραμπινά το εδώ σημείο είναι το τρίγωνο,
1: το
0: αυτό
1: βόρειο, το βόρειο τρίγωνο.
0: Το βόρειο τρίγωνο πλην της Ιαλισσού όμως. Δηλαδή εδώ βλέπω την... Εδώ τώρα δεν ξέρω αν περιλαμβάνεται η Ιαλισσός ή όχι. Προφανώς και δεν περιλαμβάνεται, γιατί βλέπω στο μπλε.
1: Πώς τότε είναι το βόρειο τρίγωνο?
0: Είναι ένα μέρος του βόρειου τριγώνου. Δηλαδή η δημοτική ενότητα Ιαλισσού φαίνεται τουλάχιστον εδώ πέρα να είναι εκτός και να πιάνει την πόλη της Ρόδου.
1: Ανατολική πλευρά.
0: Ναι, την ανατολική πλευρά, την νότιο-ανατολική πλευρά. Το Φαλιράκι, την Καλυθέα, αυτά τα μέρη. Εδώ που είναι Αφάντου Αρχάγγελος είναι μια χαρά. Ό,τι θέλει ο καθένας χτίζει. Αφάντου Αρχάγγελο. Και Κολύμπια προφανώς. Εδώ η Λίνδος είναι λίγο στο μπλε, στο σκούρο μπλε. Δηλαδή δεν είναι στο κόκκινο, αλλά είναι στο σκούρο μπλε. Η Νότια Ρόδος είναι μια χαρά. Ενώ από την άλλη μεριά, εντάξει, παρθένα μέρη. Δηλαδή εδώ τα σημεία αυτά, Αρμενιστής, Κάμηρος και τα λοιπά, είναι παρθένα μέρη στο
1: και
0: χάρτη.
1: Και στα μικρά νησιά λέει όχι πάνω από 100.
0: Ναι, μπαίνουν σε μια κατηγορία εδώ πέρα που είναι υποανάπτυξη προφανώς. Δηλαδή εδώ το θαλασσί είναι η κατηγορία υποανάπτυξη. Δηλαδή αναπτύσσεται, αναπτυσσόμενη ας το πούμε. Κατάλαβες, ελεγχόμενης ανάπτυξης. Κάπως έτσι όπως διαβάσαμε πριν. Τα περισσότερα νησιά στα Δωδεκάνησα βρίσκονται σε αυτή την κατηγορία, πλην της ΚΟ, η οποία ΚΟΣ είναι στο σκούρο μπλε και στο κόκκινο. Δηλαδή είναι σαν την πόλη της Ρόδας, το πούμε, και την Ιαλισσό και το Φαλιράκι. Την έχουν σε αυτή την κατηγορία. Η Κάλυμνος είναι υποανάπτυξη. Η Κρήτη έχει παρθένα μέρη, αρκετά παρθένα μέρη. Μόνο εδώ πέρα αυτή η περιοχή της Κρήτης είναι στο κόκκινο, δεν ξέρω ποια είναι αυτή.
1: Άγιος Νικόλας.
0: Δεν ξέρω.
1: Ανατολικά.
0: Χανιά είναι, δεν έχω νομίζω.
1: Όχι, όχι, Χανιά δεν είναι. Άγιος
0: Νικόλας Ηράκλειο. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Εδώ πέρα βλέποντας, ακόμα στο κόκκινο βλέπουμε κάποια νησιά στα Επτάνησα.
1: Και εκεί.
0: Αυτά είναι.
1: Στη Μαγνησία, στο Βόλο απέναντι.
0: Εδώ αυτό.
1: Ναι.
0: Η Σέριφος είναι, δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα ποιο νησάκι είναι αυτό. Λοιπόν, δεν είναι και καλής ποιότητας ο χάρτης που δημοσιεύσανε. Δεν μπορούμε να δούμε αναλυτικά. Αυτά. Ενδιαφέρον θέμα, έτσι. Πολύ ενδιαφέρον θέμα και νομίζω ότι θα φέρει και πολλές αντιδράσεις. Και μάλιστα μέσα σε αυτό το νέο χωροταξικό προβλέπεται και ρύθμιση για τα βραχυχρόνιας μίσθωσης ακίνητα. Άρα θα μπει και εκεί ένα όριο, θα μπουν και εκεί χάρτες.
1: Πάλι τα BRB.
0: Ναι, με τα Airbnb. Κοίταξε, είχαμε τους ξενοδόχους οι οποίοι τα είχαν στο στόχαστρο τα Airbnb και έλεγαν πρέπει να τα περιορίσετε κτλ. Κανένας όμως δεν έλεγε ότι ξέρεις πρέπει να περιορίσετε και εσείς τη δημιουργία των δικών σας κλινών. Τώρα

0: έρχεται και η σειρά τους και των ξενοδόχων.
1: Λες.
0: Βέβαια. Αυτό το νομοσχέδιο αυτό κάνει. Άμα σου βάζει ταβάνι μέχρι 100 κλίνες στη Ρόδο και μέχρι εκεί, τι είναι? Αυστηρές προδιαγραφές. Ακόμα τώρα για να χτίσεις θα πρέπει να μπει σε περισσότερο διαδικασίες σύμφωνα με την. Με το νέο αυτό νομοσχέδιο του χώρου ταξικού. Μπράβο, μακάρι να το φέρουμε. Προσπαθεί να πούμε να βάλει τάξη και σε αυτό το χάος.
1: Πάω σε αυτά τα όρια.
0: Η κυβέρνηση.
1: Αυτά τα όρια που λες, έπρεπε από μόνοι μας να τα έχουμε βάλει.
0: Ναι, ναι, σιγά μην τα βάζαμε από μόνοι
1: και
0: μας.
1: Και έπρεπε από μόνοι μας να οριοθετήσουμε και να πούμε μέχρι πού φτάνει αυτό. Πόσο αντέχει η Ρόδος. Πόσα χιλιάδες εκατομμύρια κλίνες. Πόσο θα μπορούμε να αντέξουμε. Ποια είναι η γεωργική γη, ποια είναι η γη οικοδομήσιμη, ποια είναι αυτά. Έπρεπε από μόνοι μας οι τοπικοί φορείς να τα έχουν οριοθετήσει. Δεν πρέπει να επιβάλλονται από πάνω.
0: Πρόσεξε τώρα.
1: Το πλαίσιο ίσως μπορεί να είναι, αλλά αυτά έπρεπε από μόνοι μας. Αλλιώς πού θα πάμε,
0: Γιάννη,
1: πού θα φτάσουμε.
0: Παρατηρήθηκε το εξής φαινόμενο. Τα υπερκέρδη των μεγάλων ξενοδοχειακών κολοσσών να επανεπενδύονται σε νέες μονάδες για δημιουργία εξόδων και αποφυγή φορολόγησης.
1: Γι' αυτό γίνονται.
0: Άρα λοιπόν ένας κολοσσός ο οποίος έχει 5 ξενοδοχεία και κάνει για παράδειγμα 100 εκατομμύρια ευρώ τζίρο, λέω εγώ τώρα παράδειγμα, το συμφέρει με το υπάρχον νομικό καθεστώς, με το υπάρχον φορολογικό καθεστώς, τα κέρδη του να τα επενδύσει ξανά δημιουργώντας άλλη μια ξενοδοχειακή μονάδα, αυξάνοντας τον τζίρο και γλιτώνοντας φορολογία. Και έτσι λοιπόν φτάσαμε σε ένα σημείο όλοι να κάνουν αυτό το πράγμα και να πολλαπλασιάζονται οι κλίνες και να αυξάνεται ο μαζικός τουρισμός. Αυτό εδώ, συγγνώμη που σε διακόπτω, τώρα με αυτόν τον τρόπο πάβει σε ένα βαθμό. Δηλαδή σου λέει, okay, δεν θα επενδύσεις σε αυτό το σημείο, θα μπορέσεις να πας σε άλλα σημεία που είναι υπό ανάπτυξη περιοχές, όπως σας λέει εδώ πέρα, δεν θα πας σε αναπτυγμένη περιοχή, μπορείς να πας σε αναπτυσσόμενη περιοχή ή σε περιοχές πρώιμης ανάπτυξης ή περιοχές ενίσχυσης ειδικής ανάπτυξης. Και πήγαινε σε αυτές εδώ τις περιοχές. Οπότε λοιπόν τι κάνει, τι πάει να ρυθμίσει συν της άλλης το νέο χωροταξικό? Πάει να ρυθμίσει να μην υπάρχει υπερανάπτυξη σε ορισμένα σημεία, αλλά να το διασπείρει στην επικράτεια.
1: Ναι, βάζει το πλαίσιο, ας πούμε. Βάζει το πλαίσιο. Αλλά εγώ για λόγους ισότητας, αυτό που είπες, επενδύω τα κέρδη για να μην φορολογηθούν και αυτός είναι ο λόγος που δεν φορολογούνται. Ισχύει το ίδιο για λόγους ισότητας και στο μεσαίο και στο μικρό?
0: Ναι, εννοείται. Αν έχεις έξοδα, υπάρχει αποφορολόγηση.
1: Ναι, ισχύει ή τα κέρδη εκείνου φορολογούνται ούτως ή άλλως?
0: Εδώ πρέπει να φέρουμε ένα εδώ θέλουμε φοροτεχνικό. Θέλουμε φοροτεχνικό.
1: Κάπου πρέπει, κάπου για λόγους ισότητας, αν ισχύει στους μεγάλους, πρέπει να ισχύει και στους υπόλοιπους. Έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το χωροταξικό. Τώρα, μιας και μιλάμε για αυτά εδώ τα θέματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον και τα λοιπά, υπάρχει ένα θέμα που κρατάει στην επικαιρότητα και ήθελα να πω μερικά πράγματα. Διότι είναι πολύ σοβαρό και κανένας δεν έχει πιάσει, νομίζω, το θέμα από μια άποψη που είναι και πιο δύσκολη και πιο ρεαλιστική. Και μιλάω για το ζήτημα του Ακραμίτη. Στο δάσος λοιπόν του Ακραμίτη μπήκε κάποια στιγμή η πολιτική προστασία του Δήμου μαζί με το στρατό για να ανοίξουν έναν παλιό δρόμο και να συνεχίσουν την επέκτασή του μέχρι την κορυφή με στόχο να μπουν θερμικές κάμερες. Οι θερμικές κάμερες είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να ελέγξει και να αξιοποιήσει και η πολιτική προστασία για τις πυρκαγιές, να ανοιχνεύει ανθρώπους μέρα νύχτα και να ελέγχει την περιοχή άψογα από το σημείο, αλλά και ο στρατός διότι θα είχε οπτική επαφή με όλα τα νησιά από κάτω, από τη Μάκρη, τη Χάλκη, μέχρι και απέναντι, τη Σίμη και τα λοιπά, την Τουρκία. Δηλαδή θα έλεγχε με τις οπτικές κάμερες όλη αυτή την περιοχή ο στρατός. Για το μεταναστευτικό, για πολλούς λόγους. Ήταν ωφέλιμο αυτό το έργο. Έβαλαν λοιπόν μηχανήματα του στρατού για να δουλέψουν. Και να σου πω κάτι. Καλά έκαναν στην τελική. Γιατί μπορεί να θυσιάστηκαν κάποια δέντρα για να γίνει ένας δρόμος, μια διάνοιξη, αλλά ο στόχος ήταν η προστασία και του περιβάλλοντος, αλλά και των σύνορων μας. Εδώ τώρα τι έγινε? Επειδή είναι περιοχή Natura 2000 και πρέπει να υπάρχει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε οποιοδήποτε περιοχή της, μιας περιοχής Natura, για να κάνεις το οτιδήποτε, εδώ δεν ξέρω για ποιο λόγο, με ποια προχειρότητα, ίσως ο κύριος, ίσως ο Δήμος, προφανώς γιατί το ανέλαβε η πολιτική προστασία αυτό, μάλλον δεν την έκανε αυτή τη μελέτη. Ή δεν το ήξεραν, ή είπαν ας ξεκινήσουμε και θα την κάνουμε. Δεν περίμεναν ότι θα υπήρξαν καταγγελίες για κάτι το οποίο είναι αυτονόητο. Δηλαδή για κάτι το οποίο είναι πολύ απλό στον καθένα να το καταλάβει. Δηλαδή για ποιο? Για να προστατεύσεις την περιοχή. Για να προστατεύσεις το δάσος. Γιατί και η Μισάλα και όλα εκεί τα μέρη, ο Ακραμίτης και όλα αυτά, κατά το παρελθόν, ήταν στόχος των εμπριστών. Σε κάθε σεζόν γινόντουσαν 10-15 απόπειρες για να τα κάψουν αυτά τα δάση. Βέβαια δεν είναι εύκολο για αυτούς να τα κάψουν, διότι επειδή είναι σημείο που το χτυπάει ο βοράς, έχει συνέχεια εκεί πέρα την αλμύρα της θάλασσας και τη θάλασσα με τον αέρα και με ένα φαινόμενο που δημιουργείται στην περιοχή που ανεβαίνουν υδρατμοί και ο αέρας το ρίχνει πάνω στο δάσος, να είναι μονίμως υγρασιασμένο αυτό το σημείο και δεν είναι εύκολο να το κάψεις. Πρέπει να έχει τρομερή ξηρασία. Αλλά η πίσω μεριά καίγεται για πλάκα. Δηλαδή είναι αυτό το φαινόμενο τώρα που σου μεταφέρω, που σας λέω, και Γιάννη το ξέρεις νομίζω, είναι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή και στα Λάερμα, που καίγονται συνέχεια, γιατί είναι μια περιοχή που είναι μπαρούτι. Δεν έχει θάλασσα να το χτυπήσει, να το δροσίσει. Τις δροσίες που λένε για παράδειγμα στα χωριά. Δεν έχει δροσίες εκεί. Ενώ σε αυτό το σημείο, σε αυτό το δάσος, έχει τις δροσίες. Εν πάση περιπτώσει όμως, οι θερμικές κάμερες, τα drones και όλα αυτά εδώ, μόνο καλό θα έκαναν. Και από τη στιγμή που μπήκανε τα drone της πολιτικής προστασίας, μηδενίστηκαν οι απόπειρες την προηγούμενη. Τουλάχιστον αυτό λένε εμένα οι πληροφορίες μας. Οι πληροφορίες μου. Μηδενίστηκαν οι απόπειρες να το κάψουν αυτή. Εμπρισμού του δάσους. Διότι όλα πια παρακολουθούνται από ψηλά με drone. Αλλά σκεφτείτε πόσο πιο ολοκληρωμένο θα ήταν το σύστημα εάν έμπαιναν αυτές οι θερμικές κάμερες. Έγιναν όμως από πολίτες οι οποίοι είναι, ξέρω εγώ, συνειδητοποιημένοι με το πράσινο κατά τα άλλα καταγγελίες, προσέφηγαν στα δικαστήρια και τώρα αυτή τη στιγμή είναι υπόλογος ο στρατός, αν είναι δυνατόν, και η πολιτική προστασία. Και έρχομαι δηλαδή εγώ τώρα και απορώ, τι κράτος είναι αυτό το οποίο δικάζει το στρατό? Είναι δυνατόν, δηλαδή θα δικαστεί ο στρατός? Δεν έχει μια δικλίδα ασφαλείας ο στρατός να μπορεί να κινείται προς όφελος των συνόρων και της ασφάλειας της χώρας? Υπόκειται ο στρατός στις κάθε, ξέρω εγώ, περιβαλλοντικές οργανώσεις, στην κρυσάρα της κάθε περιβαλλοντικής οργάνωσης? Αυτά έτσι που σας είπα δεν είναι απόλυτα, δηλαδή μπορεί να κάνω και κάποιο λάθος. Συγχωρήστε με αν κάνω κάποιο λάθος, αλλά εμένα οι πληροφορίες μου λένε αυτό το πράγμα όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Πάντως δεν αφορά εργασίες για την ανέγερση κάποιου αυθαίρετου.
0: Όχι βέβαια.
1: Ούτε ξενοδοχείου, ούτε σπιτιού, ούτε οτιδήποτε. Είναι αυτό που είπες. Η μια υπηρεσία καταγγέλει την άλλη ή αν θέλει.
0: Όχι, δεν καταγγέλλονται υπηρεσίες. Μισό λεπτό, δεν καταγγέλλονται υπηρεσίες.
1: Καταγγέλνουν πολίτες.
0: Κάποιοι πολίτες προσέφυγαν. Έχετε άδεια περιβαλλοντικών επιπτώσεων γιατί το κάνετε έτσι. Μπλόκαρε και πήγε το δέμα στη δικαιοσύνη. Αυτό, πάγωσαν όλα. Και λέω, είναι δυνατόν ο στρατός να είναι τώρα, ξέρω εγώ, υπόλογος στη δικαιοσύνη επειδή πήγε να βάλει θερμικές κάμερες στον ακραμίτη και να ελέγχει και να προστατεύει τα σύνορά μας? Πάμε καλά εδώ πέρα?
1: Ναι, να ελέγξεις, αλλά να ελέγξεις κάποια πράγματα τα οποία είναι, έχουν ιδιωτικό όφελος. Εδώ έχεις το κοινό όφελος.
0: Βέβαια.
1: Άρα να το ελέγξεις, αλλά να μην το αναστείλεις, να μην το αναβάλεις επάπειρον. Δηλαδή να μην περιμένεις να περάσουν μήνες να γίνει μια δίκη, μια δικαστική.
0: Ο νόμος λέει ότι πρέπει να υπάρχει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εάν ο Δήμος δεν έχει προλάβει να κάνει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και δεν τη δώσει στο δικαστήριο και καταδικαστούν, τι θα κάνουμε? Πάμε το στρατό στη φυλακή?
1: Κάποιος
0: θα βάλουμε πρόστιμο στο στρατό? Θα ρίξουν ποινή στο στρατό με αναστολή στους στρατηγούς και σε όλους αυτούς, δεν ξέρω κι εγώ ποιοι έδωσαν την εντολή, τους διοικητές που καλά έκαναν και έδωσαν την εντολή να υπερασπιστούν τα σύνορα της χώρας?
1: Είναι δυνατόν?
0: Δεν ξέρω κι εγώ, για εξήγησέ το μου.
1: Τι να, εξήγηση δεν υπάρχει, είναι τα παράξενα και όμως αλήθεια.
0: Ωραία, ο Δήμαρχος δεν πρέπει να βγει αυτό να το υπερασπιστεί? Ποιος θα το υπερασπιστεί, εγώ θα το υπερασπιστώ το στρατό?
1: Όλοι.
0: Και το Δήμο.
1: Όλοι.
0: Και την πολιτική
1: όλοι
0: προστασία.
1: Όλοι πρέπει να βγουν.
0: Τι λέμε εδώ πέρα?
1: Να το διεκπαιρεώσουν και να το προχωρήσουν.
0: Έτσι
1: όλοι
0: δεν
1: πρέπει
0: είναι?
1: Πρέπει να βγουν και να το λύσουν. Αυτό δεν έχει ιδιωτικό όφελος. Και άρα αφού δεν έχει ιδιωτικό όφελος, πρέπει με κάποιον τρόπο να προχωρήσει. Ποιοι θα πάρουν την πρωτοβουλία? Οι τοπικοί.
0: Ξέρω,
1: οι τοπικοί φορείς. Κάποιοι.
0: Ένα δρόμο πάνε να βάλουν πάνω στο φυλάκιο. Να κάνουν ένα φυλάκιο πάνω που υπήρχε παρατηρητήριο πάνω. Από παλιά, από τα αρχαία χρόνια, υπήρχε παρατηρητήριο σε εκείνο το σημείο. Θα κάνουν ένα δρόμο να βάλουν θερμικές κάμερες. Ποιο είναι το κακό?
1: Ακόμα και οι βουλευτές μπορούν να πάρουν πρωτοβουλία και να το επιλύσουν.
0: Βέβαια. Απλά ξέρεις τι γίνεται εδώ πέρα, επειδή υπάρχει πολιτικό κόστος.
1: Και... Δεν έχει πολιτικό όφελος αν το λύσουν.
0: Εγώ δεν αν ο κόσμος καταλάβει το αυτονόητο, δεν έχει πολιτικό κόστος. Αν ο κόσμος είναι, ξέρω εγώ, βάζει την δεν ξέρω αν βάζει την ζωή, ας το πούμε, χίλιων δέντρων πάνω από την προστασία όλου του δάσους εκεί πέρα, που είναι, ξέρω εγώ, 100.000, 1 εκατομμύριο δέντρα, 10 εκατομμύρια δέντρα, δεν ξέρω. Και την προστασία όλου του νησιού τη βάζει από κάτω, γιατί οι θερμικές κάμερες θα προστατεύουν το νησί από τους λαδρομετανάστες, από πολλά πράγματα. Δεν μπορούμε να τα ξέρω πράγματα, δηλαδή αυτά επιχειρησιακά δεν μπορούμε να τα λέμε και ανοιχτά. Αλλά είναι θερμικές κάμερες όμως. Βλέπεις τα πάντα. Άμα βάζουμε λοιπόν, άμα δεν ξέρουμε να τα ζυγίσουμε και ο κόσμος δεν είναι πληροφορημένος σωστά, προφανώς και θα έχει πολιτικό κόστος και για τον Δήμαρχο και για, τους βουλευτές και για τον οποιοδήποτε είναι μπλεγμένος σε αυτήν εδώ την ιστορία και για την περιφέρεια
1: να το
0: και
1: πάρουν, για όλους. Να το πάρουν το πολιτικό κόστος και να προχωρήσουν. Να αναλάβουν αν έχει. Αν, όπως λες, διότι και ο κόσμος έχει λογική.
0: Ναι.
1: Δεν είναι παράλογος.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω.
1: Έχει λογική.
0: Πήγε να γίνει κάτι για καλό. Έγινε με λάθος τρόπο. Έπρεπε να κάνουν όλη τη διαδικασία, τη γραφειοκρατία και να γίνει. Αλλά πρόσεξε όμως. Ίσως και αυτοί που το έκαναν. Εγώ δεν ξέρω τώρα. Ψάχνω τον κύριο Θωμάτο. Δεν μπορώ να τον πιάσω. Ίσως και αυτοί που το έκαναν να το έκαναν για να προλάβουν μία σεζόν, α το πούμε. Δηλαδή σου λέει να το κάνουμε γρήγορα, να πάμε να τα εγκαταστήσουμε πάνω, να την προλάβουμε φέτος η σεζόν. Παράδειγμα. Και να μην πρόλαβα να βάλουν, ξέρω εγώ, μελέτες και τέτοια, τι χρειάζεται όλη τη διαδικασία, τη γραφειοκρατική, για να ανοίξει ένα δρόμο, να πας στην κορυφή, να βάλεις ένα φυλάκιο μέσα πέντε μηχανήματα και να αρχίσουν να δουλεύουν με όλα. Αυτά. Δύσκολο θέμα.
1: Καλά ξεμπερδέματα.
0: Εντάξει, εδώ πέρα τώρα καταλαβαίνεις. Εδώ τώρα θέλει πολιτική παρέμβαση για να λυθεί αυτό το θέμα. Νομίζω. Αλλά θα θεωρηθεί πολιτική παρέμβαση στη δικαιοσύνη και βλακίες τώρα, κατάλαβες. Τι σοβαροί πράγματα.
1: Αν αυτό είναι πολιτική παρέμβαση, άλλα πράγματα είναι πολιτικές παρεμβάσεις.
0: Μα ξέρω κι εγώ.
1: Αυτό δεν έχει να κάνει με πολιτική παρέμβαση. Άλλα είναι εκείνα τα οποία παρεμβαίνουν. Και γίνεται το έλα να δεις. Τέλος πάντων.
0: Πάμε να κάνουμε μια. Το κλείνουμε το θέμα. Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με τον κύριο Θωμάτο, ο οποίος έχει και αυτός εκεί πέρα μέσα το μερίδιο της ευθύνης, το πούμε. Για να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται και πώς θα εξελιχθεί όλη η ιστορία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Έχουμε μία ώρα ακόμα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10.
2: Κόσμος 938. Στο Casa Encari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
2: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
3: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 78 λεπτά.
2: Μπύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml μόνο 97 λεπτά.
3: Άπερολ Απεριτίβο 1 λίτρο μόνο 12,40.
2: Γάλα Happy Barn 3,5% 1 λίτρο μόνο 78 λεπτά.
3: Χοιρινό ψαρό νέφρι κατεψυγμένο Food Family μόνο 5,85 το κιλό.
2: Νερό Κοστιλάτας 500 ml μόνο 13 λεπτά.
3: Και φυτικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα μόνο 20,10.
2: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες. Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
6: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση. Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12νήσου. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
7: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
8: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
9: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
10: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
11: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
12: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
11: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
13: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: Την αληθινή φωτογραφία την είδες με τον φερόμενο υπουργό να φυλάει μια φερόμενη με το AI. Ξέρεις τι κάνει τη τεχνητή νοημοσύνη σήμερα? Ό,τι να είναι κάνει.
1: Και τι δεν κάνει
0: αυτό. Τεχνητή νοημοσύνη. Έχουν τρελαθεί τελείως, ρε παιδί μου, εκεί πέρα στο Facebook, πραγματικά δηλαδή. Είναι φοβερό. Αυτή λέει είναι η αληθινή φωτογραφία. Ό,τι να είναι. Πάμε κάμερα πίσω. Τι θα γίνει, ρε Γιάννη? Για πες.
1: Τι θα γίνει? Φαίνεται ότι η τεχνητή νοημοσύνη, ναι, όχι θα αλλάξει τον κόσμο, θα τον φέρει τα πάνω κάτω.
0: Ναι.
1: Και εκείνοι που έπιασαν δουλειά, φαίνεται, είναι αυτοί που δείχνεις.
0: Και πρόσεξε, με την τεχνητή νοημοσύνη, όσοι ασχολούνται, ο Ανδρουλάκης θα τους κάνει και τετράωρο, τετράμιμερο. Θα δουλεύουν τέσσερις μέρες. Τέσσερις μέρες αυτοί. Γιατί κουράζονται, κατάλαβες.
1: Γι' αυτό άστος το εφταήμερο. Άστος το εφταήμερο να φτιάξουν.
0: Να στρώσουν χαρακτήρα. Να στρώσουν χαρακτήρα.
1: Και τις 13 ώρες. Ε.
0: Και εννοείται.
1: Και τις 13 ώρες. 13 ώρες.
0: Το ένα άκρο είναι αυτό. Ναι. 17 ημέρο και 13 ώρο. Και το άλλο είναι τετραήμερο και διαλέγεις και παίρνεις, να μην τι θέλεις.
1: Για να δούμε τι θα πάρουν.
0: Τι ωραία που τα λέμε. Λοιπόν, εδώ κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλους. Το Γιάννη Χατζιαντωνίου είμαστε στον
1: καλημέρα,
0: αέρα
1: καλημέρα
0: του ραδιοφώνου Κόσμος. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Η εκπομπή είναι παγκόσμιας εμβέλειας, είναι εκτός ωραρίου. Δηλαδή την ώρα που μιλάμε τώρα είναι πρωί στην Αμερική. Είναι νύχτα, εμείς ξυπνήσαμε, αυτοί πάνε για ύπνο. Μας βλέπουν από παντού, να ξέρεις Γιάννη, και έρχονται μηνύματα από όλο τον κόσμο στο email μας. Τους ευχαριστούμε όλους τους τηλεθεατές μας για την αγάπη τους και για την, έτσι, τη συμπάθειά τους. Καμιά φορά τους στεναχωρούμε, γιατί λέμε κάποια πράγματα πολιτικά, παίρνουμε θέση, ας το πούμε. Αλλά δεν έχει σημασία. Εντάξει, δεν κρυβόμαστε όμως τουλάχιστον, έτσι. Ο καθένας έχει τις δικές του απόψεις. Δεν το παίζουμε, ξέρω εγώ, αντικειμενική, ή δεν το παίζουμε άχρωμη δημοσιογράφη και άοσμη. Ναι. Είμαστε αυτοί που είμαστε, ρε παιδί μου. Απλά εντάξει, οκ.
1: Okay.
0: Προσπαθούμε να φιλοξενούμε όλες τις απόψεις.
1: Όταν υπάρχει διάλογος και αντιπαράθεση, αυτό είναι δημοκρατία. Όσο και αν διαφωνείς, γιατί λέει κάποια αρχή, διαφωνώ με αυτά που λες, αλλά θα υπερασπιστώ το δικαίωμά σου να τα λες πάντα.
0: Σωστός. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις αθηναϊκές εφημερίδες. Να ξεκινήσουμε με τη Δημοκρατία. 30 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν πόθεν έσχες.
1: Αυτό πια έχει γίνει και το έλα να δεις.
0: Γιατί?
1: Τελικά τι είναι αυτό το πόθεν έσχες?
0: Δηλαδή, περίμενε μισό λεπτάκι. Ώρα να ανασχεδιαστεί εκ βάθρων ή να καταργηθεί, λέει. Γιατί? Παντελώς αναξιόπιστος έχει αποδειχθεί διαχρονικά ο μηχανισμός που δήθεν ελέγχει τις πηγές εισοδήματος και τα ακριβή περιουσιακά στοιχεία βουλευτών και υπουργών. Αντί να προστατεύει το δημόσιο συμφέρον το ισχύο σύστημα, προσφέρει πιστοποιητικά τιμιότητας σε πρόσωπα που ενδεχομένως δεν τα δικαιούνται. Τι δήλωσαν για το 24 τα μέλη της Βουλής και της κυβέρνησης. Εντάξει, γιατί είναι εχθρικό το δημοσίευμα τώρα, να πούμε, δεν το κατάλαβα.
1: Πώς τους ελέγχει? Δηλαδή κάποιος που έχει 5 ακίνητα και τον επόμενο χρόνο ή τον μεθεπόμενο έχει 15. Πώς τον ελέγχει αυτόν? Πού ελέγχεται εκτός από τη δήλωση που αναφέρει τη δήλωση και δημοσιεύει τη δήλωση? Τι είναι ο έλεγχος τελικά?
0: Επειδή είμαι δημοσιογράφος και εγώ υπόκειμαι στα πόθεν έσχες, εάν για παράδειγμα έχεις αυτό που σου συμβεί, αυτό που λες τώρα, απευθείας θα χτυπήσεις την εφορία καμπανάκι κόκκινο και προφανώς θα σου έρθει ένας έλεγχος. Το θέμα δεν είναι μόνο αυτό.
1: Πάει έλεγχος τους
0: Φαίνεται το πόθεν έσχες σου. Τώρα όλα αυτά εδώ με τα AI και με τα ηλεκτρονικά, γιατί το πόθεν έσχες φέτος έγινε ηλεκτρονικό. Έγινε ηλεκτρονική πλατφόρμα, πόθεν.
1: Απομακρύνθηκε ακόμα από το άμεσο, από τον άμεσο έλεγχο.
0: Το πόθεν.gr και τα λοιπά έχει γίνει ηλεκτρονικό. Τώρα όλα αυτά τα ηλεκτρονικά συστήματα θα κλαδιστούν, πώς το λένε αυτό, θα διασυνδεθούν με τις τράπεζες για επιβεβαιώσεις, με την εφορία, τη ΔΟΗ, θα καταλήγουν όλα εκεί στο τέλος. Στον έλεγχο της...
1: Κάποιος όμως, εκεί θα καταλήγουν που λες, αλλά κάποιος πρέπει να τα ελέγξει και να πει ναι, αυτό...
0: αυτόματα ελέγχονται πια. Αφού με την τεχνητή νοημοσύνη και με τα ηλεκτρονικά συστήματα, όποιος είναι περίεργος, χτυπάει πορτοκαλί, πράσινο, κόκκινο. Και πάνε μετά οι άνθρωποι εκεί πέρα, αυτοί που δουλεύουν εκεί στις ανεξάρτητες αρχές δημοσίων εσόδων, κατά πολέμηση ξεπλήματος μαύρου χρήματος κτλ.
1: Αυτές που είναι ακέφαλες.
0: Έχουν το Βουρλιώτη, γιατί το λες αυτό τώρα?
1: Τι, οι αρχές τώρα.
0: Δεν είναι ο Βουρλιώτης.
1: Πρόσφατα δεν είναι, οι 4-5 αρχές δεν είναι ακέφαλες.
0: Α, να σου πω εγώ κάτι
1: εδώ
0: άλλο.
1: Και μήνες.
0: Γιατί λέει τώρα, στο πούμε για τους βουλευτές. Εγώ θα σου βάλω τους γιατρούς. Ας κάνουν τους γιατρούς να υπόκειται σε πόθεν έσχες και να δουν άλλους, ξέρω εγώ, κλάδους πώς έφτασαν να έχουν, ξέρω εγώ, βίλες δημόσιοι υπάλληλοι ή λειτουργοί οι οποίοι έχουν ένα μισθό 2.000 ευρώ και έφτασαν να έχουν εκατομμυρίων ακίνητα περιουσία αξίας. Ας πάνε εκεί πέρα να ψάξουν και αυτούς.
1: Αυτή είναι η λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών της χώρας εδώ και χρόνια. Αυτή είναι η λειτουργία. Δεν είναι μόνο η συγκεκριμένη ειδικότητα.
0: Όχι μόνο να...
1: Όλοι, δηλαδή, όλοι.
0: Όχι μόνο να στοχοποιούνται οι βουλευτές. Από τη στιγμή που τους στοχοποιούν και αυτούς. Στοχοποιούνται οι βουλευτές, οι δημοσιογράφοι, οι υπουργοί, όλοι αυτοί εδώ. Ας ψαχτούν και οι υπόλοιποι όμως.
1: Ναι,
0: δεν είναι άδικο.
1: Από μόνος
0: οι άλλοι τι είναι, δηλαδή οι κριτές των πάντων.
1: Ναι, πρόσεξε. Από
0: ας ψάξουν και τους υδραυλικούς, ας ψάξουν και τους ηλεκτρολόγους. Και όλους, ξέρω εγώ. Πάμε όλοι στη φυλακή στο τέλος. Δηλαδή.
1: Από μόνος του κανείς δεν θα ελεγχθεί. Λοιπόν, να υπάρχουν τρόπος και υπάρχουν υπηρεσίες. Αλλά κάθε φορά, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν,
1: χρησιμοποιούνται όπως χρησιμοποιούνται. Για να δούμε. Λοιπόν,
0: πάμε, παρακάτω. Συνεχίζουμε παρακάτω. Δηλαδή, για μένα το πόθεν έσχες κάνει δουλειά και είναι και αρκετά σπαστικό. Δηλαδή, κάθε χρόνο να πρέπει να πάρεις από όλες τις τράπεζες, να τα καταθέσεις, τα ηλεκτρονικά. Οι λογιστές δηλαδή έχουν γίνει αυτή τη στιγμή hacker. Ένας λογιστής για να κάνεις φορολογικές δηλώσεις, να μπει να δει για τον πελάτη το αν δικαιούται πας, αν πρέπει να πάρει πίσω χρήματα από επιδοτήσεις, αν πρέπει το ισοδύναμο, αν πρέπει τα πόθεν έσχες. Ο άνθρωπος πρέπει όλη μέρα να είναι σε ένα πληκτρολόγιο. Τίποτα άλλο δεν κάνει πια ο λογιστής.
1: Τα λογιστικά γραφεία πρέπει να κάνουν τη λειτουργία και τις δουλειές όλων των υπηρεσιών, όχι μόνο των οικονομικών, όλων των υπηρεσιών. Οι πάντες καταφεύγουν σε αυτούς.
0: Τα έχουν παίξει κυριολεκτικά. Τα έχουν παίξει αυτοί εκεί πέρα οι λογιστές. Λοιπόν, τι άλλο λέει εδώ πέρα τώρα για τον ντρόουν. Θεία φώτιση. Με 4 ημέρες καθυστέρηση κατανόησε ο Γεραπετρίτης ότι το πλεισμένο ντρόουν ήταν σοβαρή υπόθεση. Το χαρακτήρισε τεράστιο κίνδυνο και δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει σε διάβημα όταν παραλάβει το πόρισμα. Εδώ αναμένεται πόρισμα. Αν.
1: Εδώ. Αυτό είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, γιατί θα μπορούσε να είχαν γίνει άσχημα πράγματα, πολύ άσχημα πράγματα, και ειδικά αυτή την περίοδο, και γι' αυτό πρέπει όχι μόνο να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, αν όντως είναι από εκεί που προέρχεται, από εκεί που γράφεται και λέγεται ότι προέρχεται, πρέπει κάποια στιγμή εκτός από τις παροχές να του τραβήξουν και το αυτή, γιατί από ό,τι διαβάζω και μαθαίνω και ακούω,
0: ναι,
1: ότι για κάποια αγορά που επρόκειτο να κάνει η χώρα σε αυτά τα μέσα και τα σκάφη, έθεσε όρο η πλευρά της Ουκρανίας να μην χρησιμοποιηθούν εναντίον της Τουρκίας. Αυτά διαβάζω. Αν λοιπόν αυτός που τόσα έχει κάνει η χώρα και η ελληνική κυβέρνηση για εκείνο θέτει τέτοια θέματα και υπάρχουν και αυτά που διάβασες προηγουμένως, τότε άλλη γλώσσα πρέπει να του μιλήσει η κυβέρνηση. Σε άλλη γλώσσα.
0: Λοιπόν, άκου. Λένε κάποιοι. Βασικά η Λευκάδα είναι. Πού είναι, για να τη δούμε. Η Λευκάδα είναι αυτή.
1: Δυτικά.
0: Εντάξει, αυτή.
1: Δυτικά.
0: Βρέθηκε εδώ, στο ακροτήρι Λευκάδα, εδώ κάτω.
1: Αυτό,
0: εντάξει.
1: Ναι. Αυτό που λένε, εδώ. Ότι κάποιο καράβι το άφησε.
0: Λοιπόν,
1: τελικά.
0: Βρέθηκε εδώ. Κάποιοι εύκολα κατηγορούν την Αλβανία.
1: Όχι, όχι.
0: Εντάξει, λένε ότι η πορεία
1: του.
0: Η Αλβανία, δεν ξέρουμε, να δούμε το πόρισμα, έτσι. Αλλά από εδώ που είναι η Λευκάδα μέχρι εδώ πέρα πάνω που είναι η Αλβανία, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο διάστημα για να φύγει μόνο το από την Αλβανία και να έρθει εδώ. Μπορεί όμως βέβαια να έχει και την αυτονομία. Δεν ξέρω τι αυτονομία έχει.
1: Έχει μεγάλη αυτονομία από ό,τι λένε οι ειδικοί, αλλά φαίνεται ότι καταλήγουν, τουλάχιστον η συντριπτική πλειοψηφία των ειδικών,
0: ναι,
1: καταλήγει ότι αυτό αφέθηκε από διερχόμενο πλοίο. αφέθηκε, αλλά πού αφέθηκε? Για να χτυπήσει ρώσικα πλοία όπως εκάνουν στον Εύξηνο Πόντο? Ρώσικα πλοία εδώ, στη δική μας περιοχή, στη δική μας χώρα. Μεταφέρουν δηλαδή τον πόλεμο εδώ?
0: Μπορεί.
1: Ποιος το κάνει αυτό?
0: Μπορεί, πάλι λένε, να ήρθε με νταλίκα και να το ρίξανε σε κάποια παραλία ή σε κάποιο μέρος. Κατάλαβες, με κάποιο τρόπο τέτοιο να ήρθε.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Μπορεί. Αλλά και αυτό.
1: Είναι πολύ σοβαρό για να το αφήσει στην τύχη της η κυβέρνηση. Και καλά κάνει αν το έφερε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο. Και καλά κάνει και το λέει και το διατυμπανίζει. Όπως καλά θα κάνει να απευθυνθεί σε αυτούς που πάνε τώρα να νομοθετήσουν τη γαλάζια πατρίδα απέναντι.
0: Και καλά θα κάνει.
1: Καλά θα κάνει να μιλάει και πολύ περισσότερο από όσα κάνει μέχρι τώρα.
0: Και καλά θα κάνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός απέναντι στις σχέσεις του με τον Ζελένσκι να σοβαρευτεί.
1: Αυτό λέω.
0: Γιατί τον Ζελένσκι τον έχει κάνει αδερφό του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και ο Ζελένσκι αύριο μπορεί να καταδικαστεί και σε κρεμάλα από τους Ουκρανούς, όταν οι δυτικοί Γερμανοί θα τον εγκαταλείψουν.
1: Ε, βέβαια, ως συνήθως.
0: Εντάξει, γιατί, γιατί επί Ζελένσκι η Ουκρανία ακροτηριάστηκε, επειδή επί Ζελένσκι ξεκίνησε μια εθνοκάθαρση μέσα στη χώρα του εναντίον των Ρώσων, που η Ρωσία και η Ουκρανία είναι ένα, σαν Ρωσία ας το πούμε. Ξεκίνησε ένας εμφύλιος πόλεμος, σκοτώθηκαν πάνω από 1 εκατομμύριο Ουκρανοί και έχουν γίνει τρομερά πράγματα και έχουν να γίνουν εκλογές στην Ουκρανία. Ξέρω εγώ, έπρεπε να είχαν γίνει 5 χρόνια πριν εκλογές. Έχει γίνει ένας μικρός δικτατορίσκος ο Ζελένσκι στην Ουκρανία. Λοιπόν, και όταν πήγε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, έχουμε κάνει τόσα, έχει κάνει τόσα η Νέα Δημοκρατία και η Ελλάδα επί Μητσοτάκη για τον Ζελένσκι, έχουμε χαλάσει τις σχέσεις μας με μια πολύ σοβαρή δύναμη και έχουμε πίσω στο χαστρό της, όπως είναι η Μόσχα και η Ρωσία. Και όταν πήγε η Ελλάδα να ζητήσει από την Ουκρανία τεχνολογία για αυτή την μπακατέλα που είδαμε, τον ντρόουν, είπε ο Ζελένσκι, δεν μπορώ να σας τα δώσω γιατί οι Τούρκοι παρεξηγούνται. Τώρα, εγώ σκέφτηκα μήπως τελικά, επειδή θα ήταν τελείως αχαριστία αυτό το πράγμα απέναντι στη χώρα μας από αυτούς.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Μήπως και καλά σκέφτηκα, το άφησαν εκεί, το έριξαν εκεί για να το πάρουμε εμείς, να το κάνουμε βίδες, να το φτιάξουμε το ίδιο. Λέω εγώ τώρα. Μου ήρθε μια σκέψη. Μπορεί να είναι και βλακεία αυτό το πράγμα.
1: Δεν υπάρχουν ανθρώπινα συναισθήματα στις σχέσεις μεταξύ των κρατών. Υπάρχουν στιγνά και ομά συμφέροντα που είτε υπερασπίζεσαι και τα προωθείς ή αφήνεις οι άλλοι να τα προωθήσουν. Αν αυτό που λες έγινε πράγματι, ζήτησαν να μην χρησιμοποιηθούν εναντίον της Τουρκίας. Ποιοι? Αυτοί τους οποίους έχεις δώσει και τι δεν έχεις δώσει σε αυτόν τον πόλεμο.
0: Μέχρι λες, και Καλάζνικοφ και σφαίρες Καλάζνικοφ από τη Ρόδο, από τη Ρόδο που, είχαν κατασχεθεί και ήταν εδώ πέρα, αν δεν κάνω λάθος, για το νησί, έφυγαν και πήγανε πάνω στην Ουκρανία αυτά εδώ, αν δεν κάνω λάθος.
1: Όχι μόνον, αλλά αν αυτό προήλθε από εκεί, προήλθε από εκείνον, πρέπει να είναι αποφασιστική και καταλυτική η ελληνική κυβέρνηση απέναντί του.
0: Ε, βέβαια. Τι θα κάνει η Ελλάδα, τι θα κάνει η κυβέρνηση την Ελλάδα, τσιφλίκι των Ουκρανών, του Ζελένσκι, θα φεύγουν από την Ελλάδα τέτοια πράγματα και θα πηγαίνουν και να χτυπάνε ρωσικά πλοία?
1: Έλαντε.
0: Πάτε καλά.
1: Έλαντε.
0: Εδώ έπρεπε να είχε παραιτηθεί ο Υπουργός Άμυνας. Ο Δένδιας, εάν βγει πόρισμα ότι αυτό έπρεπε να είναι κατά αυτόν τον τρόπο, έπρεπε να παραιτηθεί και ο Δένδιας και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Διαφορετικά, να αποδώσουν δικαιοσύνη. Να βρούνε αυτούς, να καταγγείλουν τις μυστικές υπηρεσίες, δεν ξέρω κι εγώ ποιον, ή τους παραστρατιωτικούς, και να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Αλλιώς να παραιτηθούν. Τι είναι η Ελλάδα? Τσιφλίκι του Ζελένσκι?
1: Δεν προσωποποιώ.
0: Όχι, κάτσε ένα λεπτάκι. Δεν θα πει
1: γιατί δεν προσωποποιώ.
0: Δένδιας είναι Υπουργός Άμυνας, Χρυσοχοΐδης, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
1: Γιατί
0: αυτοί οι δύο εμπλέκονται.
1: Δεν ξέρω
0: και πρόσεξε,
1: τι ακριβώς έχει γίνει.
0: Περίμενε.
1: Όπως και εσύ.
0: Και το ναυτικό. Και ο Υπουργός Ναυτιλίας. Ποιος είναι που έχει το λιμεναρχείο από κάτω του? Ο Κικίλιας. Και ο Κικίλιας. Παρέτηση. Αυτοί έπρεπε να παραιτηθούν την επόμενη μέρα. Και εντάξει, μου λες περιμένουμε το πόρισμα. Την επόμενη μέρα του πορίσματος αυτοί θέλουν παρέτηση. στα ίσια. Μη σου πω και ο Γεραπετρίτης. Εξαιτίας των. Τέλος πάντων. Ας τον Γεραπετρίτη τον Υπουργό Εξωτερικών απ' έξω. Προς το παρόν.
1: Αν βάλουμε όλη την κυβέρνηση να παραιτηθεί εξαιτίας του γεγονότος, αυτά συμβαίνουν παντού. Αλλά λέω
0: όχι, δεν συμβαίνουν παντού. Γιατί δεν πήγαν στην Ιταλία να το κάνουν?
1: Γιατί εκεί είναι πιο αυστηρά τα πράγματα. Εκεί είναι πιο αυστηρά, πιο δύσκολο για αυτούς.
0: Φαντάζεσαι η Ιταλία να βρει και ουκρανικό ντρόουν που θα πήγαινε να χτυπήσει ρωσικό δεξαμενόπλιο?
1: Δεν σημαίνει ότι έφυγε από την Οδυσσό και ήρθε εδώ.
0: Αφού είναι, ουκρανικό. Ουκρανικό, δεν είναι αυτό το πράγμα?
1: Πολλά μπορεί να έχουν συμβεί. Αλλά δεν συμβαίνει αυτό. Μπορεί και άλλη δύναμη πέραν της Ουκρανίας να το έχει χρησιμοποιήσει με τον τρόπο που το χρησιμοποιεί και τις προβοκάτσιες που κάνει εδώ και πολύ καιρό στις περιοχές μας. Με άλλα μέσα και με άλλους τρόπους.
0: Κάποια εχθρική δύναμή μας δηλαδή.
1: Αυτοί που μας αγαπάνε συνήθως.
0: Πολλοί μας αγαπάνε. Όλοι μας αγαπάνε μας. Όλοι μας αγαπάνε. Έτσι. Δεν υπάρχει κανένας που να μας μισεί.
1: Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι ας μην τα προσωποποιούμε. Ας μην
0: εντάξει,
1: πούμε,
0: εσύ με συγκρατείς τώρα. Okay, καλά κάνεις.
1: Ας μην τα προσωποποιούμε, αλλά ως γεγονός.
0: Δεν υπάρχει αλλά. Όταν βγαίνει ο Δένδιας.
1: Ως γεγονός. Πρέπει η κυβέρνηση να αντιδράσει
0: και λέει,
1: δυνατά.
0: Ναι, ναι. Το είδαμε την αντίδραση του Δένδια. Βγήκε ο Δένδιας να μας πει ότι δεν ήταν, λέει, στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Και μετά ο Μαρινάκης τον κάλυψε. Ότι προφανώς ήθελε να πει ότι ήταν εκτός και μπήκε εντός. Και κάποιοι το χρησιμοποίησαν. Τι λέτε? Σοβαρά μιλάτε? Είναι σοβαρή αντίδραση αυτή εδώ? Ο Δένδιας μιλούσε εκεί. Καλά μιλάμε. Δεν ξέρω. Αλλά όταν τον είδα τον Δένδια να μιλάει εκεί μέσα, πραγματικά λέω, αυτός ο άνθρωπος δεν κάνει για αρχηγός κόμματος. Ούτε για πρωθυπουργός κάνει. Δηλαδή δεν είναι, δεν να λέει αυτά τα πράγματα ότι ξέρουμε και φταίω και με το στυλ που τα έλεγε.
1: Ενδεχομένως έχει περισσότερες πληροφορίες, Λοΐζο. Ενδεχομένως να ξέρει πολύ περισσότερα και φυσικά πρέπει να ξέρει πολύ περισσότερα από εμάς σε αυτά που λέει και αυτά που είπε.
0: Έχει κάνει έργο στο στρατό, κάνει έργο, αλλά εκεί πέρα πραγματικά ξεφτυλίστηκε. Λέει ότι το ντρόουν βρέθηκε εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων. Αλλιεύτηκε εκτός και το ντρόουν ήταν πάνω στα βράχια της Λευκάδας, στο ακροτήρι.
1: Ας δούμε το πόρισμα στο τέλος.
0: Να μιλήσει στα ίσια. Και να πει, κάποιοι πάνε να κάνουν ζημιά στο κράτος μας. Θα τους ανακαλύψουμε και θα κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες. Γιατί η ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο είναι κυρίαρχο. Δεν μπορείς από τη μία μεριά να μας λες, εμείς είμαστε που κάνουμε την, που επιβάλλουμε, είμαστε η εγκύτρια δύναμη ασφάλειας Ανατολικής Μεσογείου και στα νησιά σου να ξεβράζονται αναμένα ντρόουν με εκρηκτικά ουκρανικής προέλευσης, που μπορεί την άλλη μέρα να σε φέρουν αντιμέτωπο με την Ρωσία. Πλάκα κάνουμε τώρα? Είμαστε σοβαροί?
1: Αντιμέτωπος με τη Ρωσία μας έχει φέρει και μέχρι σήμερα. Όσα χρόνια έχει ο πόλεμος, μας έχει φέρει αντιμέτωπος με τη Ρωσία. Αυτό γίνεται στην πράξη.
0: Δεν είναι στο πεδίο όμως. Εδώ
1: αυτό
0: είναι στο πεδίο. Χτυπήθηκε μία φορά νότια της Κρήτης δροσικό.
1: Αυτό φαίνεται.
0: Φαντάζεσαι να χτυπηθεί και δεύτερο και να γίνεται η Μεσόγειος εδώ πέρα, φεύγουν από την Ελλάδα βόμβες εναντίον πλοίων.
1: Αυτό.
0: Τι είναι η Ελλάδα?
1: Φαίνεται να είναι δόλιο φθορά. Πολύ σημαντική. Γι' αυτό ας περιμένουμε να δούμε τι έχει
0: δεν
1: συμβεί.
0: Έχει.
1: Αλλά από ό,τι λένε ειδικοί και οι ναύαρχοι και οι όσοι έχονται σχέση με το στρατό, οι περισσότερες πιθανότητες είναι να αφέθηκε από πλοίο που διερχόταν από κοντά, από πολύ κοντά.
0: Να, δεν είναι η πρώτη φορά, είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει. Που κάτι υπάρχει στην Ελλάδα.
1: Ο πόλεμος άλλαξε μορφή πολύ.
0: Εδώ όμως, εδώ τώρα αυτό εδώ το συγκεκριμένο, για να πούμε και, έτσι, και κάποια πράγματα, αυτό το συγκεκριμένο πλοιάριο είναι τόσο χαμηλό για να είναι stealth.
1: Ναι, δεν ανοιχνεύεται εύκολα.
0: Για να μην ανοιχνεύεται εύκολα από τα ραντάρια, από τους θαλάμους επιχειρήσεων κτλ. Γιατί είναι στο ύψος του κύματος, στο μήκος του κύματος, και δεν ανοιχνεύεται εύκολα ακόμα και από τα, από τα σήματα που εκπέμπουν οι φρεγάτες και τα πολεμικά πλοία, για να ανοιχνευτεί εύκολα αυτό το πράγμα. Είναι ζήτημα, σοβαρό η ιστορία αυτή. Χρειάζεται τεχνολογία, χρειάζεται πολλά εδώ πέρα. Και δουλεύει αυτό με στίγματα από δορυφόρους του Elon Musk, τη SpaceX. Που σημαίνει ότι το κράτος, το κυρίαρχο ελληνικό κράτος, θα πρέπει να απευθυνθεί στη SpaceX, στην ιδιωτική αμερικανική εταιρεία του Elon Musk, και να του πει ότι θέλω ανά πάσα στιγμή οτιδήποτε εσύ κατευθύνεις μέσα στον ελληνικό εναέριο χώρο και μέσα στα χωρικά μου ύδατα, εικόνα. Θέλω εικόνα. Δεν μπορεί να έχει εικόνα η SpaceX αυτού του αντικειμένου και να το μετακινεί μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα και να μην έχει εικόνα ο θάλαμος επιχειρήσεων.
1: Όλα αυτά είναι μέσα και ζητήματα τα οποία πρέπει να έχει μια σύγχρονη πολιτική και να τα εφαρμόζει. Αυτά που λες ακριβώς για την ασφάλεια της χώρας. Και έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα.
0: Έχω και έναν τηλεθεατή που μου λέει τώρα ότι δεν είπε ο Δένδιας ότι ήταν εκτός χωρικών υδάτων. Θα του το βάλω τώρα να το ακούσει. Το είπε, λέει, ο Γεραπετρίτης. Όχι, το είπε ο Δένδιας, και με την ευκαιρία, επειδή εδώ πέρα θέλουμε να είμαστε λίγο ακριβείς όσο το δυνατόν μπορούμε και να ενημερώνουμε σωστά, θα σας το βάλω τώρα να το δείτε. Μόνο και μόνο για τον άνθρωπο αυτόν που μου στέλνει το μήνυμα εδώ πέρα στο
2: χώρο. Η πατρίδα μας μέχρι το 2030.
0: Πάμε.
2: Τις 4 στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά θα έχει. Λοιπόν, είδατε φίλες και φίλοι, όλοι είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εδώ και λίγες μέρες.
0: Εντάξει, ξεκάθαρα. Τι είπε, ένα ντρόουν που αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα πριν λίγες μέρες. Έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Τι λέει ο άνθρωπος. Στα ελληνικά χωρικά ύδατα ήταν, όχι έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Εκτός και αν δεν ξέρει τι λέει. Κάνω λάθος. Δεν άκουσα καλά, το ξαναβάλουμε.
1: Όχι, όχι, δεν κάνεις λάθος. Λέω όμως ότι.
0: Μισό λεπτό να ακούσουμε. Ναι, βες.
1: Αυτό. Οι περισσότερες πιθανότητες είναι αυτό που λέγεται και ακούγεται όλο και πιο συχνά. Ότι πράγματι αφέθηκε από διερχόμενο πλοίο. Και δεν είναι δυνατόν να προήλθε από την Οδυσσό. Έχει την ικανότητα να ταξιδέψει σε.
0: Εντάξει, είναι ένα σενάριο τώρα. Εκατοντάδες
1: χιλιόμετρα. Αλλά δεν μπορεί να πέρασε όλη αυτή την περιοχή και να έφτασε εδώ. Γι' αυτό λέω. Η δολιοφθορά, γιατί περί προβοκάτσιας πρόκειται, η δολιοφθορά από ποιους τελικά έγινε. Η κατασκευή του και η προέλευσή του είναι από εκεί που λέμε. Είναι ουκρανικό, ουκρανικής προέλευσης. Ποιος είναι όμως ο δράστης, ποιοι είναι οι δράστες και από πού προέρχονται. Υπάρχουν πολλοί, πολλοί αυτή την εποχή που θα θέλανε να κάνουν τη ζημιά στη χώρα.
0: Πάμε παρακάτω. Συνεχίζουμε επόμενες εφημερίδες. Ο Ελεύθερος Τύπος. 2.576 προσλήψεις μόνιμων και εποχικών. Οι νέοι όροι δόμησης σε τουριστικές περιοχές. Τα νέα. Κόκκινη κάρτα στο χαράτσι της εισφοράς αλληλεγγύης. Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό, κόφτες και κίνητρα. Το είδαμε αυτό το θέμα πριν. Το μακελιό, 1,3 εκατομμύρια ευρώ στους μασόνους της Ελβετίας. Σκανδαλώδη ποσά, υπόγειες διαδρομές, σκοτεινές συναλλαγές για τη μηχανογράφο γυναίκα του Πρωθυπουργού. Ό,τι να είναι, λέει ο καθένας τώρα, εδώ πέρα στη χώρα, και οι εφημερίδες το ίδιο. Εστία, η εξάρτηση της πολιτικής τάξης από τις συστημικές τράπεζες.
1: Αυτό είναι σοβαρό που λέει. Η εξάρτηση της πολιτικής τάξης από τις συστημικές τράπεζες, τις οποίες ανακεφαλαιοποίησε όχι μια, αλλά δύο και τρεις φορές ο ελληνικός λαός. Σε ποιον ανήκουν, σε ποιον άραγε ανήκουν οι τράπεζες που πλήρωσε και ξαναπλήρωσε και ξαναπλήρωσε ο ελληνικός λαός, σε ποιον άραγε να ανήκουν, από τις οποίες, λέει η εφημερίδα, εξαρτάται η πολιτική τάξη, δεν λέει ένα κόμμα. Η πολιτική τάξη, λέει, τουλάχιστον η πλειοψηφία.
0: Επόμενη εφημερίδα, Εσπρέσο, πόλεμος μέχρις εσχάτων Παπαγεωργίου Χριστοπούλου. Μάλιστα. Σοβαρό θέμα και αυτό. Η εφημερίδα των συντακτών. Διχασμένη η Ευρώπη για το apartheid. Και οι Ρώσεις χάδι των υπέξ της Ευρώπης στους βίαιους Ισραηλινούς επίκους. Μάλιστα. Η καθημερινή κόφτες στο Airbnb με το νέο χωροταξικό του τουρισμού θα ενεργοποιούνται ανάλογα με βαθμό ανάπτυξης μιας περιοχής. Το ίδιο και στα ξενοδοχεία. Ναι. Ένταση μεταξύ Αθήνας και Κιέβου για τον ντρόουν. Όπα.
1: Αρχίσανε.
0: Όπα. Αρχίσανε. Κουκουτζά. Για να δούμε εδώ τι γίνεται. Το διαβάσουμε. Ενημέρωση των Ευρωπαίων IPEX υποέρευνα τα δεδομένα του. Σοβαρές περιπλοκές στις σχέσεις Αθηνών-Κιέβου φέρνει το ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε την προηγούμενη Πέμπτη στη Λευκάδα. Το θέμα ανέδειξε το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος προειδοποίησε και για διαβήματα. Ενώ σήμερα αναμένεται να μιλήσουν για αυτό στους ομολόγους του στις Βρυξέλλες και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Η Αθήνα από την αρχή του πολέμου του 22 υποστηρίζει υλικά και διπλωματικά το Κιέβο.
1: Έτσι.
0: Αν και θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι το ντρόουν είχε ως στόχο κάποιο ρωσικό συμφερόντων πλοίων στη Μεσόγειο, στο Σκαραμαγκά ερευνώνται τα δεδομένα που υπάρχουν στις συσκευές που φέρει, ώστε να διακριβωθεί πώς ακριβώς έφτασε στην Ελλάδα, δηλαδή είτε από τις ακτές της Λιβύης, είτε από κάποιο φορτηγό πλοίο που μπορεί να το πόντισε. Γιατί από τις αρχές της Λιβύης να πάει εκεί πέρα πάνω, ρε παιδιά? Δεν μπορούσε να πάει από την Αλβανία, δεν μπορούσε να πάει από την Ιταλία από απέναντι? Δεν μπορούσε να πάει από τη Λιβύη, που είναι από την άλλη μεριά του κόσμου?
1: Μας δουλεύουνε. Η Λιβύη εξ Ανατολών, Ουκρανία, οι εξ Ανατολών γείτονες, οι εκ νότου γείτονες, είναι όλοι στην ίδια γραμμή.
0: Το ίδιο και η Αλβανία.
1: Και αυτή που είπες.
0: Και η Αλβανία μπορεί.
1: Και αυτή που είπες.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, λίγα 24 ώρα πριν από την ανέβρεση του ντρόουν, ρωσική νιοπομπή έπλεε στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σικελία και στη Μάλτα. Τα πλοία της νιοπομπής αλίωναν το σήμα τους, ώστε τα συστήματα αυτόματης αναγνώρισης να τα εμφανίζουν στη Βαλτική και όχι στη Μεσόγειο.
1: Να είναι αυτή η αιτία της αστοχίας του ντρόν?
0: Απίστευτο.
1: Όχι, λέω να είναι αυτή η αιτία που αστόχησε και μπορεί. Βρέθηκε στα βράχια τον ντρόν.
0: Να χάσε το σήμα, να μην ήξερε τι να κάνει.
1: Έτσι.
0: Και μετά σου λένε τώρα τι να το κάνουμε αυτό, το χάσαμε, παράτατο. Βγάλ το, άστο εκεί.
1: Άστο να πάει στα βράχια.
0: Άστο να πάει στα βράχια. Και φύγανε. Σοβαρό σενάριο, έτσι. Και μιλάμε τώρα για ευθεία απειλή απέναντι στη ρωσική.
1: Ναι, το γράφει και μια σοβαρή εφημερίδα.
0: Η Καθημερινή το γράφει αυτό το σενάριο. Πάμε λίγο στις διαφημίσεις, στις καθιερωμένες και επιστρέφουμε.
3: Κόσμος 938. Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το σύμπαν.
6: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
7: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
6: Χώρο.
7: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
6: Πού πας, αγάπη μου?
7: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
8: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
9: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Ακού Κόσμος 938.

0: Εδώ και κυρίες κύριοι, για το τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής μας. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο. Εδώ την ανασκόπηση. Ο Αλέξης αρχίζει το ταξίδι με σύμμαχο τον λαό. Έφτασε η ώρα για την εξαγγελία του νέου φορέα από τον Τσίπρα. Πρωτοσέλιδο της Κόντρα. Στη δημοσιότητα τις επόμενες ημέρες η ιδρυτική διακήρυξη με τολμηρές θέσεις για την πολιτική ανατροπή.
1: Φαίνεται ότι συντομεύουν τα πράγματα, γιατί φαίνεται ότι αυτό που υπόθηκε μετά τη ΔΕΘ εκλογές όλο και έρχεται πιο κοντά το σενάριο. Αυτό που υπόθηκε μετά τη ΔΕΘ. Άρα τον άλλο μήνα,
0: ναι,
1: θα έχουμε και το κόμμα της αριστεράς υπό τον Τσίπρα, από ό,τι φαίνεται. Και έτσι θα πάμε σε εκλογές.
0: Πώς το βλέπεις το Τσίπρα, ανανεωμένο?
1: Μετά από 2-3 χρόνια, πόσο έμεινε εκτός, φαίνεται ότι θα συνενώσει όλες τις όλες τις εκφάνσεις της αριστεράς, ή όσες τουλάχιστον συνενώσει, θα είναι η πρόταση της αριστεράς ως κεντρό κόμμα το ΠΑΣΟΚ, ως πρόταση της αριστεράς ο Τσίπρας, και αυτό που υπάρχουν. Έτσι θα πάμε σε εκλογές, Λοΐζο. Αυτά θα είναι η πολιτική φορά.
0: Εντάξει, σου παρέλειψες την Καριστιανού.
1: Τώρα άστο να το δούμε αυτό πώς θα γίνει.
0: Έχει πιθανότητες, λες, ο Τσίπρας να κάνει κάτι παραπάνω από αυτό που, δηλαδή, ξέρω εγώ, παραπάνω από το 15%?
1: Ήδη αυτό που είπες

0: Μην ξεχνάς ότι σήμερα η κυβέρνηση έχει μπόνους 50 βουλευτές. 50 βουλευτές μπόνους. Αφαιρώντας από το η πλειοψηφία τους 50, έχουμε 105 πόσους έχουμε. Αλλά 105 απευθείας εκλογή με το 41. Με το 25 πόσους βουλευτές έχουμε.
1: Πάντως με το Τσίπρα το Πασόκ την έχει άσχημα, έτσι.
0: Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι θα πάρει και από εκεί, όπως λες.
1: Από πού αλλά... θα πάρει, από εκεί θα πάρει κυρίως.
0: Όχι, όχι, η αριστερά είναι.
1: Ποια είναι, είναι η αριστερά.
0: Η παραδοσιακή αριστερά είναι το ΚΚΕ.
1: Ένα λεπτό, ποια είναι αυτή τη στιγμή.
0: Η παραδοσιακή αριστερά είναι το ΚΚΕ.
1: Θα πάρει από το ΚΚΕ λοιπόν.
0: Η αριστερά λοιπόν είναι αυτό που έφτασε στο 34 με τον, υπό την ηγεσία του, που έγινε κυβέρνηση. Λοιπόν, αυτή είναι η αριστερά. Αυτή είναι η αριστερά. Υπάρχουν και τα μικρότερα κόμματα.
1: Τι, μόνο από το ΚΚΕ θα πάρει.
0: Όχι, το ΚΚΕ δεν θα πάρει. Θα πάρει αυτούς.
1: Θα πάρει που... από την Κωνσταντοπούλου.
0: Είναι 2-3 σήμερα.
1: Από την Κωνσταντοπούλου, η Κωνσταντοπούλου δηλαδή θα πάει. Εντάξει, θα χάσει πολύ η Κωνσταντοπούλου. Θα πάρει από το Πασόκ. Ωραία, α το Πασόκ. Δεν θέλει να πάρει από το Πασόκ. Θα πάρει από την. Όχι, δεν θέλει. Δηλαδή δεν θα πάρει, λες, από το Πασόκ.
0: Νομίζω.
1: Εγώ νομίζω ότι θα πάρει από την Κωνσταντοπούλου πολύ. Αλλά όχι πολλά από την Κωνσταντοπούλου. Γιατί πρόσεξε. Η Κωνσταντοπούλου είναι ένα κομμάτι ψηφοφόρων που νιώθουν προδομένοι από τον Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας τους πρόδωσε με το δημοψήφισμα και τον θεωρούν έναν προδότη της αριστεράς. Άρα λοιπόν αυτό το κομμάτι το οποίο εκπροσωπεί η Κωνσταντοπούλου έχει σκληρό πυρήνα για τα νύχια και τα δόντια του κυρίου Τσίπρα.
0: Μην ξεχνάς,
1: η Κωνσταντοπούλου χάνει από την Καριστιανού. Γιατί η Καριστιανού απευθύνεται σε αυτό το κομμάτι, το θερίζει δηλαδή το ξυλόλιο και το θέμα της δικαιοσύνης με αφορμή τα Τέμπη. Από εκεί και πέρα για τον Τσίπρα, ποια άλλη δεξαμένη μένει εκτός από την αριστερή, δηλαδή μένει η δεξαμένη του ΣΥΡΙΖΑ που τώρα αυτή τη στιγμή έχει καταρρεύσει ουσιαστικά δημοσκοπικά. Και βρίσκεται στο 3,5-4%.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Πήρε, πες από το 3,5-4%, πήρε το 3%. Ή άντε, πες, το πήρε και το 3,5%. Από το 3,5% για να φτάσει στο 12%, γιατί αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις λένε θα ψηφίζαμε ΣΥΡΙΖΑ, θα ψηφίζαμε ένα νέο κόμμα Τσίπρα, σίγουρα 12%. Και ένα, συγγνώμη που σε διακόπτω, και ένα ακόμα ποσοστό, ένα ακόμα, ξέρω εγώ, άλλο ένα 18%, κάτι τέτοιο, λέει μπορεί, θα το σκεφτόμουν να το ψηφίσω, αλλά δεν είμαι σίγουρος, αλλά μπορεί. Άρα λοιπόν μεσοσταθμικά αυτό τον βγάζει γύρω στα 13, 15, 16, 17 εκεί τη δυναμική του.
0: Ήδη αυτό που λες.
1: Ωραία.
0: Είναι υψηλό ποσοστό.
1: Εννοείται, αλλά από κάπου το παίρνει αυτό. Και
0: από
1: προφανώς,
0: το χώρο της κεντροαριστεράς,
1: ναι, η κεντροαριστερά λοιπόν ποια είναι.
0: Αριστερά,
1: είναι το 3,5 του ΣΥΡΙΖΑ
0: αυτό που ήτανε, αυτό που
1: και
0: ήτανε.
1: Το 15 του ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι, αυτή είναι η κύρια δεξαμενή του. Η Κωνσταντοπούλου είναι το 10% της Κωνσταντοπούλου. Ένα 3-4% μπορεί να της το πάρει από εκεί. Παράδειγμα, ένα 2-3 μπορεί. Καταλαβαίνεις όμως ότι η κύρια δεξαμενή του είναι το ΠΑΣΟΚ. Γιατί δεν υπάρχει άλλο χώρο κεντροαριστερό και ο Τσίπρας, το προφίλ που χτίζει αυτή τη στιγμή, είναι κεντροαριστερό. Βγαίνει, πρόσεξε, όχι σαν κόμμα διαμαρτυρίας. Πλασάρει τον εαυτό του σαν κόμμα εξουσίας. Σαν πρόσωπο που έρχεται να νικήσει το Μητσοτάκη και να επαναφέρει στην Ελλάδα την δικαιοσύνη, να επαναφέρει την αξιοπιστία στους θεσμούς, να επαναφέρει την κοινωνική ευταξία και η κοινωνική, ξέρω εγώ, ηρεμία και λύτρωση και ελευθερία και πολλά άλλα, ας το πούμε, και αδικία κατά των τραπεζών και. Αλλά όμως το ΠΑΣΟΚ δεν πλασάρεται αυτή τη στιγμή ως κόμμα εξουσίας. Αυτό δηλαδή είναι κάποιες διαπιστώσεις, δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς, αλλά έτσι τουλάχιστον εγώ το αντιλαμβάνομαι αυτή τη στιγμή, το προφίλ που χτίζει και καλλιεργεί ο Τσίπρας.
0: Και ο Τσίπρας στο κόμμα που θα δημιουργήσει και όπως λέω είναι της αριστεράς καθαρά αυτό που ήταν. Και το ΠΑΣΟΚ ως εναλλακτικές βγαίνουν στην επιφάνεια, ως εναλλακτικές. Ποιος θα καρποθεί τη φθορά της κυβέρνησης? Θα πάει απευθείας αριστερά, δεν θα περάσει από τα κεντρώα κόμματα, από τον κεντρώο χώρο. Αυτοί οι δυσαρεστημένοι που φεύγουν.

0: βγουν και αυτό που δείχνει οι δημοσκοπήσεις. Πού θα πάνε αυτοί, θα πάνε πιο δεξιά, θα πάνε
1: εγώ πιστεύω
0: πολύ
1: ότι
0: πιο αριστερά από τον Τσίπρα.
1: Νομίζω έχουν πιο πολλές πιθανότητες να πάνε και στο Τσίπρα.
0: Μα αυτό λέω, ότι δηλαδή
1: και από την κυβέρνηση θα πάρει, και από τη Νέα Δημοκρατία δηλαδή.
0: Τα δύο κόμματα αυτά του Πασόκ και του Τσίπρα, τα οποία θα δημιουργηθούν, διότι για αυτά πρέπει να μιλάμε τώρα. Μένει να δούμε τελικά το κόμμα που είναι υποδημιουργία της Καριστιανού, αν όντως λέγονται πολλά, ακούγονται πολλά σε σχέση με αυτό που θα κάνει ο Σαμαράς.
1: Ξέρεις ποιος θα πάρει αν από τη Νέα Δημοκρατία
0: μαζί. Μα η Καριστιανού προέρχεται από εκείνο το χώρο. Ξέρεις προέρχεται από τον δεξιό χώρο.
1: Ξέρεις ποιος θα πάρει από τη Νέα Δημοκρατία ο Τσίπρας? Αυτούς στους οποίους ο Μητσοτάκης επένδυσε για να...
0: Τους εξυγχρονιστές.
1: Βέβαια. Όλους αυτούς εδώ δηλαδή τους εξυγχρονιστές ο Μητσοτάκης.
0: Γιατί έκανε... Δεν θα τους πάρει ο Μητσοτάκης δηλαδή.
1: Κοίταξε να δεις. Αν υπήρξαν ψηφοφόροι του Πασόκ οι οποίοι ψήφισαν Μητσοτάκη γιατί το Πασόκ δεν τους έπεισε, θεωρώντας ότι η Ελλάδα με τον Μητσοτάκη μπορεί να σταθεί όρθια, ενώ με το Πασόκ όχι, γιατί παίζει το δίλημα σταθερότητα ή όχι. Μπορεί να πιστούν αυτοί οι ψηφοφόροι που έχουν αριστερές
0: καταβολές,
1: ας το πούμε, μπορεί να πιστούν στο πρόσωπο του Τσίπρα. Ότι ξέρεις κάτι, ο Τσίπρας κυβέρνησε μία φορά τη χώρα, τον είδαμε σε ένα μνημόνιο, δεν την κατέστρεψε ολοκληρωτικά, έκλεισε τις τράπεζες, μας έκανε ζημιά, αλλά έμαθε, είναι πιο σοβαρός από το Πασόκ, σε εισαγωγικά πιο σοβαρός, από οποιαδήποτε άλλη πρόταση της αντιπολίτευσης. Οπότε λοιπόν πολλοί αριστεροί που στηρίζουν το Μητσοτάκη μπορεί να πάνε από εκεί. Αυτό θα είναι το βατερλό της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό θα είναι το βατερλό της στρατηγικής Μητσοτάκη. Γιατί ο Μητσοτάκης αυτό το πράγμα έκανε. Έβαλε το σκέρτσο, έβαλε τη μισή.
0: Όλοι διαμαρτύρονται για αυτούς.
1: Το μισό ξέρω εγώ, Υπουργικό Συμβούλιο είναι Πασόκ. Εν τω μεταξύ, αυτοί δεν υπερασπίζονται την κυβέρνηση πουθενά. Κανένας από αυτούς δεν βγαίνει να μιλήσει.
0: Εξυγχρονιστές είναι. Άλλο Πασόκ, άλλο εξυγχρονιστές.
1: Τι εννοείς? Για εξήγησε το μου.
0: Οι εξυγχρονιστές έφεραν το Πασόκ στα όρια του πολιτικού αφανισμού. Η πολιτική του Σιμίτη και μετέπειτα έφερε το Πασόκ στα όρια του πολιτικού
1: αφανισμού. Και την Ελλάδα θα έλεγα.
0: Όχι, δεν νομίζω.
1: Πώς, γιατί την οικονομία τη ρήμαξαν. Έκαναν τους Ολυμπιακούς Αγώνες 55 δισεκατομμύρια, με το χρηματιστήριο φάγανε όλη την περιουσία, να πούμε, των Ελλήνων, φύγανε δεν ξέρω και πόσα δισεκατομμύρια. Τη ρήμαξαν την Ελλάδα αυτή. Οι υποτιθέμενοι εξυγχρονιστές.
0: Να μην διαφωνήσουμε τώρα, απλώς για να πάω παρακάτω.
1: Ο Σιμίτης. Μας δάνειζε να είμαι επισημίτη, σήμερα... όλοι τρώγανε και πίνανε τα λεφτά των Ευρωπαίων, θεωρώντας ότι δεν θα τα δώσουμε ποτέ πίσω. Και μας πουλούσαν φούμαρα για δυνατή οικονομία.
0: Σήμερα λοιπόν αυτοί, τους οποίους περιγράφεις και εσύ.
1: Και είναι οι μέντορες του Μητσοτάκη ο Σιμίτης. Είναι μέντορας του Μητσοτάκη. Τον έχει περισπούδαστο, πολύ ψηλά.
0: Ναι, στην εξώδιο ακολουθία του. Έβγαλε πύρινο λόγο υπέρ του Σιμίτη. Όχι η δική του, αλλά ο Πρωθυπουργός. Έβγαλε πύρινο λόγο, που σημαίνει ότι είναι το πρότυπο. Γι' αυτό είναι αυτοί εκεί. Αυτοί που διαμαρτύρονται σήμερα εναντίον αυτών, ότι δεν μπορείτε εσείς να είστε το επιτελικό κράτος και εμείς να είμαστε εκλεγμένοι από το λαό και να μην μπορούμε να περάσουμε πολιτική. Να μην μπορούμε. Αυτό σημαίνει. Αυτή είναι η δυσαρέσκεια, συγκεντρώνεται σε αυτό ακριβώς το σημείο. Εδώ βρίσκεται η δυσαρέσκεια. Γι' αυτό λέω ότι αυτό που αυτοαποκαλούνται εξυγχρονιστές, όχι ότι έγινε και κάποιος εξυγχρονισμός, αυτοαποκαλούνται, σήμερα βρίσκονται στην εξουσία.
1: Και επίσης ξεχνάμε...
0: Άρα που λες, τι θα συμβεί? Αυτοί που θέλουν εναλλαγή, αυτοί που θέλουν αλλαγή πολιτικής, αλλαγή πολιτικής διακυβέρνησης, ενισχύονται. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό, ενισχύονται όμως.
1: Εννοείται.
0: Και μετά τις εκλογές δεν μπορεί να υπάρξει αυτοδυναμία από πουθενά. Ποτέ. Άρα και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ και ο Τσίπρας, το νέο κόμμα του Τσίπρα, θα χρειαστεί να κάνουν κυβέρνηση συνεργασίας και κατά τη γνώμη μου θα γίνει κυβέρνηση συνεργασίας. Όχι όλοι αυτοί μαζί, δεν λέω όλοι, αλλά η κυβέρνηση συνεργασίας είναι δεδομένο ότι θα είναι μετά τις εκλογές.
1: Εντάξει, τώρα και αυτό μην το λες τώρα, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει το εκλογικό σώμα. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα ο ελληνικός λαός να ξεχάσει τις μέρες που έζησε επί Τσίπρα. Αν τις ξεχάσει, γιατί υπάρχει και αυτή η άποψη. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου έζησαν τον εφιάλτη. Αυτοί λοιπόν, και δεν είναι λίγοι, είναι η μισή Ελλάδα. Βασικά όλη η Ελλάδα τον έζησε τον εφιάλτη. Αν τώρα η Ελλάδα θέλει να κάνει πίσω οι Έλληνες και να πάνε ξανά, δηλαδή να το ρισκάρουν υπό αυτές εδώ τις συνθήκες, να πάνε σε τέτοιες μέρες, γιατί ο Τσίπρας δεν άλλαξε και τίποτα στη ρητορική του. Βγήκε τώρα να μας πει για τη ΔΕΗ, ποια είναι η πρότασή του. Να χρηματοδοτήσουμε, λέει η ΔΕΗ, να πληρώσει, λέει, να κόψει τα κέρδη της ΔΕΗ και να πληρώνει το μισό ρεύμα οι Έλληνες. Ένα λαϊκισμός εσχίστης μορφής. Θα τον κόψει κατευθείαν η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μας κάνει με τα κεφτεδάκια. Και δεύτερον, τι βγήκε να μας πει για τις τράπεζες, ότι είχαν οι τράπεζες, λέει, 2,5 δις και είναι υπερκέρδη αυτά, λέει, και πρέπει να τους βάλουμε μεγάλη φορολογία να τους τα πάρουμε. Δηλαδή είναι 5 τράπεζες συστημικές, βγάλαν 2,5 δις από 700 εκατομμύρια κέρδος η κάθε τράπεζα και για τον Τσίπρα αυτό εδώ είναι υπερκέρδος. Τώρα εγώ δεν ξέρω αν είναι ή δεν είναι υπερκέρδος, αλλά όλες οι τράπεζες πρέπει να είναι κερδοφόρες για να μπορεί να υπάρχει μια υγιής οικονομία. Εάν έρθει ο Τσίπρας και μας βρει άλλο μοντέλο παγκόσμιας διακυβέρνησης οικονομικής και φτιάξει ένα μοντέλο εμπνευσμένο από το Ινστιτούτο Τσίπρα και οι Έλληνες τον εμπιστευτούν, εντάξει. Αλλά δεν το θεωρώ και πολύ πιθανό, δηλαδή, το σενάριο. Εκεί πέρα θα παίξει ο Τσίπρας το 12, 13, 14, τόσο όσο να κάνει μεγάλη ζημιά στο Πασόκ και στη Νέα Δημοκρατία να τσιμπήσει κάτι. Για μένα, ο κίνδυνος για τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι ο Τσίπρας. Για μένα, ο κίνδυνος για τη Νέα Δημοκρατία είναι ο Σαμαράς. Το τι θα κάνει ο Σαμαράς και αν θα στηριχθεί και από τον Καραμανλή. Γι' αυτό και αν πρόσεξε στην ομιλία, στον προσυνεδριακό διάλογο του Μητσοτάκη, στο συνέδριο το Μητσοτάκη, έκανε ο Μητσοτάκης τον Καραμανλή θεό. Ήτανε, λέει, επί πρωθυπουργίας του Κωνσταντίνου του Καραμανλή, οι πρώτες αυτές για τις εξορίξεις που έγιναν, τον έκανε τον Καραμανλή. Τι να σου πω τώρα.
0: Αλλαγή πολιτικής, να το φέρουμε κοντά.
1: Ναι, μην πάει στο Σαμαρά, γιατί άμα πάει ο Σαμαράς εκεί και του τσιμπήσει ένα 4-5%, εννοείται ότι πέφτει, μόνο έτσι θα πέσει κάτω από το 25% και θα χάσει και τον πόνους και τότε τελείως. Τότε μιλάμε για την ακυβερνησία πια στη χώρα.
0: Λοιπόν, να σου πω λίγο κάτι που είπες για τη ΔΕΗ. Δεν είναι το πρόβλημα να κάνουμε τη ΔΕΗ και να πάρουμε τα κέρδη της ΔΕΗ.
1: Αυτό είπε ο Τσίπρας.
0: Να επαναφέρουμε το σύστημα, το καθεστώς που υπήρχε πριν, που θυμάσαι έπαιρναν εσένα, έπαιρναν εμένα, έπαιρναν τον ιονδήποτε και να του λένε υπάροχη ενέργειας. Έλα σε μένα να σου δίνω ρεύμα και εγώ σου δίνω έκπτωση 10%. Ο άλλος σου λέγε 20, ο άλλος σου λέγε 25. Αυτό σταμάτησε, άρχισε προς τα επάνω να αυξάνεται όταν ιδιωτικοποίησαν ή μάλλον ξεπούλησαν κακήν ή κακός τη ΔΕΗ. Δηλαδή έκαναν αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και πέρασε η πλειοψηφία των μετοχών στους ιδιώτες και έγινε η ΔΕΗ ένας από τους παρόχους. Και σήμερα δεν προλαβαίνεις να μετρήσεις. Με τη μηνιαία παροχή λογαριασμού έγινε ο μηνιαίος λογαριασμός ο παλιός διμηνιαίος.
1: Ναι, όλα αυτό αυτά που συνέβη με εντολές έγινε Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί σου λέει ότι δεν μπορεί να είναι κρατική η ενέργεια.
0: Όλες οι χώρες αυτό της Ευρώπης έχουν και κρατική. Δεν ξεπούλησαν.
1: Κρατικός έμεινε ο ΔΔΕ και ένα μέρος του κράτους είναι και στη ΔΕΗ. Δεν έφυγε όλη η ΔΕΗ στις
0: καμία
1: ιδιώτες.
0: Καμία χώρα της Ευρώπης δεν παρέδωσε την δημόσια υπηρεσία, τη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού σε ιδιώτες. Όποιος ήθελε έφτιαξε εργοστάσια και πουλάγε ρεύμα. Εδώ τι έκαναν? Το ακριβώς αντίθετο. Γι' αυτό η ενέργεια δυσανασχετούν ακόμα και οι βιομήχανοι. Οι βιομήχανοι βγήκαν και έλεγαν για την παροχή ενέργειας που δεν μπορούν να σταθούν. Όχι οι εργαζόμενοι, οι βιομήχανοι. Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Γιάννη, η ΔΕΗ τώρα για να ακριβολογήσουμε
0: για να μπορέσει
1: είναι μια
0: να...
1: εταιρεία ανώνυμη η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο
0: και
1: λειτουργεί
0: ήταν.
1: Με ιδιοοικονομικά κριτήρια
0: και, πριν
1: και το κράτος διατηρεί σημαντικό ρόλο σε αυτήν. Η κατάσταση της μετοχικής της σύνδεσης έχει ως εξής. Το ελληνικό δημόσιο κατέχει το 34% των μετοχών της μέσω της ελληνικής εταιρείας συμμετοχών και περιουσίας του υπερταμείου. Αυτό το ποσοστό επιτρέπει στο κράτος να έχει λόγο στις στρατηγικές αποφάσεις της ΔΕΗ, χωρίς όμως να κατέχει την απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή το 51% όπως συνέβαινε παλαιότερα. Και οι ιδιώτες επενδυτές έχουν το υπόλοιπο 65,8% που ανήκει σε θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το μεγαλύτερο όμως μέρος ως σύσσωμη πλειοψηφία το έχει αυτή τη στιγμή ακόμα το ελληνικό δημόσιο. Αυτό, εντάξει.
0: Δεν αποφασίζει
1: δεν είναι...
0: το ελληνικό δημόσιο.
1: Εντάξει, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ αποφασίζει. ΑΕ είναι.
0: Ναι, με βάση τους μετόχους.
1: Τους ποια είναι τα μεγάλα πορτοφόλια. Ας σου πω και ποια είναι τα μεγάλα πορτοφόλια της ΔΕΗ. Άκου. Είναι το CVC Capital Partners. Έτσι. Ξέρεις ποιο είναι το CVC.
0: Αυτό που ιδιωτικοποίησε τη ΔΕΗ στο τέλος.
1: Είναι ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά κεφάλαια παγκοσμίως. Αμερικάνοι είναι αυτοί. Και έχουν το 10,3% της ΔΕΗ. Και θεωρείται ο βασικός ιδιώτης. Και μέτοχος. Έχει το 10,3. Άλλα funds είναι η Goldman Sachs και η BlackRock, οι οποίες αγοράζουν μετοχές της ΔΕΗ μέσω του χρηματιστηρίου για λογαριασμό των πελατών τους ή των δικών τους χαρτοφυλακίων. Και επίσης είναι και διάφοροι πολύ μικροεπενδυτές και οι λιανικοί, που εδώ ανήκουν χιλιάδες απλοί πολίτες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
0: Λοιπόν, αυτοί όλοι, εκτός από τους μεγάλους που είπες.
1: Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, γιατί μίλησες για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που έγινε πριν λίγα χρόνια, η ΔΕΗ άντλησε κεφάλαια για να επενδύσει σε ΑΠΕ, φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. Άκου. Για να επενδύσει σε ΑΠΕ, σε φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες, που εδώ στη Ρόδο γίνεται χαμός. Για να εξυγχρονιστεί και να επεκταθεί σε νέες αγορές, παράδειγμα για την εξαγορά της ΕΝΕΛ στη Ρουμανία, που εξαγοράσαμε την ΕΝΕΛ. Σοβαρά, εξαγοράσε η ΔΕΗ την ΕΝΕΛ της Ρουμανίας. Δεν το ήξερα. Για να μειώσει το χρέος της και να λειτουργεί ως μια σύγχρονη κερδοφόρα επιχείρηση. Και σημαντικό, αν και το κράτος δεν κατέχει πια το 51% που κατήχε,
0: ξέρεις πως το κάνανε αυτό.
1: Το 34,1% που κατέχει του δίνει το δικαίωμα της καταστατικής μειοψηφίας, που σημαίνει ότι για πολύ κρίσιμες αποφάσεις η σύμφωνη γνώμη του δημοσίου παραμένει απαραίτητη.
0: Όχι μόνο δεν είναι υποχρεωτική η γνώμη του δημοσίου, αλλά όταν έκανα την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που λες, είχε το 51%. Το 50% συν 1 ή το 51%. Και παίρνει απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο και κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, δεν συμμετέχει το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημόσιας Επιχείρησης, συμμετέχουν οι ιδιώτες και πέφτει το ποσοστό της ΔΕΗ κάτω από το 50%. Αυτός είναι ο τρόπος που ιδιωτικοποίησαν τη ΔΕΗ πριν μερικά χρόνια. Αν αυτό το πράγμα λέγεται επιχειρηματική δραστηριότητα και πρόοδος της εταιρείας, τότε τι να πω. Και το αποτέλεσμα, από εκεί που σου προσέφεραν οι ιδιώτες έκπτωση για να πας σε αυτούς να πάρουν τον καταναλωτή, τον οποιοδήποτε, σήμερα έχουμε φτάσει ο μηνιαίος λογαριασμός να είναι σχεδόν ο παλαιός διμηνιαίος λογαριασμός, με υπερδιπλασιασμό σχεδόν του κόστους της.
1: Εγώ διαβάζω πάντως ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ ήταν αυτό το οποίο εισηγήθηκε και οργάνωσε τη διαδικασία το φθινόπωρο του 2021 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,
0: στην οποία δεν συμμετείχε.
1: Πώς δεν συμμετείχε, αφού αυτό το είναι οργάνωσε και την εισηγήθηκε και την οργάνωσε.
0: Δεν συμμετείχε, γιατί αν συμμετείχε δεν θα είχε μείωση του.
1: Η απόφαση του ΔΣ, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι η εταιρεία χρειάζεται φρέσκα κεφάλαια, 1,35 δις, ναι, για να κάνει επενδύσεις σε πράσινη ενέργεια. Η έκδοση νέων μετοχών, η ΔΕΗ τύπωσε νέες μετοχές και κάλεσε επενδυτές να τις αγοράσουν. Το ελληνικό δημόσιο μέσω του υπερταμείου αποφάσισε συνειδητά να μην αγοράσει από τις νέες μετοχές. Η αραίωση των dilution, δηλαδή επειδή dilution, επειδή υπήρχαν πολλοί νέοι μέτοχοι και το κράτος έμενε με τον ίδιο αριθμό μετοχών που είχε πριν, το ποσοστό του αυτόματα συρρυκνώθηκε από το 51 στο 34.
0: Αυτό τι είναι.
1: Εντάξει, συνειδητή επιλογή του κράτους ήταν. Γιατί πρόσεξε.
0: Συνειδητή επιλογή του κράτους να απεμπολίσει περιουσία, ναι, και ένατο εργαλείο.
1: Κράτησε όμως το δικαίωμα του βέτο της καταστατικής μειοψηφίας. Τι είναι αυτό? Είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο στα χέρια ενός μετόχου, ακόμα και αν αυτός δεν έχει τον έλεγχο της διοίκησης. Στην περίπτωση της ΔΕΗ, το γεγονός ότι το κράτος κατέχει το 34%, δηλαδή πάνω από το 1 τρίτο, άκου, εδώ είναι το κλειδί, κατέχει πάνω από το 1 τρίτο των μετοχών, είναι στρατηγική σημασία για τους εξής λόγους. Σύμφωνα με τον νόμο και τις ανώνυμες εταιρείες, ορισμένες πολύ σοβαρές αποφάσεις απαιτούν αυξημένες πλειοψηφίας των 2 τρίτων, δηλαδή το 66,7. Έχοντας το 34,1 το δημόσιο, μπορεί να μπλοκάρει μόνο του τις αποφάσεις, όπως την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, τη μεταβολή του σκοπού της επιχείρησης, τη συγχώνευση, τη διάσπαση ή της λύσης της επιχείρησης και την αύξηση ή τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου υπό προϋποθέσεις. Άρα λοιπόν το κράτος με το 34,1 μπλοκάρει, αν θέλει, πολύ σημαντικές αποφάσεις, οι οποίες, όπως αναφέραμε, μπας περιπτώσει.
0: Αλλά δεν είναι εκεί, η ουσία είναι η εξής, ότι με την καθιέρωση της τιμής της κιλοβατόρας από τη δημόσια επιχείρηση υπήρχε ο ανταγωνισμός προς τα κάτω. Τώρα
1: κεφάλι,
0: αυτό που
1: έγινε, Γιάννη,
0: ο ανταγωνισμός προς τα πάνω και την πληρώνουν.
1: Πρόσεξε.
0: Από τους βιομηχάνους μέχρι τον απλό πολίτη και τα σπίτια. Αυτή είναι η αλήθεια, Λουίζο, και αν δεν επανέλθει στη δημόσια επιχείρηση η ΔΕΗ να μπορεί να καθορίζει την τιμή της κιλοβατόρας, δεν θα έχουμε ποτέ φτηνή ενέργεια.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια,
0: το μεγάλο πρόβλημα της χώρας. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
1: Εγώ στη ΔΕΗ είμαι. Και όποτε έφυγα από τη ΔΕΗ, μία φορά το έκανα το λάθος, έκλαιγα και γύρισα πίσω τρέχοντας στη ΔΕΗ. Και πρόσεξε, στο σταθερό τιμολόγιο. Γιατί και η ΔΕΗ έχει κάτι κειμενόμενα που τρως κάτι ρήτρες, που μπορεί να παίρνεις πιο φτηνά την κιλοβατόρα, αλλά μετά μπορεί, ξέρω εγώ, να γίνει κάτι και να μην ξέρεις όπου να φύγεις.
0: Ήταν το πράσινο τιμολόγιο που ήταν λοιπόν, το σύνολο σχεδόν,
1: όμως,
0: και το κοπανίσανε, και τώρα πρέπει να πάμε όλοι στο μπλε, το οποίο είναι σταθερό και δεν έχει τις αυξήσεις που έχει. Τέλος πάντων, αυτά είναι.
1: Όμως εμείς οι Έλληνες,
0: δευτερεύοντα και τριτεύοντα,
1: εμείς οι Έλληνες πρέπει να πούμε, για να μην αδικούμε, ότι δεν είμαστε οι πιο ακριβοί στην Ευρώπη, ίσα ίσα που είμαστε από τις πιο φτηνές χώρες.
0: Σε σχέση με την αγοραστική μας δύναμη.
1: Δεν έχει σημασία. Όχι.
0: Όχι, δεν συγκρίνεσαι, δεν συγκρίνεσαι τιμή προς τιμή, αλλά σε σχέση με την αγοραστική σου δύναμη. Είσαι πολύ κάτω. Πάρα πολύ κάτω, Λοίζο. Αυτά τα ολίγα.
1: Ωραία. Ένα λεπτάκι αυτό να το δούμε. Έχουμε χρόνο? Όχι, δεν έχουμε. Είναι 10 και 1. Εντάξει, ας κλείσουμε έτσι. Γιάννη, σε ευχαριστώ.
0: Η συνέχεια την άλλη εβδομάδα. Στο επόμενο τέλος.
1: Θα ξεκινήσουμε από εδώ όμως. Εντάξει, θα δώσουμε τα.
0: Γεια και χαρά σε όλους.
1: Να είστε καλά.
2: Κόσμος 938.
3: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
5: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
8: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
7: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
8: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
11: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2,12 €. Κολλιός τραγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
12: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Κόσμος. Πάμε λοιπόν να δούμε την σύνθεση της ομάδας. Δεν αλλάζει, έτσι, από τις πρωινές ώρες που ξεκινάει η ενημέρωση. Ο Βασίλης Χατζηγιάννου είναι στον ήχο, βεβαίως και στην επιλογή των όποιων μουσικών, έτσι, ακουσμάτων. Έχουμε τη δυνατότητα, δηλαδή, ουσιαστικά ως γέφυρες χρησιμοποιούμε τα μουσικά κομμάτια, διότι εν αρχή ο λόγος στον σταθμό. Και βεβαίως και το προνόμιο εναντί των υπολείπων, να μπορούμε να έχουμε αυτό που λέγεται σύζευξη, δηλαδή της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου. Λοιπόν, στην υποστήριξη παραγωγής πάντα και στο τηλεφωνικό κέντρο, όταν απαιτείται, όταν χρειάζεται, η Ιουλία Μπονάρου, η Εφη Κωνσταντέλου, στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία είναι ο Παναγιώτης Καλπακίδης, έχοντας assistant, όπως λέγεται, στον Αρχάγγελο, τον Τσαμπίκο Παπαχριστοδούλου, στο μικρόφωνο για μία ώρα τρεις Χατζίουαν. Λοιπόν, ήρθε ο Γιώργος Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Καλώς τον, και ας άργησε 4 χρόνια. Έχουμε 3,5 χρόνια κυβέρνηση και λίγο την πρώτη περίοδο. Δηλαδή περίπου 7 χρόνια έχουμε Νέα Δημοκρατία. 7 χρόνια νομίζω είναι και ο Φλωρίδης τα περισσότερα υπουργός. Τώρα λοιπόν που ήρθαμε εδώ, όχι μόνο ανακοινώθηκαν λύσεις, αλλά εξαγγέλθηκε και η δημιουργία δικαστικού μεγάλου στην Ρόδο. Δηλαδή πραγματικά η Παναγιά Τσαμπίκα, η Αρκαντζελίτισσα, έβαλε το σέρι της, έβαλε και τη λαμπάδα. Το ίδιο έκανε και ο ταξιάρχης, ο Πανορμήτης, έβαλε με τη σπάθα, έκοψε και ειδού το νέο δικαστικό μέγαρο. Μακάρι, μακάρι, μακάρι, μακάρι. Αλλά ξέρετε, εμένα αυτά τα τυπικά, τα διαδικαστικά είναι αυτά τα οποία με τρομάζουν, έτσι, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και δεν είναι εμπειρία Νέας Δημοκρατίας, είναι εμπειρία διαχρονικά των κυβερνήσεων. Όλοι ικανοποιημένοι πηγαίναμε για να ζητήσουμε εκεί μια παρέμβαση για το δικαστικό μέγαρο, το οποίο βεβαίως έχουμε εξαγγείλει εδώ και 4 χρόνια, εννοώ την αποκατάσταση, δεν την κάναμε ποτέ. Έτσι, για να μην τα ξεχνάμε, πήγαιναν, ερχόνταν οι γενικοί γραμματέες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αυτός ο Αλεξανδρής, παραλίγο να το γνωρίσουμε καλύτερα από ό,τι γνώριζε ο ίδιος τα ξαδέρφια του. Με το πήγαινε έλα από τον Αλεξανδρή και βεβαίως τώρα εξαγγέλθηκε. Εκλογές έρχονται, σας το είπα. Σε εκλογές. Όλες οι κυβερνήσεις κάνουν θαύματα. Βεβαίως θα μου πείτε, αμφιβάλλεις? Όχι, δεν αμφιβάλλω. Όχι, κοιτάξτε, σε ό,τι είχε να κάνει με πακέτα λύσεις στο ελληνικό δημόσιο, δεν αμφιβάλλω ποτέ. Πακέτα λύσεις, δηλαδή συγκεκριμένες εταιρείες, κομματάκια που έχει να κάνει με το αεροδρόμιο, συγκεκριμένες εταιρείες που έχουν να κάνει με το κατασκευαστικό, που έχει να κάνει δηλαδή με τα δικαστήρια. Αυτό είναι μια, με τις προμήθειες, αυτή είναι μια διαχρονική και μόνιμη, έτσι, σημαντική δηλαδή, παρέμβαση που γινόταν πάντα από το ελληνικό δημόσιο, όποια και να ήταν η κυβέρνηση. Όποια και να ήταν η κυβέρνηση. Όταν υπήρχαν λύσεις πακέτα, πάντα προχωρούσε το θέμα. It's been 7 minutes since I lost the girl of my dreams. It's been half an hour. Υπόθηκαν πάρα πολλά. Τώρα, πού θα γίνει το νέο δικαστικό μέγαρο? Γιατί φαντάζομαι ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Πού θα γίνει? Και βεβαίως πρέπει να πω κάτι το οποίο έχει να κάνει και με την εμπειρία και με τα χρόνια που έχει κανείς μπροστά από το μικρόφωνο, διότι έχουμε περάσει τις 3 δεκαετίες. Θυμάμαι λοιπόν ιστορικά ότι εκτός από 2 άτομα, ο ένας ήταν παλιός συνεργάτης, εδώ φίλος του σταθμού, ο Γιάννης ο Ζερβός, ο δικηγόρος. Εκτός από τον Γιάννη τον Ζερβό, ο οποίος τόσα χρόνια πριν, όταν διεκδικούσε την εκλογή του ως πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Ρόδου, να σε καλά πάντα Γιάννη, και φώναζε για την ανάγκη κατασκευής νέου δικαστικού μεγάρου, και θυμάμαι επίσης αυτή τη διαδικασία κάποιοι νεότεροι δικηγόροι έλεγαν ότι ρε παιδιά, δεν μπορεί να δοθούν λύσεις. Αλλά επίσης σε κάποια χωροταξικά που είχαμε και αφορούσαν την πόλη της Ρόδου, και θα γίνω πιο σαφής λίγο αργότερα, οι υπόλοιποι ουδέποτε τους απασχολούσε η κατασκευή νέου δικαστικού μεγάλου στην πόλη της Ρόδου. Λέγαμε ότι σχεδόν σε όλα τα μέρη της χώρας, σε όλες τις πόλεις, οι δημοτικές αρχές, οι δικηγορικοί σύλλογοι επέμεναν να κατασκευαστούν δικαστικά μέγαρα. Όπως και έγινε στην ΚΟ, όπου με χρόνο παράδοσης, προφανώς αν θυμάμαι καλά, μέσα στο 2027 έχει ουσιαστικά γίνει η κατασκευή νέου δικαστικού μεγάρου. Έχουν μια συγκεκριμένη μορφή, διότι είναι, επαναλαμβάνω, λύσεις πακέτο, που γίνονται μάλλον προτάσεις πακέτο από συγκεκριμένες εταιρείες. Εμείς τόσα χρόνια δεν ζητούσαμε δικαστικό μεγάρο, έτσι για να μην τα λησμονούμε. Εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις, παραλαμβάνω, ο Γιάννης ο Ζερβός, θυμάμαι λίγο αργότερα τον άλλο Γιάννη, τον Γιάννη τον Κουμπιάδη και κάποιοι άλλοι δικηγόροι που έλεγαν, ρε παιδιά, δεν είναι δυνατόν να παραμένουμε σε ένα κτίριο το οποίο είναι από τις αρχές του περασμένου αιώνα, δηλαδή 100 χρόνο κτίριο. Όλοι οι υπόλοιποι έμεναν σε αυτή τη διαδικασία. Και βεβαίως κάποια στιγμή, όταν ήρθε μια πρόταση για τη μεταφορά των δικαστηρίων στον χώρο του παλιού νοσοκομείου, το οποίο τώρα, έτσι, τρέχουμε, αφού το αφήσαμε, το εγκαταλείψαμε πάρα πολλά χρόνια, τρέχουμε να δούμε τι γίνεται στο δικαστικό, η δικαστική εξέλιξη, η μεταφορά στο παλιό νοσοκομείο. Γιατί μπορεί να χρειαστεί, όχι θα χρειαστεί, είναι απαραίτητο, έτσι, εάν γίνει κάτι, να χρειαστεί και μία μεταφορά. Αν και τώρα, εφόσον πάμε να κάνουμε νέο δικαστικό μέγαρο, θα περιμένουμε σε 3-4 χρόνια να δούμε, δηλαδή, γιατί επαναλαμβάνω ότι κρατάω πάρα πολλές επιφυλάξεις. Εδώ υποτίθεται ότι ακόμη πιο σημαντικά κτίρια, για να τα ολοκληρώσουμε, πρέπει να περάσουν δεκαετίες. Άρα λοιπόν, αυτό που διαβάζω, ότι είναι όνειρο δεκαετιών, ήταν όνειρο δεκαετιών, το οποίο όμως ουδέποτε έτρεξαν σοβαρά, έτσι, για να μην τα ξεχνάμε τώρα. Δεν έτρεξαν ποτέ σοβαρά όπως θα έπρεπε να τρέξει και οι ενίοτε πρόεδροι, πολλοί ήταν και εν ζωή, του δικηγορικού συλλόγου της ΡΟΔ. Αυτή ήταν η αλήθεια. Έτσι. Και σας θυμίζω και τις εκλογικές αναμετρήσεις. Οπότε θυμάμαι, εκτός από τον Ζερβό και κάποιους άλλους, επαναλαμβάνω, να μιλάμε όλοι για την ανάγκη κατασκευής νέου δικαστικού μεγάρου, θυμάμαι πάντα και μπράβο στον νυν πρόεδρο, τον Βασίλη τον Καταβενάκη, που λίγο η πίεση, λίγο το περιθώριο των εκλογών, εντάξει, τα δίνουμε τώρα όλα αυτή την περίοδο, ό,τι θέλετε κόσμο παίρνετε αυτή την περίοδο, άρχισε το θέμα και έρχεται στην επικαιρότητα. Έτσι, για να μην το ξεχνάμε, γιατί κάποιοι ξεχνιέστε και νομίζετε ότι όλοι έχουμε το ίδιο πρόβλημα, δηλαδή ότι για τακτικούς λόγους και για πολιτικούς λόγους παραγράφουμε λίγο το θυμικό μας, το λέω πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, πήγαινε, ερχόταν ο Αλεξανδρής, αλλά για νέο δικαστικό μεγάρο ουδέποτε έγινε συζήτηση. Λέγαμε για την αποκατάσταση των δικαστηρίων κτλ. Και θυμάμαι παλαιότερα, όταν υπήρχε ένα σχέδιο από την εποχή, κοιτάξτε πώς συνδέονται όλα, με αυτό το οποίο πρέπει να γίνεται, ρε παιδιά. Στον Δήμο της Ρόδου δεν μπορεί να είσαι ουραγός και να σε φωνάζουν την τελευταία ώρα για να συμμετάσχεις. Πρέπει να είσαι το πραγματικό γκοβέρνο. Θυμάμαι λοιπόν από τότε που είχε ουσιαστικά συσταθεί η λεγόμενη δημοτική αστυνομία για να γίνει η ελεγχόμενη στάθμευση, μία από τις σκέψεις τότε, των τότε δημοτικών αρχών, ήταν ότι θα έπρεπε να αποχωρήσουμε από το συγκεκριμένο σημείο. Εγώ έχω και πρόταση να σας κάνω γι' αυτό. Έχω και πρόταση δηλαδή να κάνω γι' αυτό. Να αποχωρήσουμε από το συγκεκριμένο σημείο δηλαδή και στον χώρο να παραμείνει, ήταν τότε στην αρχή το εφετείο δηλαδή, το οποίο δεν είναι πολύ έντονα, έτσι, φορτισμένο, και αργότερα, αφού εγκαταληφθεί από όλους αυτούς, να γίνει αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη ο τόπος, έτσι, να γίνει δηλαδή ένας χώρος μουσιακός, εκδηλώσεων κτλ, αλλά κυρίως ένας μουσιακός χώρος μέσα στον ιστό της πόλης. Αυτό είναι το ορθό δηλαδή. Θα μου πείτε, είναι περιορισμένες οι αίθουσες. Ναι, αλλά εάν το δείτε έτσι κι αλλιώς, τα μουσεία δεν χρειάζεται να είναι τεράστια, αλλά να είναι θεματικά, γιατί είμαστε η μόνη πόλη η οποία ούτε μουσείο έχει δηλαδή. Έχει τα μαύρα της τα χάλια. Γιατί μπλέκουμε ενίοτε σε κάτι φωστήρες. Και θα πάω και στους φωστήρες λίγο αργότερα, με αφορμή αυτό το οποίο συμβαίνουν. Λοιπόν, ελπίζω αυτή η πρόταση να έχει βάση, και νομίζω η καλύτερη πρόταση τώρα, για να το βάλουμε και πάνω στο τραπέζι, η καλύτερη πρόταση και ένας ιδανικός χώρος είναι ο χώρος που πρέπει κάποια στιγμή να εγκαταλείψει ο Δήμος της Ρόδου, που είναι ο χώρος πάνω στο λεγόμενο Νηρέα δηλαδή. Εκεί που υπάρχει τα συνεργεία της Ρόδα, στο ένα ήταν ο Οδοπάρ και παραμένει ως διεύθυνση, στο άλλο ήταν οι τεχνικές υπηρεσίες που έχουν ουσιαστικά αποχωρήσει, με την πολεοδομία από κάτω, ποια πολεοδομία τώρα μου πείτε, έλα ρε Χατζιωάννη τι είναι λες, έτσι. Και να δούμε, γιατί νομίζω ότι αυτές, αν θυμάμαι καλά, δεν έχουν και καμία φοβερή ιστορική αξία, να γίνει εκεί το δικαστικό μέγαρο, θα είναι στο κέντρο ουσιαστικά της πόλης δηλαδή, υπάρχει δυνατότητα και χώρων πάρκη κτλ. Κτλ. Και αποσυφορούμε το κέντρο, το οποίο κέντρο πρέπει να πάρει μια άλλη μορφή. Να γίνουν δηλαδή και πλατείες κτλ. Κτλ. Μάλλον να δουλέψουν οι πλατείες και όλα τα σχετικά και βεβαίως να ληφθούν αποφάσεις. Λοιπόν, πάντως εγώ περιμένω, γιατί άμα ξεκινήσουμε την ίδια λογική και το ΙΚΑ θα χτίζαμε, θυμάστε τότε, εκείνη την εποχή, από εδώ πηγαίναμε, από εκεί πηγαίναμε, εδώ θα γίνει το ΙΚΑ, εκεί θα γίνει το ΙΚΑ, αλλού θα γίνει το ΙΚΑ, και αν είδατε εσείς ΙΚΑ, είδα και εγώ πρίκα, που λένε. Λοιπόν, για να ξέρουμε και τι λέμε. Η υπουργοί από εδώ, η υπουργοί από εκεί, η δική μας μία διαμάχη για να κάνουμε το κτίριο του ΙΚΑ. Και μπαίνει και ένα ερώτημα. Αυτό το κτίριο το οποίο θα αποκαταστούσε ο ΕΦΚΑ τώρα πλέον, για να το κάνει και να το εξυγχρονίσει, τι γίνεται? Έχει μείνει κάγκελο εδώ και 2 χρόνια. Ήταν και εκεί που θα κάνανε παρέμβαση, λέει εδώ οι άρχοντες, για να γίνουν φοιτητικές στέγες. Αυτό με τον Τωτό το ξέρετε, έτσι, μην πω και το άλλο. Να πω δηλαδή και με τον Τωτό τα διάφορα τα οποία συμβαίνουν. Γιατί λέμε πράγματα και όλοι μας, αν θέλετε, η προσπάθεια που καταβάλλεται εξαντλείται σε κάποιες εκδηλώσεις. Πολύ καλές οι εκδηλώσεις, αλίμονο, αλλά εξαντλείται σε εκδηλώσεις. Τα υπόλοιπα είναι λίγο κουραφέξαλα. Το λέω πάρα πολύ ευγενικά. Διότι και η ανοχή έχει τα όρια της. Έτσι, η ανοχή έχει τα όρια της. Και από ό,τι παρατηρώ, έχει πέσει σιωπή. Έχει πέσει σιωπή εκτός του Τάκη Πότσου, ο οποίος είναι ο παραδοσιακός Πότσος. Δηλαδή, ό,τι κάτω λες, κομμουνιστής είναι αριστερά. Εντάξει. Είναι μια σαφή ιδεολογική καθαρότητα στο τι πιστεύουν οι κομμουνιστές. Και εκτός από τον Νίκο τον Γερονικόλα, ο οποίος κάτι αρθρώνει όπως μπορεί να το αρθρώσει, γιατί και αυτός ξεκίνησε παρέα και έμεινε μόνος του. Και είναι γνωστό, όταν θες να πας μακριά, πας με παρέα. Όταν θα πας γρήγορα, πας μόνος σου. Και έμεινε μόνος του. Οι υπόλοιποι της παράταξης Καμπουράκη, αλήθεια, εκτός από μόντελινγκ, τι άλλο κάνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο? Γιατί βλέπω πράγματα τα οποία έρχονται και έχουν φρίξει τα φρύδια μου. Το λέω με έναν ευγενέστατο τρόπο. Και δόξα τω Θεώ, έχουμε και αυτά τα καραμαλικά δηλαδή. Τα έχουμε και εμείς πλούσια, πως τα έχει και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Έτσι. Και πραγματικά διερωτάμε πού πάει αυτή η ιστορία. Λοιπόν, ουραγή δηλαδή. Ό,τι μας φωνάξουν, ό,τι πάρουμε, και με λέμε και κάτι για τους κυβερνώντες. Δηλαδή, τους χαϊδεύουμε λίγο. Εντάξει, και νομίζω ότι κάτι κάνουμε. Λοιπόν, θα πάω στην συνέχεια, αλλά να ξεκινήσουμε από τα τουριστικά. Πάμε στον πρώτο για τον τουρισμό, γιατί σας λέγαμε ότι αυτές οι τραμπικές προσεγγίσεις και εδώ φίλος μας ο ένας και ο άλλος μας έχουν οδηγήσει σε αυτό το οποίο παρατηρούμε τώρα, σε μια στασιμότητα. Υπάρχει μια τουριστική στασιμότητα. Εγγλέζος, ναι. Εγγλέζο, Βρετανό, ό,τι βρες Γερμανό, ό,τι θες από άλλη χώρα, βρες μου και να συνομιλήσουμε. Λοιπόν. Όλα αυτά τα οποία είχαν να κάνουν με τον Τραμπ, με το σήμερα πολεμάμε, αύριο δεν πολεμάμε, ρίχνουμε τους θεοκρατικούς, τους μουλάδες, αύριο μένουν για το λάδες. Ναι, τους είπα και τους έδωσα deadline, τους βομβαρδίζω. Θα στείλω ένα φορτηγό του Στυλιανού να πάρει τα πυρηνικά από το Ιράν και όλα τα σχετικά. Έχουν δημιουργήσει αυτή την απίστευτη αναταραχή σε όλο τον κόσμο. Έχουν ουσιαστικά στείλει τα καύσιμα στον αέρα, ψαχνόμαστε με αεροδρόμια, με εταιρείες, με διαθέσεις και κυρίως προκάλεσε, αν θέλετε, ένα σοκ στον τουρισμό, γιατί και κουραζιρόπλια χάνουμε και βεβαίως και ξενοδοχεία ακόμη δεν είναι γεμάτα και βεβαίως με όλα αυτά έρχεται και η ΕΤΑΔ, η οποία θεωρεί θα βγάλει πάρα πολλά χρήματα, την ίδια ώρα δεν καταλαβαίνει τίποτα, γιατί κάποιοι συστήνουν εταιρείες, παίρνουν το μεδούλι από τις παραλίες και το αφήσουν φέση, παντού δηλαδή, έτσι. Και έχουμε αυτή την κατάσταση που μοιάζει ανεξέλεγκτη, οδεύοντας και προς τις εκλογές. Λοιπόν, Παναγιώτης Εγκλήσης, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου της Ρόδου, για να δούμε τι γίνεται με τις προσλήψεις, γιατί διαβάζω και ακούω αυτό που λέει και ο πρόεδρος και άλλοι, ότι οι μισοί προσλαμβάνονται με την τοπική συλλογική σύμβαση εργασίας και άλλοι προσλαμβάνονται με μια τοπική συλλογική, ή μάλλον με μια σύμβαση εργασίας από το Ιράν. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζησάκη. Απλά δεν ακούω καλά. Κάνει ένα θόρυβο περίεργο τηλέφωνο. Δεν ξέρω αν με ακούτε εσείς καλά.
0: Ναι, είναι το Predator. Το βλέπουμε αν λειτουργεί. Γιατί το επαναφέρουμε. Μ' ακούτε τώρα?
1: δεν ακούω καλά, γιατί.
0: Α, δεν ακούω. Το ξαναπαίρνουμε.
1: Θα ξανακαλέσετε. Αν είναι δυνατό, γιατί δεν ακούω.
0: Θα ξαναπαίρνουμε, γιατί σα βάλαμε το Predator. Εντάξει, θα σα ξαναπαίρνουμε σε ένα λεπτό. Να το βάλε το άλλο σύστημα αυτό τη Interlexa. Να τον ακούμε καλύτερα. Δεν ακούει και αυτό. Λοιπόν, για να πάμε σε αυτό που σα έλεγα. Πολύ μεγάλη στασιμότητα. Δηλαδή, εννοώ νοχελικότητα και στην αγορά. Δεν βλέπω παρά μόνο περιπατητές, από ό,τι λένε οι επιχειρηματίες. Το διαπιστώνει κανείς, ακόμη και αυτή την πρωτόγνωρη εικόνα στις παραλίες. Αν μπορείς να πάμε να δούμε τρεις εικόνες από τις παραλίες, μία κεντρική Ρόδου, η άλλη, αν θυμάμαι καλά, είναι Στεγνά, η άλλη είναι Λίνδος. Αυτές είναι οι παραλίες. Πολύ κουλαριστά τα πράγματα δηλαδή. Δεν υπάρχει ούτε ομπρέλα. Το συνδέω γιατί σήμερα έχουμε ουσιαστικά από χθες να βγαίνει στον αέρα αυτή η διαδικασία που έχει να κάνει με την προκήρυξη των διαγωνισμών απλής χρήσης παραλίες. Εδώ είναι Λίνδος, όπως το βλέπετε, cool. Ένα ζευγάρι, ούτε ομπρέλες, ούτε τίποτα. Χαλαρά, χαλαρά. Κατά τα άλλα, σε αυτή τη χώρα είμαστε η ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού. Η ναυαρχίδα, το επαναλαμβάνω, η ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού είναι η Ρόδος. Και εμείς ασχολούμαστε, γιατί εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά τώρα πριν να ξεκινήσει η σεζόν, το μείζον είναι να κατασκευαστεί δικαστικό μέγαρο και θα πάμε όλοι φυλακή στο τέλος και θέλουμε ένα καλό δικαστήριο για να κάνουμε έτσι τις δίκες μας. Κύριε Γκλέζε, μας ακούτε τώρα?
1: Ναι, μια χαρά τώρα.
0: Εντάξει, εντάξει. Τώρα, άρα εγκαταστάθηκε το Predator. Πάμε λοιπόν να πούμε, να μου πείτε τι γίνεται με τις τοπικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας και με το πώς λαμβάνω τώρα. Γιατί διαβάζω ότι μισή με τοπική συλλογική συμβάση εργασίας και οι υπόλοιποι με κάτι που ισχύει στο Πανελλήνιο. Πώς έχει το θέμα?
1: Ναι, έχουμε μετά την τελευταία σύσκεψη, η οποία ανεβήκαμε στην Αθήνα οι φορείς μαζί και το Εργατικό Κέντρο και το Σωματείο Ξενοδοχείων αλλά και, οι εστιατόρες, για να ξεκαθαρίσουμε αν οι δύο τοπικές συλλογικές συμβάσεις που έχουμε υπογράψει τελικά είναι σε ισχύ ή όχι. Είχαμε πάρει τη διαβεβαίωση ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή μέχρι το προηγούμενο τέλος, το προηγούμενο μήνα, το Απρίλιο δηλαδή, θα είχε βγει απόφαση από το Υπουργείο Εργασίας. Mm-hmm. Που θα μας έλεγε ακριβώς τι δεν πρέπει να υπάρχει στη σύμβαση μέσα, τι είναι το παράνομο, το καταχρηστικό, ώστε ή να υπογράψουμε νέα τοπική συλλογική σύμβαση εργασίας ή να τροποποιήσουμε κάποια άθρα ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα μπούσουλα στην περιοχή μας και μια σύμβαση η οποία θα την υιοθετήσουν όπως την έχουν υιοθετήσει εδώ και αρκετά χρόνια, γιατί ήταν υποχρεωτική.
0: Ναι, αυτό που προσπαθώ να καταλάβω, τι άλλαξε τώρα και ουσιαστικά μπαίνει σε μια κρυσάρα η τοπική συλλογική σύμβαση εργασίας που ήταν η παντιέρα, η σημαία δηλαδή, πάντα για τους επαγγελματίες τόσα χρόνια.
1: Ναι, αυτό που θεωρήθηκε ότι ήταν παράνομο, ναι, εντός και εκτός εισαγωγικών, ήταν ότι προέβλεπε εργασία 7 ημερών, mm-hmm, μέσα το οποίο ο υπουργός δεν δέχτηκε, είχε γίνει ολόκληρη παρερμηνία της σύμβασης. Βέβαια, η σύμβαση δεν λέει κάτι τέτοια πράγματα. Και αυτό που είπαμε εμείς ξεκάθαρα, και αυτό που λέμε εμείς ξεκάθαρα, κύριε Χατζηγιάννη, για να μην παρεξηγηθούμε, γιατί θα γίνουν πάλι πρωτοσέλιδα σε εφημερίδες αριστερές, τέρμα αριστερές, για να ξεκαθαρίσουμε τι λέμε, ότι να δίνεται η δυνατότητα στον εργαζόμενο να δουλεύει εάν επιθυμεί ο ίδιος τη μέρα ανάπαυσής του. Αυτό λέμε και το λένε οι ίδιοι εργαζόμενοι. Θα σας στείλω μηνύματα, εάν θέλετε, σε προσωπικό σας τηλέφωνο.
0: Καλά, εντάξει, να δείτε, όμως, το πιστεύω, γιατί όσοι ασχολούμαστε
1: από παιδάκια, να δείτε τους εργαζόμενους που δουλεύουν αυτό το μήνα με 4 ρεπό, τι μου λένε.
0: Κύριε Γκλέζε, όσοι ασχολούμαστε, γιατί με συγχωρείτε τώρα, μιλάμε για τη Ρόδο. Όλοι έχουμε μεγαλώσει μέσα στον τουρισμό. Έτσι. Εγώ ποτέ δεν ρώτησα το καλοκαίρι που θα πάτε ρεπό. Ούτε εγώ ούτε κανένας άλλος. Δηλαδή, οι περισσότεροι θέλουμε να δουλέψουμε τους 7 μήνες, όσους έχουμε την δυνατότητα. Αυτό είναι η μεγάλη πλειοψηφία. Και μετά να απολαύσουμε, αφού δεν έχουμε και τα ίδια χρήματα κτλ. Αυτό το κάνουμε όλοι. Ποιος κλείνει μαγαζί τώρα το 7ήμερο? Εντάξει.
1: Σας λέω λοιπόν ότι.
0: Άλλωστε, δυνητικά είναι αυτή η δυνατότητα. Αν θέλω, αν δεν θέλω, κάνω το ρεπό μου.
1: Σας διαβάζω ένα μήνυμα. Πρόεδρε, καλησπέρα. Να σας ρωτήσω, μας δίνουν 4 ρεπό το μήνα στο ξενοδοχείο που είμαι, είναι νόμιμο? Και αν ο μισθός μου θα πέσει πολύ, εγώ είμαι ζαχαροπλάστης, τι θα κάνω?
0: Θα πέσεις, όλους πέφτει όταν.
1: Δηλαδή, ναι. Μιλάμε ότι είναι 400 με 450 ευρώ το μήνα το ρεπό που θα πάρουν.
0: Βεβαίως,
1: τα οποία στους 7 μήνες είναι ο χειμώνας τους. Αυτό προσπαθούμε να πείσουμε όλους αυτούς οι οποίοι έχουν κάνει σημαία ότι εμείς έχουμε υπογράψει τη σύμβαση. Εμείς δεν υπογράψαμε σύμβαση 7 στα 7. Εμείς υπογράψαμε σύμβαση που να δίνεται δυνατότητα στον εργαζόμενο από μόνος του να επιλέξει αν θέλει την ημέρα ανάπαυσης να δουλεύει.
0: Ωραία, αυτό λοιπόν, από τότε που πήγατε, πόσο καιρό έχει μεσολαβήσει?
1: Έχουμε 1,5 μήνα. Δεν έχει γίνει το παραμικρό. Έχουμε κάνει 500 τηλέφωνα, 500 κλούσεις. Έχουμε βάλει ενοχλήσει από ό,τι ξέρω και το Προεδρείο των Εστιατόρων, αλλά και της Ένωσης, τους βουλευτές που ήταν παρόν στη σύσκεψη και δεσμεύτηκαν και σε αυτούς.
0: Ναι, παρόντες, σωστά, σωστά.
1: Ναι. Να μας πούν τι θα γίνει, τι έγινε, τι κάνουμε, πώς προχωράμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο ταχύτητες. Δηλαδή, μεσοί ξενοδόχοι, οι οποίοι θα φοβούνται και είχαν πρόστιμα πέρυσι, κάνουν τις συμβάσεις, τις προσλήψεις των εργαζομένων βάσει της Πανελλήνιας Σύμβασης, η οποία είναι εξαήμερο. Και οι υπόλοιποι, οι οποίοι δεν θέλουν να πιστέψουν ότι δεν ισχύει η τοπική σύμβαση, κάνουν με την τοπική σύμβαση. Η οποία όμως τι γίνεται. Ναι, μεν η επιθεώρηση εργασίας στη Ρόδο δεν κάνει πρόστιμα για την τοπική σύμβαση, την αναγνωρίζει, αλλά οι ελεκτές που έρχονται από την υπόλοιπη Ελλάδα για να ελέγξουν αν ισχύει, γράφουν πρόστιμα.
0: Άστε. Και έχουμε χαθεί δηλαδή ουσιαστικά το ίδιο το Υπουργείο Εργασίας ελέγχει με την Πανελλήνια Σύμβαση, αφού δεν υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα σε σχέση με την τοπική συλλογική σύμβαση εργασίας. Έτσι. Και έχουμε χάσει και τα αυγά και τα πασκάλια. Μάλλον το Υπουργείο τα έχασε, έτσι.
1: Αυτό ακριβώς. Και περιμένουμε τώρα και περιμένουν και οι εργαζόμενοι συνάδελφοι. Ήδη ο πρώτος μισθός τους βγαίνει με την Πανελλήνια χωρίς με τα ρεπό κανονικά, που έτσι προβλέπεται τα ρεπό. Γιατί παρόλο που θέλουν να δουλέψουν, δεν μπορούν να το κάνουν οι άνθρωποι, γιατί δεν τους καλύπτει καν στους εργοδότες αυτό το πράγμα και ειδικά στα εστιατόρια αυτό το πράγμα. Και προσπαθούμε, υπάρχει ένα αλλούμ. Οι εστιατόρες και οι ξενοδόχοι ψάχνουν να βρουν προσωπικό να καλύψουν αυτά τα κενά. Έχουμε γεμίσει Φιλιππινέζους, κύριε Χατζιωάννου. Δηλαδή, εγώ έπαθα πολιτισμικό σοκ Νότια Ρόδο Σαββατοκύριακο. Δεξιά-αριστερά στον δρόμο, στις στάσεις των λεωφορείων, να είναι εκατοντάδες Φιλιππινέζοι να περιμένουν.
0: Θα το συνδέσουμε λίγο αργότερα, να σας πω κάτι. Όταν δεν υπάρχουν εργαζόμενοι και όταν το κενό λέει ότι στον τουρισμό είναι 80-90 χιλιάδες, και όταν η κυβέρνηση έχει μια άλλη προσέγγιση, εάν δεν υπήρχαν και Φιλιππινέζοι.
1: Ναι, ξέρω, αυτό λέω. Δεν λέω κάτι αρνητικό. Λέω
0: όχι, κατάλαβα τι λέτε. Ναι,
1: προτιμούμε δηλαδή να φέρουμε εργαζόμενους από τρεις χώρες να αλλοιωθεί το προϊόν, το ίδιο που λένε και οι ξενοδόχοι. Ή το λένε και οι ίδιοι.
0: Μα δεν το κάνουν και αυτοί. Προσέξτε τώρα, ενώ έχει επιτρέψει το ελληνικό κράτος πενταφέρεις μετακλητούς για να καλύψει τα κενά, την ίδια ώρα και σε αυτή τη διαδικασία δεν κάνει το κράτος σωστά τη δουλειά του. Δεν ελέγχει. Με συνέπεια, ούτε αυτοί να μπορούν να έρθουν πάρα πολύ εύκολα, να παρατηρούνται περίεργα πράγματα ή να το πω εις τη λαϊκή, η μίζα του μίζοντος.
1: Έτσι. Τα γραφεία μέσος εργασίας και τα γραφεία που φέρνουν πολλαπλασιάζονται κατά εκατοντάδες χωρίς έλεγχο.
0: Πολλαπλασιάζονται. Οι πρεσβείες παίζουν κάτι περίεργα και λένε κάτι περίεργα και έχουμε χαθεί. Έτσι, αυτό σημαίνει.
1: Αυτό γίνεται και εμείς εδώ προσπαθούμε να κρατήσουμε το τουριστικό μας προϊόν στα ύψη. Οι δικοί μας ντόπιοι εργαζόμενοι, και να λέω ντόπιοι σε πανελλαδικό επίπεδο, γιατί έχουμε και εργαζόμενους αρκετές χιλιάδες που μετακομίζουν το καλοκαίρι από την υπόλοιπη Ελλάδα να δουλέψουν εδώ. Εντάξει, να είναι στον αέρα, να έχουν να δουλέψουν σε ζώο φουλ όπως θέλουν ήδη, γιατί έχουν προϋπολογίσει ότι δουλεύοντας αυτό και αυτό και τα δύο άτομα, δηλαδή και ο άντρας και η γυναίκα, θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες. Και είμαστε σε μια διαδικασία να απαντήσει το Υπουργείο Εργασίας, να δεήσει μάλλον να απαντήσει, τι μέλη γενέστε. Και τους λέμε, εμείς δεν λέμε ότι είναι η σωστή σύμβασή μας. Πείτε μας πού είναι το λάθος. Θα πάμε να υπογράψουμε μια νόμιμη καινούρια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δηλαδή,
1: και το τραγικό πάλι που συνεχίζεται, κύριε Χατζηγιάννη, να το πω και συγγνώμη για τον χρόνο, είναι ότι και αυτό αφορά τους τοπικούς βουλευτές, γιατί ήταν παρόντες όλοι στην τελευταία σύσκεψη.
0: Ναι,
1: υπάρχει και συνεχίζεται μάλλον η κοροϊδία, γιατί η δέσμευση ήταν ότι μέχρι τέλης Απριλίου θα είχε ανακοινωθεί η σύσταση του Γραφείου Τεχνικής Επιθεώρησης στη Ρόδο. Μέχρι τέλη Απριλίου, δέσμευση του Γενικού Γραμματέα Ανεξάρτητης Αρχής της επιθεώρησης εργασίας σε όλους τους τοπικούς φορείς της Ρόδου που συμμετείχαν στη σύσκεψη. Ακόμα δεν έχει γίνει το παραμικρό και το τραγικό είναι ότι δεν απαντά κανένας στο τηλέφωνο να μας πει τι θα γίνει.
0: Να είστε καλά, κύριε Γκλέζο. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά και από τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου της Ρόδου. Και κοιτάξτε τώρα, το Υπουργείο δηλαδή πρέπει να αποφασίζει και πρέπει να αντιδρά γρήγορα, παιδιά, για τουρισμό μιλάμε. Και δεν είναι μόνο αυτό το οποίο υπόθηκε για τους εργαζόμενους, έτσι. Δείτε τι γίνεται και με τους μετακλητούς. Όπου πραγματικά η ίδια η πολιτεία, ενώ ξεκινάει μια διαδικασία και να παζάρει και με τρίτες χώρες υπογράφονται συμφωνίες. Καλά, εντάξει τώρα η φιλοξενία, τώρα ποια φιλοξενία, ελληνική φιλοξενία και ποια η διαφορά στη Ρόδο όταν πρέπει να μάθεις φιλιππινέζικα ή να μάθεις ινδικά ή κάποια άλλη γλώσσα για να συνεωθείς ενίοτε, έτσι. Και εντάξει, η Ινδία είναι και καλύτερη, γιατί εκ των πραγμάτων είναι και British Empire που λένε. Σάχιμ. Οπότε εκ των πραγμάτων, ναι, εκ των πραγμάτων ξέρουν το αγγλικό. Πάμε, ναι, ναι. Πάρε τον επόμενο για να τα συνδέσουμε τώρα, για να έχουμε χρόνο για να πω διάφορα τα οποία σε διαφημίσεις. Διάφορα τα οποία συμβαίνουν και για την, στον Δήμο της Ρόδου. Το έλεγα χθες. Είδα, παρακαλώ, είδα αυτό το οποίο ουσιαστικά προαναγγέλθηκε, 6,5 εκατομμύρια ευρώ όλοι στη Μισονική πόλη. Και λέω, δόξα τω Θεώ, κάτι καλό γίνεται. Και διάβασα μετά την είδηση και αναζήτησα να δω και τις εισηγήσεις και θα μου φύγουν τα φρύδια. Το τονίσω. Τι είναι αυτά τα πράγματα που γίνονται? Είστε σοβαροί? Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφω.
2: Κόσμος 938.
3: Στο κέντρο της Ρόδου το σημείο το σωστό. Αν πεινάς φίλε ξέρεις που να πας κι αυτό. Μυρωγές στον αέρα γύρος μυθικός. Αυγουστίνος Grill House γεστικός κλασικός. Πιντάζεστη με γύρο χοιρινό. Κοτόπουλο ντόνερ όλα αυθεντικό. Και μπάψεις χαρά Mix Grill μερακλειδικό. Κάθε μπουκιά ταξίδι αλήθινο γευστικό.

0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
2: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Ακού Κόσμος 938.

Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε νωρίτερα τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου της Ρόδου, τον Παναγιώτη Εγκλέζο, σε σχέση με τις απαντήσεις που αναμένονται από το Υπουργείο Εργασίας, δηλαδή εννοώ αυτή η διόρθωση που έχει να κάνει με τις προσλήψεις και με την επταήμερη εργασία, αν και εφόσον δυνητικά που το θέλουν όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον τουρισμό. Αλλιώς το να ξεκινάς προσδοκώντας να έχεις έσοδα 1.500 ευρώ, λέω περίπου, και να βρίσκεσαι με 1.000 το μήνα. Νομίζω ότι δεν είναι το ορθόν. Άλλωστε, σε αυτόν τον τόπο, παραλαμβάνω, όλοι από μικρά παιδάκια έχουμε ασχοληθεί με τον τουρισμό όλοι. Και ποιος δεν έχει ασχοληθεί με τον τουρισμό? Και βεβαίως, επειδή είμαστε επαγγελματίες και επειδή αυτό το θαύμα δεν έγινε τυχαία, έγινε με επιμονή, έγινε με γνώση, έγινε με σωστή αντίληψη, διαπαιδαγώγηση κτλ. Έτσι, έγινε το θαύμα της Ρόδου. Όλοι θέλουμε και ξέρουμε και το χρόνο και ξέρουμε το καλοκαίρι πέφτουμε με τα πτώσεις στη δουλειά, δηλαδή 24 hours. Και όσοι έχουν και δικά τους μαγαζιά, δικές τους επιχειρήσεις, αυτοί πλέον έτσι δεν κοιμούνται. Λοιπόν, το ένα κομμάτι είναι αυτό, το βασικό, για το οποίο δεν απαντάει το Υπουργείο. Το άλλο είναι ότι οι ανάγκες εποχής, οι νέες μονάδες, η εξέλιξη, η ανάπτυξη, αν θέλετε, με τα όποια προβλήματα μπορεί να φέρνει η ανάπτυξη, πάντα όμως είναι υπέρ το θετικά, δηλαδή, αξιολογείται, δημιουργεί και κενά. Και τα κενά τα καλύπτεις με αφορμή αυτό το οποίο γίνεται σε πάρα πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, με τα κλίσεις από τρίτες χώρες. Πάει λοιπόν το ελληνικό κράτος και υπογράφει.

0: εργασία. Και βεβαίως να είναι και σε απόγνωση οι εταιρείες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί για αυτό το σκοπό, για να φέρουν μετακλητούς δηλαδή. Που τους έχει ανάγκη, επαναλαμβάνω, ο χώρος ο ξενοδοχειακός. Και όχι μόνο δηλαδή. Ως τουριστική βιομηχανία μιας χώρας. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε ένα από τους πρώτους, νομίζω ήταν και ο πρώτος, αν θυμάμαι καλά, δεν ήταν από τους πρώτους στην Ελλάδα, στην Ρόδο ήταν σίγουρα, από τους πρώτους στην Ελλάδα. Ο κύριος Παύλος Ελένης, ο οποίος πριν ακόμη ουσιαστικά κάνει το ξενοδοχείο, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έφερνε εργαζόμενους από άλλες χώρες, από τρίτες χώρες. Για να μας περιγράψει την περιπέτεια που βιώνει τώρα, το βλέπω καθημερινά, να ανεβάζει στο διαδίκτυο το αυτονόητο. Ψάχνω τον τάδε βουλευτή, ευχαριστώ τον τάδε βουλευτή. Περιμένει. Την άλλη μέρα άλλο ευχαριστώ σε άλλο βουλευτή. Κάτσε να δούμε. Στο τέλος σκεφτίζουν τον γαμπρό. Το λέει και το γνωστό τραγούδι και στην Αλώνα και στα Μάσαρη. Την άλλη μέρα κατεβάζει τον άλλο βουλευτή, ευχαριστώ τον άλλο βουλευτή. Λάμενε σου λέω που λένε. Λοιπόν, και αυτό δεν ισχύει μόνο για τον Παύλο Ελένη. Γελάτε κύριε Ελένη. Ισχύει για όλους. Δηλαδή έχουν βρει τον πελά τους οι άνθρωποι. Δεν μπορούν να βγάλουν άκρη. Το έχουμε ξανασυζητήσει το θέμα. Και από νομικής πλευράς έχει έρθει στο κοινοβούλιο Πολάκης, αλλά πού βρισκόμαστε τώρα, και όχι ο Παύλος ο Πολάκης, Πολάκης λέω, έτσι με γιώτα, πού βρισκόμαστε τώρα κύριε Ελένη, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία και για την συζήτηση που θα κάνουμε. Πού βρισκόμαστε, είναι μια...
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν η ερώτηση ήταν.
0: Τώρα ναι, ρητορική ήταν η ερώτηση. Γιατί που βρισκόμαστε, ξέρω που βρισκόμαστε. Σήμερα βρισκόμαστε στο Γιάννη Παπά.
1: Ναι.
0: Γιατί...
1: Κοιτάξτε. Ναι. Ο λόγος που είδατε τις τελευταίες ημέρες,
0: ναι,
1: και ειδικά γενικά οι σχέσεις μας με τον κύριο Παπά είναι άριστες, είναι το γεγονός ότι επειδή έχει και ο ίδιος εστιατόρια στην Αθήνα,
0: ναι,
1: και μπήκε και ο ίδιος στην διαδικασία μετάκλησης κάποιων εργαζομένων.
0: Ναι, καλά, δεν αναφέρουμε όμως τον Παπά, σε όλους αναφέρουμε. Καταλαβαίνω τι λέτε. Καταλαβαίνω. Δηλαδή εννοώ ότι προσπαθούν να δώσουν, ναι, λύση, αλλά πού βρισκόμαστε τώρα, έτσι.
1: Ναι, αυτό είναι. Καταλαβαίνει ακριβώς τη διαδικασία, γιατί ο ίδιος,
0: mm-hmm,
1: ο ίδιος έκανε 7 μήνες για να τους φέρει,
0: ναι,
1: τους εργαζόμενους. Άρα γνωρίζει πάρα πολύ καλά το τι γίνεται. Το θέμα μας είναι άλλο.
0: Πού έχουμε χαθεί, είναι... εξηγήστε μας πού έχουμε ουσιαστικά χαθεί, δηλαδή πού...
1: Δεν υπάρχει, λοιπόν, επειδή μια και είχατε πριν και τον κύριο Εγγλέζο, τον οποίο εκτιμώ, δεν υπάρχει καθόλου οργάνωση, καθόλου. Δεν υπάρχει καθόλου οργάνωση, δεν υπάρχει αρχή και τέλος. Βγάζουμε ένα νόμο και λέμε αύριο θα ανοίξεις ένα μπάρ εσύ και θα εξυπηρετήσεις 1000 άτομα,
0: ναι,
1: χωρίς μπάρμαν.
0: Ναι.
1: Μα είναι δυνατόν να εξυπηρετήσεις 1000 άτομα χωρίς μπάρμαν όταν παίρνεις ένα νόμο. Υποτίθεται ότι τον έχεις σκεφτεί, τον έχεις μελετήσει, έχεις δει τις ανάγκες του προσωπικού, έχεις μελετήσει το τι θα χρειαστεί, το τι προβλήματα θα προκύψουν, έχεις καλέσει τους καθήλυνα αρμόδιους που ασχολούνται με το θέμα για να σε ενημερώσουν τι προβλήματα έχουν υπάρξει στο παρελθόν, και ανάλογα κάνεις τις κινήσεις σου. Έχει λοιπόν μέχρι στιγμής αποδειχθεί ότι το μόνο που λειτουργεί στο ελληνικό κράτος αυτή τη στιγμή είναι αυτές οι υπηρεσίες οι οποίες έχουν γίνει εντελώς ηλεκτρονικές. Εκεί που δεν μπαίνει δηλαδή το χέρι ανθρώπου. Είναι χρόνια οι Έλληνες φωνάζουν, αλλά φωνάζουμε για τους άλλους Έλληνες. Για τον άλλο Έλληνα ο οποίος έχει την άλλη δουλειά και σου δημιουργεί πρόβλημα στη δικιά σου δουλειά που και εσύ θα δημιουργήσεις πρόβλημα σε κάποιον άλλο. Το θέμα μας λοιπόν εδώ είναι ότι δεν υπάρχει, ενώ ξέρουμε τα προβλήματα που θα προκύψουν, δεν κάνει ποτέ τίποτε το κράτος ούτως ώστε να τα προλάβουμε.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό λοιπόν είχε ως αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή, εγώ επειδή το θέμα και ο κύριος Παπάς, ένα άλλο θέμα που μιλάμε για τον κύριο Παπά είναι ότι όταν γινόταν η πρώτη σύσκεψη όσο αφορά τους μετακλητούς, ο κύριος Παπάς με είχε σε ανοιχτή ακρόαση, τότε ήταν με τον κύριο Μηταράκη, για να καταθέσω τις απόψεις μου λόγω της εμπειρίας που είχα όσο αφορά το θέμα των εργαζομένων που χρειαζόταν στην Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Τότε λοιπόν του είχα
0: ο Μηταράκης όταν ήταν υπουργός μετανάστευσης και έπρεπε να συμμετάσχει στη διαδικασία και το Υπουργείο Μετανάστευσης για να μπορεί να ελέγχει και αυτόν τον κόσμο κτλ.
1: Σωστά. Ναι. Σωστά. Οπότε τότε είχαμε πει λοιπόν ότι κάποιες χώρες οι οποίες, γιατί στην αρχή δεν λαμβάνανε υπόψη μόνο τις χώρες τις οποίες θέλαμε να κάνουμε τις επαναπροωθήσεις.

0: Οπότε λέγανε να το κάνουν, ξέρεις, τις επαναπροωθήσεις, να γυρίσουμε πίσω, να συνεργαστούμε μόνο με Πακιστάν, με Αίγυπτο κτλ. Και εγώ τους είπα, μα ο τουρισμός είναι πεδίο για πείραμα. Το θέμα είναι ότι όταν λες να φέρεις μετακλητούς και να το κάνεις νόμιμα στον τουρισμό, πρέπει να φέρουμε ανθρώπους οι οποίοι τουλάχιστον, αν δεν ανεβάσουν το τουριστικό προϊόν, θα το κρατήσουν στα επίπεδα που υπάρχει. Και πώς. Πρέπει να βρούμε και έναν τρόπο ώστε να μπορούν όλα τα ξενοδοχεία της Ρόδου να έχουν και Έλληνες εργαζόμενους, οι οποίοι είναι ο πραγματικός τουρισμός. Ο Έλληνας εργαζόμενος, ο οποίος δουλεύει 7 ημέρες και ξέρει τι σημαίνει τουρισμός και θα αναλάβει και το βάρος.
1: Δεν έχει και την φιλοξενία, την αντίληψη. Μπράβο. Και είναι αυτός ο οποίος είναι ο πρεσβευτής.
0: Γιατί χωρίς τον Έλληνα δεν υπάρχει τουριστικό προϊόν.
1: Συμπληρωματική, σωστά.
0: Ναι. Μπράβο. Και να φέρουμε τους υπόλοιπους, οι οποίοι θα είναι συμπληρωματικοί. Ναι. Λοιπόν, ο νόμος λοιπόν. Αυτή τη στιγμή, επειδή ήταν εντελώς ασαφέστατος και έγινε ακόμα χειρότερος στις 6 Δευτέρου με το καινούριο μεταναστευτικό που ψηφίστηκε, έχει δώσει το δικαίωμα σε όλους τους μετακλητούς να έρχονται στην Ελλάδα για οποιοδήποτε λόγο, να κάθονται μόνο μία ημέρα στην υπηρεσία, στην εταιρεία στην οποία τους έχει προσκάλεσει, και μετά σηκώνονται και φεύγουν και που πάνε όλοι στην Αθήνα. Τα προβλήματα λοιπόν, ενώ φέρνουμε τον κόσμο.
1: Άρα λοιπόν δεν υπάρχει εκείνο το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο να διασφαλίζεται ότι αυτοί οι οποίοι έρχονται προκειμένου να εργαστούν σε μια επιχείρηση στη Ρόδο ή σε κάποιο άλλο νησί θα παραμείνουν. Δεν υπάρχει εκείνο το πλαίσιο για να τους ελέξει, για να μην αλλάζουν από τη μία πλευρά χωρίς λόγο δουλειά, ή να παζαρεύουν εσύ μου δίνεις 1000, εδώ θα 1500. Και αντί να τους ελέγξουμε, μας κάνουν κουμάντο. Δηλαδή, έτσι και το κράτος έχει χαθεί σε κάτι. Εγώ θα το πω, όχι εσείς. Εγώ έχω και τα καταδίωκτο σε αυτές τις λέξεις.
0: Ναι.
1: Από στα δικαστήρια. Η μίζα του μίζοντος, δηλαδή, σε όλο αυτό το σύστημα. Από την εισαγωγή και τα σχετικά, έτσι. Το λέω καλά.
0: Εδώ το πρόβλημα λοιπόν, το οποίο έχουμε, ενώ φέρνουμε τους μετακλητούς για να βοηθήσουν τους Έλληνες για να μην πνίγονται στη δουλειά και να μπορέσουμε να προσφέρουμε ένα καλύτερο τουριστικό προϊόν, έχουν καταλήξει οι Έλληνες να είναι οι μετακλητοί, και οι μετακλητοί έχουν γίνει Έλληνες.
1: Μάλιστα,
0: το ένα
1: μάλιστα.
0: είναι αυτό. Άρα το θεσμικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει, παρότι εγώ έκανα πρακτικές προτάσεις στον κύριο Πλεύρη πριν γίνει το μεταναστευτικό από το Σεπτέμβριο. Και
1: μα έχουν έρθει και στο κοινοβούλιο, κύριε Ελένη. Έχουν καταθέσει και κόμματα προτάσεις στο κοινοβούλιο για να βρεθεί μια λύση
0: αυτό,
1: στο σύστημα.
0: Θα πάμε αυτό είναι το επόμενο στάδιο.
1: Ναι.
0: Κάναμε λοιπόν τις προτάσεις ώστε να μην συμβαίνουν αυτά και να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας, στις οποίες δεν θα έρχονται εδώ μετακλητοί απλώς για να παίρνουν τη βίζα και μετά να φεύγουν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ή δεν θα έρχονται και δεν θα δημιουργούν πρόβλημα. Ή αν σπάνε την βίζα τους, να τους δώσουμε να μην μπορούν να ξανακάνουν την αίτηση για να ξανάρθουν πίσω, ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε κόσμο ο οποίος έρχεται πραγματικά.
1: Η οποία είναι ακριβή, έτσι, να πούμε ότι δεν είναι. Να εξηγήσουμε ότι τους εργαζόμενους από τρίτες χώρες τους πληρώνεις πάρα πολύ ακριβά.
0: Βεβαίως.
1: Πολύ ακριβά τους πληρώνεις. Δεν είναι δηλαδή τσάπα. Δεν είναι ότι οι εταιρείες οι οποίες κάνουν τη διαδικασία έχουν κέρδη. Τους πληρώνεις πολύ ακριβά. Έτσι.
0: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι ο οποιοσδήποτε εργοδότης του κοστίζει ο μετακλητός περισσότερο από έναν Έλληνα.
1: Έτσι.
0: Άρα αυτοί που έχουν τους Έλληνες είναι οι τυχεροί και ειδικά εδώ στα νησιά μας. Το άλλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει είναι το εξής. Δημιουργήθηκε ένα θεσμικό πλαίσιο, ένας τρόπος με τον οποίο φέρνουμε μετακλητούς. Τι έγινε λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο, το οποίο λέει ότι ξέρεις, θα δίνει την άδεια για να ποιος μετακλητός θα έρθει, θα δίνει στο διαβατήριο του και τα στοιχεία του στην αποκεντρωμένη. Λες και η αποκεντρωμένη έχει οποιοδήποτε τρόπο να ελέξει αν αυτός ο μετακλητός είναι παράνομος ή έχει σκοτώσει κόσμο ή έχει κλέψει. Του δίνει λοιπόν η αποκεντρωμένη, μας δίνει το OK για να το φέρουμε, ανάλογα με τον τζίρο που έχει κάνει κάθε επιχείρηση, που και εκεί πάλι είναι λάθος. Αλλά τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Παίρνεις λοιπόν την απόφαση της αποκεντρωμένης και πας και την καταθέτεις μετά και από μόνη της πάει αυτόματα στην κάστοτε πρεσβεία από την οποία είναι ο μετακλητός. Πάει λοιπόν ο μετακλητός για να κάνει την αίτηση. Τώρα, σύμφωνα με την νομοθεσία, δεν μπορείς να κόψεις ένα μετακλητό εάν έχει όλα του τα χαρτιά, εκτός και άμα τίθεται θέμα εθνικής ασφάλειας.
1: Ναι. Έτσι.
0: Το ίδιο λόγος είναι και για να του κάνεις, να του ανακαλέσεις την εθνική θεώρηση. Στην Ινδία λοιπόν παρατηρήθηκε ένα πολύ παράξενο φαινόμενο. 2 στους 10 να παίρνουν το OK και οι υπόλοιποι να κόβονται.
1: Και ποια είναι η αιτιολογία, η ερμηνεία?
0: Δεν έδωσαν ποτέ απάντηση.
1: Ότι εγώ πρέπει να μιλάνε ελληνικά.
0: Εγώ έχω στείλει πολλάκις email.
1: Ωραία, και δεν μπορεί να το ελέγξει αυτό το Υπουργείο Μετανάφρασης, το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο έχει την ευθύνη, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, να δει τι γίνεται στην Ινδία? Γιατί προφανώς στην Ινδία θέλουν κάποιον να μιλάει λαρμενά για να πάρει την
0: αίτηση. Το πρόβλημα είναι, επειδή εγώ έχω δοκιμάσει όλους τους μετακλήτους από όλες τις χώρες, μπορώ να σας πω και τους έχω ξεχωρίσει. Ο καθένας έχει τις δικές του, είναι διαφορετικές κουλτούρες και ο καθένας έχει τα δικά του θετικά και αρνητικά. Οι Ινδοί είναι πάρα πολύ έξυπνοι άνθρωποι.
1: Ναι, το ξέρω, το φαντάζομαι.
0: Οι Νεπαλέζοι, γιατί είναι και από το Νεπάλ, έχουν την αρμοδιότητα του Νεπάλ, είναι άνθρωποι οι οποίοι και αυτοί είναι ήσυχοι, αλλά είναι πολύ εργατικοί. Οι Νεπαλέζοι είναι πάρα πολύ εργατικοί και έχουν την αίσθηση αυτή τη ομάδα. Δηλαδή δεν αλλάζουν ομάδα. Δεν πρόκειται να φύγουν στο διπλανό μου.
1: Άρα λέτε, τώρα αξιολογούμε τώρα, άρα λέμε οι Ινδοί είναι έξυπνοι άνθρωποι, οι Νεπαλέζοι έχουν μια ομαδικότητα, οι Φιλιππινέζοι
0: λοιπόν
1: έχουν μια καθυστέρηση, αλλά γνωρίζουν από hosting, δηλαδή όλοι οι άνθρωποι διαχρονικά στην Ελλάδα στο σπίτι ήταν Φιλιππινέζες. Άρα η κάθε φιλή, εννοώ κάθε έθνος, έχει μια ιδιαιτερότητα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Τώρα, αλλά το πρόβλημα λοιπόν είναι πώς ξεκινάει, γιατί χαλάει αυτή η διαδικασία της πρόσκλησης.
0: Αυτό είναι το θέμα μας. Εστιαστήκαμε λοιπόν σε τρεις χώρες. Ο περισσότερος κόσμος εδώ στην Ελλάδα εστιάστηκε σε τρεις χώρες. Ινδία, Νεπάλ και στις Φιλιππίνες. Οι υπόλοιποι, οι οποίοι προσπαθήσαν από άλλες χώρες, είτε λόγω του θρησκεύματος, το οποίο δημιουργεί πρόβλημα και στις διατροφικές τους συνήθειες, είτε λόγω του ότι η κουλτούρα τους, ας πούμε, η Αφρικανική, είναι διαφορετική από την Ελλάδα, αποτύχανε αυτές οι μετακλήσεις και γι' αυτό και δεν βγήκε ποτέ έτσι μια να γίνουν μαζικές. Το πρόβλημα λοιπόν που αντιμετωπίζουμε είναι, ενώ η πρεσβεία μας στις Φιλιππίνες δουλεύει ρολόι και είμαι περήφανος, γιατί εκεί είναι και υπεύθυνος ροδίτης ο κύριος Μαρκάκης και πραγματικά είναι από τους σπάνιους ανθρώπους που μπορεί κάποιος να βρει να δουλεύει και Πάσχα και δεν έχει ούτε αργίες ούτε ωράριο. Μόνο και μόνο μου λέει, γιατί θέλω να εξυπηρετήσω τα ξενοδοχεία της Ρόδου και της Ελλάδας. Στην Ινδία και απαντάει, είναι πάντοτε εύκαιρος, δηλαδή τα email, τα τηλέφωνα θα απαντήσει πάντα για να προσπαθεί να εξυπηρετήσει. Στην Ινδία δεν απαντάνε email, δεν απαντάνε τηλέφωνα. Ούτε το τηλέφωνο, το emergency, δηλαδή αν είσαι στην Ινδία και σου συμβεί κάτι, ζήτω που κάηκες. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις κανένα να το βοηθήσει στο διπλωματικό σώμα.
1: Το κατάλαβα, χωρίς να πούμε σε λεπτό μέρες. Άρα λοιπόν ζητάτε από τους βουλευτές και, αν προκειμένου, η τελευταία επικοινωνία από τον κύριο Παπά να μεταφέρει πού την αναγκαιότητα, να δουν τι κάνουν. Γιατί δεν ξέρω αν μπορεί να το μεταφέρει στον κύριο Σκέρτσο, τον τελευταίο καιρό ο κύριος Παπάς.
0: Κοιτάξτε, τον κύριο Σκέτσο το έχω μεταφέρει εγώ προσωπικά.
1: Α, ναι. Μην του πείτε θα πάει ο παπάς, γιατί τον έχει στην μπούκα τώρα ο Σκέτσο. Λοιπόν, τέλος πάντων, χαρτολογώντας το λέω, εντάξει τώρα και ουσία είναι. Αλλά τέλος πάντων, ξεπεράσουμε. Άρα λέτε ότι το έχετε μεταφέρει εκεί που πρέπει, προκειμένου να ξαναπιέσουν και οι βουλευτές. Ναι, οκ. Ναι, το τελευταίο.
0: Και δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο. Το γιατί.
1: Λοιπόν, εντάξει, θα μείνουμε σε αυτά, κυρία Ελένη, επειδή πρέπει να κάνω μία αναφορά που έχει να κάνει με το Δήμο της Ρόδου. Θα ξαναεπανέλθουμε. Δεν πρόκειται να λυθεί σε μία μέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, θέλω να πάω σε κάτι, το είπα και χθες, δεν πρόλαβα. Ξέρετε, τρέχει λίγο και η συζήτηση και πρέπει αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά βγαίνουν να μιλάνε. Σας έλεγα και χθες αυτό το οποίο παρατήρησα σε σχέση με το Δήμο της Ρόδου. Θα κάνω μία αναφορά τώρα και θα επανέλθω αύριο, γιατί πραγματικά βλέπω το χρόνο είναι απειλητικό. Σε 2 λεπτά δεν μπορώ να πω και να πω τίποτα. Βλέπω λοιπόν χθες αυτό το οποίο μου προξένησε μια εντύπωση θετική. Η πρώτη αντίδραση ήταν θετική. 6,5 εκατομμύρια σε μεσονική πόλη. Λέω λοιπόν, κάνοντας το σταυρό μου, επιτέλους, προφανώς λειτουργήσε λίγο εκεί η υπηρεσία, άλλαξε και εκεί το σκηνικό, εντεταλμένος ο Σωτήρης Βαγιανός, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, συνεπίκουρος για τα ψηφιακά, κρατάω μια επιφύλαξη, τα ψηφιακά της Μεσογειακής Πόλης, κατάλαβα, ο άνθρωπος προσπαθεί να στήσει ένα δίκτυο μέσα στην υπηρεσία, να τρέχει λίγο πιο γρήγορα ο κύριος Βαρέλης. Θετικό, 6,5 εκατομμύρια. Διαβάζω μετά και καταλαβαίνω ότι αυτά τα 6,5 εκατομμύρια δεν είναι κάτι που έχει να κάνει με ένα κέρδος. Δηλαδή εννοώ, έχει να κάνει με μια παρέμβαση, με μια ένταξη σε ένα πρόγραμμα το οποίο να διασφαλίζει ότι ο Δήμος που δεν έχει χρήματα και αναγκάστηκε να πάει και σε ένα δάνειο και δεν έχει χρήματα. Αυτό λένε, δεν έχουμε χρήματα, δεν μας δίνει η κυβέρνηση κτλ. Θα είναι σοβαρός. Διαβάζω λοιπόν, μην πας αυτό. Θέλω να πάμε στο πιο σημαντικότερο. Τρεις συμβάσεις λέει. Παροχή υπηρεσιών ενοποιημένου συστήματος επιτήρησης ασφάλειας. Άστο βρε παιδί μου, αυτό διάβαζα, Παναγιώτη μου. Μπράβο. Έτσι, για να μην πιάσω τα γαλλικά. Και άμεσα επιβάσει τη μεσονική πόλη Ρόδου. Με χρήση μη επανδρομένων αεροσκαφών, ΣΜΙΕΑ δηλαδή, έτσι, τα drones και επίγειων δυνάμεων. 1.256.000 για τους κοινόχρηστους χώρους. 1.256.000. Κοιτάξτε, αυτή είναι η εισήγηση. Αυτή είναι η εισήγηση. Όλη η εισήγηση είναι αυτό. 1.256.000. Πάμε στο επόμενο. Πάμε στο επόμενο λοιπόν. Εδώ είναι το θέμα. Υπηρεσίες λειτουργίας, συντήρηση κοινόχρηστων των υποδομών και κτηρίων Διεύθυνση Μεσονικής Πόλης. Κοιτάξτε, 4.374.224 ευρώ με ΦΠΑ και προαίρεση. Κοιτάξτε, αυτή είναι η εισήγηση. 5 γραμμές είναι η εισήγηση για 4 εκατομμύρια ανάθεση σε εργολάβους. Βλέπετε τίποτα, να διευκρινίσει τίποτα. 5 λέξεις. 4,5 εκατομμύρια 5 λέξεις. Αυτές είναι οι εισηγήσεις που κάνετε. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Είναι η εισήγηση αυτή. Το υπόλοιπο είναι τα μέλη τα οποία ψήφισαν. Δεν έχει ψηφιστεί ακόμη, διότι την Δευτέρα ματαιώθηκε η Δημοτική Επιτροπή, πηγαίνει για αύριο Τετάρτη. Αυτή είναι η εισήγηση. Σοβαρά μιλάτε ότι αυτή είναι η εισήγηση. 4.374.000 διαγωνισμός, δηλαδή ουσιαστικά 4 εκατομμύρια και αυτή είναι η εισήγηση 5 λέξεις. Χωρίς να υπάρχει τίποτα. Αυτή είναι η εισήγηση στο Δήμο. Συγχωρείτε, αυτά είναι πρωτόγνωρα τα οποία συμβαίνουν. Είναι πρωτόγνωρα, αυτά δεν έχουν λογική. Εδώ μία σύμβαση κάνεις 30.000 και έχεις μία εισήγηση η οποία είναι αναλυτική. Και ερχόμαστε να δώσουμε 4,5 εκατομμύρια σε διαγωνισμό για να κάνει τι, ποιος, με τι. Τι περιλαμβάνει όλο αυτό το πράγμα. Εγώ είμαι δημοτικός σύμβουλος και παίρνω αυτή την εισήγηση, 4,5 εκατομμύρια, σοβαρά μιλάτε. Είναι πράγματα αυτά. Έχουν ξαναγίνει αυτά τα πράγματα στο Δήμο της Ρόδου. Με συγχωρείτε δηλαδή. Και δεν τα διαβάσα. Πήραν χθες την εισήγηση η Δημοτική Σύμβουλη. Η Ενεργεία Δημοτική Σύμβουλη. Δεν τα βλέπετε αυτά. Σοβαρά. 30 χιλιάρικα κάνεις μία και έχεις αναλυτική τεκμηρίωση. 4,5 εκατομμύρια δηλαδή ουσιαστικά εμείς δεν είχαμε χρήματα. Λέγαμε θα τρέξουμε στο Δήμο, θα μπούμε σε προγράμματα. Μετά πού θα μείνει χρήμα. Πώς θα μείνει χρήμα. Γι' αυτό έχουμε αυτά τα περίεργα τα οποία συμβαίνουν. Μην πιάσω τώρα τα έργα τα οποία ουσιαστικά είναι βαλτωμένα. Έχουν περάσει 2,5 χρόνια βαλτωμένα όλα. Ερχόμαστε δηλαδή και πάμε από εργολάβο σε εργολάβο. Έχουμε ουσιαστικά υποκαταστήσει το Δήμο της Ρόδου με εργολάβους ΑΕ. Όλα σε εργολάβους πάνε. Και μετά έρχεται μια κριτική από την περιφέρεια και ενοχλεί, λέει, μα 1.300 άτομα έχετε. Και τι κάνει η δημοτική υπάλληλη. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν κάποιες ανάγκες. Αλλά όλα σε αυτά τα ποσά. 4,5 εκατομμύρια ευρώ χωρίς καμία εισήγηση. 5 λέξεις δεν έχω και μπροστά μου. Αυτή είναι η μία σελίδα εδώ που βλέπετε, υπηρεσίες λειτουργίας. Μένω εδώ γιατί είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Και η δεύτερη σελίδα είναι αυτή. 5 λέξεις. Οι υπάλληλοι οι οποίοι ουσιαστικά αξιοδοτούν κτλ. Ο αναπληρωτής προϊστάμενος και ο εντεταλμένος Μεσονικής Πόλης και Μνημείων. Έτσι θα κάνετε δουλειά στη Μεσονική Πόλη. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνει δουλειά. Αυτή είναι η εισήγηση για 4,5 εκατομμύρια. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Είναι πρωτόγνωρα πράγματα. Λειτουργία, προμήθεια, εγκατάσταση, θέση, λειτουργία συστημάτων εισόδου-εξόδου για τη Μεσαιωνική Πόλη 896.000 ευρώ. Ακούστε ποσό. 896.000 ευρώ. Όλα από την αρχή. Ήταν η γκάφα που σας είπα κάνει ο προηγούμενος. Ο οποίος ήταν πολύ έξυπνος και πολύ ταξιδεμένος και εκεί πήγε και ξύλωσε την κεντρική μπάρα όπως είναι οι βυθιζόμενες σε όλες τις ιστορικές πόλεις, ό,τι χωριό υπάρχει στην Ευρώπη, το οποίο έχει μια ιστορική, αν θέλετε, αξία δηλαδή και έχει μια λογική διάσωσης. Και πήγε και έβαλε τις μπάρες στις κάθετες που είναι του σπιτιού δηλαδή, αυτή που μπαίνει σε κάτι πάρκινγκ. Πενούσαν οι πιτσιρικάδες, τις πάγανε με τα μηχανάκια μέσα έξω. Μετά βάλαμε την ασφάλεια, υποτίθεται την ασφάλεια, για να πιάσει το μηχανάκι, τα οποία μηχανάκια βέβαια, όποιο βρει ο χάρη στη Μεσαιωνική Πόλη, όποιο βρει ο χάρο. Τα delivery πηγαίνουν, έρχονται, δεν καταλαβαίνουν, φοράνε και τα κράνη, είτε Πακιστανός είναι, είτε Αφγανός είναι, είτε Ολλανδιακός είναι. Δεν καταλαβαίνει ποιο είναι, πηγαίνω, έρχεται, δεν καταλαβαίνει, θερίζει. Ποιοι μπαίνουν στην παλιά πόλη, άλλη ιστορία. Όποιο θέλει μπαίνει. Όποιο θέλει μπαίνει. Και βγήκαμε να κάνουμε ανακοίνωση στην αρχή, τι λέμε, απαγορεύονται, μα πάντα απαγορευόταν, πάντα η ίδια η ιστορία ήταν. Και έρχομαι και σε αυτό το οποίο έλεγα, ας το Δήμο της Ρόδου και κλείνω, θα το πιάσω αύριο. Ας το Δήμο της Ρόδου. Ο αστυνομικός διευθυντής, ο κύριος Ηλίας Βαζούρας, τι κάνει για την Μεσαιωνική Πόλη? Γιατί η ιστορία για το να γίνει, πες το αστυνομικό τμήμα, ήταν δική μας εισήγηση. Δεν έγινε τίποτα. Ποια προγραμματική σύμβαση τώρα? Εδώ μοιράζουμε εκατομμύρια χωρίς τίποτα. Λοιπόν, θα επιστρέψω αύριο και θα ασχοληθώ μόνο με αυτό, με τη Μεσαιωνική Πόλη. Λοιπόν, να είστε καλά, δελτίο ειδήσεων και στην συνέχεια ο Κλειάνθης Λοΐσος.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Η αναγύρση νέου δικαστικού μεγάλου στην πόλη της Ρόδου αποφασίστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, παρουσία εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των δικαστικών αρχών. Η απόφαση σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη για το νησί, καθώς το νέο δικαστικό συγκρότημα αναμένεται να δώσει οριστική λύση στα σοβαρά προβλήματα στέγασης και λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών της Ρόδου. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη εξέλιξη ένα μεγάλο και ουσιαστικό βήμα για τη Ρόδο και τη Δωδεκάνησο, επισημένοντας πως η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων ήταν καθοριστική. Παράλληλα, τόνισε ότι η Περιφέρεια θα στηρίξει ενεργά όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για να προχωρήσει γρήγορα η κατασκευή του νέου μεγάρου. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Βασίλης Καταβενάκης, έκανε λόγο μιλώντας στο Κόσμος για δικαίωση μιας πολυετούς προσπάθειας, σημειώνοντας ότι οι σημερινές συνθήκες δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης δικαιοσύνης. Όπως ανέφερε, η δημιουργία νέου δικαστικού μεγάρου αποτελεί αναγκαία επένδυση για το μέλλον της Ρόδου και ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας και αξιοπιστίας των πολιτών απέναντι στους θεσμούς. Σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν στη σύσκεψη, το επόμενο διάστημα θα προχωρήσουν οι διαδικασίες για την επιλογή του κατάλληλου χώρου και την ορίμανση των μελετών. Με αιχμηρό τρόπο απαντά ο διοικητής της Δεύτερης Υπηπηρεώς και Αιγαίου στις αναφορές περί κατάρρευσης του νοσοκομείου Ρόδου, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς και κάνοντας λόγο για γελοιότητα σε σχέση με τη συγκεκριμένη εικόνα που παρουσιάζεται δημόσια. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά και ότι παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν σε επίπεδο προσωπικού και υποδομών, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα η εικόνα πλήρους αποδιοργάνωσης που επιχειρείται να δοθεί. Όπως σημειώνει, τέτοιου είδους χαρακτηρισμοί δεν βοηθούν στην επίλυση των προβλημάτων. Αντίθετα, δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις στην κοινή γνώμη. Παράλληλα, υπερασπίζεται τη συνολική λειτουργία της υγειονομικής περιφέρειας και αναφέρεται στις προσπάθειες που γίνονται για την ενίσχυση των νοσοκομείων της νησιωτικής χώρας, επισημένοντας ότι ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη παρεμβάσεις σε προσωπικό, εφημερίες αλλά και έργα υποδομής. Έντονη αναστάτωση επικρατεί στην αγορά εργασίας της Ρόδου, καθώς παραμένει σε εκκρεμότητα η επίσημη διευκρίνηση από το Υπουργείο Εργασίας σχετικά με την εφαρμογή της τοπικής συλλογικής σύμβασης. Η κατάσταση έχει δημιουργήσει διαφορετικές πρακτικές στις προσλήψεις και αβεβαιότητα τόσο για εργαζόμενους όσο και για επιχειρήσεις. Σύμφωνα με εκπροσώπους των εργαζομένων, η έλλειψη ξεκάθαρης κατεύθυνσης από την κεντρική διοίκηση έχει οδηγήσει σε σύγχυση στην τουριστική αγορά του νησιού. Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, Παναγιώτης Εγκλέζος, εξέφρασε στον κόσμο την έντονη δυσαρέσκειά του, υποστηρίζοντας ότι η καθυστέρηση προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της αγοράς εργασίας. Η υπόθεση αφορά κυρίως το καθεστώς των αμοιβών και των όρων εργασίας που θα ισχύσουν για τους εργαζόμενους στον τουρισμό και την εστίαση. Στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις με το ισχύον πλαίσιο για τους μετακλητούς εργαζόμενους, αναφέρθηκε μιλώντας στον κόσμο ο ξενοδόχος Παύλος Ελένης. Όπως υποστήριξε, η νομοθεσία επιτρέπει στους εργαζόμενους που έρχονται μέσω μετάκλησης να παραμένουν για μικρό χρονικό διάστημα στην αρχική εργασία τους και στη συνέχεια να μετακινούνται σε άλλες περιοχές της χώρας. Γεγονός που κατά τον ίδιο δημιουργεί δυσκολίες στις επιχειρήσεις που τους προσλαμβάνουν. Παράλληλα, σημείωσε ότι το κόστος απασχόλησης των μετακλητών εργαζομένων είναι αυξημένο για τις επιχειρήσεις. Ενώ εξέφρασε επιφυλάξεις σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών και των στοιχείων που κατατίθενται στις αρμόδιες υπηρεσίες. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι επιχειρήσεις έχουν στραφεί κυρίως εργαζόμενους από την Ινδία, τον Νεπάλ και τις Φιλιππίνες, επισημένοντας πως η συνεργασία με τις ελληνικές αρχές στις Φιλιππίνες εξελίσσεται ομαλά. Προτεραιότητα στην αποκατάσταση και αναβάθμιση του λιμανιού στο Λακί της Λέρου δίνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όπως επισημαίνει ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, τονίζοντας ότι το έργο αποτελεί κρίσιμη παρέμβαση για τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια της περιοχής. Ο ίδιος αναφέρει ότι η Περιφέρεια κινείται με στόχο την άμεση υλοποίηση των απαιτούμενων εργασιών σε συνεργασία με το Δήμο Λέρου, υπογραμμίζοντας πως τα λιμενικά έργα στα νησιά αποτελούν βασική προτεραιότητα για τη στήριξη της νησιωτικότητας. Με νέες δηλώσεις του, ο βουλευτής του Δωδεκανήσου Γιώργος Νικητιάδης απευθύνει κάλεσμα ενότητας και κοινή στάση απέναντι στο σχεδιασμό εγκατάστασης αιωλικού πάρκου στην Κεταβιά. Ο κ. Νικητιάδης υπογράμμισε ότι το ζήτημα απαιτεί συνεννόηση και κοινή διεκδίκηση από όλους τους θεσμικούς εκπροσώπους, ασκώντας παράλληλα κριτική στον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου για τους χειρισμούς και τη δημόσια στάση του. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο κ. Περιφερειάρχης δυστυχώς συνεχίζει τις προσωπικές αντιπαραθέσεις για ένα θέμα που θα έπρεπε να μας βρίσκει όλους ενωμένους, σημειώνοντας πως η ευθύνη για το θεσμικό πλαίσιο που αφαίρεσε από την αυτοδιοίκηση την αποφασιστική αρμοδιότητα για την εγκατάσταση αιωλικών πάρκων δεν αφορά μόνο μία πολιτική παράταξη. Από τις 25 Μαΐου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη 57 γιατρών στα νοσοκομεία της Δωδεκανήσου. Οι θέσεις κατανέμονται σε 5 νοσοκομεία της περιοχής, με το νοσοκομείο Ρόδου να λαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των νέων προσλήψεων. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 15 Ιουνίου. Ισχυρό μήνυμα υπέρ της γνώσης, της κριτικής σκέψης και της δημοκρατικής εγρήγορσης στη νέα ψηφιακή εποχή, έστειλαν η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μέσα από εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών, εκπαιδευτικών και πολιτών. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, αναδείχθηκε η ανάγκη ενίσχυσης της παιδείας και της υπεύθυνης χρήσης της τεχνολογίας. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
0: Κόσμος 938.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
3: Μήλα Starkin Smith Fuji, μόνο 1,29 το κιλό.
4: Επιλεγμένα προϊόντα στάμου, μείον 20%.
3: Αρακάς και φασολάκια στρογγυλά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,79.
4: Pharma Toast Classic Toast, Chris Chris, 700 γραμμάρια, μόνο 1,49.
3: Νερό Ζαγόρι, συσκευασία 12x500 ml, μόνο 1,65.
4: Σπακέτι μέλισσα 6, 7 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 72 λεπτά.
3: Υγρό απορρυπαντικό Active Fresh and Clean, 75 μεζούρες, μόνο 5,40. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
3: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
2: Marketing. Αξίζει να πας.
4: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΠΑ.
7: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
8: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτο, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Ακού Κόσμος 938.

0: Γεια και χαρά σας, καλοί μου φίλοι, καλώς ήλθατε και σήμερα στη συντροφιά μας. Είμαστε εδώ στο κόσμο στους 93,8 και πάμε για μία ώρα μαζί. Κλεάνθης Λοΐζος, Βασίλης Χατζιωάννου. Γεια σου Βασίλη μου, καλή σου μέρα.
1: Καλή
0: τι κάνουμε.
1: Καλημέρα.
0: Όλα καλά. Στα κόκκινα εσύ, στα άσπρα εγώ. Τι φτιάξαμε εδώ πέρα τώρα, φτιάξαμε ένα Ολυμπιακό.
1: Ναι, ένα Ολυμπιακό περιβάλλον.
0: Τι ομάδα, Ολυμπιακός δεν είσαι. Αυτό έλειψε.
1: Βέβαια.
0: Ολυμπιακάρα και πάση Ελλάδος.
1: Σταθερή αξία.
0: Έχουμε τώρα εχθρούς που στα πολιτικά, τώρα θα έχουμε και στα αθλητικά. Τώρα που εκδηλωνόμαστε και λέμε και την ομάδα μας. Ρε τι τραβάμε και δεν το μαρτυράμε.
1: Δημοκρατία έχουμε, τι να πει.
0: Λοιπόν, ειρήνη ημίν.
1: Να,
0: το βλέπετε αυτό εδώ. Ειρήνη ημίν. Αυτό είναι ένα δελτίο τύπου. Φρέσκο φρέσκο, μυρίζει ακόμα το μελάνι από τον εκτυπωτή. Και είναι από τον κύριο Γιώργο Νικητιάδη. Ειρήνη ημίν. Μετά τα όσα έγιναν χθες, ακούσατε τον Περιφερειάρχη. Τώρα πρέπει να πάμε σε ήρεμα νερά, γιατί τα αχαρτογράφητα νερά δεν βοηθάνε κανένα. Λοιπόν, βλέπω τώρα εδώ το δελτίο τύπου του κυρίου Γιώργου Νικητιάδη, το οποίο έχει ένα ενωτικό χαρακτήρα. Επιμένει όμως ότι το συγκεκριμένος νόμος, τώρα κοιτάξτε, για τις ανεμογεννήτριες γίνεται όλη η ιστορία, ψηφίστηκε και από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ ήταν νόμος δηλαδή του Παπανδρέου, του Πασόκ. Αλλά ψηφίστηκε και από τη Νέα Δημοκρατία. Και βλέπω τώρα και απάντηση από το γραφείο τύπου της Περιφέρειας. Βλέπω τώρα εδώ. Τώρα τι να πω. Καλύτερα θα μας τα πει ο ίδιος σε λίγο. Γιατί κουράζομαι, ρε Βασίλη, να διαβάζω όλα αυτά τα δελτία τύπου. Πω πω, δεν τα πάω καλά, ρε
1: Αφού
0: παιδί.
1: Θα έχουμε τον Λίγιο εδώ.
0: Ναι, αυτό να μου πει.
1: Τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Λοιπόν, οπότε λοιπόν να επικοινωνήσουμε μαζί του, να τον έχουμε, να δούμε τελικά αυτό το ενωτικό κλίμα το οποίο εμφανίζει και καλά κάνει και το εμφανίζει ο κύριος Νικητιάδης. Δεν χρειάζονται. Οι κόντρες δεν βοηθάνε κανένα. Ποτέ δεν βοήθησαν. Έτσι. Αλλά όταν υπάρχει κόντρα, θα πρέπει να εδράζεται η κόντρα στην αλήθεια. Γιατί όταν λέγονται πράγματα τα οποία δεν είναι αληθή και ακριβή, εκρήγνεται ο άλλος και έρχεται μετά και ισοπεδώνει την κατάσταση. Δεν είναι ευχάριστα πράγματα αυτά. Γι' αυτό λέμε λοιπόν ειρήνη. Και κρατάω, ξέρετε, τα τελευταία λόγια του κυρίου Νικητιάδη στο δελτίο τύπου, το οποίο βλέπω τώρα εδώ, αν είναι λέει έτσι, ας αποδείξουμε στην πράξη ότι εννοούμε, ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας και ας συνεννοηθούμε οι βουλευτές, η περιφέρεια και ο Δήμος για τις κινήσεις και τις πρωτοβουλίες που θα πρέπει να αναλάβουμε. Είναι τώρα το κομμάτι που έχει να κάνει με το αιωλικό πάρκο στην Καταβιά, όπου έχει αποφασιστεί. Θέλουμε τον αίωλο, θέλουμε τη φύση, για να γλιτώσουμε από τα καυσαέρια και από τα φουγάρα και από τις φωτιές. Και βλέπω λοιπόν τώρα εδώ το ενωτικό στυλ το οποίο βγαίνει. Αυτό είναι το συμπέρασμα από το δελτίο τύπου του κυρίου Νικητιάδη. Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας και ας συνεννοηθούμε οι βουλευτές, η περιφέρεια, ο Δήμος για τις κινήσεις και πρωτοβουλίες που θα πρέπει να αναλάβουμε όλοι μαζί, χωρίς αντιπαραθέσεις, για κάτι που υποτίθεται ότι συμφωνούμε. Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας και ας απαιτήσουμε από την κυβέρνηση την ανάκληση του σχεδιασμού για εγκατάσταση ενός ακόμα αιωλικού πάρκου στην Καταβιά. Ο κύριος Νικητιάδης είναι κοντά μας, τον καλημερίζομαι. Τι κάνετε, κύριε Νικητιάδη μου?
2: Καλημέρα, αγαπητέ Κλεάνθη, καλημέρα στους συνεργάτες του σταθμού, καλημέρα σε όσες φίλες και φίλους μας παρακολουθούν. Εγώ τρέχω από το πρωί, ήμουνα στη τηλεόραση, στη συνέχεια έχουμε μια κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για να συζητήσουμε για την συνταγματική αναθεώρηση. Έχει ολομέλεια η Βουλή.
0: Έχετε πολλά βάσανα τώρα. Έχουν μπει και άλλα, έχουν προσθεθεί και άλλα. Οι λογιστές, έχουμε πολλά τώρα. Στην ατζέντα.
2: Εντελώς.
0: Ο λογιστής σας δεν πιστεύω να ξέχασε με εσάς. Είναι μια χαρά το ποθενέ και σας.
2: Ναι, θεωρώ όμως αστείο το να γίνεται. Με αλφαγιώτα το γίνεται ένα τέτοιο θέμα από τη στιγμή που ο κύριος Ανδρουλάκης έχει διαρκώς.
0: Αν το έχει ξεχάσει ο
2: Μητσοτάκης,
0: τι θα λέγατε?
2: Κάθε χρόνο δήλωνε αυτά τα.
0: Ναι. Αν το έχει ξεχάσει ο Μητσοτάκης ή η Μαρέβα ή ο Άδωνης, τι θα λέγατε?
2: Θα λέγανε επίσης τα ίδια πράγματα. Εγώ θα έλεγα και εγώ τα ίδια πράγματα. Ότι άμα τα δήλωνε κάθε χρόνο και μια χρονιά δεν δηλώθηκαν, έλεγε.
0: Τώρα η αλήθεια.
2: Και ο ίδιος και έκανε μέρος.
0: Εγώ δεν θέλω τώρα να σπεκουλάρω το φίλο μου τον Γιώργο Νικητιάδη, αλλά κάνει τη διαφορά από το λαϊκισμό του αρχηγού σου. Ο αρχηγός πλέον έχει ξεφύγει, το έχει πάει σε μιλάμε τώρα, ακολουθεί τα χλάρια του Τσίπρα. Πάμε όμως στα δικά μας. Ας τα αφήσουμε.
2: Έχουμε, αγαπητέ μου Κλεάνθη, μια μάχη.
0: Ναι.
2: μια μάχη όπου εμείς έχουμε καταλήξει ότι πρέπει να τελειώσουμε με την υπόθεση κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας.
0: Λέτε, είναι τόσο
2: αυτή
0: καταστροφική.
2: Αυτή η μάχη εκ των πραγμάτων θα έχει και σημεία που θα είναι υπερβατικά, με την έννοια ότι θα αναφέρονται θέματα που εμπεριέχουν και ένα λαϊκισμό. Εκ των πραγμάτων είναι λογικό αυτό.
0: Το παραδέχεστε ότι υπάρχει λαϊκισμός? Κάτι είναι και αυτό.
2: Μα είναι αυτό που γίνεται τώρα με τη δήλωση του Νίκου του Ανδρουλάκη. Δεν είναι λαϊκισμός.
0: Εγώ νόμιζα από την πλευρά σας λαϊκισμός.
2: Εντάξει, εμείς από την πλευρά μας πραγματικά θα άκουγα με πολύ προσοχή τι θεωρείται λαϊκισμός και θα αποδεχόμουν κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει όμως, πρέπει να δούμε τα πραγματικά προβλήματα. Τα προβλήματα είναι τεράστια, είναι διαρκή, είναι παντού. Τα βλέπουμε σήμερα και στη Ρόδο, τα βλέπουμε και στην ΚΟ, που σήμερα επισημοποιήθηκε και μπήκε ταραφόπλακα στην οποιαδήποτε συνεργασία των μικροβιολόγων με το ΝΕΟΠΗ, και αυτό σημαίνει ότι μετά από 2,5 χρόνια δεν έχει υπάρξει λύση και οι ΚΟΗ τρέχουν στην Κάλυμνο και σε άλλα μέρη προκειμένου να γράψουν μια συνταγή ή να κάνουν κάποιες εξετάσεις. Αυτά είναι πραγματικά προβλήματα. Αυτά τα πραγματικά προβλήματα εμείς πρέπει να τα αναδείξουμε και πρέπει να δείξουμε με ποιο τρόπο θα τα επιλύσουμε. Τώρα, επειδή στην αρχή ξεκίνησες με το δελτίο τύπου που έξερα.
0: Τώρα, εγώ θέλω να το πάω ενωτικά, αλλά βλέπω τώρα την απάντηση που έρχεται, το δελτίο τύπου το οποίο έρχεται από την περιφέρεια. Και οφείλω να. Έχετε ενημερωθεί γι' αυτό, να το διαβάσω, ή είστε ενημερωμένοι?
2: Να πω κάτι σε ό,τι σχετίζεται.
0: Να το ακούσει ο κόσμος. Να το ακούσει ο κόσμος.
2: Μετά, σε ό,τι σχετίζεται με επιθετικότητα και τοξικότητα, πραγματικά μου είναι παντελώς αδιάφορο και δεν με ακουμπάει. Εγώ είπα ότι για τα προβλήματα, σε κάθε περίπτωση για κάποια από αυτά, αν έχουμε ίδια γνώμη, οφείλουμε όλοι μαζί να παλέψουμε. Αν έχουμε ίδια γνώμη, ένα από αυτά τα θέματα, όπως διατυπώθηκε τουλάχιστον, είναι οι ανεμογεννήτριες. Και έκανα τις προτάσεις.
0: Τώρα, αυτές οι ανεμογεννήτριες 150 μέτρα είναι τεράστια, ρε παιδί μου. Εγώ είχα μείνει στα 50-60 μέτρα. Λέω, εντάξει, βατά πράγματα. Τώρα 150 είναι υπερβολικά. Ουράνο ξύζει σκέτο είναι.
2: Το πρόβλημα, αγαπητέ Κλεάνθη,
0: το θέμα είναι καθαρά αισθητική. Αισθητικό
2: υπάρχουν
0: είναι το θέμα.
2: Υπάρχουν ήδη δύο αιωλικά πάρκα στην περιοχή. Και εγκαθίσταται να δείτε χωρίς να γίνει κάποια διαφορά.
0: Δεν μας πειράζει. Άμα είναι για το καλό μας, γιατί και 10 να μπουν.
2: Μα δεν έχω. Εμείς στο Πασόκ είμαστε οι πρώτοι που σηκώσαμε τη σημαία της.
0: Όχι, ο Βελόπουλος σήκωσε κατά των ανεμογεννητριών. Αυτός έλεγε ότι.
2: Όχι, εμείς είμαστε υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ναι. Εμείς στην πράσινη μετάβαση.
0: Βεβαίως.
2: Ο Γιώργος Παπανδρέου εδώ και πολλά χρόνια πρώτος μίλησε.
0: Ναι, αλλά μιλούσαν
2: μετάβαση.
0: Οι άλλοι όμως για πράσινα άλογα.
2: Ακριβώς. Τότε λίγο.
0: Γιατί δεν είστε αξιοπιστοί, δεν σας πίστευε κανείς γι' αυτό.
2: Εμείς είμαστε υπέρ, αλλά δεν είμαστε υπέρ της άναρχης, χωρίς διάλογο, χωρίς συζήτηση.
0: Σωστό,
2: με την κοινωνία, χωρίς ανταπαδοτικά τέλη. Αυτό είναι το δικό μας ζήτημα που θέτουμε. Και γι' αυτό λέω ότι στην Καταβιά δεν υπήρχε τίποτα από αυτά. Ο κόσμος δεν θέλει, και συνεπώς θα πρέπει οι 5 βουλευτές να πάρουμε πρωτοβουλία και να πάμε να βρούμε τον αρμόδιο.
0: Τώρα δεν μου λέτε μια στιγμή, γιατί όταν ρωτήθηκαν χθες οι αρμόδιοι από τον Τέρτο Χατζιωάννου, λέει, τι είναι αυτό που σας ενοχλεί? Λέει, δεν θέλω να ανοίγω το παράθυρό μου και να βλέπω ανεμογεννητρίες. Δεν είναι επιχείρημα όμως τώρα και αυτό εδώ. Δηλαδή, να πούμε και κάτι ουσιαστικό. Δηλαδή, σε τι βλάπτει η ανεμογεννήτρια? Συμφωνώ. Αυτά τα τεράστια τώρα των 150 μέτρων. Αλλά όταν αποφύγουμε το μαζούτ και τα φουγάρα και τους καπνούς, δεν είναι καλύτερη η αιωλική ενέργεια? Και όταν μάλιστα είναι και στη θάλασσα, όπως έλεγε ο κ. Χατζημάρκος, δεν είναι ακόμα καλύτερα? Δεν θα συμφωνούσατε σε κάτι τέτοιο, κύριε Νικητιάδη μου?
2: Εγώ λέω ότι τα μέτρα που λαμβάνονται πρέπει να προστατεύουν πρωτίστως την κοινωνία. Επί Πασόκ, αν δεν κάνω λάθος, τοποθετήθηκαν οι ανεμογεννήτριες στην Αρχίπολη. Ήταν σύμφωνος ο Δήμος, ήταν σύμφωνη η νομαρχία, αν είχαμε το.
0: Στον Ατάβηρο πότε είχαν μπει, θυμάστε? Νομίζω
2: και
0: ότι.
2: Παρατάστα,
0: Πασόκ
2: και παρά
0: και
2: το ότι δόθηκαν αντισταθμιστικά.
0: Το αιωλικό
2: ωφέλη.
0: Στον Ατάβηρο πρέπει να ήταν και αυτό επί Πασόκα, δεν κάνω.
2: Λέω λοιπόν ότι παρά το ότι τηρήθηκαν όλα και ήταν σύμφωνη και η κοινωνία και δόθηκαν αντισταθμιστικά ωφέλη. Αυτές είναι ανεμογεννήτριες. Αν πάτε στην Αρχίπολη και ρωτήσετε σήμερα ένα κάτοικο, το βουητό που προκαλεί ο θόρυβος στα αυτιά τους είναι διαρκής.
0: Βουητό?
2: Ναι, βουητό, ναι, ένας θόρυβος. Ρωτήστε οποιοδήποτε μένει στην Αρχίπολη.
0: Αλήθεια. Δεν έχουν, μπορεί να έχουν βγει αθόρυβες τώρα. Εγώ από την
2: λοιπόν,
0: γνωρίζω.
2: Εγώ οι αθόρυβες βεβαίως και έχουν βγει. Αλλά είναι πιο ακριβές. Απαιτούν μεγαλύτερο κόστος.
0: Ωραία, να βάλουμε λοιπόν ανεμογεννήτριες που δεν κάνουν βου.
2: Εκεί λοιπόν θα έπρεπε να γίνεται ο διάλογος. Εκεί θα έπρεπε να υπάρχει διαβούλευση. Εκεί θα έπρεπε να παρεμβαίνει η κοινωνία και να λέει αν το θέλει, γιατί για την καταβιά ειδικά.
0: Από ό,τι κατάλαβα όμως, τα ίδια λέτε με τον κύριο Περιφερειάρχη. Γιατί σκοτώνεστε μεταξύ σας, μπορείτε να μου πείτε.
2: Εγώ δεν σκοτώνομαι με κανέναν. Εγώ η διαφορά.
0: Και όταν βγάζετε δελτία τύπου.
2: Εγώ ζήτησα να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να ζητήσουμε από την κυβέρνηση να αλλάξει τις αποφάσεις της. Ζήτησα παραλλήλως, εφόσον υπάρχει δικαστική οδός, φοβάμαι ότι δεν υπάρχει, γιατί δεν τα έχουν κοιτάξει καλά και όφυλαν να τα έχουν κοιτάξει. Αλλά εάν υπάρχει, η περιφέρεια που έχει ένομο συμφέρον να προχωρήσει σε προσφυγή για να ακυρώσει απόφαση, εάν το τονίζω υπάρχει τέτοια δυνατότητα τώρα.
0: Είχε όμως το δικαίωμα βέτο παλιότερα, ας πούμε, και μετά το νόμο του 11 έπαψε να υπάρχει.
2: Μα μισό λεπτό, τότε... Τρία
0: εσείς
2: μεγάλα κόμματα με συντριπτική πλειοψηφία, το έχω πει, έχουν μπροστά μου και τα
0: σημασία έχει αν το ψήφισαν οι άλλοι ή δεν το ψήφισαν. Ο νόμος δικός σας είναι. Εσείς το κάνατε.
2: Ο κύριος Μητσοτάκης ήταν ένθερμος υποστηρικτής.
0: Μα και τώρα είναι ένθερμος υποστηρικτής. Δεν το κρύβει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης είναι υπερήφανος για την αιωλική ενέργεια. Γιατί σου λέει η χώρα μας παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο και κάνουμε και εξαγωγή ενέργεια. Δεν το κρύβει ο άνθρωπος. Δεν λαϊκίζει ο Μητσοτάκης. Ό,τι είναι το λέει στα ίσια.
2: Εγώ λέω όμως ότι δεν μπορεί να επιρρύπτουμε ευθύνες στο ένα μόνο κόμμα που ψήφισε και αφαίρεσε την αρμοδιότητα από την αυτοδιοίκηση. Όταν
0: αυτό
2: τότε...
0: ήταν το έλασον. Το μείζον ήταν ο νόμος. Και ο νόμος είναι δικό σας.
2: Καλά, δηλαδή αν ψηφίζει.
0: Είτε με 151, είτε με 180 το ίδιο.
2: Συνέχεια και μας καταγγέλει γιατί δεν ψηφίσαμε ένα άρθρο, γιατί δεν ψηφίσαμε ένα άλλο στους δικούς τους νόμους.
0: Όταν,
2: ψηφίσαμε...
0: όταν σώσατε την Ελλάδα, εσείς και η Νέα Δημοκρατία επί Τσίπρα. Τι έχει μείνει, ότι ο Τσίπρας έφερε το τρίτο μνημόνιο. Ανεξαρτήτως ότι το ψηφίσατε κι εσείς, γιατί έπρεπε να το ψηφίσετε, γιατί ήταν ένα άρθρο, ένας νόμος. Και έπρεπε να σωθεί η Ελλάδα. Και καλά κάνατε και είστε άξιοι γι' αυτό. Ο Τσίπρας όμως ήταν ο υπαίτιος της όλης ιστορίας. Το ίδιο λοιπόν έγινε και με εσάς. Ο νόμος ήρθε με εσάς, από εσάς, και τον ψήφισαν και οι υπόλοιποι. Τι να κάνουμε. Είτε τον ψήφισαν, είτε
2: ο νόμος θα ήσχε. Εγώ δεν έχω αντίρρηση σε όλο αυτό. Εγώ λέω ότι συμφωνούμε ότι πρέπει να μην υπάρχουν ανεμογεννήτριες. Συμφωνούμε.
0: Στη θάλασσα, στη θάλασσα.
2: Οπουδήποτε, εγώ δεν έχω κάνει επεξεργασμένο.
0: Ούτε και στη θάλασσα. Δηλαδή τι να έχουμε μαζί.
2: Πάνε στη θάλασσα ή όχι και τι είδους ανεμογεννήτριες είναι αυτές που θα πάνε στη θάλασσα.
0: Δηλαδή να μην έχουμε, να έχουμε δηλαδή εργοστάσια να καίνε πετρέλαιο.
2: Όχι
0: και
2: βέβαια, μα εμείς πρώτοι, ο Γιώργος ο Παπανδρέου είναι ο πρώτος που
0: άρα τι ενέργεια θα έχουμε. Τι ενέργεια θα έχουμε, θα φυσάμε μόνοι μας, δηλαδή δεν κατάλαβα. Όχι ανεμογεννήτριες, όχι ηλιακά κάτωπτρα.
2: Μα δεν είπαμε εμείς όχι ανεμογεννήτριες.
0: Αυτό δεν είπες τώρα ότι δεν θέλετε ανεμογεννήτριες καθόλου στη Ρόδο.
2: Όχι εμείς στη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Α, σε άλλη περιοχή δηλαδή να πάμε, όχι σε
2: αιωλικό πάρκο, χωρίς μελέτη, χωρίς διαβούλευση, χωρίς οποιαδήποτε συζήτηση, χωρίς αντισταθμιστικά ωφέλη, δεν το συζητάμε. Και σήμερα πλέον αυτές οι ανεμογεννήτριες, όπως φαίνεται, έχει παρέλθει η τεχνολογία τους και απαιτούνται άλλου είδους μορφές συγκέντρωσης της ενέργειας του αέρα, ήλιου. Και όλων αυτών των μορφών που μπορούν.
0: Αυτά να βάλετε στο τραπέζι λοιπόν. Και μπορείτε να το ξεκινήσετε και ως Πασόκ κεντρικά, ούτως ώστε να ξέρετε να έχει μεγαλύτερη ισχύ το πράγμα. Γιατί καλά τα τοπικά έτσι όπως το. Αλλά αλλιώς είναι να μπει κεντρικά. Αυτό που λέτε είναι σοβαρό. Όπως επίσης και το βουητό. Αν υπάρχουν ανεμογεννήτριες παλιά κοπή, να μην μπουν τέτοιε, να μπουν σύγχρονες, να μην έχουν θόρυβο. Δηλαδή, καταλάβατε, να λύσουμε το πρόβλημα. Όχι να το μεγενθύνουμε και να σπεκουλάρουμε λόγω εκλογών να έχουμε πολιτικά.
2: Εγώ είμαι μόνο στην κατεύθυνση να λύσουμε το πρόβλημα.
0: Άντε, μπράβο. Και χαίρομαι γιατί βλέπω ότι υπάρχει ενωτικό ύφος από την πλευρά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Υπουργέ μου. Χάρηκα
2: εγώ
0: πάρα
2: ευχαριστώ.
0: Πολύ που τα είπαμε.
2: Καλημέρα,
0: την καλημέρα μας, για χαρά. Γεια. Λοιπόν, καλά ακούστηκε ο κύριος Νικητιάδης και χαίρομαι για αυτό το οποίο ανέφερε. Αλλά το θέμα είναι να είμαστε ειλικρινείς. Έτσι. Δηλαδή, δεν θέλουμε κάτι να το τεκμηριώνουμε αυτό το γιατί δεν θέλουμε κάτι. Όχι απλώς να σπεκουλάρουμε, ας πούμε, στην άγνοια του πολίτη και να προσπαθούμε να αποκομίσουμε ωφέλη από τον πολίτη, ας πούμε, ξεσηκώνοντάς τον κτλ.
1: Και καλό θα είναι να υπάρξει και,
0: μάλιστα,
1: και ενότητα.
0: Και να είμαστε και πιο προσεκτικοί.
1: Όλοι μαζί.
0: Να μην προκαλεί ο ένας τον άλλο, γιατί δείτε τώρα. Έρχεται η δράση, φέρνει αντίδραση. Και έρχεται η περιφέρεια και σου λέει τι. Μετά τη χθεσινή, σου λέει, λαϊκή συνέλευση στην Καταβιά, όπου κατέρευσαν με κουφαντικό τρόπο η ανακρίβεια και ο λαϊκισμός που επιστράτευσε ο κ. Νικητιάδης για το θέμα των ανεμογεννητριών, θα περίμενε κανείς λίγη περισσότερη αυτοσυγκράτηση. Ανταυτού συνεχίζει ακάθεκτος και αμετανόητος ανακοινώσεις, προφανώς θεωρώντας ότι αν αναλάβει, επαναλάβει αρκετές φορές το ίδιο αφήγημα, κάποια στιγμή μπορεί να το πιστέψει και ο ίδιος. Γιατί την κοινή γνώμη δεν μπορεί πλέον να την πείσει με τα αγαθά των προθέσεών του. Το δε αποκορύφωμα είναι ότι ο ίδιος άνθρωπος που επιμέρες επένδυε στην ένταση, στις προσωπικές επιθέσεις, στα ψεύδη της περιφέρειας και στον πολιτικό τυχοδιοκτισμό, επιμένει να υποδύεται τον υπέρμαχο της αποφυγής των στήρων αντιπαραθέσεων και της υποτιθέμενης ενότητας. Η πολιτική υποκρισία έχει τα όρια της, αλλά ο κύριος Νικητιάδης δείχνει αποφασισμένος να τα υπερβεί. Βλέπετε τώρα. Λοιπόν, το θέμα είναι κάτω τα μολύβια. Και να πάμε τώρα, αγαπημένοι, να δούμε τελικά
1: να
0: σταματήσει όμως ο λαϊκισμός και το ψέμα.
1: Είναι πολύ
0: βασικό. Γιατί και εμένα με ενοχλεί. Και δεν μπορεί αυτή την ώρα, ας πούμε, να είναι από τη μια μεριά ο καρκίνος, να είναι από τη μια μεριά το φουγάρο, η κάπνα, το δηλητήριο, έτσι. Και από την άλλη μεριά η πιο ήπια μορφή ενέργειας. Μία ανεμογεννήτρια που γυρνάει αργά-αργά και παράγει ενέργεια. Ρε εσείς, επειδή το λέει ο Βελόπουλος, δεν τρέπεστε! Σας έχει ψεκάσει όλους. Τι σας ενοχλεί, μωρέ, αυτό εδώ πέρα το τοπίο που βλέπουμε? Αυτό το πράγμα προτιμάτε το εργοστάσιο με τους καπνούς? Ξεσήκωσαν τον κόσμο. Και δεν μπορώ να ακούσω ένα, μα ένα λόγο που να στέκει αυτή η αρνητική διάθεση. Οκ. Να δεχθώ ότι αισθητικά όντως μπορεί να δημιουργεί πρόβλημα λόγω του τεραστίου μεγέθους, 150 μέτρα. Βάλτε το στη θάλασσα, πού είναι το πρόβλημα? Δηλαδή, οι Βόρειοευρωπαίοι τους διδάξαμε πολιτισμό και αυτοί είναι πολιτισμένοι και εμείς είμαστε. Άντε να μην πω τι είμαστε.
1: Και έχουν όλοι πάει όλοι πάρκα στη θάλασσα μέσα. Τεράστια.
0: Φίλε, περνούσαμε το κρουαζιέρο και έβγαινε όλος ο κόσμος έξω να τραβάει φωτογραφίες. Θέαμα. Είτε την Ακρόπολη έβλεπε στον Παρθενώνα, είτε τις ανεμογεννήτριες στη Δανία, στην Αυστρία και εκεί πάνω στη Σκανδιναβία. Ήταν ένα και το αυτό. Φοβερό θέαμα. Και δες πως λύσανε το πρόβλημα της ενέργειάς τους. Και εμείς εδώ καθόμαστε και σκοτωνόμαστε. Γιατί τα ψέκια μας έχουν φτύσει τελικά και μας έχουν πείσει να είμαστε στο δρόμο των δικών τους. Δεν θα βάλουμε ποτέ μυαλό, δυστυχώς. Υπάρχει τώρα άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο είναι σοβαρό. Πολύ σοβαρό. Διότι φαίνεται ότι δεν θα ηρεμήσουμε ποτέ με το θέμα του νοσοκομείου. Και είδατε ότι ακροθυγώς το έπιασε και ο κύριος Νικητιάδης για το νοσοκομείο της ΣΚΟ. Τώρα είναι και το νοσοκομείο της Ρόδου, το οποίο καλά κρατεί η κολόνια. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Αλλά έχουν βαλτεί, σίγουρα θα υπάρχουν προβλήματα. Δεν αμφισβητεί κανείς ότι ποτέ τα προβλήματα δεν λύνονται. Ειδικά στον τομέα της υγείας, όπου είναι άπειρα τα προβλήματα. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι μεγάλη ευθύνη. Τεράστιο το βάρος. Μιλάμε για πολύ βάρος. Για να δούμε τελικά. Βλέπω τελικά ότι υπάρχει φοβερή αντίδραση. Έγινε μία συνέλευση των γιατρών. Μιλάμε ότι ακούστηκαν φρικτά πράγματα για το νοσοκομείο. Εάν δηλαδή είναι κάποιος ο οποίος δεν έχει πατήσει το πόδι του ποτέ στο νοσοκομείο και περίμενε να ενημερωθεί από μια τέτοια, από τις δηλώσεις των γιατρών, θα έλεγε, ρε παιδί μου, τι γίνεται εδώ πέρα? Είναι νοσοκομείο ή είναι νεκροταφείο? Πάω για να θεραπευτώ ή πάω για να πεθάνω? Πάω για να με κάνουν καλά ή πάω για να με σκοτώσουν? Πάω να βρω γιατρούς ή θα βρω κατσαρίδες αντί για γιατρούς? Δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι. Και επειδή λέει τώρα κάποιος, όταν καείς στο χείλο φυσάς και το γιαούρτι, δεν λέει ο θυμόσοφος ο λαός μας? Επειδή κατάλαβα το πνεύμα όταν εγώ την άποψή μου είπα και με βάση την όποια γνώση έχω για το νοσοκομείο της Ρόδου, γιατί το έχω επισκεφθεί πολλές φορές για φίλους, για συγγενείς και τα λοιπά. Ναι, δεν θα το κρύψω, νιώθω υπερήφανος για το νοσοκομείο μας. Νιώθω υπερήφανος για το νοσοκομείο μας και νιώθω υπερήφανος επίσης και για το προσωπικό, το νοσηλευτικό του νοσοκομείου μας. Και γιατροί συμπεριλαμβάνονται σε αυτό που λέω, και νοσοκόμες και όλο γενικότερα και το διοικητικό προσωπικό. Το ότι υπάρχουν ελλείψεις, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ελλείψεις όμως υπάρχουν παντού. Πού δεν υπάρχουν ελλείψεις? Στο Υπουργείο Υγείας, το οποίο διοικεί το ΕΣΥ, όλο το κομμάτι της υγείας στη χώρα, εκεί νομίζετε πως δεν υπάρχουν ελλείψεις? Και εκεί υπάρχουν ελλείψεις. Ποιο νοσοκομείο να πιάσουμε, για πείτε μου, ποιο, το πιο σύγχρονο? από τα πιο σύγχρονα. Πού να πάμε, να πάμε στο Ωνάσιο, πού να πάμε, σε ποιο νοσοκομείο να πάμε, ρε παιδί μου. Όπου έχουν πέσει τρελά λεφτά για να γίνει. Πού, παντού υπάρχουν ελλείψεις. Διαβάζω και λέει, χρειάζονται 10 θέσεις εδώ, 10 άτομα σε αυτό το τομέα και υπάρχουν μόνο 5. Χρειάζονται 7 άτομα εκεί και υπάρχουν μόνο 3. Παντού υπάρχουν ελλείψεις. Ξεχνάτε ότι 10 χρόνια μνημονίων, το μεγαλύτερο κομμάτι του από αυτό το οποίο έφυγε από τη χώρα μας προς το εξωτερικό, το ξέρετε ότι είναι γιατροί. Γιατροί ήταν. Γιατροί τους οποίους τους σπούδαζε το ελληνικό δημόσιο δωρεάν παιδεία, σπούδαζαν δηλαδή με τα λεφτά των φορολογούμενων όλων ημών, και όταν έπαιρναν το πτυχίο τους έφευγαν στη Γερμανία, γιατί εκεί θα έπαιρναν 3 και 4 φορές μεγαλύτερο μισθό. Μα εδώ είχαμε μνημόνια. Εδώ είχαμε μια Ελλάδα η οποία ήταν σκλαβωμένη πραγματικά κάτω από την πότα του δανειστή. Και ο δανειστής ήταν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δεν ήταν απλά οι θεσμοί ευρωπαϊκοί. Όπου εκεί λες μπορώ να τους διαχειριστώ. Γνωρίζουμε τι σημαίνει Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Κάτω λοιπόν από αυτό εδώ το καθεστώς, κάποιοι έλεγαν άντε να αγωνιστούμε για το καλό της πατρίδας. Κάποιοι όμως έλεγαν άντε να αγωνιστούμε για το καλό της τσέπης μας. Καλά έκαναν τα παιδιά. Σπούδασαν και έφευγαν στο εξωτερικό. Και μέσα στη χώρα μας δεν υπήρχε ο αριθμός ο απαιτούμενος για να καλύψει τις ανάγκες που χρειάζεται ένα εθνικό σύστημα υγείας. Και τώρα που μιλάμε, μπορεί κάποιοι να επιστρέφουν, αλλά υπάρχει μεγάλος όγκος, πολλοί γιατροί στο εξωτερικό. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε πώς αντιμετωπίζεται αυτό το θέμα, γιατί γίνονται προκήρυξεις για να έρθουν άνθρωποι γιατροί να εργαστούν στα νοσοκομεία, αλλά δεν ανταποκρίνονται. Δεν υπάρχει προθυμία από πλευράς γιατρών να έρθουν. Τι κάνουμε λοιπόν τώρα σε αυτή την περίπτωση, για πείτε μου. Πώς θα το αντιμετωπίσει κανείς αυτό εδώ το θέμα. Πώς θα το λύσει αυτό το πρόβλημα. Γιατί δικαιολογημένα έρχεται ο σύλλογος των γιατρών. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος και να λέω τα σωστά όλων των πλευρών. Και λέει, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, έχουμε μεγάλα κενά. Άκουγα ο κύριος Χριστοδούλου, μέσα το είπε, ότι δεν μπορώ λέει, να κάνω 15 εφημερίες το μήνα. Έχει δίκιο σε αυτό ο άνθρωπος. Όμως, πού έχουν άδικο οι γιατροί. Ότι υπερβάλλουν και το ξεχυλώνουν τόσο. Όχι για να λυθεί τόσο το πρόβλημα, χωρίς να το καταλαβαίνουν, δημιουργούν ήδη πρόβλημα στο ίδιο το νοσοκομείο. Διότι όταν θυχθεί η αξιοπιστία ενός νοσηλευτικού ιδρύματος, δεν είναι να βάλεις μετά 100.000 καλύτερους γιατρούς, το Γιακούμ να φέρεις. Όταν βγει η φήμη του νοσοκομείου ότι εκεί μέσα πας για να πεθάνεις, όχι για να γίνεις καλά, τελείωσε. Γι' αυτό λοιπόν, φίλοι γιατροί, οι περισσότεροι είμαστε και φίλοι. Μια συμβουλή, ρε παιδιά. Εγώ στη θέση σας, αν ήμουν γιατρός, εγώ γιατρός δεν είμαι, οικονομολόγος είμαι. Και ασκόκο και δημοσιολόγο. Αν ήμουν γιατρός, δεν θα το ανέβαζα τόσο πολύ και τόσο άγαρμα κάποια πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με το νοσηλευτικό μας ίδρυμα. Θα ήμουν πιο εγκρατής. Σύμφωνοι, υπάρχουν προβλήματα. Θα σας πω και κάτι ακόμα για να

0: Α, εδώ τώρα μου λέει ένας φίλος, μήπως λεπόθενες και πρέπει να κάνουν και οι γιατροί, όχι μόνο οι δημοσιογράφοι. Δημοσιογράφος μου το στέλνει. Δεν ξέρω τώρα από ποιο είναι, από ποιο site είναι, αλλά δημοσιογράφος, δεν θυμάμαι, εκτός αέρα, να πω το όνομα, όχι, καλώς. Λοιπόν, ξέρεις, έπεσε στην αντίληψή μου λοιπόν και είχα ρωτήσει και τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη. Ξέρεις ότι την υψηλότερη βαθμολογία την έχουνε τα νοσοκομεία Κο και Ρόδου. Ο μέσος όρος είναι 4,5, αν δεν κάνω λάθος, 4,7-4,8. Πάνω από το μέσο όρο.
1: Αρκετά μεγάλη.
0: Και εδώ, δηλαδή ο ασθενής, νιώθει ότι ναι, εντάξει, θα μπορούσα, ξέρω εγώ, τα πράγματα να ήταν καλύτερα. Σύμφωνα, δεν είπα καμιά αμφιβολία, είπαμε πάντα ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Βλέπουμε ότι βγαίνει πρόσημο θετικό. Δεν είναι αρνητικό το πρόσημο. Και δεν ξέρω αν κάνω καλά που ασχολούμαστε με τα θέματα αυτά, ρε Βασίλη. Όλο λέω, λέω,
1: πρέπει
0: λέω.
1: Να ακούει ο κόσμος.
0: Δεν μου λες να... Τι έγινε ο... Δεν... Δε, α, παρά τον άστο. Λοιπόν, εντάξει. Okay. Προσπάθησε το πάλι. Κάνε μια προσπάθεια ξανά. Εν τω μεταξύ, έγινε άλλο στο διαδίκτυο. Γίνεται το έλα να δεις. Χαμός, μιλάμε, έχει βουήξει το διαδίκτυο. Διότι αυτό το οποίο έθεσα στον κύριο Νικητιάδη, αν, λέω, αν... Είχε ξεχάσει ο Μητσοτάκης να δηλώσει 1 εκατομμύριο καταθέσει στο εξωτερικό. Όχι βρε να τις δηλώσει. Και μόνο που θα ακούγαν ότι είχε 1 εκατομμύριο στο εξωτερικό, είναι αρκετό για τον Μητσοτάκη για να τον κάνουν, να τον περάσουν πριν ο Κορδέλα όλοι οι τύποι. Αλλά σκέψου να είχε ξεχάσει να τα δηλώσει. Όπως έκανε ο Δρουλάκης. Ή να τα έχει ξεχάσει να τα δηλώσει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ή η Μαρέβα, η γυναίκα του Μητσοτάκη. Τι θα κάνατε, ρε, υποκριτές. Ο Ανδρουλάκης το ξέχασε, αλλά εντάξει, δεν βαριέσαι μωρέ, είναι Τρίτη, δεν χάλασε ο κόσμος. Άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Ο λογιστής φταίει. Ο λογιστής. Ρε, καταλάβαμε τώρα. Καταλάβαμε τώρα πώς λειτουργεί το σύστημα. Και έχουμε τα μούτρα τώρα κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε. Και όμως αυτοί, φίλε, έχουν ξεσηκώσει το σύμπαν. Έχουν χαλάσει, έχουν φέρει τα πάνω κάτω. Έχουν δηλητηριάσει τις ψυχές των ανθρώπων. Να σου πω τώρα κάτι, Βασίλη, το οποίο ενδεχομένως να μην το γνωρίζεις ή να μην το θυμούνται πολύ. Ξέρεις ποιο είναι το μεγαλύτερο κακό που έχει υποστεί αυτός εδώ ο κόσμος, ο τόπος από το Πασόκ?
1: Αν θυμάμαι, με τη δημόσια περιουσία.
0: Α, μπράβο, α, μπράβο, χαίρομαι που το θυμάσαι.
1: Έδινε τότε το 75%.
0: Μπράβο, λοιπόν, η Ρόδος και τα νησιά μας έχουν το μεγαλύτερο κομμάτι δημόσιας περιουσίας πάνω στην Ελλάδα. Δηλαδή να σκεφτείτε ότι μόνο τα δημόσια χτήματα τα οποία είναι πάνω στη Ρόδο είναι πάνω από το 40% της συνολικής δημόσιας περιουσίας. Αυτή δηλαδή που έδωσε τώρα ο Τσίπρας
1: στο υπερταμείο.
0: Στους δανειστές για 99 χρόνια. Αυτό τώρα βγήκε και έχει μούτρα τώρα και θέλει να κυβερνήσει, λέει, για να φέρει σταθερότητα. Τσίπρας.
1: Ξανά.
0: Τι ζούμε. Λοιπόν. Τι είχε γίνει τότε, θυμάσαι? Ήτανε Γεώργιος Παπανδρέου. Πόρε παιδί. Βρε, θέλεις καλή κράτη. Βρε, έφυγε η περιφέρεια, η έδρα. Έκαναν έδρα της περιφέρειας στο Σύρο. Έφυγε και η στρατολογία. Εδώ ήταν. Και αυτή έφυγε. Όλα σε Σύρο πήγαν. Όλα επί Πασόκηρα, Πασοκάρα. Λοιπόν, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι όταν γινόταν η όποια εκποίηση ή αξιοποίηση του οποιοδήποτε δημοσίου χτήματος. Ήταν λοιπόν το αφεντικό το κράτος, έτσι. Γιατί αυτά ήταν ιδιωτικές περιουσίες. Αλλά όταν έφυγε η τουρκοκρατία και ήρθε η ιταλοκρατία, πέρασαν με μιας, να πούμε, δεν πέρασαν στους πολίτες, γιατί είχαν κατασχεθεί, τα είχαν πάρει από τους ιδιώτες, από τους ιδιοκτήτες. Και έφυγε μετά το ιταλικό κράτος, ήρθε το ελληνικό, έγινε η ενσωμάτωση. Και όπως ήταν, πήγανε πακέτο στο ελληνικό δημόσιο. Και σου λέει τώρα μετά, υπάρχει ο νόμος που σου λέει ότι αν υπάρχουν δικά σου χτήματα και τα λοιπά, έτσι, υπάρχει μια διαδικασία, δικαστήρια, μαρτυρίες και τα λοιπά, το αποδεικνύεις ότι ήταν τον προ παππούδο σου και τα παίρνεις. Ή εσύ θέλεις να κάνεις μια επιχείρηση και θέλεις, ας πούμε, να νοικιάσεις ένα χτήμα του δημοσίου αντί να κάνετε εκεί να είναι αραχνιασμένο. Εντάξει, ή τι οικόπεδο είναι αυτό, γιατί βεβαίως. Τι κάνει, ή θέλεις να αγοράσεις, γιατί και αυτό γίνεται.
1: Ακριβώς.
0: Τι ίσχυε λοιπόν, ίσχυε το εξής.

0: κρατούσε το κράτος το ελληνικό, το δημόσιο, κρατούσε το 25% και το 75% το έδινε στην νομαρχία, Δωδεκανήσου. Κατάλαβες. Και σου λέει η νομαρχία, επειδή αυτό ανήκει στους ιδιώτες, εγώ κρατάω το 25%, έλεγε το κράτος, κρατάω το 25% για τα έξοδά μου, για τους υπαλλήλους μου, για όλη τη διαδικασία, ναι. Και σου δίνω το 75%. Εγώ νόμιζα ότι ήταν 80%, αλλά μάλλον 75% πρέπει να είναι. Αν κάνω λάθος το ποσοστό, ας με διορθώσει κάποιος. Και έτσι λοιπόν ουσιαστικά τα χρήματα γυρνούσαν στην τοπική κοινωνία, αφού παίρνοντάς τα η νομαρχία, τι τα έκανε, έκανε έργα. Έκανε έργα. Τα έργα γιατί γίνονται για τους πολίτες. Και ήμασταν χαρούμενοι, ήμασταν. Το 11 λοιπόν, και αυτό επί Γιώργου Παπανδρέου έγινε.
1: Πάλι αυτό.
0: Όχι, λέγεται, να σας τα επιστρέφουν. Καπήρα 100%.
1: Πάλι
0: αυτό. Ρε, τότε χύθηκε αίμα. Εμείς εδώ μέσα από το κανάλι φωνάσαμε. Ρε, τι πάτε να κάνετε. Χάλασαν και οι καρδιές μας, να πούμε, το Μαχαιρίδη που με ελαφρά την καρδία, ας πούμε, τα πήρανε χωρίς να διαμαρτυρηθεί. Μαχαιρίδη για άλλα πράγματα πήγε και έκανε τον κόσμο τις διαμαρτυρίες. Εγώ θυμάμαι τότε με το νοσοκομείο, να πούμε. Είχε αφήσει γένεια, δεν ξεριζόταν για να γίνει οργανισμός του νοσοκομείου. Καλά έκανε και το πάλευε. Αλλά για ένα τέτοιο σοβαρό θέμα, επειδή δηλαδή σε Πασόκ, φίλε, θα κάνει στραβά μάτια. Αν γίνει κάτι στραβό σήμερα με την κυβέρνηση αυτή και κάνει στραβά μάτια ο Χατζημάρκος, τα ίδια θα του πούμε. Δεν άνοιξε ρουθούνι, φίλε.
1: Τίποτα.
0: Και χάθηκε όλη η δημόσια περιουσία. Και ξέρει ποια είναι η πλάκα. Το τραγικό είναι ότι πέρασε τώρα στους δανειστές. Τώρα τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Βλέπεις τώρα τι γίνεται με τις παραλίες, με την ΕΤΑΔ κτλ. Η ΕΤΑΔ,
1: ναι,
0: η ΕΤΑΔ είναι στο υπερταμείο. Είναι την κατρική του υπερταμείου.
1: Ναι, ναι.
0: Και εδώ έρχονται τώρα κάποιοι οι οποίοι, ξέρεις, ενώ το ξέρουν την αλήθεια, την κρύβουν λόγω εκλογών. Μην τύχουν και πούνε ότι, α, τι ωραία, η Νέα Δημοκρατία τελικά είναι καλύτερο κόμμα από όλους εσάς δρεσκερβελέδες, θα μπορούσε να πει κάποιος, γιατί δεν έκανε τέτοιες ατιμίες. Γιατί αυτά που ζητήσαν από το Τσίπρα τα είχαν ζητήσει και από τους προηγούμενους. Και από το Σαμαρά τα είχαν ζητήσει. Αλλά τους είπε ο Σαμαρά, τι είπε, τι θέλετε, τους έδωσε μούτζες. Ακριβώς. Ο Τσίπρας όμως πήγε τα αυτό, απλόχερα. Πάρτε τα όλα δικά σας. Αυτή είναι η αριστερά. Εντάξει. Όσοι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι αξιόλογοι στην αριστερά. Και μάλιστα είναι άνθρωποι του πνεύματος. Και πραγματικά είναι άξιοι θαυμασμού. Αλλά εγώ μιλάω για αυτή την εξτρεμιστική κατάσταση την οποία βιώσαμε από αυτής της μορφής στην αριστερά η οποία μας κυβέρνησε. Τη ριζοσπαστική αριστερά. Δηλαδή με άλλα λόγια του ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ, να το πω πολύ απλά. Λαϊκισμός μόνο, δημαγωγία και τίποτα περισσότερο. Τι χάθηκαν, τι ευκαιρίες χάθηκαν, τι δεν χάθηκαν. Εγώ θυμάμαι με το θέμα της δημόσιας περιουσίας τότε, με όλη την ιστορία που χάθηκε και η έδρα, έφτασε στο σημείο υψηλάντης, ο Βασίλης, θυμάμαι το, το έχει σηκώσει πολύ το θέμα αυτός, και έλεγε, προκειμένου να γίνει αυτό, σου λέει, να κάνουμε όχι 14 περιφέρειες. Να γίνει η Δωδεκάνησος περιφέρεια Δωδεκανήσου. Όχι και οι Κυκλάδες. Προκειμένου, σου λέει, η έδρα να είναι στη Ρόδο. Μα δεν νοείται τώρα. Δεν νοείται τώρα να μην είναι η Ρόδος, να μην έχει η Ρόδος την έδρα της περιφέρειας. Δεν νοείται αυτό. Αυτά γίνανε επί Πασόκ. Πασοκάρας. Και όπως είπες και το στρατολογικό γραφείο. Ξέρεις τι είχε, είχε σχόλες χωροφυλακής εδώ η Ρόδος. Είχε πολλά πράγματα. Υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα. Αλλά δυστυχώς, τι να κάνουμε. Αυτά συμβαίνουν. Αυτά έτσι για την ιστορία, για να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται, αγαπητοί μου φίλοι. Και δεν είναι, ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Και επειδή τώρα είναι και περίοδος ύποπτη, διότι οδηγούμαστε σε εκλογές, καταλαβαίνετε ότι θα ακούγεται πολύ. Θα διακινείται πολύ ψέμα. Και ειδικά, κυρίες και κύριοι, στο κομμάτι που έχει να κάνει με το νοσοκομείο της Ρόδο, όπως σας έλεγα και λίγο πριν, θα ήταν ό,τι πιο εγκληματικό, ό,τι πιο επικίνδυνο να μπει στη λογική, ξέρετε, της εκμετάλλευσης και της σπέκουλας λόγω εκλογών. Δεν αντέχει. Εγώ σας είπα, πάντα ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Και συμφωνώ μαζί σας. Το ότι υπάρχουν κενά υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν μόνο στα νοσοκομεία της Ρόδο. Υπάρχουν παντού, σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Το ότι όμως γίνονται και υπερπροσπάθειες και εξυγχρονίζεται το ΕΣΥ, ούτε και αυτό μπορεί να το αφισβητήσει κανείς. Άλλος πως δεν είναι καλόπιστος αυτός ο οποίος τα βλέπει μόνο θολά και στραβά και ανάποδα. Και αν θέλουμε να διεκδικήσουμε, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Η διεκδίκηση να είναι κατά τέτοιο τρόπο που να μην πλήττεται το κύρος του νοσηλευτικού ιδρύματος. Επαναλαμβάνω, η υστεροφημία, η φήμη, να το πω πιο απλά, η φήμη ενός νοσοκομείου είναι αντίστοιχο με το κλίμα το οποίο υπάρχει σε μια οικονομία. Όταν η ψυχολογία είναι πεσμένη και τα οικονομικά πάνε κατά διαβόλου, αλλά το νοσηλευτικό ίδρυμα, όταν βγει το όνομά του ότι δεν είναι νοσοκομείο και είναι νεκροταφείο, είναι ό,τι χειρότερο μπορούμε να κάνουμε, να πούμε στον τόπο μας. Δηλαδή βάζουμε τα δάχτυλά μας και βγάζουμε τα μάτια μας. Όταν μάλιστα έχουμε ένα νοσοκομείο που οι βαθμολογίες το φέρουν σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα. Το ότι υπάρχουν λήψεις και θα παλέψουμε για αυτές, δεν το συζητάμε. Θα παλέψουμε για αυτές. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Ροηλό, τον διοικητή της ΒΙΤΑ ΥΠΕ. Καλή σας ημέρα, κύριε Ροηλέ.
1: Καλημέρα σας, κύριε Ροηλέ. Χαίρομαι πολύ που είμαι πάλι.
0: Για πείτε μας, πού βρισκόμαστε τώρα, υπάρχει πάλι ένταση να πούμε. Για πείτε μας τώρα, τι γίνεται με το θέμα των προσλήψεων.
1: Κύριε Λοΐζο, αυτό το που λέτε ένταση, επειδή το έχουμε ξαναζήσει και το έχουμε ξαναζήσει και έχουμε ξαναμιλήσει γι' αυτό και έχω έρθει στο νησί γι' αυτό, έχει έρθει και ο υπουργός γι' αυτό, μιλάμε για τρεις συγκεκριμένους γιατρούς, τρία συγκεκριμένα πρόσωπα, δεν θέλω τώρα να το ονομάσω, οι οποίοι συνεχώς προκαλούν, μάλλον προτάσουν το συνδικαλιστικό τους καθήκον πάνω από το ιατρικό τους καθήκον, μετατρέποντας μία εικόνα η οποία είναι πλασματική, είναι μία εικόνα ψεύτικη, ότι το νοσοκομείο καταραίει. Έχω βαρεθεί να το λέω, τα έχουμε πει πολλές φορές μαζί, το έχουμε αποδείξει πολλές φορές στην εκπομπή σας και εγώ και ο υπουργός και διάφοροι που έχουν έρθει. Το νοσοκομείο της Ρόδου δεν καταραίει. Όσο και να θέλουν να παρουσιάσουν αυτή την εικόνα, το νοσοκομείο της Ρόδου είναι το καλύτερο περιφερειακό νοσοκομείο στην Ελλάδα. Ό,τι και να είναι. Έχει 120 γιατρούς, δεν με νοιάζει εμένα με
0: ποιά. Μιλάνε για 80 τόσους, δεν
1: μιλάνε. Αν είναι μόνιμοι και αν είναι επικουρικοί, είναι γιατροί. Είναι γιατροί, ειδικευμένοι, 120 γιατροί. Δεν είχε ποτέ το νοσοκομείο της Ρόδου 120 γιατρούς. Δεν είχε ποτέ το νοσοκομείο της Ρόδου. Μπείτε στο Διάβγεια και δείτε την προκήρυξη που είναι στον αέρα αυτή τη στιγμή. 23 γιατροί για το νοσοκομείο της Ρόδου. Όταν το Αττικό έχει 11. Δεν μπορεί να μιλάει κανένας ότι δεν σκέφτεται αυτή η ηγεσία του Υπουργείου, αυτή η κυβέρνηση, τη Ρόδο και το νοσοκομείο της Ρόδου. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή και θα τα πούμε και από κοντά, γιατί θα έρθω σύντομα στη Ρόδο. Σε δύο εβδομάδες θα είμαι εκεί, γιατί θέλω να έρθω να δω και άλλα πράγματα. Γιατί ξέρετε κάτι, εκτός από τους γιατρούς στο νοσοκομείο της Ρόδου, φροντίζουμε για όλο το νησί. Το νησί δεν είναι μόνο το νοσοκομείο της Ρόδου, δεν είναι μόνο οι νοσοκομειακοί γιατροί. Είναι το κέντρο υγείας Ρόδου, το οποίο κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Καλύπτει το αεροδρόμιο, καλύπτει τη Χάλκη, την Τήλο, τη Σίμη. Όλα τα νησιά τα μικρά. Είναι το Γενάδη που θα γίνει κέντρο υγείας, πρωτοφανές κέντρο, το καλύτερο κέντρο υγείας που έχουμε στη χώρα, για να καλύπτει, θα γίνει κέντρο υγείας Ρόδου, νοτίας Ρόδου, που δεν έχει ασχοληθεί ποτέ κανένας με αυτό, με γιατρούς, με νοσηλευτές, με προσωπικό, με διασώστες, με οδηγούς, με ασθενοφόρων. Λοιπόν, αυτό το πράγμα το οποίο παρουσιάζουν τρεις συγκεκριμένοι άνθρωποι, είναι τρεις συγκεκριμένοι άνθρωποι, δεν θα το επιτρέψω να γίνει. Είναι ντροπή, είναι ντροπή, είναι ντροπή. Δεν μπορεί να δημιουργούμε στους πολίτες της Ρόδου μια εικόνα ότι το νοσοκομείο είναι σε κατάρρευση. Δεν μπορούμε να δημιουργούμε πλασματικά μια εικόνα κατάρρευσης, ενώ το νοσοκομείο λειτουργεί μια χαρά. Βγαίνουν προκηρύξεις, θα πάρουμε γιατρούς, έχουμε κίνητρα, έχουμε επίσης κίνητρα μετακίνησης, έχουμε πολλά τηλέφωνα, θα έρθουν γιατροί στη Ρόδο, έχουμε καλή συνεργασία με το Δήμο, έχουμε εξαιρετική συνεργασία με την περιφέρεια, μας καλύπτουν, μας βοηθούν με τη στέγαση των γιατρών που θα έρθουν.
0: Γιατί για γίνεται καλύπτουν... όλος αυτός ο πόλεμος τώρα, υπάρχουν μήπως και πολιτικά στιγμάτα στην
1: Υπουργή? Δεν το ξέρω και δεν με νοιάζει κιόλας, θα σας πω κάτι, εγώ δεν κάνω πολιτική, εγώ δεν είμαι υποψήφιος βουλευτής, ούτε θα είμαι ποτέ. Εγώ κάνω τη δουλειά μου.
0: Επειδή ποιος έχει κίνητρο να δημιουργεί πρόβλημα στο νοσοκομείο εν τη αυτή περιπτώσει?
1: Σας εξηγώ. Υπάρχουν τρεις συγκεκριμένοι γιατροί.
0: Τι κίνητρο έχουν,
1: που
0: δηλαδή,
1: για τους δικούς τους λόγους, για μικρούς ασήμαντους μικροπολιτικούς λόγους, δημιουργούν αυτή την εικόνα. Και θα τους αντιμετωπίσω, θα έρθω στο νησί, σας είπα.
0: Είναι συνδικαλιστές αυτοί οι τρεις δηλαδή?
1: Μα δεν μπορώ να εξηγήσω για ποιον άλλο λόγο.
0: Και οι συνδικαλιστές τι έχουν?
1: Αν δηλαδή αναφερέσουμε ότι έχουν κάποιο συνδικαλιστικό κίνητρο, τότε πάμε στην ψυχιατρική. Πάμε σε ψυχιατρικούς λόγους, ας πούμε. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Μα δεν μπορεί γιατί να δημιουργεί. Δεν μου λέτε πώς.
1: Γιατί να δημιουργείς αυτή την αίσθηση στους πολίτες της Ρόδου?
0: Αυτή για ένα νοσοκομείο. Αυτοί μιλάνε για 80 γιατρούς. Ό,τι έχει το νοσοκομείο. Και εσείς μας λέτε 120. 50%.
1: Μα έχουμε 120 τώρα. Γιατί είναι δυνατόν να σας πω ψέματα? Είναι πράγματα που είπα. Τώρα το τι, με ποια σύμβαση είναι ο κάθε γιατρός? Εάν είναι μόνοι.
0: Τι σύμβαση έχει εργαζόμενοι, δεν είναι 120?
1: Δηλαδή
0: μόνο οι μόνιμοι είναι, δηλαδή μόνο τους μόνιμους μετράνε? Δεν μετράνε δηλαδή ένας ο οποίος είναι με μπλοκάκι ή οτιδήποτε, δεν είναι εργαζόμενος?
1: Δεν είναι γιατρός, δηλαδή τι είναι?
0: Δεν προσφέρει τις υπηρεσίες του ως γιατρός, δηλαδή δεν είναι ειδικευμένος?
1: Κανονικός γιατρός, ειδικευμένος, προσφέρει υπηρεσίες υγείας στους πολίτες της Ρόδου. Οι άνθρωποι που προσέρχονται εκεί δεν ρωτάνε, παιδί μου, εσύ είσαι ειδικευμένος, είσαι επικουρικός, είσαι με μπλοκάκι. Πάρε να βρουν την υγειά τους. Και την βρίσκουν.
0: Αυτοί κάνουν εφημερίες.
1: Απολαμβάνουν
0: εφημερίες κάνουν όλοι.
1: Εξαιρετικού επίπεδου.
0: Εφημερίες κάνουν όλοι αυτοί. Γιατί άκουσα κάποιον να λέει ότι εγώ καλούμε να κάνω 15 εφημερίες το μήνα. Είναι αληθές αυτό, είναι ακριβές?
1: Δεν υπάρχει αυτό το 15 εφημερίες την ημέρα. Κανένας δεν κάνει 15 εφημερίες την ημέρα.
0: Το όχι την ημέρα, το μήνα.
1: Ένα
0: λέω.
1: Ζήτημα. Μας λείπουν. Δεν σας λέω ότι είναι ιδανική η κατάσταση. Μας λείπουν γιατροί.
0: Ναι.
1: Θέλουμε να το πάμε παραπάνω το νοσοκομείο της Ρόδου. Και βεβαίως έχουμε και βοήθεια από την πρωτοβάθμια. Έρχονται γιατροί από την Έμπονα, κάνουν εφημερίες. Έρχονται γιατροί από το Κέντρο Υγείας Ρόδου, κάνουν εφημερίες. Παιδιατρικές ειδικότητες, παθολογικές ειδικότητες που έχουμε πρόβλημα. Συνεργαζόμαστε με το διοικητή. Παρά αυτά που ακούγονται, δεν τον συμπαθώ, λέει το διοικητή. Και τι είναι αυτά? Τι δουλειά μας κάνουμε? Επαγγελματίες άνθρωποι, δεν τον συμπαθώ. Είναι ο διοικητής του νοσοκομείου που ανήκει σε μένα. Στη δικιά μου δικαιοδοσία και έχουμε συνεργασία. Και άμα δεν κάνει καλά τη δουλειά του, θα πάει στο σπίτι του. Άμα την κάνει καλά τη δουλειά του, θα μείνει εκεί που κάθεται. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν καταλαβαίνω τι θα πείτε το συμπαθεί. Τι είμαστε, ποδοσφαιρική ομάδα? Δεν συμπαθώ τον προπονητή και δεν με βάζει να παίξω? Τι είναι αυτά? Δηλαδή ακούστηκαν ανήκουστα πράγματα σε αυτή τη συνέντευξη, την οποία δυστυχώς παρακολούθησα.
0: Λοιπόν,
1: των γιατρών αυτών του νοσοκομείου.
0: Να είστε καλά, κύριε Ρουλέ, καταλάβαμε. Όταν ερθείτε στη Ρόδο, θα σας ήθελα στο στούντιο να
1: κοντά,
0: κάνουμε και μία συνέντευξη.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μας. Λοιπόν, παιδιά, ας αφήσουμε κάτω το νοσοκομείο. Είναι αμαρτία. Βασίλη, τα πράγματα είναι τρεις. Εγώ τώρα εντάξει. Πρέπει να βρούμε ποιοι είναι αυτοί οι τρεις, να τους ακούσουμε τι λένε. Δεν ξέρω και ποιοι είναι. Θα μάθω όμως, θα κάνω ρεπορτάζ. Λοιπόν, Βασίλη μου.
2: Η παιδεία κλάθει μου πάνω απ' όλα. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας στα Ροδίων Παιδεία που δημιουργούν τους πρωτοπόρους του αύριο.
0: Και βγάζουν και τους καλύτερους γιατρούς, έτσι. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια και χαρά σας, αγαπητοί μου φίλοι.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Η ανέγερση νέου δικαστικού μεγάρου στην πόλη της Ρόδου αποφασίστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, παρουσία εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των δικαστικών αρχών. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη εξέλιξη ένα μεγάλο και ουσιαστικό βήμα για τη Ρόδο και τη Δωδεκάνησο. Παράλληλα, τόνισε ότι η Περιφέρεια θα στηρίξει ενεργά όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για να προχωρήσει γρήγορα η κατασκευή του νέου μεγάρου. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Βασίλης Καταβενάκης, έκανε λόγο μιλώντας στον κόσμο για δικαίωση μιας πολυετούς προσπάθειας, σημειώνοντας ότι οι σημερινές συνθήκες δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης δικαιοσύνης. Όπως ανέφερε, η δημιουργία νέου δικαστικού μεγάρου αποτελεί αναγκαία επένδυση για το μέλλον της Ρόδου και ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας και αξιοπιστίας των πολιτών απέναντι στους θεσμούς. Με αιχμηρό τρόπο, απαντά ο διοικητής της Δεύτερης Υπηπυραιός και Αιγαίου Χρήστος Ροϊλός στις αναφορές περί κατάρρευσης του νοσοκομείου Ρόδου, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς και κάνοντας λόγο για γελοιότητα σε σχέση με τη συγκεκριμένη εικόνα που παρουσιάζεται δημόσια. Ο ίδιος υποστήριξε στον κόσμο ότι το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά και ότι παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν σε επίπεδο προσωπικού και υποδομών, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα η εικόνα πλήρους αποδιοργάνωσης που επιχειρείται να δοθεί. Τρεις συγκεκριμένοι ιατροί προτάσσουν το συνδικαλιστικό τους καθήκον πάνω από το ιατρικό τους. Το νοσοκομείο της Ρόδου είναι το καλύτερο περιφερειακό στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να λέει κανείς ότι δεν σκέφτεται αυτή η κυβέρνηση την υγειονομική περίθαλψη στη Ρόδο. Δεν μπορούμε να δημιουργούμε πλασματικές εικόνες κατάρρευσης του νοσοκομείου στους πολίτες του νησιού. Είναι ντροπή, τόνισε ο κύριος Ροϊλός. Όπως σημειώνει, τέτοιου είδους χαρακτηρισμοί δεν βοηθούν στην επίλυση των προβλημάτων, αλλά αντίθετα δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις στην κοινή γνώμη. Κάλεσμα ενότητας και κοινή στάση απέναντι στο σχεδιασμό εγκατάστασης αιωλικού πάρκου στην Καταβιά. Απευθύνε μιλώντας στον κόσμο ο βουλευτής Δωδεκανήσου του Πασόκ Γιώργος Νικητιάδης. Ο κ. Νικητιάδης υπογράμμισε ότι το ζήτημα απαιτεί συνεννόηση και κοινή διεκδίκηση από όλους τους θεσμικούς εκπροσώπους. Όπως ανέφερε, η ευθύνη για το θεσμικό πλαίσιο που αφαίρεσε από την αυτοδιοίκηση στην αποφασιστική αρμοδιότητα για την εγκατάσταση αιωλικών πάρκων δεν αφορά μόνο μία πολιτική παράταξη. Παράλληλα, επισήμανε ότι ο σχετικός νόμος είχε ψηφιστεί τόσο από το Πασόκ όσο και από τη Νέα Δημοκρατία. Τονίζοντας πως η συζήτηση δεν πρέπει να περιορίζεται σε πολιτικές αντιπαραθέσεις, αλλά στην ουσία του ζητήματος και στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει για την Νότια Ρόδο. Έντονη αναστάτωση επικρατεί στην αγορά εργασίας της Ρόδου, καθώς παραμένει σε κρεμότητα η επίσημη διευκρίνηση από το Υπουργείο Εργασίας σχετικά με την εφαρμογή της τοπικής συλλογικής σύμβασης. Η κατάσταση έχει δημιουργήσει διαφορετικές πρακτικές της προσλήψης και αβεβαιότητα τόσο για εργαζόμενους όσο και για επιχειρήσεις. Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, Παναγιώτης Εγκλέζος, εξέφρασε στον κόσμο την έντονη δυσαρέσκειά του, υποστηρίζοντας ότι η καθυστέρηση προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της αγοράς εργασίας. Στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις με το ισχύον πλαίσιο για τους μετακλητούς εργαζόμενους, αναφέρθηκε μιλώντας στον κόσμο ο ξενοδόχος Παύλος Ελένης. Όπως υποστήριξε, η νομοθεσία επιτρέπει στους εργαζόμενους που έρχονται μέσω μετάκλησης να παραμείνουν για μικρό χρονικό διάστημα στην αρχική εργασία τους και στη συνέχεια μετακινούνται σε άλλες περιοχές της χώρας. Γεγονός που κατά τον ίδιο δημιουργεί δυσκολίες στις επιχειρήσεις που τους προσλαμβάνουν. Παράλληλα, σημείωσε ότι το κόστος απασχόλησης των μετακλητών είναι αυξημένο για τις επιχειρήσεις. Ανέφερε επίσης ότι εφόσον ένας εργαζόμενος διαθέτει τα απαραίτητα έγγραφα, η νομοθεσία δεν επιτρέπει την απόρριψη της αίτησής του. Προτεραιότητα στην αποκατάσταση και αναβάθμιση του λιμανιού στο Λακκί της Λέρου δίνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όπως επισημαίνει ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, τονίζοντας ότι το έργο αποτελεί κρίσιμη παρέμβαση για τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια της περιοχής. Ο ίδιος αναφέρει ότι η Περιφέρεια κινείται με στόχο την άμεση υλοποίηση των απαιτούμενων εργασιών, σε συνεργασία με το Δήμο Λέρου, υπογραμμίζοντας πως τα λιμενικά έργα στα νησιά αποτελούν βασική προτεραιότητα για τη στήριξη της νησιωτικότητας. Από τις 25 Μαΐου ξεκινάει η διαδικασία υποβόλης αιτήσεων και την πρόσληψη 57 γιατρών στα νοσοκομεία της Δωδεκανήσου. Σύμφωνα με τη νέα προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας που στοχεύει στην ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας στα νησιά, οι θέσεις κατανεμούνται σε 5 νοσοκομεία της περιοχής με το νοσοκομείο Ρόδου να λαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των νέων προσλήψεων. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 15 Ιουνίου. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμητητική με μεγιστή ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
3: Κόσμος 938. Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν.
4: και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
5: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
6: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
11: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
12: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
13: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 3.
3: Ακού Κόσμος 938.
14: Καλό μεσημέρι. Η Ελλάδα θα προχωρήσει τον επόμενο μήνα σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες. Μέσω του προγράμματος πρόωρων αποπληρωμών της Ελλάδας, το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω κοντά στο 130% του ΑΕΠ. Το 2027 υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Την ίδια ώρα, τα διευρυμένα κριτήρια ένταξη στον εξοδικαστικό μηχανισμό δίνουν τη δυνατότητα σε περισσότερους συμπολίτες μας να ρυθμίζουν τις οφειλές τους και να προστατεύουν την περιουσία τους. Μόνο τον Απρίλιο επετέφθησαν 2.172 νέες ρυθμίσεις ύψους αρχικών οφειλών 588 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για αύξηση κατά 51% στις ρυθμίσεις σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025. Από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας του μηχανισμού έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 60.388 ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 18,64 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, το αρμόδιο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προωθεί στο στοχευμένα μέτρα ευρύτερης προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ειδικότερα, για πρώτη φορά, οφειλέτες που υποβάλλουν αίτηση ρύθμισης στην πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού θα μπορούν να διαχωρίζουν την κύρια κατοικία τους από την υπόλοιπη περιουσία τους. Επιπρόσθετα, το όριο ένταξης στο μηχανισμό μειώνεται από τα 10 στα 5.000 ευρώ, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε σημαντικό αριθμό οφειλετών που μπορεί να φτάσει και το 1 εκατομμύριο. Παρέχεται ακόμη η δυνατότητα αποδέσμευσης λογαριασμού, εφόσον ο οφειλέτης έχει εξοφλήσει τουλάχιστον το 25% της οφειλής του και ρυθμίσει το υπόλοιπο ποσό. Τέλος, προωθείται νέα ρύθμιση έως 72 δόσεων, η οποία αφορά παλαιές οφειλές που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2023 και απευθύνεται σε πάνω από 1,5 εκατομμύριο φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η πρόταση της κυβέρνησης για το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό αποτελεί την πυξίδα της στρατηγικής μας για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας τα επόμενα χρόνια. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού βασίζεται στο σχέδιο που είχε παρουσιαστεί τον Ιούλιο του 2024, εμπλουτισμένο με σχόλια που κατατέθηκαν στη δημόσια διαβούλευση. Στόχος μας, να οργανώσουμε τον χώρο καθορίζοντας πού, πώς και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να αναπτυχθεί η τουριστική δραστηριότητα. Έχει σημασία να τονιστεί ότι για πρώτη φορά ταυτόχρονα ολοκληρώνονται 3 ειδικά χωροταξικά πλαίσια του τουρισμού, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της βιομηχανίας, με αποτέλεσμα τη μέγιστη δυνατή συσχέτιση μεταξύ των τριών αυτών σχεδίων. Η χωρική αυτή οργάνωση του τουρισμού σε εθνικό επίπεδο πραγματοποιείται με όρους βιωσιμότητας, ανθεκτικότητας και προστασίας των φυσικών μας πόρων. Προβλέπεται η κατηγοριοποίηση του εθνικού χώρου για τον τουρισμό, αναλύοντας την Ελλάδα για πρώτη φορά. Πρώτον, σε 5 διακριτές κατηγορίες βάσει της χωρικής κατανομής του τουριστικού φαινομένου, δηλαδή με ένα αντικειμενικό κριτήριο τις υφιστάμενες κλίνες ανά στρέμμα. Δεύτερον, με βάση τα ειδικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά, καθώς είναι άλλες οι απαιτήσεις για τις μητροπολιτικές περιοχές, άλλες για τα νησιά, την παράκτεια ζώνη, τις ορεινές περιοχές, καθώς και τρίτον, βάση ειδικού καθεστώτος που τις διέπει. Περιοχές του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών, προστατευόμενοι μικροί και εγκαταλελειμμένοι οικισμοί και αρχαιολογικοί χώροι. Προστατεύουμε έτσι το περιβάλλον, ενισχύουμε τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και αποκλείουμε την διάσπαρτη δόμηση. Η δεύτερη ρύθμιση αφορά τις μέγιστες επιτρεπόμενες κλίνες στα νησιά σε κάθε κατηγορία περιοχών. Επιπλέον έχουμε διαφορετικές προβλέψεις για το Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών, τους προστατευόμενους παραδοσιακούς και εκμεταλλευόμενους εγκαταλελειμμένους οικισμούς, τους αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, ιστορικούς τόπους. Με το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού, για πρώτη φορά η κατηγοριοποίηση του χώρου συνδέεται με συγκεκριμένους κανόνες δόμησης. Η ανάπτυξη συνδέεται με την φέρουσα ικανότητα. Ο τουρισμός εντάσσεται σε ενιαίο χωρικό σχεδιασμό. Οι αλλαγές δεν είναι εύκολες, είναι όμως απαραίτητες για να αφήσουμε πίσω την αποσπασματικότητα και τις εκκρεμότητες του χθες, για να χτίσουμε με σχέδιο, κανόνες και προοπτική την Ελλάδα του αύριο. Υπεγράφει σύμβαση δωρεάς για τη δεύτερη φάση του προγράμματος ανακαίνησης σχολικών κτηρίων Μαριέτα Γιαννάκου, που αφορά εργασίες ανακαίνησης σε 238 σχολεία και σχολικά συγκροτήματα σε 132 δήμους της χώρας. Η χρηματοδότηση για την υλοποίηση αυτών των εργασιών προέρχεται από δωρεά ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ των 4 συστημικών τραπεζών. Ήδη κατά την πρώτη φάση του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις σε 431 σχολικές μονάδες σε 245 δήμους και στις 13 περιφέρειες της χώρας. Προτεραιότητα δόθηκε σε ειδικά σχολεία, ακριτικές και νησιωτικές περιοχές και σχολεία που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Στοχευμένες δράσεις με ορίζοντα υλοποίηση στη χρονική περίοδο 2026-2032 περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, από τις οποίες αναμένεται να ωφεληθούν άμεσα περισσότερα από 100.000 άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους. Συνολικά προβλέπονται 12 δράσεις με έμφαση στην αναπηρία, συνολικού προϋπολογισμού 1,47 δισεκατομμυρίων ευρώ και κύρια πεδία παρεμβάσεων, τις προσβάσιμες μεταφορές, την κινητικότητα και την αυτονομία, την κοινωνική στέγαση και την συμπεριληπτική εκπαίδευση. Ειδικότερα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, νέα ενίσχυση του στόλου αστικών λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αναβάθμιση 10 σειρμών και των σταθμών της γραμμής 1 του μετρό της Αθήνας, προμήθεια 12 νέων σειρμών για την εξυπηρέτηση των γραμμών 2 και 3 του μετρό Αθηνών, ψηφιακή χαρτογράφηση και καθοδήγηση σε όλους τους σταθμούς μετρό Αθήνας και Θεσσαλονίκης, αναβάθμιση υποδομών σε 33 σταθμούς των σιδηροδρόμων Ελλάδας, ανάπτυξη υπηρεσιών μεταφορών κατά παραγγελία σε Αττική, Θεσσαλονίκη και ημιαστικές περιοχές, κάλυψη αναγκών μεταφοράς μαθητών με αναπηρία, με την αγορά 706 σχολικών λεωφορείων, ανέργευση 2.350 κοινωνικών κατοικιών για 7.000 ευάλωτους πολίτες. Οι δράσεις αυτές υλοποιούνται στο πλαίσιο μιας συνεκτικής πολιτικής με ενεργό συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και βελτιωμένο συντονισμό των αρμόδιων φορέων. Για πρώτη φορά, η χώρα διαθέτει εθνικό μηχανισμό για τα άτομα με αναπηρία υπό την προεδρία της κυβέρνησης, ο οποίος δεν περιορίζεται στον στρατηγικό σχεδιασμό, αλλά έχει αρμοδιότητα και για τον συντονισμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση των σχετικών πολιτικών. Ένα συνεκτικό πλέγμα παρεμβάσεων που αποσκοπούν πρωτίστως τη βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών σε νέες καινοτόμες και μη κυκλοφορούσε στη χώρα θεραπείες, περιλαμβάνονται σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε στη Βουλή. Μερικές από τις βασικότερες διατάξεις του αφορούν στη θέσπιση του Ταμείου Καινοτομίας με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ένταξη καινοτόμων θεραπείων στη φροντίδα των ασθενών, στον έλεγχο και την παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης, καθώς και την προτεραιοποίηση της διάθεσης αποθεμάτων φαρμάκων που εισάγονται εκτάκτως σε περιπτώσεις διακοπής κυκλοφορίας ή ελλείψεων από τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας. Στην ενίσχυση της διοικητικής, οργανωτικής και επιχειρησιακής λειτουργίας του ΕΟΠΗ, στην εκπαίδευση, την ανάπτυξη και την αξιοποίηση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και άλλων σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων στον τομέα της υγείας, στην ενίσχυση του ουσιαστικού και αποτελεσματικού ελέγχου του συστήματος ηλεκτρονικής προέγκρισης και στον καθορισμό των κατηγοριών φαρμάκων που υπάγονται σε αυτό με σκοπό τον εξορθολογισμό του συστήματος χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής. Σε ρυθμίσεις για την προστασία των ανηλίκων με τη συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τα προϊόντα καπνού και κάναβης. Σε παρεμβάσεις για την ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας των νοσοκομείων και των λοιπόν εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας, στη δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής που απευθύνεται σε ογκολογικούς και αιματολογικούς ασθενείς, μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα συστηματικής καταγραφής συμπτωμάτων και βασικών παραμέτρων υγείας από τους ίδιους τους ασθενείς. Επιπλέον, υπεγράφει η απόφαση για την προκήρυξη 1.131 θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ επί θητεία διαφόρων βαθμών και ειδικοτήτων για τις δημόσιες υγειονομικές δομές της χώρας. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ιατρικού προσωπικού των υγειονομικών δομών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας σε όλη τη χώρα. Από το σύνολο των θέσεων, οι 1.026 έχουν προκηρυχθεί για τα νοσοκομεία του Δημοσίου Συστήματος Υγείας, οι 63 θέσεις για τις δομές ψυχικής υγείας και οι 42 για φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε νησιά. Αξίζει να σημειώσουμε πως από τον Ιούνιο του 2019 μέχρι και το Δεκέμβριο του 2025 καταγράφεται ουσιαστικά ποσοτική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του ΕΣΥ κατά 11,1% με το σύνολο των υπηρετούντων να αυξάνεται από 90.320 σε 100.348 εργαζόμενους. Η κυβέρνηση συνεχίζει να ενισχύει τη δημόσια υγεία με νέες προσλήψεις και στηρίζει έμπρακτα το έργο των υπηρετούντων στο ΕΣΥ, τόσο με αυξήσεις στις απολαβές τους, όσο και απολαμβάνοντας πρωτοβουλίες όπως η επιστροφή ενοικίου, η δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου από τους ιατρούς του ΕΣΥ, η αυτοτελής φορολόγηση των εφημεριών, η κινητροδότηση για ανάληψη υπηρεσίας σε άγονες περιοχές και για ειδικότητες εχμής. Μεσομερική ρεκόρ Ελλήνων από το Ηνωμένο Βασίλειο και γειτονικές χώρες ολοκληρώθηκε η έκτη κατά σειρά εκδήλωση εξωστρέφειας της δράσης Rebrain Greece του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, 3.107 άτομα είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις με εκπροσώπους 35 κορυφαίων επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά εργασίας και αναζητούν στελέχη. Παράλληλα, ενημερώθηκαν για τις προοπτικές εξέλιξεις που προσφέρει σήμερα η ελληνική αγορά εργασίας, καθώς και για τα κίνητρα επαναπατρισμού που παρέχει η πολιτεία. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, τα τελευταία 10-15 χρόνια έφυγαν από την Ελλάδα 730.000 πολίτες, ενώ επέστρεψαν 473.000. Η εξέλιξη αυτή μεταφράζεται σε αναστροφή του brain drain κατά 64%. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας. Ελάτε.
15: Κύριε εκπρόσωπε, μετά την πειρατεία του Ισραήλ στο Global Summit Flotilla σε περιοχή ελληνικής έρευνας και διάσωσης στην Κρήτη, βρέθηκε ένα ντρόουν οπλισμένο στη Λευκάδα, το οποίο όλα δείχνουν ότι είναι ουκρανικό. Τι συμβαίνει, αμφισβητούν οι ίδιοι οι στρατηγικοί σας σύμμαχοι την εθνική μας κυριαρχία?
14: Ήτανε πολύ σαφής ο Υπουργός Εξωτερικών λίγο πριν την είσοδο του στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Εκεί μεταξύ άλλων στάθηκε και στο θέμα του ντρόν και θέλω λίγο να υπογραμμίσω Όπως είπε, πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το Γενικό Επιτελείο. Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα, θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Εδώ όμως η Ελλάδα τονίζει ότι δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Κάτι περισσότερο δεν μπορούμε να πούμε, όπως καταλαβαίνετε, αυτή τη στιγμή για το συγκεκριμένο θέμα. Μένουμε σε όσα είπε ο Υπουργός Εξωτερικών. Ελάτε.
16: Πάνω σε αυτό το θέμα. Έχουμε επικοινωνήσει με τους Ουκρανούς. Τι ξέρουν οι Ουκρανοί για αυτοί? Το έχουν δεχτεί, πρώτον. Δεύτερον, έχει προχωρήσει η συμπαραγωγή drones με τους Ουκρανούς, η οποία έχει αποφασιστεί κατά την τελευταία επίσκεψη του Προέδρου Ζελένσκι στη χώρα μας και τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό? Ευχαριστώ.
14: Ήμουν σαφής. Δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο. Ελάτε.
17: Να παραμείνω στα εθνικά. Θέλω ένα σχόλιο σας για ένα νομοσχέδιο που κατατίθεται ή έχει κατατεθεί στην Τουρκία, στην γείτονα. Ένα νομοσχέδιο που κωδικοποιεί όλες τις αναθεωρητικές εξάρσεις της γείτονος, διατηρεί το casus belli έναντι της Ελλάδας, καθορίζει υφαλοκρηπίδα με τα κατεχόμενα, νομοθετεί το τουρκολιβικό μνημόνιο. Αυτά μεταξύ άλλων, και θα ήθελα ένα σχόλιο σας.
14: Νομίζω ότι κάθε μονομερής ενέργεια η οποία συντελείται με εθνική νομοθεσία, δηλαδή ψηφίζουν ένα νομοσχέδιο σε ένα κράτος, είναι προφανές ότι δεν έχει απολύτως καμία αξία από άποψη διεθνούς δικαίου. Απολύτως καμία αξία, και απευθύνεται μόνο στο εσωτερικό κάθε χώρας. Με λίγα λόγια, για εσωτερική κατανάλωση. Η Ελλάδα είναι ένα κράτος το οποίο σέβεται πριν και πάνω απ' όλα το διεθνές δίκαιο, το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας καθορίζει με απόλυτη σαφήνεια και πέρα από κάθε αμφισβήτηση τη διαδικασία και τα κριτήρια για τον καθορισμό θαλάσσιων ζωνών. Και βεβαίως δεν νοείται επιλεκτική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Όπως και να έχει, η ελληνική κυβέρνηση παραμένει συνεπής στο δρόμο του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας, με πλήρη προσήλωση στην υποστήριξη των εθνικών συμφερόντων. Πέραν αυτού, οι δικές μας κινήσεις, οι οποίες δεν ετεροκαθορίζονται από κινήσεις άλλων χωρών, ακόμα και γειτονικών χωρών, έχουν στέρεο αποτύπωμα, κινούνται στην κατεύθυνση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, με κορυφαία το θαλάσσιο χώρο ταξικό σχεδιασμό, που καθορίστηκαν τα απότατα δυνητικά όρια της χώρας με τη σφραγίδα της Ευρώπης, και όλες οι υπόλοιπες πρωτοβουλίες σε ενεργειακό επίπεδο και όχι μόνο, που έχουν ξεκάθαρο γεωπολιτικό αποτύπωμα. Ελάτε.
18: Ο δικηγόρος ο κύριος Κεσές δημοσιοποίησε νωρίτερα μια ιδιαίτερα σημαντική αποκάλυψη. Την κατάθεση του Γρηγόρη Δημητριάδη τον Ιούνιο του 2024 στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Σε αυτήν ο κύριος Δημητριάδης υποστήριξε πως παρότι παραλάμβανε ενημερωτικά δελτία της ΕΕΠ, θα προωθούσε απευθείας στον Πρωθυπουργό, χωρίς να ενημερώνεται ο ίδιος για το περιεχόμενό τους. Η κατάθεση αυτή ουσιαστικά οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο μοναδικός γνώστης των επισυνδέσεων σε κυβερνητικό επίπεδο ήταν ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Από την άλλη πλευρά, ο κύριος Μητσοτάκης έχει δηλώσει δημόσια ότι δεν γνώριζε για τις παρακολουθήσεις. Άρα προκύπτει ένα σαφές πολιτικό και λογικό ερώτημα. Ποιος από τους δύο λέει την αλήθεια, ο κύριος Δημητριάδης ή ο κύριος Μητσοτάκης?
14: Όταν μια υπόθεση πηγαίνει στη δικαιοσύνη, θα έπρεπε να το ξέρουν και όσοι συνάδελφοι δικηγόροι, με όλο το σεβασμό στη δουλειά που κάνουν, ασχολούνται με τη συγκεκριμένη υπόθεση, τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο έχει τη δικαιοσύνη. Και η μόνη αλήθεια είναι η αλήθεια της δικαιοσύνης. Από εκεί και πέρα, εσείς επισημαίνετε μια δήθεν αντίφαση για το παιχνίδι των εντυπώσεων. Άρα, όσο και αν δεν αρέσει σε κάποιους, είτε πολιτικά κόμματα είτε δημοσιογράφους που παίζουν το παιχνίδι κάποιων πολιτικών κομμάτων, η συγκεκριμένη υπόθεση πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη σε ανώτατο επίπεδο έχει εκδώσει τρεις διατάξεις. Ας μάθουν επιτέλους κάποιοι να σέβονται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και ας προχωρήσουν παρακάτω, γιατί νομίζω ότι αυτή η αιμονή και επιμονή σε ένα θέμα που η ανώτατη δικαστική λειτουργία έχουν δώσει όλες τις απαντήσεις έχει κουράσει.
18: Μα συγχωρείτε για την επιμονή μας.
14: Όχι, δεν έχω κάτι να πω παραπάνω για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ.
18: Μα συγχωρείτε, επειδή
14: δεν έχω κάτι παραπάνω να πω για αυτό.
18: Η δικαστική διαμάχη δεν αφορούσε αυτό, και αυτό προέκυψε τελευταία. Θέλουμε να σας ρωτήσουμε, ποιος λέει ψέματα, ο κύριος Μητσοτάκης που λέει ότι δεν γνώριζε?
14: Κανένας δεν λέει ψέματα.
18: Δημητριάδης που ουσιαστικά λέει ότι το γνώριζε.
14: Έχει αποφασίσει η δικαιοσύνη. Ας το πάρετε κι εσείς απόφαση να ασχοληθούμε με κανένα άλλο θέμα. Είναι σοβαρό το θέμα προφανώς. Ασχολήθηκε η δικαιοσύνη, απεφάνθη δικαιοσύνη, εκκρεμεί ένας δεύτερος βαθμός. Εδώ δεν είναι δικαστήριο. Εδώ ασχολούμαστε με πάρα πολύ σημαντικά θέματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία. Πάμε παρακάτω.
18: Άρα ο ένας λέει κάτι, ο άλλος λέει το αντίθετο, αλλά εσείς αυτό
14: δεν είναι. Απεφάνθη η δικαιοσύνη. Πάρτε το απόφαση. Πάρτε το απόφαση επιτέλους. Ελάτε.
19: Σε ό,τι αφορά τον drone, που δώσατε μια απάντηση και επικαλεστήκατε τον κύριο Γεραπετρίτη, ο Υπουργός Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, είπε για τον drone που βρέθηκε σε Λευκάδα πως βρέθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Δεν είχε καλή ενημέρωση ο Υπουργός Άμυνας, γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό το πράγμα και θα μπορούσαν να κινδυνεύσουν και ανθρώπινες ζωές.
14: Είναι προφανές ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφερόταν στην προέλευση του θαλάσσιου drone. Δηλαδή, προερχόταν, ήρθε από σημείο εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Άλλωστε, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, την πρώτη τετραετία, επί των ημερών του κύριου Δένδια στο Υπουργείο Εξωτερικών, επέκτηνε τα χωρικά έδατα της χώρας στο Ιόνιο στα 12 ναυτικά μίλια. Προφανώς απομονώθηκε μία φράση από μία ομιλία στο πλαίσιο του προφορικού λόγου και προσπάθησαν κάποιοι να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Ελάτε.
20: Να ρωτήσω και εγώ σχετικά, επειδή είδαμε πριν από έναν μήνα μία σχετική άσκηση στην Ελευσίνα αντιμετώπιση περιστατικού θαλάσσιας ρήπανσης με σενάριο επίθεσης ντρόουν σε δεξαμενόπλιο και έχουμε αυτό το περιστατικό σήμερα. Αξιολογείται επιχειρησιακά ως πιθανό ένα τέτοιο ενδεχόμενο?
14: Τι να αξιολογείται επιχειρησιακά?
20: Αυτό που μόλις σας περιέγραψα για το οποίο έγινε άσκηση.
14: Δεν υπάρχει κάποια πληροφόρηση και κάποια σύνδεση για αυτό το οποίο μου λέτε με το ένα με το άλλο περιστατικό. Δεν έχω κάποια τέτοια εικόνα. Ελάτε.
16: Να πείτε, τώρα την Πέμπτη θα ανακοινώσει η κυρία Καρισιανού κόμμα. Θέλω να σχολείω σας γι' αυτό πρώτον. Και την προηγούμενη εβδομάδα δεύτερον, ο κύριος Κασιδιάρης σε μια εκδήλωση ανακοίνωσε ότι θα εξαγγείλει και αυτός κόμμα και θα δημιουργήσει κόμμα. Πώς συμβαίνει αυτό, πώς το κρίνετε?
14: Ας δεν έχουν σχέση τα δύο που λέτε μεταξύ τους. Κύριε Καρισιανού, είναι πολλές φορές γνωστό ότι θα ανακοινώσει κόμμα, το έχει πει και η ίδια. Όταν το ανακοινώσει και δούμε και τις θέσεις του κόμματος αυτού, θα αντιπαρατεθούμε πολιτικά όπως και με τα υπόλοιπα κόμματα. Μέχρι τότε δεν νομίζω ότι έχω να πούμε κάτι παραπάνω. Τώρα για την άλλη περίπτωση, εκεί έχει αποφανθεί η δικαιοσύνη στο σκέλος το ποινικό. Στο σκέλος που αφορά τη συμμετοχή κομμάτων στις εκλογές, αποφασίζει κάθε φορά ο Άριος Πάγος. Ελάτε.
18: Η ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων πιστοποίησε αυτό που αποκαλύψαμε περίπου ένα χρόνο πριν. Τα τρένα της Hellenic Train δεν έχουν πιστοποιητικά πυρ ασφάλειας. Δεν συμμορφώνονται με τον εθνικό κανόνα. Είναι παράνομα. Επικίνδυνα. Σε τρεις ώρες από τώρα, πολλοί άνθρωποι έχουν κλείσει εισιτήριο για το τρένο Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να εγγυηθείτε ότι θα είναι ασφαλείς, ότι δεν κινδυνεύουν?
14: Δεν είναι δουλειά μου να είμαι εγγυητής ασφαλείας. Εκπροσωπώ μια κυβέρνηση η οποία έχει μια σειρά από πρωτοβουλίες πάρει για να είναι όλο και πιο ασφαλή τα τρένα. Από εκεί και πέρα σας έχω δώσει μια σειρά από ενημερώσεις από το αρμόδιο Υπουργείο και για την επιρασφάλεια των τρένων, αποδομώντας τους υποκειμενικούς της υποκειμενικής κρίσης που κάνετε, χρησιμοποιώντας τη δημοσιογραφική σας ιδιότητα όπως σε όλα τα θέματα. Αν υπάρχει κάποια περισσότερη ενημέρωση, νεότερη ενημέρωση, θα επανέλθω. Αλλά μέχρι τώρα έχω απαντήσει πάρα πολλές φορές μέσα από ενημερώσεις του αρμόδιου υπουργείου για μια σειρά από ζητήματα που έχετε θέσει.
18: Πρόκειται πάντως για ένα νέο ζήτημα, καθότι η ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων τώρα έβγαλε αυτή την
14: ενημέρωση. Αν υπάρχει νεότερη ενημέρωση, θα επανέλθουμε είτε εμείς, είτε εγώ, είτε το Υπουργείο.
18: Και θα θέλαμε, καθότι δεν είναι υποκειμενικό, είναι της ρυθμιστικής αρχής σιδηροδρόμων και του ΕΟΔΑΣΑΝ, που δεν χρησιμοποιούν τη δημοσιογραφική του ιδιότητα, όπως από ό,τι καταλαβαίνω ειρωνικά είπατε για μας. Τα νέα τρένα θα έρθουν το 2027. Μέχρι τότε τι θα κάνετε, γνωρίζετε πια? Θα αφήσετε να μπαίνουμε σε επικίνδυνα τρένα όπως κάνατε και μέχρι τα Τέμπη?
14: Δεν είπατε για εμάς, για εσάς συγκεκριμένα μιλάω, που είναι πληθυντικός ευγενίας. Δεν αναφέρομαι σε άλλους συναδέλφους σας, μόνο εσείς εφαρμόζετε αυτή την τακτική. Από εκεί και πέρα, για να μην θεωρείτε ότι είστε και πολλοί, ένας είστε που χρησιμοποιείτε το βήμα αυτό για να παραπλανήσετε την κοινή γνώμη. Από εκεί και πέρα, με απόλυτο σεβασμό σας απαντώ. Αν υπάρχει κάτι νεότερο από το αρμόδιο Υπουργείο, είτε εγώ είτε το αρμόδιο Υπουργείο θα σας ενημερώσει. Ελάτε.
17: Πώς διαβάζετε τις αναρτήσεις του τέος πρωθυπουργού του κυρίου Τσίπρα για τις τράπεζες και την ΔΕΗ, κύριε εκπρόσωπε?
14: Νομίζω ότι είναι μνημείο θράσους. Όλες οι αναρτήσεις του κύριου Τσίπρα, δηλαδή όσες προσπαθούν να επικεντρωθούν σε ένα συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή. Πριν από λίγες εβδομάδες, ο Πρωθυπουργός, επί των ημερών του οποίου έσκασε η ΔΕΗ, κούνησε το δάχτυλο για τη ΔΕΗ. Ενώ τώρα η αξία της συμμετοχής του ελληνικού δημοσίου στη ΔΕΗ, για τον Έλληνα φορολογούμενο δηλαδή, έχει εκτοξευθεί. Άρα έχει ενισχυθεί η θέση του Έλληνα φορολογούμενου και η ΔΕΗ πέρασε σε μία άλλη φάση. Και έτσι γλιτώσαμε ως οικονομία περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ που δεν έσκασαν στα χέρια των Ελλήνων φορολογούμενων. Λίγες εβδομάδες μετά, αφού μίλησε για τη ΔΕΗ, αποφάσισε να μιλήσει για τις τράπεζες. Είναι απίστευτο το θράσος ενός ανθρώπου, ενός πολιτικού, που δικαίωμά του είναι να το κάνει, για να μην παρεξηγηθώ, που ενώ είναι ο πρωθυπουργός της ελληνικής δημοκρατίας επί των ημερών του οποίου έκλεισαν οι τράπεζες, ο πρωθυπουργός που έκλεισε τις τράπεζες και μάλιστα κοινικά είπε πριν από λίγες εβδομάδες ότι τις είχε κλείσει από την πρώτη μέρα, έκανε μαθήματα για το συγκεκριμένο θέμα. Και δεν είναι μόνο ο πρωθυπουργός που έκλεισε τις τράπεζες, που έβαλε τους ανθρώπους στις ουρές, που τίναξε την οικονομία στον αέρα για να κάνει ο ίδιος τη δική του δίθεν επανάσταση και να φορτώσει στη χώρα 100 με 120 αχρίαστα δις. Αυτό είναι το πρώτο κεφάλαιο του δράματος. Ακολούθησαν και άλλα μετά. Είναι ο πρωθυπουργός που έδωσε τα δάνεια στα φαντς. Είναι ο πρωθυπουργός που κατήργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας. Πρωθυπουργός των ηλεκτρονικών πληστηριασμών, για τους οποίους καμάρωνε ο Υπουργός Οικονομικών μετά τις δεύτερες εκλογές, ο διάδοχος του κ. Βαρουφάκη και ο κ. Τσακαλώτος. Και έρχεται ο άνθρωπος αυτός που τα έκανε όλα αυτά και κουνάει το δάχτυλο στην κυβέρνηση για τις τράπεζες. Θα σας πω μόνο το εξής. Κάποια στατιστικά στοιχεία, όχι για να συγκριθούμε με τον κύριο Τσίπρα, αλλά γιατί κυβερνάμε περίπου 7 χρόνια και πρέπει να φανεί η διαφορά, να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται. 75,4 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν τον Ιούνιο του 19 τα κόκκινα δάνεια. Δηλαδή από το σύνολο των δανείων το 43,6% αυτών ήταν κόκκινα. Από τα 75,4 δισεκατομμύρια τα κόκκινα δάνεια έχουν πάει στα 5,7 δισεκατομμύρια και από το 43,6% το ποσοστό των κόκκινων δανείων είναι 3,3%. Πώς έγινε αυτό? Με μια σειρά από μέτρα που πήραμε για την προστασία των ευάλωτων δανειοληπτών, αξίζει να πούμε ότι μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 60.388 ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 18,64 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μόνο τον Απρίλιο, τον μήνα δηλαδή που μας πέρασε, πραγματοποιήθηκαν 2.172 νέες ρυθμίσεις. Αρχικές οφειλές ήταν 588 εκατομμύρια ευρώ. Έχω κάνει και μια ανάλυση στην αρχική μου εισήγηση. Από τον περσινό Απρίλιο στο φετινό Απρίλιο, όχι από το 19 μόνο, από πέρυσι φέτος, έχουν εκτοξευθεί κατά 51% οι νέες ρυθμίσεις. Διευρύναμε την περίμετρο, αλλάξαμε εντελώς τη διαδικασία του εξοδικαστικού μηχανισμού, αλλάξαμε τα ποσά, προστατεύουμε τους ευάλωτους δανειολήπτες. Είναι η απόλυτη αντίθεση. Ένας άνθρωπος ο οποίος στο πέρασμά του ρίμαξε τα πάντα μαζί με τους συνεργάτες του, ό,τι έχει να κάνει με όλα αυτά τα πολύ ευαίσθητα ζητήματα, και έρχεται πάλι με τα μεγάλα λόγια να επιστρέψει. Ο κόσμος θα τον κρίνει, οι πολίτες θα τον αξιολογήσουν. Και από εκεί μια κυβέρνηση που ούτε έκανε τα στελέχη της, έκανε ποτέ πορείες, κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, και όλα όσα ο χώρος αυτός έχει μάθει, μας έχει μάθει να κάνει, χωρίς καμία σχέση των πορεών και των πανών με την πράξη. Μια κυβέρνηση που πέρασε από τα λόγια στα έργα. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό να δούμε την αντίθεση αυτή για να καταλαβαίνουμε πόσο σημασία έχουν οι πολιτικές σε σχέση με τα όμορφα λόγια τα οποία συνήθως στην πολιτική καταλήγουν σε φιάσκο.
3: Κόσμος 938. Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
0: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
21: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
0: Ζηλεύεις?
21: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
0: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα. Αγάπη μου, μα πού πας?
21: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
0: Χώρο?
21: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
22: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο, τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture, η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κύριε εκπρόσωπε, τη στιγμή που η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας προσπαθεί να κλείσει το σκάνδαλο των υποκλοπών και έχει προκαλέσει τεράστιες πολιτικές αντιδράσεις και οργή στον νομικό κόσμο, στοχοποιείται για άλλη μια φορά το ντοκουμέντο και η δημοσιογραφία. Αυτή τη φορά ποινικοποιείται η δημοσιοποίηση τριών ονομάτων στελεχών της ΕΕΠ, δύο που βρίσκονταν υπό παρακολούθηση και μία με κομβικό ρόλο στο σκάνδαλο, σε ένα άρθρο που είχε δημοσιοποιηθεί το 2022, καθώς διατάχθηκε από την αντισαγγελέα πρωτοδικών Μαρία Παυλίδου προκαταρκτική έρευνα σε βάρος της εφημερίδας. Υπενθυμίζεται ότι το 2022 ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Δογιάκος, ήταν αυτός που προσπάθησε να σταματήσει την έρευνα για τις υποκλοπές. Η δίωξη του ντοκουμέντου προκαλεί πολλά ερωτήματα για το κράτος δικαίου, καθώς όταν διώκονται οι δημοσιογράφοι, ενώ οι πραγματικές πτυχές του σκανδάλου παραμένουν ανεπαρκώς διερευνημένες, το πρόβλημα πάβει να αφορά μόνο την ελευθερία του τύπου και αγγίζει πλέον τον ίδιο τον πυρήνα του κράτους δικαίου. Τι έχετε να πείτε όλα αυτά?
2: Δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να σχολιάσω διώξεις οι οποίες συνιστούν σε επίπεδο τουλάχιστον προδικασίας αποφάσεις της δικαιοσύνης. Δεν μπορώ να ξέρω τα πραγματικά περιστατικά δυνάμει των οποίων απεφάνθησαν οι εισαγγελικοί λειτουργοί να προβούν σε αυτές τις διώξεις. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι εδώ και σχεδόν 3 χρόνια, έχοντας αυτήν την αρμοδιότητα μαζί με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, έχουμε πάρει όλες τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες για την προστασία του δημοσιογραφικού λειτουργήματος. Από εκεί και πέρα, ο νόμος υπάρχει, ισχύει για όλους τους πολίτες και η δικαιοσύνη τον εφαρμόζει και δεν μπορώ να μπω σε σχολιασμό μιας μεμονωμένης υπόθεσης.
3: Κύριε Κώστα, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ κάνουν λόγο για ομολογία με αφορμή τη συνέντευξη του πρώην Γενικού Γραμματέα Κυβερνήσεως και μάλιστα η αξιωματική αντιπολίτευση σας θέτει και 5 ερωτήματα. Έχετε να δώσετε κάποια απάντηση?
2: Καταρχάς, να πούμε ότι έχει δικαίωμα οποιοδήποτε πολίτης, πολλό δε μάλλον ένας άνθρωπος ο οποίος είχε αυτή την νευραλική θέση για 3 χρόνια, να δώσει μια συνέντευξη και να δώσει τις δικές του απαντήσεις. Γιατί βλέπω κάποιους ευαίσθητους με το κράτος δικαίου και την ελευθερία του τύπου και την ελεύθερη έκφραση γνώμης να ενοχλούνται επειδή ένας πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, κ. Δημητέλος, έδωσε μια συνέντευξη. Αυτό είναι το πρώτο. Και μάλιστα δεν έχει δεχτεί διάφορες τέλος πάντων επιθέσεις, ήθελε ο ίδιος να απαντήσει. Δεν είναι δουλειά του κυβερνητικού εκπροσώπου να σχολιάζει συνέντευξη ενός ανθρώπου που εδώ και κάποια χρόνια μετά την παραίτησή του είναι ιδιώτης. Βλέπω τα ερωτήματα αυτά και το βασικό είναι μια επίθεση που κάνουν στην φράση «πήρα την πολιτική ευθύνη, πήρα πάνω μου την υπόθεση» και όλα τα σχετικά. Είναι σαφής η αναφορά του κ. Δημητριάδη, αναφέρεται στην πολιτική ευθύνη. Το λέει μάλιστα και μάλιστα γράφηκε στην συγκεκριμένη αποστροφή της συνέντευξης και τίποτα παραπάνω. Εδώ είναι 2 τα τεινά, για να φέρουμε περισσότερο στο Πασόκ, που έχει μια αιμονή με το συγκεκριμένο θέμα, ή δεν μπορούν να διαβάσουν καλά, που δεν το πιστεύω, τόσοι άνθρωποι εκεί πέρα, ή κάνουν ότι δεν διαβάζουν καλά αυτό το οποίο διαβάζουν για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Δεν κομίζει κάτι νέο τη συγκεκριμένη συνέντευξη και είναι πράγματα τα οποία τα γνωρίζουν.

0: Αλλά πρώτον, δεν θεωρώ ότι δικαιολογεί το εκνευρισμός αυτός να μετατρέπεται σε τόσες επιθέσεις και τόσους χαρακτηρισμούς κατά πολιτικών αντιπάλων. Και δεύτερον, αν μπορούν να δεχτούν μια συμβουλή, ξέρω ότι δεν τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα, καλό θα ήταν, ειδικά εν ώψη του ανταγωνισμού που υπάρχει, να σταματήσουν να ασχολούνται αιμονικά με ζητήματα που δεν τα υποτιμώ, αλλά ασχολεί τη δικαιοσύνη και βγάζει τις αποφάσεις της και μάλιστα σε όλο το επίπεδο, και να ασχοληθούν με κάποια από τα προβλήματα της κοινωνίας, ειδικά σε μια εποχή που ο κόσμος καίγεται εντός εισαγωγικών, δηλαδή γίνεται, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουμε πολύ σημαντικές εξελίξεις στον κόσμο γύρω μας και πρέπει να καταλάβετε το προσωπικό ότι δεν κινείται ο κόσμος γύρω από ένα θέμα, το ξαναλέω, δεν το υποτιμώ, αλλά για το θέμα αυτό έχει αποφασίσει η δικαιοσύνη για ένα μέρος του και για το υπόλοιπο εκκρεμεί η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό. Ελάτε.
1: 400 άνθρωποι κινδυνεύουν να μείνουν στον δρόμο. Στα προσφυγικά, πριν από 2 δεκαετίες σχεδόν, μια κοινότητα ανθρώπων μπήκε σε κτίρια που ήταν εγκαταλελειμμένα, τα συντήρησε, έδιωξε τους εμπόρους ναρκωτικών που κυκλοφορούσαν ενόχλητοι λίγα μέτρα από την αστυνομία και στη συνέχεια ξεκίνησε να μένει εκεί. Χωρίς σπίτι, ενδέχεται να μείνουν και τα 50 παιδιά που ζουν στην κοινότητα. Δύο άνθρωποι ξεκίνησαν απεργία πείνας μέχρι θανάτου. Ο ένας απεργός συμπλήρωσε 90 μέρες και η κατάστασή του είναι κρίσιμη. Ο σύνδεσμος φυλακιστέντων, εξοριστέντων, αντιστασιακών, οι άνθρωποι που βασανίστηκαν από τη Χούντα, μπαίνουν μπροστά και ζητούν να μην προχωρήσει το κρατικό σχέδιο. 210 καλλιτέχνες υπογράφουν επίσης υπέρ της κοινότητας. Θα λάβετε υπόψη τι λένε όλοι αυτοί οι άνθρωποι, θα τηρήσετε τις αρχές της διαβούλευσης ή αποφασίζομαι και διατάσσομαι?
0: Δεν είναι θέμα αποφασίζομαι και διατάσσομαι, είναι θέμα νόμων και λειτουργίας μιας δημοκρατικής χώρας. Τα δημόσια κτίρια δεν ανήκουν σε κανέναν και κανένας, ασχέτως ποιες είναι οι προθέσεις του, δεν μπορώ να κρίνω τις προθέσεις ούτε να δεχθώ τους ισχυρισμούς σας, μπορεί και να έχετε δίκιο, μπορεί και να μην έχετε και είναι αδιάφορο στη συγκεκριμένη συζήτηση. Κανένας δεν μπορεί να καταλάβει κανένα κτίριο, ακόμα και αν θεωρητικά, όπως δηλώνει, έχει καλό σκοπό. Πρέπει να συνεχίσει το κράτος, όπως κάνει αυτή η κυβέρνηση, να αδειάζει τα εγκαταλελειμμένα κτίρια, να τα παίρνει πίσω και να τα χρησιμοποιεί σεβόμενη η πολιτεία, δηλαδή κάθε ευρώ από τους φόρους των Ελλήνων. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να παίρνει τον νόμο στα χέρια του και να θεωρεί ότι μπορεί να μείνει οπουδήποτε όταν μιλάμε για ένα κτίριο το οποίο ανήκει, το ξαναλέω, στο κράτος, άρα στους Έλληνες φορολογούμενους. Δεν υποτιμώ τη διάσταση συμπολιτών μας που μπορεί να μένουν χωρίς στέγη, εφόσον υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις που δεν έχω λόγο να το αρνηθώ. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει μια ξεκάθαρη πολιτική προστασίας των αστέγων, η οποία εφαρμόζεται από την πρώτη τετραετία και έχει μάλιστα πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Εκεί θα εφαρμοστεί και αυτό, αλλά το ξαναλέω, κανένας δεν έχει το δικαίωμα να καταλαμβάνει κανένα δημόσιο κτίριο. Όλα αυτά θεωρώ ότι απαντώνται από την ελληνική νομοθεσία και από τους στοιχειώδεις κανόνες μιας δημοκρατικής χώρας και είναι μια συζήτηση πολύ ξεπερασμένη. Ούτε αλλάζουν οι νόμοι επειδή κάποιοι μπορεί να υπογράψουν, ούτε μπορεί τουλάχιστον επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης, να επιστρέψουμε σε παλιές λογικές αυτοδικίας ή αυτορύθμισης επειδή μπορεί να έχουν μαζευτεί υπογραφές ή να λέει οποιοδήποτε το οτιδήποτε.
1: Συγγνώμη, τους λέτε ουσιαστικά παράνομους. Αλλά δεν είναι ότι αν δεν είχαν μπει στα κτίρια, τα κτίρια αυτά θα είχαν αξιοποιηθεί. Θα ήταν άδεια, θα ρήμαζαν και αυτοί οι άνθρωποι τα συντήρησαν. Τα κράτησαν όρθια. Θέλουμε να ρωτήσουμε, έφτιαξαν και ξενώνα για τους καρκινοπαθείς του Αγίου Σάβα και για να μπορούν να κοιμούνται οι συνοδοί τους. Να μην πληρώνουν μια περιουσία σε Airbnb. Επομένως, δεν είναι ότι αντέδρασαν με σκοπό το ιδιωτικό τους συμφέρον. Βοηθούν το κοινωνικό σύνολο με αυτά που κάνουν. Δεν μπορεί τουλάχιστον να υπάρξει μια διαβούλευση με τους ανθρώπους της γειτονιάς? Αυτό δεν είναι και πλούτος της φιλελεύθερης δημοκρατίας?
0: Είμαστε η κυβέρνηση η οποία έχει αποδείξει ότι σέβεται κάθε άποψη και συμμετέχει και ακούει κάθε διαφορετική γνώμη στο πλαίσιο της διαβούλευσης για οποιοδήποτε νομοσχέδιο ή οποιαδήποτε αλλαγή. Αλλά το να μπουκάρει κάποιος, ακόμα και αν στο πλαίσιο αυτής της εισόδου μπορεί να έχει κάνει και κάποιες κινήσεις για καλό σκοπό, το ξαναλέω, δεν τα γνωρίζω όλα αυτά, δεν έχω λόγο να τα αφισβητήσω, ούτε όμως μπορώ να τα επιβεβαιώσω, δεν σημαίνει ότι νομιμοποιείται η ενέργειά του αυτή. Κανένας δεν δικαιούται να εισβάλλει κάπου σε ένα χώρο που δεν του ανήκει. Μπορεί να έχετε διαφορετική άποψη, έχετε κάθε δικαίωμα, αλλά και εγώ και πολύ περισσότερο αυτό έχει σημασία, η κυβέρνηση αυτή δεν βάζει κανέναν πάνω από τον νόμο. Ο νόμος είναι πάνω από όλους. Ελάτε.
2: Κύριε Πρόσωπε, σε λίγες μέρες έχετε στην Νέα Δημοκρατία το 16ο

0: Το συνέδριο σας βρίσκει με τον έναν πρώην πρόεδρο και πρώην πρωθυπουργό να φέρετε έτοιμος να μην έρθει και να απέχει. Τον έτερο να έχει διαγραφεί, πρώην πρόεδρο και πρώην πρωθυπουργό, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας επίσης από τις τάξεις σας ασκεί κριτική όλο αυτό το διάστημα στην κυβέρνηση. Και ο τρίτος πρόεδρος των τελευταίων ετών, ο κ. Μημαράκης, φέρεται να αρνήθηκε να αναλάβει πρόεδρος του συνεδρίου. Είναι αυτή η εικόνα Ενωμένου Κόμματος? Έχει ευθύνες ο κ. Μητσοτάκης για την κατάσταση αυτή στη Νέα Δημοκρατία?
1: Καταρχάς, το τρίτο που λέτε, επειδή τυχαίνει να το γνωρίζω και το έχω δει και να γράφετε, δεν ισχύει.
0: Ότι διαψεύδετε το.
1: Σας λέω, δεν ισχύει, ναι, δεν ισχύει. Αυτό είναι κάτι που δεν ισχύει. Πρώτον. Δεύτερον. Όλοι όσοι αναφέρατε έχουν τη διαδρομή τους, δεν σβήνεται η προσφορά τους, όχι μόνο στην παράταξη και στον τόπο. Και ποιος θα είμαι εγώ ή ποιος θα ήμουν εγώ για να αμφισβητήσει τη διαδρομή πρώην Προέδρων ή πρώην Πρωθυπουργών. Από εκεί και πέρα, στο 16ο συνέδριο, όπως και σε κάθε συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και αντίστοιχα φαντάζομαι και στα υπόλοιπα κόμματα, οφείλουμε να δώσουμε το παρόν για κάθε μέλος της παράταξης αυτής, όχι μόνο για το 2026, για όλα αυτά τα χρόνια. Για όλους εκείνους που ανώνυμα και ανεδιωτελώς έδωσαν μάχες για τα πιστεύω τους, για τις ιδέες του κόμματος που ανήκουμε. Γιατί αναφέρομαι στο κόμμα που ανήκω και εγώ από μικρό παιδί. Και στο τέλος της ημέρας, η αξία ενός συνεδρίου και αυτό που θα προσπαθήσει να τονίσει ο Πρωθυπουργός είναι ένας απολογισμός και των πεπραγμένων της κυβέρνησης, γιατί μιλάμε για μια παράταξη που εδώ και σχεδόν 7 χρόνια βρίσκεται στη διακυβέρνηση του τόπου, αλλά και ποια είναι τα επόμενα βήματα για τα επόμενα χρόνια εν ώψη και των βουλευτικών εκλογών του 2027. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αξία, ο απολογισμός και ο προγραμματισμός και ο σεβασμός στον αγώνα των ανθρώπων που, το ξαναλέω, ανώνυμα τις περισσότερες φορές και ανιδιωτελώς προσέφεραν και προσφέρουν σε αυτή την παράταξη. Για εκείνους θα πάμε στο συνέδριο και ο Πρωθυπουργός και όλοι οι υπόλοιποι και για κανέναν άλλον.
0: Να ρωτήσω κάτι περαιτέρω. Σημαίνει κάτι για σας η απουσία αυτών των ανθρώπων και ως μέλος από τα γενοφάσκια σας του κόμματος?
1: Ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Δεν έχω τέτοια αρμοδιότητα, τέτοιο ρόλο για να κρίνω τις επιλογές αυτές. Κάθε τέτοια απόφαση αξιολογείται από τους ανθρώπους, τα μέλη ή τους υποστηρικτές της Νέας Δημοκρατίας. Απολύτως σεβαστή, αλλά δεν είμαι εγώ αυτός που μεμονωμένα θα την αξιολογήσει. Ελάτε.
2: Κύριε εκπρόσωπε, η Σοφία Βούλτεψη, σε ερώτηση για το εάν ο σκοπός της κυρίας Κοβέση είναι να πέσει ο Μητσοτάκης, είπε τα εξής: κοιτάξτε, δεν είναι ο Μητσοτάκης, το κάνει και σε άλλες χώρες. Και πρόσθεσε ότι θεωρεί ότι μπορεί να κυβερνήσει την Ευρώπη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Καταργεί τη διάκριση των εξουσιών. Συμφωνείτε με αυτή τη διατύπωση? Υπενθυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός είπε στο προσυνέδριο του κόμματος στη Θεσσαλονίκη ότι ανήκουμε με όλες μας τις δυνάμεις στη Δύση. Τελικά σεβόμαστε τις ευρωπαϊκές αρχές και θεσμούς ή τις σεβόμαστε όταν μας βολεύουν?
1: Όχι, τη σεβόμαστε χωρίς αστερίσκους. Και έχουμε υποχρέωση να σεβόμαστε και το κάνουμε κάθε απόφαση της δικαιοσύνης, είτε αναφερόμαστε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είτε στις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης. Ελάτε.
3: Τα ελληνικά πλοία ξεκίνησαν για να μεταφέρουν φάρμακα και βρεφική τροφή στη Γάζα. Μιας και είπατε πριν ότι ο νόμος πάνω απ' όλα. Μπορείτε να εγγυηθείτε το νόμιμο, την ασφαλή ναυσιπλοεία, ή θα δούμε το Ισραήλ να περνά χειροπέδες σε Έλληνες δίπλα στα νησιά μας? Λογικά, αφού έχετε άριστες σχέσεις με τον κύριο Νετανιάχου, θα σας ακούσει.
1: Έχω απαντήσει πάρα πολλές φορές ότι για την Ελλάδα τίποτα δεν είναι πάνω από το νόμο και αν προκειμένου το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας. Από εκεί πέρα, αν ενημερωθούν οι ελληνικές αρχές ότι Έλληνες πολίτες βρίσκονται σε κίνδυνο και έχουν τη δυνατότητα επέμβασης, γιατί έχει σημασία για το σημείο, τότε προφανώς θα συνδράμονται ώστε να προστατεύσουν τους Έλληνες πολίτες. Δεν μπορώ όμως να μιλάω υποθετικά, δεν μπορώ να μιλάω μελλοντικά. Αν προκύψει το οτιδήποτε, με βάση και τα πραγματικά περιστατικά του συγκεκριμένου συμβάντος που θα προκύψει, μην βιαζόμαστε, τότε εδώ θα είμαστε να δώσουμε τις σχετικές απαντήσεις.
3: Επειδή υπάρχει και προηγούμενο, στον προηγούμενο ανθρωπιστικό στόλο, το Ισραήλ συνέλαβε Έλληνες σε διεθνή ύδατα. Πρώτα προσπάθησε να τους εξευτελίσει. Θυμάστε, τους κρατούσε παρανόμως σε μια φυλακή κάπου στην έρημο. Οι δεσμοφύλακες έδεσαν τις Ελληνίδες και τους Έλληνες πιστάγκονα και ο υπουργός του Ισραήλ ούρλιαζε στους συμπολίτες μας ότι είναι τρομοκράτες, ενώ τους τραβούσε και με κάμερα και μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου μέσα σε αυτούς. Επίσης, οι δεσμοφύλακες αρνήθηκαν ακόμα και να δώσουν τα χάπια σε έναν Έλληνα συνταξιούχο. Θυμάστε, σας είχαμε ρωτήσει τότε. Μάλιστα, το Ισραήλ έκλεψε ακόμα και τα ρούχα τους και τους απέλασε με λευκές μπιτζάμες φυλακής υπό το στίγμα του εγκληματία. Τότε, όταν σας ρωτήσαμε αν θα καταδικάσετε το Ισραήλ, είχατε πει ότι θα κάνετε έρευνα. Μιας και έχουν περάσει πολλοί μήνες, θέλουμε μια ενημέρωση.
1: Τότε, αν υπάρχει κάτι παραπάνω από το αρμόδιο υπουργείο, θα το επισυνάψω.
3: Άρα έγινε η έρευνα, ναι ή όχι?
1: Σας απάντησα. Ελάτε.
0: Κύριε Εκπρόσωπε, ο Πρωθυπουργός μετά την κοινοβουλευτική ομάδα την περασμένη εβδομάδα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ουσιαστικά για εκλογές μετά την διεθνή εκθέση Θεσσαλονίκης. Έχουμε ακούσει τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας να μιλάει για τον Οκτώβριο και σήμερα διαβάζουμε για σενάρια που μιλούν ακόμα για συγκεκριμένη ημερομηνία 27 Σεπτεμβρίου για τις επερχόμενες εκλογές. Είναι αυτό δείγμα πολιτικής σταθερότητας, τέτοια εκλογολογία? Μπορείτε να δεσμευτείτε ότι μέχρι τα Χριστούγεννα δεν θα έχουμε εκλογές?
1: Εντάξει, νομίζω ότι η τελευταία κυβέρνηση και ο τελευταίος πρωθυπουργός που μπορεί να κατηγορηθούν για έλλειψη θεσμικής συνέπειας σε τέτοια θέματα, μεταξύ αυτών και το πότε θα γίνουν εκλογές, είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κάτι που απεδείχθηκε στην πρώτη θητεία, με τις εκλογές να γίνονται το 2023, κάτι που αποδεικνύεται και τώρα, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, σε περίπου ένα μήνα μπαίνουμε, αν σκεφτούμε μάλιστα ότι είχαν γίνει και δύο εκλογές, το τελευταίο χρόνο. Αναφέρεστε σε ένα διάλογο, ο οποίος έγινε, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν αναγράφεται, μετά την κοινοβουλευτική ομάδα, όπου ο Πρωθυπουργός δεν είπε ότι θα γίνουν νωρίτερα εκλογές. Δεν ξέρω πώς αυτό εξελίφθη, αλλά όπως έχει πει, οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ο Μάρτιος, Απρίλιος 2027, μετά τη ΔΕΘ είναι. Προηγείται η ΔΕΘ του 2026 και έπεται ο Μάρτιος και ο Απρίλιος του 2027. Άρα δεν έχω κάτι να πω διαφορετικό. Επαναλαμβάνω όσα έχω πει και εγώ και πρωτίστως ο Πρωθυπουργός για το χρόνο των εκλογών, δηλαδή την Άνοιξη ή τέλος πάντων το 2027, γιατί δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει και συγκεκριμένη ημερομηνία, αλλά ξαναλέω το 2027. Ελάτε.
3: Στα Τέμπη, αν υπήρχε δεύτερο σταθμάρχη σε εκείνη τη βάρδια, πιθανότατα θα καταλάβαινε και θα διόρθωνε το λάθος. Δεν υπήρχε όμως, γιατί καλυπτόταν μόλις το 1/3 των οργανικών θέσεων εργασίας εκείνη τη νύχτα. Μια προκήρυξη του 2022 ήταν σε εξέλιξη, αλλά ένα χρόνο μετά την αναγγελία της από τον κύριο Καραμαλή, σε εκείνη την μαύρη νύχτα δεν την είχατε υλοποιήσει. Σήμερα, 3 χρόνια από τα Τέμπη, η προκήρυξη πάλι δεν έχει ολοκληρωθεί. Δεν έχουν πιάσει δουλειά ούτε η μισή, λέει το ρεπορτάζ μας, και κανένας σταθμάρχης από αυτούς που είναι να προσληφθούν. Αποτύχατε ή έχετε σχέδιο να αφήσετε τον σιδηρόδρομο σε εγκατάλειψη? Είναι 3 χρόνια.
1: Για το τι έγινε και το τι δεν έγινε στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών θα αποφασίσει το δικαστήριο. Δεν θα το κάνουμε εδώ το δικαστήριο, με απόλυτο σεβασμό στους ανθρώπους οι οποίοι ψάχνουν να βρουν το δίκιο για τους συγγενείς και τους φίλους που έχασαν. Το δικαστήριο θα γίνει εκεί. Και έχει ξεκινήσει, έχει 36 κατηγορούμενους, 33 εκ των οποίων για κακούργημα. Και όλες οι απαντήσεις θα δοθούν από τους δικαστές και κανέναν άλλον. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, πριν από κάποιους μήνες, με ένα αναλυτικό σημείωμα από το αρμόδιο Υπουργείο, είχατε πάρει απαντήσεις οι οποίες αποδείκνυαν ότι έχουμε αυξήσει το προσωπικό που υπηρετεί σε όλες τις συγκεκριμένες θέσεις. Και μάλιστα είχε γίνει και παράθεση, αν θυμάμαι καλά, και από τους διαγωνισμούς οι οποίοι είχαν γίνει. Αν έχει προσθεθεί κάτι σε επίπεδο προσλήψεων από τότε, θα το επισυνάψει, τέλος πάντων θα σας το στείλει το αρμόδιο Υπουργείο. Ελάτε.
4: Κύριε Εκπρόσωπε, αναφερθήκατε και στην εισαγωγική σας τοποθέτηση για το brain gain πλέον, το regain τέλος πάντων, το rebrain Greece και το πρόγραμμα rebrain Greece. Και μάλιστα μιλάμε για αναστροφή του κατά 64% με βάση τα στοιχεία που μας, από το rebrain Greece που μας παραθέσατε και στην αρχή. Παρ' όλα αυτά όμως αρκετοί νέοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι και το μισθολογικό κομμάτι αλλά και το θέμα των συνθήκων εργασίας στη χώρα μας εξακολουθούν να μην είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί σε σχέση με το εξωτερικό. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν πιστεύετε ότι το στίχημα έχει κερδιθεί σε πρώτη φάση, σε πρώτο χρόνο, και σε δεύτερο χρόνο αν υπάρχουν επόμενα βήματα ούτως ώστε να ενισχυθεί και ποια είναι αυτά. Ευχαριστώ.
1: Προφανώς κανείς δεν μπορεί να πει ότι το στίχημα έχει κερδιθεί σε απόλυτο βαθμό, όταν ακόμα έχουμε απόσταση που μας χωρίζει, ειδικά ως προς το διαθέσιμο εισόδημα, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μπορεί να συγκλίνουμε με βάση τα επίσημα στοιχεία και μάλιστα πολύ περισσότερο, γιατί ο δείκτης, ο πιο αξιόπιστος, είναι ο δείκτης ατομικής κατανάλωσης. Εκεί η χώρα μας συγκλίνει, αλλά δεν έχει φτάσει στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Είναι πάνω από 6 χώρες, αλλά ακόμα έχει δρόμο να διανύσει. Αλλά κάθε μέρα κερδίζεται και από ένα στοίχημα. Και κάθε συμπολίτης μας που βρίσκει δουλειά, ενώ δεν είχε δουλειά, είναι μια πολύ σημαντική δικαίωση της πολιτικής μας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κοινωνική απομόνωση και μεγαλύτερη κοινωνική αδικία από έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να βρει δουλειά και δεν βρίσκει. Και σχεδόν 600.000 συμπολίτες μας τα τελευταία χρόνια, με την πολιτική που εφαρμόσαμε, βρήκανε δουλειά. Ζητούμενο είναι η όλο και καλύτερη μισθή. Και δεδομένες μάλιστα και τις εισαγόμενες αλλά επίμονες ακρίβειας. Οι αριθμοί δείχνουν ότι ο μέσος μισθός στη χώρα έχει αυξηθεί κατά παραπάνω από 30%, και αν σε αυτή την αύξηση προσμετρηθεί η επίδραση του πληθωρισμού, σωρευτικά του πληθωρισμού, αυτή η αύξηση προφανώς δεν είναι 30%, είναι κάπως το 10-11%. Είχαμε μιλήσει για μέσο μισθό 1.500 ευρώ. Το στόχο αυτό τον έχουμε πετύχει και κατά τι παραπάνω, αν αναφερθούμε σε θέσεις πλήρους απασχόλησης. Τι περιμένουμε από εδώ και πέρα? Από εδώ και πέρα πρέπει να συνεχίζουμε να παράγουμε έσοδα, να μεγαλώνουμε δηλαδή την πίτα, χωρίς να αυξάνουμε φόρους. Έσοδα από την ανάπτυξη της οικονομίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, και τα έσοδα αυτά να τα επιστρέφουμε πίσω με φοροελαφρύνσεις και φοροαπαλλαγές και στις επιχειρήσεις και ειδικά τις μικρομεσαίες και στους πολίτες, όπως έγινε με τις φοροελαφρύνσεις που εφαρμόστηκαν από 1η-1η-2026, ούτως ώστε οι κρατήσεις στους μισθωτούς να είναι μικρότερες, όπως συνέβη από τον περασμένο Ιανουάριο, ο φόρος που πληρώνουν ελεύθεροι επαγγελματίες να είναι μικρότερος, ώστε το διαθέσιμο εισόδημα των ανθρώπων αυτών να είναι μεγαλύτερο.
3: Λάτε. Θέλουμε, ίσως μετά από ενημέρωση από το Υπουργείο Μεταφορών, αν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε το ρεπορτάζ μας για το ότι μία σύμβαση, μία προκήρυξη του 2022 δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί και έχουν προσληφθεί λιγότεροι από τους μισούς ανθρώπους που θα δούλευαν στο σιδηρόδρομο, άμα γίνεται να.
1: Η ερώτηση που κάνατε πριν δεν είναι.
3: Ναι, απλά μπορείτε να πάρετε ενημέρωση στο Υπουργείο.
1: Όλες τις ερωτήσεις που κάνετε, όπως και οι συναδελφοί σας, μεταφέρουμε στα αρμόδια Υπουργεία και είτε απαντάνε απευθείας, είτε αν έχουν κάτι παραπάνω, το δίνουν σε εμάς και σας το μεταφέρουμε. Ευχαριστώ. Ελάτε.
0: Είδαμε πως υπήρξε παράταση 4 μηνών στην υλοποίηση έργων και 2 στην υλοποίηση ερωσήμων για το Ταμείο Ανάκαμψης. Υπήρχε κάποιος λόγος, υπάρχει κίνδυνος απένταξης έργων?
1: Ήταν σαφής ο αναπληρωτής υπουργός, ο κ. Παπαθανάσης, ότι δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είμαστε από τις πρώτες χώρες σε απορρόφηση και υλοποίηση των έργων και συνεχίζουμε.
0: Κάτι επιμέρους, τίθεται από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ζήτημα διαφάνειας στα έργα?
1: Δεν έχω τέτοια ενημέρωση. Δεν ξέρω αν αναφέρει σε κάτι συγκεκριμένο για να ρωτήσω.
0: Αν θέλετε, δώστε μας μια ενημέρωση.
1: Ναι, ναι. Ελάτε.
3: Κάτι τελευταίο, μιας και το έχει ρωτήσει η αξιωματική αντιπολίτευση σε συνέχεια αυτού που ρώτησε ο συνάδελφος. Αν πράγματι με τις παρακολουθήσεις της ΕΕΠ προστατεύτηκε η εθνική ασφάλεια, τι εξυπηρετούσε η παρακολούθηση των κυρίων Χατζηδάκη, Δένδια, Γεωργιάδη και Μιλωνάκη? Δεν θέλουμε καν να το φανταστούμε, αλλά έχουν κάνει κάτι επικίνδυνο για το εθνικό συμφέρον αυτοί οι άνθρωποι?
1: Δεν είναι δική μου δουλειά να δώσω αυτή την απάντηση. Για όλα τα θέματα αυτά έχει αποφανθεί η δικαιοσύνη και για ό,τι εκκρεμεί μέλη να αποφανθεί. Ευχαριστώ πολύ.
5: Κόσμος 938. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό. Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
7: Μπύρα Αλφα Φιάλη 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
8: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
9: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
10: Βούτυρο Ecte Butter Μερίδες, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 7,35 το κιλό.
11: Πατάτες Farm Frites Scoops, 2,5 κιλά, μόνο 1,59 το κιλό.
10: Υγρό πιάτων Ferry Professional, 5 λίτρα, μόνο 11,70.
11: Και μορομάντιλα Soft Line Cream, Flip Up, συσκευασία 72 τεμαχίων, μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
12: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
13: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
14: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
15: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας
14: και ηρεμία.
15: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
16: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
17: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή, το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Ακού Κόσμος 938.
19: Ραδιόφωνο Κόσμος 938.
20: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
21: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Η αναγέρση νέου δικαστικού μεγάρου στην πόλη της Ρόδου αποφασίστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, παρουσία εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των δικαστικών αρχών. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη εξέλιξη ένα μεγάλο και ουσιαστικό βήμα για τη Ρόδο και τη Δωδεκάνησο. Παράλληλα, τόνισε ότι η Περιφέρεια θα στηρίξει ενεργά όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για να προχωρήσει γρήγορα η κατασκευή του νέου μεγάρου. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Βασίλης Καταβενάκης, έκανε λόγο μιλώντας στον κόσμο για δικαίωση μιας πολυετούς προσπάθειας, σημειώνοντας ότι οι σημερινές συνθήκες δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης δικαιοσύνης. Όπως ανέφερε, η δημιουργία νέου δικαστικού μεγάρου αποτελεί αναγκαία επένδυση για το μέλλον της Ρόδου και ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας και αξιοπιστίας των πολιτών απέναντι στους θεσμούς. Με αιχμηρό τρόπο, απαντά ο διοικητής της δεύτερης Υπηρεαίος και Αιγαίου Χρήστος Ροηλός στις αναφορές περί κατάρρευσης του νοσοκομείου Ρόδου, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς και κάνοντας λόγο για γελοιότητα σε σχέση με τη συγκεκριμένη εικόνα που παρουσιάζεται δημόσια. Ο ίδιος υποστήριξε στον κόσμο ότι το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά και ότι παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν σε επίπεδο προσωπικού και υποδομών, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα η εικόνα πλήρους αποδιοργάνωσης που επιχειρείται να δοθεί. Τρεις συγκεκριμένοι ιατροί προτάσουν το συνδικαλιστικό τους καθήκον πάνω από το ιατρικό τους. Το νοσοκομείο της Ρόδου είναι το καλύτερο περιφερειακό στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να λέει κανείς ότι δεν σκέφτεται αυτή η κυβέρνηση την υγειονομική περίθαλψη στη Ρόδο. Δεν μπορούμε να δημιουργούμε πλασματικές εικόνες κατάρρευσης του νοσοκομείου στους πολίτες του νησιού. Είναι ντροπή, τόνισε ο κύριος Ροηλός. Όπως σημειώνει, τέτοιου είδους χαρακτηρισμοί δεν βοηθούν στην επίλυση των προβλημάτων, αλλά αντίθετα δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις στην κοινή γνώμη. Κάλεσμα ενότητας και κοινή στάση απέναντι στο σχεδιασμό εγκατάστασης σε ολικού πάρκου στην Καταβιά. Απίφθινε μιλώντας στον κόσμο ο βουλευτής Δωδεκανήσου του Πασόκ Γιώργος Νικητιάδης. Ο κ. Νικητιάδης υπογράμμισε ότι το ζήτημα απαιτεί συνεννόηση και κοινή διεκδίκηση από όλους τους θεσμικούς εκπροσώπους. Όπως ανέφερε, η ευθύνη για το θεσμικό πλαίσιο που αφαίρεσε από την αυτοδιοίκηση την αποφασιστική αρμοδιότητα για την εγκατάσταση ολικών πάρκων δεν αφορά μόνο μία πολιτική παράταξη. Παράλληλα, επισήμανε ότι ο σχετικός νόμος είχε ψηφιστεί τόσο από το Πασόκ όσο και από τη Νέα Δημοκρατία. τονίζοντας πως η συζήτηση δεν πρέπει να περιορίζεται σε πολιτικές αντιπαραθέσεις, αλλά στην ουσία του ζητήματος και στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει για την Νότια Ρόδο. Έντονη αναστάτωση επικρατεί στην αγορά εργασίας της Ρόδου, καθώς παραμένει σε κρεμότητα η επίσημη διευκρίνηση από το Υπουργείο Εργασίας σχετικά με την εφαρμογή της τοπικής συλλογικής σύμβασης. Η κατάσταση έχει δημιουργήσει διαφορετικές πρακτικές της προσλήψης και αβεβαιότητα τόσο για εργαζόμενους όσο και για επιχειρήσεις. Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, Παναγιώτης Εγκλέζος, εξέφρασε στον κόσμο την έντονη δυσαρέσκειά του, υποστηρίζοντας ότι η καθυστέρηση προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της αγοράς εργασίας. Στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις με το ισχύον πλαίσιο για τους μετακλητούς εργαζόμενους, αναφέρθηκε μιλώντας στον κόσμο ο ξενοδόχος Παύλος Ελένης. Όπως υποστήριξε, η νομοθεσία επιτρέπει στους εργαζόμενους που έρχονται μέσω μετάκλησης να παραμείνουν για μικρό χρονικό διάστημα στην αρχική εργασία τους και στη συνέχεια μετακινούνται σε άλλες περιοχές της χώρας. Γεγονός που κατά τον ίδιο δημιουργεί δυσκολίες στις επιχειρήσεις που τους προσλαμβάνουν. Παράλληλα, σημείωσε ότι το κόστος απασχόλησης των μετακλητών είναι αυξημένο για τις επιχειρήσεις. Προτεραιότητα στην αποκατάσταση και αναβάθμιση του λιμανιού στο Λακί της Λέρου δίνει η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όπως επισημαίνει ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, τονίζοντας ότι το έργο αποτελεί κρίσιμη παρέμβαση για τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια της περιοχής. Ο ίδιος αναφέρει ότι η περιφέρεια κινείται με στόχο την άμεση υλοποίηση των απαιτούμενων εργασιών, σε συνεργασία με το Δήμο Λέρου, υπογραμμίζοντας πως τα λιμενικά έργα στα νησιά αποτελούν βασική προτεραιότητα για τη στήριξη της νησιωτικότητας. Από τις 25 Μαΐου ξεκινάει η διαδικασία υποβόλης αιτήσεων για την πρόσληψη 57 γιατρών στα νοσοκομεία της Δωδεκανήσου. Σύμφωνα με την νέα προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας που στοχεύει στην ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας στα νησιά, οι θέσεις κατανεμούνται σε 5 νοσοκομεία της περιοχής, με το νοσοκομείο Ρόδου να λαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των νέων προσλήψεων. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 15 Ιουνίου. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
2: Ακού Κόσμος 938.
4: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
22: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
23: αλλά καλό στη δική τους.
24: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
25: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
22: Το απόγευμα, τι έγινε, τι δεν δουλεύει, πες μου τι δεν δουλεύει, τι ανάδρομο γίνεται.
23: Όλα καλά, όλα υπό έλεγχο, κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε.
22: Ναι, σήμερα τι ζέστη ρε παιδιά πάλι.
23: Αύριο θα είναι αυτό το πράγμα. Σήμερα είναι δροσιά φαντάσου.
22: Οχ, πού πάμε.
23: Ναι.
22: Πού πας καραβάκι, πού πας λεμωράκι με τέτοιο καιρό.
23: Αύριο θα είναι, λέει, τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα.
22: Δηλαδή,
23: πάρα πολύ ζέστη. Θα είναι πιο ζεστή μέρα του.
22: Του τσάνοιξης.
23: Της άνοιξης.
22: Πόσο δηλαδή θα φτάσει. Δεν πειράζει. Πόσο θα φτάσει δηλαδή.
23: Δεν ξέρω πόσο θα φτάσει. Θα φτάσει ψηλά. 30-30 θα χτυπήσει.
22: 30!
23: Ναι.
22: Τέτοια εποχή 30.
23: Ναι, ναι, θα χτυπήσει 30.
22: Οχοχοχοχοχο.
23: Δύσκολα τα πράγματα, παιδιά. Έρχεται και ο Κανταϊός.
22: Όχι, σιγά μωρέ, αφού ο δικός μας. Εμείς την γλιτώνουμε, παιδί μου. Είμαστε 7 ψυχοι, σαν τις κατσαρίδες ένα πράγμα.
23: Ποιος το είπε αυτό, πού την γλιτώνουμε.
22: Ο δικός μας που τον βάλανε και τον φέρανε στο Αττικό.
23: Ναι.
22: Στο Αττικό, δεν θυμάμαι.
23: Στο Αττικό.
22: Ναι. Είπαν ότι δεν έχει συμπτώματα, δεν έχει τίποτα, δεν κόλλησε τίποτα.
23: Θα τον κατήσουν.
22: Θα τους κόλλησε τους άλλους. Φθόνο που είναι ο ελληνικός ιός, είναι ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών κοριτσιών. Ο φθόνος είναι μοναδικό ελληνικό χαρακτηριστικό. Υπάρχει και σε άλλα μέρη του κόσμου, αλλά εμείς το έχουμε σε υπερδόση. Είναι ζήλια και κακία μαζί, και αυτό κάνει το φθόνο.
23: 45 μέρες.
22: 45 μέρες καραντίνα.
23: Τον κρατήσουν μέσα, ωστόσο.
22: Μου λέει μια φίλη, ήταν να κάνω κρουαζιέρα. Πάει και κρουαζιέρα. Άλλος για τη βάρκα.
23: Πάνε οι κρουαζιέρες, παιδιά. Πάνε τα αεροπορικά, ούτε από πλοίο, ούτε με τα πόδια.
22: Να. Ποντικάκια, ποντικάκια, αυτό, τα ποντίκια. Ο ιός αυτός υποτίθεται ότι είναι από ποντική. Έτσι λένε.
23: Από περιπτώματα τροκτικών γενικότερα.
22: Τι άλλα τροκτικά, ποντίκια δεν κυκλοφορούν.
23: Δεν ξέρω τι άλλο. Και ο Παγκολίνος τροκτικό είναι, λέω εγώ μόνη μου.
22: Ο Παγκολίνος.
23: Ναι.
22: Πού το θυμηθήκαμε.
23: Το θυμήθηκαμε, το ξεχνώ εγώ τον Παγκολίνο. Τι περάσαμε εξαιτίας του Παγκολίνου. Ναι. Παγκολίνουν νεκτερίδες, πράγματα και τώρα έχουμε
22: ναι,
23: και τα
22: ποντίκια. Μας δουλεύουν νομίζω, έτσι. Παιδιά, όχι άλλο τσίπημα. Όχι άλλο κάρβουνο.
23: Εύχομαι, παιδιά, κοίτα, άμα συνεχίσει και αναφέρεται για πολλές μέρες ακόμη ο τέτοιος και ο Χανταϊός, και Χανταϊός, να ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά, παιδιά.
22: Όχι μωρέ, σιγά τώρα. Σιγά μην γίνει τέτοιο πράγμα τώρα. Τώρα δεν μάσαμε. Τώρα,
23: τώρα η αλήθεια
22: έξω θέλ... με τις κοτσίδες. Και όποιο πάρει ο χάρος.
23: Θέλουν να αερώσει ο πληθυσμός, να μην πληρώνουν και πολλές συντάξεις μας. Από πούνε, παιδιά, όλα καλά. Φιληθείτε. Λύφτε και τα πόμολα.
22: Ωραία. Μια χαρά.
23: Αν τι νομίζεις. Λοιπόν, χαμός βρε με την Eurovision, έγινε, μας αποθεώσανε. Με Ζορμπά μπήκαμε. Με Ζορμπά βγήκαμε. Ε?
22: Ζορμπά, ναι. Με Ζορμπά μπήκαμε. Πού μπήκαμε με Ζορμπά.
23: Ρε παιδί μου, σήμερα είναι κάτι σαν ημιτελική και έγινε η μεγάλη είσοδος των καλλιτεχνών εν μέσω πλήθους που σου το κράβγαζε. Των διάφορων αποστολών από κάθε χώρα. Και βγήκε ο δικός μας με το σκουφάκι του, ταυτάκια του κλπ. Κλπ. Σε ήχου Ζορμπά. Τέτοια και λοιπά και λοιπά και λοιπά τσακλαμπεδό. Τον αποδέωσαν, πήραμε λέει από το μεγαλύτερο χειροκρότημα.
22: Έλα, ψηφίστηκε Αφρική. Αφρικά, Αφρικά. Αφού έχουμε γίνει αφρικανική χώρα, εμείς πρέπει να πάμε στους Παναφρικανικούς αγώνες. Με τόση σκόνη που έχουμε εισπνεύσει, δεν είμαστε και λίγο Αφρικα.
23: Καλά, εντελώς.
22: Το μαλλί δεν γίνεται, παιδιά, σαν να έχεις βάλει λάκ. Με τη σκόνη γίνεται, έρχεται και γίνεται τζίβα.
23: Κακό δεν θα ψαρίζει, έπρεπε να βγω έξω να πέσει λίγο χώμα στη ρίζα, να είμαι να γίνει καφέ.
22: Κοκκινομάλα.
23: Κοκκινομάλα
22: θα γινώσει. Πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο.
23: Το Σαββατοκύριακο ήταν ένα Σαββατοκύριακο, πώς να το πω τώρα. Ζαβό να το πω, αδιάφορο να το πω.
22: Δηλαδή τι.
23: Πήγα και είδα ωστόσο το.
22: Παιδιά, ακούω αντικρουόμενες απόψεις. Οι άλλοι είχαν πει ότι είναι καλύτερο από το πρώτο.
23: Ούτε καν.
22: Ναι.
23: Ούτε καν, δεν το αγγίζει καν το πρώτο. Το καλό είναι ότι είναι μέσα στην εποχή του, δηλαδή είναι μέσα στη σημερινή εποχή. Ασχολείται με τους influencers, με αυτούς οι οποίοι έχουν τα κινητά. Υπάρχει έτσι ένας διάλογος που λέει ότι, ότι τι θα γίνει με το AI και την τεχνητή νοημοσύνη και πάντα θα υπάρχουν. Ο άνθρωπος θα έχει ανάγκη από τέχνη και ομορφιά κλπ. Δηλαδή γίνεται και ένα προβληματισμό, δεν του ξεπετιάγεται. Είναι πολύ πιο ήπια η. Εγώ την ήθελα Μπίτσο Γλούβρε αυτή να είναι. Είναι πολύ πιο ήπια σαν ρόλος η Meryl Streep. Είδα, πήγε κανένα 2-3 αντισηματάκια ωραία. Εντάξει. 2 ώρες ευχάριστες, καμία σχέση με το πρώτο. Το πρώτο είχε ρυθμό, είχε beat, ήταν πολύ ωραίο.
22: Ναι.
23: Και αυτή είναι λίγο καλή.
22: Ποια?
23: Η Winter. Και καλά Winter, είναι λίγο πιο ήρεμη, πιο
22: χαλαρή. Μπορεί να έχει μεγαλώσει τώρα.
23: Μεγάλωσε, τυπωρά τα κότσια της, τυπωρά το κότσι και δεν έχει τα κότσια να φωνάζει, να ουλιάζει, να κοιμείται στους δρόμους.
22: Εντάξει. Να πετάει όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, στρογγυλεύει τις γωνίες.
23: Ναι, αυτό. Στρογγύλεψε λοιπόν. Στην παραστρογγύλεψε αυτή. Ήταν δηλαδή λίγο. Ήταν ένα ωραίο. Όχι, καλύτερα το πρώτο. Γιατί εσύ δεν του έχουν πει γενικά, κάτι με περιέργεια. Αυτό το
22: οι περισσότεροι μου έχουν πει ότι δεν είναι καλύτερο το πρώτο.
23: Έτσι.
22: Αλλά υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι είναι καλύτερο το πρώτο.
23: Καλύτερο από το πρώτο.
22: Ναι, από το πρώτο.
23: Ούτε καν.
22: Όχι, ε.
23: Όχι. Είμαι σίγουρο ότι και εσύ θα. Αυτό, άμα το πει, αυτό θα.
22: Αν σου πω ότι δεν έχω κανένα ενδιαφέρον να πάω να δω το 2.
23: Καλά, ναι.
22: Παιδιά, δεν ξέρω. Έλα, δηλαδή θα ήθελα μια άλλη ιστορία, μια καινούρια ιστορία. Ένα love story, κάτι αυτό, κάτι ωραίο, ρε παιδί μου.
23: Δεν μπορώ και τα love story, είδα ένα love story, μια σειρά. Με άλλη φορά, όχι τώρα. Mm-hmm. Είδα μια σειρά, αυτοί οι δύο να κοπανιούνται, ωραία σειρά, ωραία ηθοποί. Να κοπανιούνται, να χτυπιούνται, να είναι μαζί, να μην είναι μαζί. Να πρέπει οπωσδήποτε το σενάριο να μην τους έχει μαζί. Mm-hmm. Αυτός τελικά, αφού ήταν ερωτευμένοι, αυτά παντρευτήκανε, χωρίσανε, ξαναβρεθήκανε, έγιναν τα μίδια όσα και στο τέλος. Λες, άντε ρε παιδάκι μου, φτιάχνει τώρα να τελειώσουμε. Mm-hmm. Να πάμε και να κοιμηθούμε κάποια στιγμή στο κρεβάτι μας. Αφού του ήρθε ένα χαρτί ότι του έγινε μια πρόταση στη δουλειά συγκλονιστική που πρέπει να φύγει για τη Νέα Υόρκη, και αυτή που ξυνότανε κυριολεκτικά, δεν έκανε εκείνη την εποχή τίποτα. Αντί να του πει, και μου τσίπε, έλα μαζί μου. Αντί να του πει, έρχομαι και να έχουμε ένα happy end, να πέσουν τα λουλούδια στην οθόνη, να κοιμηθούμε ωραία, ότι του παντρέψαμε και αυτού του βολέψαμε και πάμε παρακάτω τις ζωές μας. Του λέει αυτή. Δεν θα έρθω, λέω, έχω πολλά πράγματα να κάνω εδώ.
22: Τι λέω,
23: ρε παιδί. Να κοπανιέμαι στον καναπέ, λέω, όχι ρε φιλενάδα. Βλέπω 8 επεισόδια για να του πεις ότι δεν θα έρθω.
22: Τι ήθελες
23: είναι εσύ. Δυνατόν, ναι.
22: Δύο ταινίες, έξε, Αλάσκα, στην Αλάσκα,
23: να είναι αγαπημένοι, να είναι αφιλιωμένοι, παλεύουμε να τα φτιάξουμε σαν τηλεθεατές. 6 επεισόδια.
22: Έχει και εσύ τα θέματα σου και την ευρεσμού σου. Σε καταλαβαίνω απόλυτα.
23: Μα ναι, άσχη την ευχή, λέω κι εσύ.
22: Πόσες ώρες από τη ζωή σου έχασες?
23: Το βλέπω σταδιακά. Έχει 6 επεισόδια με μία ώρα.
22: Στο τέλος είναι και αυτό. Ευτυχώς.
23: Ναι, το τελευταίο επεισόδιο.
22: Απογοήτευση.
23: Πού πας ρε Καραμίτρο, δηλαδή. Αφήνεις έτσι το κοινό. Πάει και αυτό. Ούτε τα. Κόβω και τα love story. Τελειώσαμε.
22: Κάτσε, σε άλλο love story μπορεί να υπάρχει άλλη εξέλιξη.
23: Όχι, εγώ λέω τα love story που έχω δει τώρα που το σκέφτομαι. Ναι. Εκτός αν είναι ερωτική, αν είναι αισθηματική κομεντή. Παιδιά, δεν ξέρω τι τους έχει βρει τους συναντιογράφους. Σκοτώνονται, δεν μιλούνται, δεν χωρίζουν.
22: Αυτά δεν συμβαίνουν και στη ζωή.
23: Εντάξει, ναι, αλλά περιμένουμε να δούμε λίγο κινηματόγραφο. Άμα θέλουμε να δούμε τις μέρες της ζωής, να δούμε κανένα ντοκιμαντέρ. Να δούμε πώς αυτό είναι το βατράχι. Να δούμε.
22: Δεν θέλω το βατράχι.
23: Ή έχει ένα ντοκιμαντέρ που λέει βέβαια, ο κοινότερος μου πρώην. Και ήταν ένας που την χώρισε και την κυνηγούσε αληθινή ιστορία. Έχει τέτοια να δούμε. Χίλια να τρομοκρατηθούμε, να κλειδομπαρωνόμαστε τη νύχτα.
22: Λοιπόν.
23: Δεν να λέμε ευτυχώς που δεν έχουμε ούτε πρώην ούτε νυν.
22: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις. Ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις στα βραβεία βιβλίου Public 2026 μόλις ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισες την περασμένη χρονιά. Με διστορήματα, ποιήση, παιδικά, ακόμη και audiobooks. Οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου. Επίσης να πούμε ότι μήπως το μακιγιά σας δεν αντέχει όσο θα θέλατε και αυτό είναι διαφημιστικό περιβάλλον. Τι θα λέγατε για BB Cream που συνδυάζει αντιλιακή προστασία, παιδιά, εμείς που έχουμε φακίδες ελιές. Και για να μην αποκτήσετε πάλι BBB προστασία μακράς διαρκείας και μεγάλης κάλυψης. Το Luxurious Sun Care Cover BB Compact 50+ προσφέρει υψηλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και προσφέρει μια ματ φυσική εμφάνιση όλη την ημέρα. Εμπλουτισμένο με πολύ ωφέλιμα υλικά όπως είναι το υαλουρονικό νάτριο που προσφέρουν ενυδάτωση και βοηθούν στη ρύθμιση του σμίγματος. Είναι ανθεκτικό στο νερό και τον υδρότα χωρίς υνόπνευμα και άρωμα. Αξίζει να το δοκιμάσετε. BB Cream Luxurious Sun Care Cover BB Compact 50+. Πάμε στα φαρμακεία, το αγοράζουμε. Είναι ένα εξαιρετικό προϊόν της φοβερής φαρμακοβιομηχανίας Intermed.

0: μουσικά 90,1 και καλά κορίτσια, η Μετάλλικα, παιδιά!
1: Καλά, τραγούδισαν και Ζορμπά, ελληνικά ένα τραγούδι.
0: Αλλά από τις... άκουσα όμως και παράπονο ότι έμειναν πάρα πολύ λίγο. Γιατί το είπαν αυτό, δεν τραγούδισαν κανονικά, δεν ήταν.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Μπαμπάτσικη, δώσει.
1: Εγώ είδα σήμερα ποσταρισμένα από κάποιον που έγραφε αναρωτική. Πλάκα έκανε σίγουρα. Αναρωτική πέντε μέρες λόγω Μετάλλικα.
0: Γιατί
1: πήγαν. Γιατί πήγαν. Εντάξει, πήγαν και άνθρωποι που μεγάλωσαν με τους Μετάλλικα, να το πω έτσι. Λοιπόν, η Εύη γράφει: με τόσους αρουραίους που έχουμε γνωρίσει, έχουμε πάθει ανοσία.
0: Ψέματα.
1: Ναι.
0: Παιδιά, τις τρυπίτσες της βεράντας πρέπει να τις κλείνετε.
1: Τις
0: να τις κλείνουμε. Η βεράντα δεν έχει, ρε παιδί μου.
1: Τα λούκια.
0: Τα λούκια.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορεί από εκεί να μπει και να βγει. Μπορεί να μπει, μπορεί
1: να
0: μπει.
1: Μπορεί από σένα από τον πέμπτο όροφο να πει πτάμενο ποντίκι. Να... για τα ποντίκια λε.
0: Βέβαια, δεν ξέρει πώ μπορεί να.
1: Άμα κάνει μωρέμα πεντόμωση και λοιπά και μη, γιατί αυτά είναι, δεν είναι μόνο για τα έντομα. Και αυτά είναι για τα γιαρουραίου και για τέτοια πράγματα. Δεν μπορεί να μπει.
0: Δεν ξέρω, αλλά κυκλοφορούν πολύ ανάμεσά μα.
1: Δεν έχω δει πάντω κάτι εγώ στην πολυκατοικία.
0: Δεν κατάλαβε.
1: Αχ, είδα... και παθαθές.
0: Την άλλη φορά είδα και σοκαριστικά. Πήγαινα, έψαχνα να παρκάρω και έτρεχε μία γάτα και
1: μπροστά ένα ποντίκι.
0: Ένα ποντίκι.
1: Στον δρόμο όμως.
0: Είχε ανοίξει, παιδιά, καλπασμό μιλάμε, ναι, τον ποντίκι.
1: Είδες, βρε, τις γατούλες, βρε, είδες.
0: Να σου πω κάτι, με τόσες πολυκατοικίες που γίνονται, όλα αυτά έχουν βγει πάνω. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι.
0: Και παντού χτίζεται, εσείς εκεί...
1: Δεν έχουμε, εγώ,
0: θα έχετε
1: δεν
0: πολλά.
1: Έχουμε. Σίγουρα θα έχουμε, δεν έχω δει. Εννοείται ότι θα έχουμε.
0: Πώς λεγόταν στο Mickey Mouse, εκτός από το Mickey Mouse.
1: Ο Tom και ο Jerry.
0: Ο Tom και ο Jerry.
1: Αυτά είναι γλυκούλια, δεν ήταν αυτά που βλέπουμε. Γιατί ήταν τέτοια. Λοιπόν, εχθές έπαθα το εξής. Ανεβάζω τον γάτο από τον κήπο πάνω και όπως τον είχα στο σανσέρ, είπε ότι ήταν βρώμικος. Είχε κάτι εκεί δεξιά, στη δεξιά του πλευρά που ήταν λουλουδάκια, γιατί ξαπλώνω στα χώματα.
0: Και είχε και μια ουρά.
1: Περίμενε. Και όπως κάνω έτσι,
0: ναι,
1: να τα βγάλω, πιάνω κάτι γλιτσερό.
0: Α!
1: Περίμενε. Δεν το αποτακούμπησα και κάνω ένα κλακ και πετάγεται αυτό το γλιτσερό και προσγειώνεται μέσα στη συνέλεια του σανσέρ.
0: Και τι ήτανε?
1: Και ήτανε σαλιγκάρι.
0: Σαλιγκάρι, έλα μωρέ, τι ψυχούλα.
1: Άκου, τι είχε γίνει
0: ψυχούλα,
1: τώρα.
0: Ψυχούλα.
1: Είχε γίνει φωνικό. Αυτό είχε κάτσει μάλλον πάνω στο σπίτι του σαλιγκαριού. Το σπίτι έσπασε γιατί αυτό ήταν ένα θηρίο και του κόλλησε το σαλιγκάρι στο τρίχωμα. Και μετά, αφού το έβγαλα το σαλιγκάρι, ήθελα να τον καθαρίσω και δεν καθότανε. Και ήθελε να έρθει πάνω μου μαζί μου στον καναπέ να του λέω: δεν υπάρχει περίπτωση και να του κάνω. Πλήσου! Και του έκανα έτσι.
0: Τι γνώμη.
1: Του έκανα από μακριά νόημα, εννοώ να κλείνω.
0: Και
1: ευτυχώς πλήσου. Έκανε ένα ντουσάκι. Πλαινότανε μία ώρα να είναι καλά το γατί, δεν τον άφησα καραντίνα τον είχα. Χανταϊό φάση και
0: πρόσεξε λέω, τώρα
1: αύριο
0: γιατί...
1: το πρωί να φύγουν τα πολλά.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν.
0: Την ώρα που τον παίρνει αγκαλιά.
1: Έπλυνα τα χέρια μου, μετά έβαλα αντισηπτικό στα χέρια μου, μετά τα ξανάπλυνα.
0: Έλα μωρέ, τι ψυχούλα έχει ένα σαλιγκάρι.
1: Αυτή τη γλίτσα.
0: Και τι πειράζει. Τόσοι γλίτσιδες κυκλοφορούν ανάμεσά μας.
1: Αυτούς τους έχω ξεκόψει, γι' αυτό σου λέω, καταλαβές.
0: Τι να πω. Τι να υπό.
1: Ήταν πολύ, ήταν λίγο συχαμένο. Αυτό βέβαια έμεινε άστεγο το κακόμοιρο. Δεν ξέρω που εξφενδονίστηκε.
0: Τι πάει αυτό, του. Πέθανε.
1: Ελπίζω να το φιλοξενήσει κανένα άλλο. Θα ήθελα να ξέρω αν τα σαλιγκάρια φιλοξενούν το ένα το άλλο, άμα το άλλο ξεσπιτωθεί.
0: Να σου πω, πα καλά.
1: Είναι μία απορία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η Κατερίνα καινούργια, δεν πέφτει να που γύρισε στο κεργά.
0: Σήμερα,
1: Ναι, επέτρεψε στην εκπομπή τη.
0: Χαρήκανε το πανέλι.
1: Λοιπόν, χαρήκανε, αλλά δεν μου φάνηκαν πολύ. Μπορεί να ήταν δικό μου όμως, να είμαι εγώ τώρα να κάνω καθρεφτάκι.
0: Ναι, καλά, έτσι καθρεφτάκι.
1: Μου φάνηκε ότι ήταν λίγο, ωραία, φίλε, ήρθε πάλι να μας πρίξει τις ζωές, να το πω έτσι.
0: Ναι, το ίδιο λέει και ο ηχολήπτης μας.
1: Το είπες και εσύ αυτό.
0: Ναι.
1: Μιλάει.
0: Oh.
1: Ήτανε λίγο μουτσουνιασμένοι όλοι. Δηλαδή ήτανε σφίξουν να γελάσει, σφίξουν. Δεν μου φάνηκαν πολύ χαρούμενοι. Πρέπει να είχαν βρει την ηρεμία του ένα μήνα αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά μπορεί να είναι και η ιδέα μου και να το δημιουργώ εγώ, όχι, εγώ το δημιουργώ, όχι, όχι, να το. Αυτά. Αλλά εντάξει, τώρα θα τα συνηθίσουν πάλι.
0: Άκου τι έχω να σου πω. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία της Θεσσαλονίκης, έρχεται ο Αντώνης Ρέμος. Ο Αντώνης Ρέμος μας προσκαλεί για να γιορτάσουμε τα 30 χρόνια μαζί του στο τραγούδι «Πού αλλού» στην πόλη που αγάπησε και μεγάλωσε. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, η μεγαλύτερη παραγωγή που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, με τις σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές και την αρρωγή της ΔΕΗ. Είναι αυτό που λένε «είδες η ΔΕΗ». Σκηνοθεσία Γιώργος Νανούρης. Ένα και μοναδικό βράδυ με τον Αντώνη Ρέμο για μία και μοναδική φορά που γίνεται 30 χρόνια καριέρας. 12 είσοδος ελεύθερη, έτσι. Να πούμε ότι χορηγοί επικοινωνίας είμαστε εμείς, η NEC Step Media και το i Εφημερίδα.
1: Λοιπόν, η Dua Lipa μίλησε τη Samsung διότι έβαλε το πρόσωπό της σε... Α, και αυτή είσαι, και αυτή όμως η εταιρεία, ρε παιδί μου. Αυτή η εταιρεία έκανε μια καμπάνια για καινούριες τηλεοράσεις.
0: Ναι.
1: Και επειδή έπρεπε κάτι να πέσουν οι τηλεοράσεις στη διαφήμιση, τι σκεφτήκανε, βρε, οι καρατάδες.
0: Τι σκεφτήκανε, οι καρατάδες.
1: Να βάλουν τη μούρη της Dua Lipa χωρίς να τη ρωτήσουν. Πού πας, βρε καραμίτρο.
0: Οχο.
1: Είναι δυνατόν να βάλουν.
0: Καλύτερα να την πληρώνανε παρά να την
1: ναι.
0: Να φάνε τώρα την καμπάνα.
1: Και είπε ότι χωρίς άδεια λέει χρησιμοποίησα το πρόσωπό μου σε τηλεοράσεις. Οπότε είμαι και εγώ μέρος διαφήμισης και έχει απόλυτο δίκιο. Και του ζητάει τώρα οικονομική αποζημίωση 15 εκατομμύρια δολαριάκια για μη εξουσιοδοτημένη χρήση της εικόνας της. Και τρέχουν και δεν φτάνουν. Και έχει και τα δίκια της. Δεν το συζητώ ότι έχει τα δίκια της. Δεν τη συμπάθω πολύ εγώ αυτή, αλλά εδώ πέρα προκειμένου, παιδιά, έχει δίκιο η κοπέλα.
0: Ότι ήρθε η Taylor Swift στην Ελλάδα, το μαθαίνω.
1: Ναι, το μάθα. Και τι θα κάνει.
0: Θολούμπα ήταν η φωτογράφηση.
1: Όπως ξέρουμε.
0: Βέβαια, παντρευόταν ένας ο Γιώργος Καρλάφτης που είναι superstar του Αμερικάνικου ποδοσφαίρου.
1: Α.
0: Και είναι φυσικά στην ίδια ομάδα με τον αγαπημένο της Taylor.
1: Ναι.
0: Και ήρθε η Taylor. Παιδιά, πόσο αδύνατο είναι τα ποδαράκια της.
1: Είναι αδύνατο μωρό το καημένο αυτό.
0: Αυτό δεν τρώει. Όχι, ή θέλει να είναι ομορφόλικο.
1: Νομίζω ότι είναι έτσι.
0: Ναι, γιατί να μην είμαι και εγώ λίγο
1: έτσι. Δεν θα ήθελα.
0: Τι?
1: Δεν θα ήθελα να είμαι έτσι.
0: Θα ήθελα.
1: Θα ήθελες εσύ.
0: Βέβαια.
1: Ξέρεις τι καημός είναι να τρως και να μην παχαίνεις.
0: Δεν είναι καημός. Τι λες, ξέρεις τι είναι να τρως και να παχαίνεις.
1: Και αυτό είναι καημός. Και τα δύο καημοί είναι. Έχω μία φίλη η οποία έχει φοβερό πρόβλημα και έπρεπε να τρώει για να παχαίνει.
0: Δεν είναι τόσο αδύνατη. Τα πόδια της είναι αδύνατα.
1: Ναι, έχω μία φίλη που είναι πολύ αδύνατη. Μιλάμε ότι έχει κάνει αγώνα για να πάρει 5 κιλά.
0: Τρώει.
1: Τρώει και δεν θέλει να τρώει. Δεν θέλει να τρώει, δεν μπορεί, δεν αντέχει.
0: Και γιατί δεν παχαίνει
1: καλαμπόκι. Τι έχουν δώσει, το ξέρετε αυτό. Τι δώσανε πάρα πολύ να τρώει καλαμπόκι. Καλαμπόκι ξεκάνει, θρεφτάρει, παιδιά.
0: Ναι, γι' αυτό δεν ψήφισε.
1: Σακότα λέει, με τρώω όλη μέρα λέει καλαμπόκι.
0: Παχαίνει πάρα πολύ.
1: Πάρα
0: εσύ
1: πολύ.
0: Που τρως popcorn, τι νομίζει.
1: Σιγά μου, ρε, τι έφαγα, μου πήγα δύο φορές σινεμά και έφαγα popcorn.
0: Ναι, παχαίνει.
1: Δεν υπάρχει σινεμά χωρίς popcorn. Καλύτερα να μην πάω σινεμά.
0: Λες,
1: αν μου πει πάμε σινεμά και να μην έχει popcorn, δεν πάω. Ή να μην έχει νάτσο με τυρί, δεν πάω. Και παίρνω και, και ένα αναψυκτικό zero και το ρουφάω. Δηλαδή, μιλάμε, είναι η χαρά μου η μεγάλη αυτή.
0: Ναι.
1: Και τώρα κάνω και υπομονή. Περιμένω να αρχίσει ταινία. Στην παλιά, μέχρι να αρχίσει ταινία, το είχα φάει. Τώρα κρατιέμαι. Παίζει διαφημίσει. Παίζει διαφημίση 1, 2, 3. Δείχνει τα προσεχώς. Και μόλις πέσουν οι τίτλοι ότι ξεκινάει η ταινία μας, αρχίζω και όλος ο κόσμος με τρώει.
0: Nice.
1: Παλιά είχαν και τσίπς. Δεν έχω δει τσίπς. Δεν τρώει πολύ ο κόσμος τσίπς. Στο σινεμά εννοώ. Μάλλον κάτι κάνουν θόρυβο, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτά και με την, και με την Eurovision. Αυτά και με την Dua Lipa. Όλα καλά, γέννηση.
0: Πότε είναι, παιδιά, η Eurovision?
1: Την Κυριακή.
0: Αυτή την Κυριακή.
1: Το Σάββατο. Το Σάββατο.
0: Όπα!
1: Χαμούλη!
0: Χαμούλη με τα σημαίακια θα είμαστε.
1: Bitches. Καλά, το άλλο το άκουσες που βγήκε η Κλαβδία και τη ρώτησαν ποιο από τα τραγούδια της Eurovision θα αρέσει περισσότερο και έκανε αβαβά τον Νακίλα και είπε την Κύπρο και άλλη μια χώρα.
0: Καλός άνθρωπος.
1: Παιδιά, ντροπή.
0: Ντροπή.
1: Άκου τον Κλαβδία τι την έχει βρει. Νομίζω ότι την έχει δει ποιοτικά. Την έχει δει η πρέσβυρα της Ελλάδας επειδή ανέβηκε πάνω στο βράχο και τον έκλαιγε. Και οτιδήποτε άλλο τώρα πάει το οποίο είναι φέρτο, πιάστο, δεν είναι του επιπέδου της.
0: Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θέλεις να κερδίσεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητό σου ή την κατοικία σου? Τώρα με την Any Time σε συνεργασία με τα Public παίρνεις επιστροφή έως 40 ευρώ. Στο Public πορτοφόλι σου κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή σε ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή σε καταστήματα Public, super duper wow, όλα μας τα πράγματα τα παίρνουμε πλέον από τα Public. Λοιπόν, άρχισαν οι προσφορές, παιδιά, για καλοκαιρινές διακοπές,
1: Ναι.
0: Για ωραία νησάκια, για ωραία σπιτάκια, για ωραία χοτελάκια. Λεφτάκια δεν υπάρχουν.
1: Εννοείς διακοπές πας αυτό, εννοείς?
0: Όχι καλέ.
1: Α.
0: Προσφορές που κάνουν τα ξενοδοχεία κλπ.
1: Κάνουν τον Αύγουστο, πληρώνεις χρυσάφια.
0: Α, θες και τον Αύγουστο.
1: Βέβαια, τον Αύγουστο.
0: Πώς θα έρθει, 15 Αύγουστο.
1: Να, ναι, θέλω 15 Αύγουστο να είμαι στην προσφορά πρώτη πισίνα να μπουτάω το πόδι μου μέσα.
0: Δεν γίνεται κουκλίτσα.
1: Μα τι, δεν την κάνω την προσφορά τώρα, μην την βάλουμε το Δεκέμβρη.
0: Όχι το Δεκέμβρη.
1: Α.
0: Για τώρα αυτό, ένα Σαββατοκύριακο πήγαινε. Σαββατοκύριακο και ξεκουράσου.
1: Τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι κουρασμένη ακόμα.
0: Α, πότε θα κουραστεί.
1: Τον Αύγουστο θα κουραστώ. Λοιπόν, Κάτι περίεργο συμβαίνει, λέει, στη βασιλική εξοχή κατοικία.
0: Οχοχο!
1: Διότι ο βασιλιάς Κάρολος ήθελε να κάνει ένα, ας πούμε, πώς να το πω, ένα redecoration, δηλαδή να πάει από αυτό, από εκεί, εκεί και το άλλο. Ήταν κάνει μια ανανέωση και μέσα στην ανανέωση που έκανε, ένα περίεργο πράγμα, εξαφάνισε μια φωτογραφία που είχε πρώτο τραπέζι πίστα με την Χάρη και το Μέγκαν από το γάμο τους.
0: Με τη Μέγαν και με... το Χάρη. Τα άλλαξε τα άρθρα.
1: Α, ναι, ωραία.
0: Είπες με το Μέγαν και, και τη Χάρη.
1: Με το γάμο του Χαρομεγκανού τέτοιου.
0: Να.
1: Την εξαφάνισε και έβαλε άλλες φωτογραφίες.
0: Μπορεί η Καμίλα να...
1: του, με την Κέιτ, με τον Γουίλιαμ, με τη γιαγιούλα η οποία είναι καβάλα σε ένα άλογο. Οτιδήποτε άλλο από αυτούς τους δύο.
0: Να.
1: Και σχολιάστηκε πάρα πολύ από το προσωπικό που είπε: τώρα, παιδιά, αυτό είναι μια κίνηση που θα έβγαλε και τον Άντριου που τον είχε και αυτό να είναι καβάλα στο δελφίνι, τον κόσμο γύρισα. Και γενικά όποιον συχαινότανε και είχε και την έβαλε και την Καμίλα, την Καμιλοπάρδαλη σε μια αυτή.
0: Μήπως έκανε το interior η Καμιλοπάρδαλη.
1: Που κόβει μια κορδέλα, όχι. Παιδιά, πολύ άσχημα τα πράγματα.
0: Ναι. Τα ξέραμε, δεν τα ξέραμε.
1: Ναι, απλά ξέρεις, δεν κρατάει και τα προσχήματα και ο παππούς θέλει να. Ρε παιδί μου, είναι ένα μήνυμα αυτό, να τα λέμε.
0: Λοιπόν, έγιναν τα βαφτίσια τα δίδυμα του Μουζουράκη, έτσι.
1: Ναι.
0: Αχ, τι γλυκός μπαμπάς, παιδιά, που είναι ο Μουζουράκης.
1: Γλυκός είναι, ναι.
0: Αυτός δεν ήταν τόσα χρόνια με την άλλη και με στις 9 του Μακαρίτη έβαλε άλλη στο σπίτι.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Πολύ γρήγορα δεν έγινε το φύγε εσύ, αλλά εσύ, ναι, πάρε εσύ, ναι, δώσε εσύ.
1: Ναι. Και είναι κοινωνά στα Μπαφτίσια ή Παπαρίζου, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι,
1: Ελένη Παπαρίζου.
0: Ελένη. Την άλλαξε και αυτή
1: τη στιγμή. Η Έλενα Παπαρίζου.
0: Ωραία, ωραία.
1: Ναι, ωραία.
0: Γλυκούλα.
1: Έχουν κάνει και παρέα πολύ λόγω του The Voice.
0: Γιατί
1: είναι μαζί στο The Voice.
0: Σωστό.
1: Είναι μαζί.
0: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι ωραία, φρεστήκατε, τι πήρατε, χαμπάρι. Αποστολή που στα κακά κορίτσια.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
2: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
0: Ακού Κόσμος 938.
4: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
5: Λοιπόν, δύο δυναστείες εισάρκαν μία. Ο παραμυθένιος γάμος της Χριστίνας Λιβανού με τον Νικόλα Χατζηγιάννη στο Λονδίνο.
6: Τώρα έγιναν αυτά, τώρα που μιλάμε.
5: Το έγινε, πότε έγινε? Το Σαββατοκυριακό.
6: Τι λες, πες, θέλω να μάθω μπουμπουνιέρες, θέλω να μάθω.
5: Λοιπόν, η Χριστίνα Λιβανού, ναι, είναι το γένος Λιβανού. Ήτανε η Τίνα Λιβανού, mm, η οποία παντρεύτηκε τον Αριστοτέλη Ωνάση, ναι. Η Ευγενία Λιβανού που παντρεύτηκε τον Σταύρο Νιάρχο.
6: Λιβανίσαν όλες μαζί.
5: Και ο Γιώργος δεν λιβανίσανε, αυτές είχαν το χρήμα, ναι. Αυτές ήταν ο Λιβανός.
6: Αυτό εννοώ,
5: παλιά παραδοσιακή οικογένεια εφοπλιστική, οι οποίοι έμεναν στη Νέα Υόρκη,
6: ναι.
5: Λοιπόν, και ο Λιβανός βοήθησε βέβαια τους γαμπρούς του και εκείναν μεγαλούργησαν. Λοιπόν, και ο Γιώργος Λιβανός, ο οποίος ζει και είναι μεγάλος άνθρωπος πια, ναι, ο οποίος έχει πολλά παιδιά. Το τελευταίο του κορίτσι είναι η Χριστίνα. Η Χριστίνα λοιπόν Λιβανού,
6: ναι,
5: από μεγάλο, αυτό είναι old money, έτσι. Παντρεύτηκε στο Λονδίνο τον Νικόλα Χατζηγιάννη, ο οποίος είναι γιος άλλης εφοπλιστικής οικογένειας του Χατζηγιάννη, του Ανδρέα του Χατζηγιάννη.
6: Που... Καμία σχέση με τον Χατζηγιάννη, το δικό μας.
5: Πρόεδρος των Κυπρίων εφοπλιστών και είχε αγοράσει κάποια στιγμή και το σκάφος του Αρμάνι.
6: Ωραία, τι νυφικό αυτά, παιδί μου τώρα. Τι και να δω, κάτι να το
5: νυφικό Αρμάνι. Νηφικό, υψηλή ραπτική Αρμάνι.
6: Κάτι παράνυφες βλέπω.
5: Εξαιρετικό. Εντάξει, έγιναν pre-wedding φοβερό στο Τσιπριάνι στο Λονδίνο και μετά βέβαια έγινε σε μια αίθουσα κλπ. Όπου το ντεκόρ ήταν μυθικό. Με Ευγενία Νιάρχου, με Δάφνη Γκίνες, με Νικόλα Νιάρχου.
6: Ήταν και η δική μας, η Μαρί Σκαντάλ.
5: Ήταν η Μαρί Σκαντάλ, ήταν η Αμπρική Πόπουλα, ήταν η Μαρίνα Ραφαήλ, ήταν η Σίλια Κρυθαριώτη.
6: Ήταν η Χαλαχούρη. Ήταν και η Χαλαχούρη.
5: Ήταν η Χαλαχούρη.
6: Βάλε και ένα καρελαχούρη.
5: Ήταν η Χαλαχούρη, γνωστή Λιβανέζα η οποία ζει στην Ελλάδα. Ήταν γενικά όλο ο εφοπλισμό. Ήταν αυτό το Σαββατοκύριακο στο Λονδίνο.
6: Ωραία. Τι φάγανε δεν ξέρουμε.

0: τους λέει εμένα βλέπουν, δεν βλέπουν εσένα όταν παίζεις. Ψυχούλα, ψυχούλα!
1: Παιδιά, τι γίνεται?
0: Εντάξει, αυτά είναι γνωστά.
1: Τι γίνεται σε αυτά τα κυκλώματα, πες μου τι γίνεται.
0: Εδώ γίνεται καλέ στο ψυχικατζίδικο τη γωνία και τρέχονται ποιο θα είναι υπεύθυνο τώρα. Εσύ σε πείραξε τώρα αυτό. Απλά πάει το μυαλό μου στην ηθοποιό που λέει.
1: Ναι.
0: Ναι, νομίζω. Το έχουμε συζητήσει κι εμεί.
1: Η οποία κάνει τι κάνει.
0: Είναι πολύ γνωστή ηθοποιό.
1: Ναι, και δεν θέλει άλλου. Δεν θέλει
0: άλλο. Λέει η συγκεκριμένη ότι το κοινό τη θεωρεί πάρα πολύ καλή και εμπορική και συμπαθητική κλπ. Αλλά λέει είναι έγκλημα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι καθόλου αυτό που φαίνεται. Έχει ξεγελάσει, λέει, πάρα πολύ. Ως προς το χαρακτήρα του, όχι προς το ταλέντο της, γιατί ταλαντούχα είναι.
1: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, όσοι φρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι, πήγατε στους Μετάλλικα. Σας άρεσαν, ξεφαντώσατε, τα δώσατε όλα. Παιδιά, βλέπω το Καλατράβα το πράγμα. Το οποίο είναι, έχει φύγει το άσπρο χρώμα, αλλά το κυριότερο είναι ότι είναι, θέλει επισκευή, λέει, μας πες την κουρούπα.
0: Ναι, καλέ.
1: Φαντάζεσαι να είσαι από κάτω και να σου έρθει αυτό το πράγμα.
0: Ούτε από κάτω,
1: σαν καπέλα
0: για
1: του Φίλιπ Τρέισι.
0: Για ποιο λες, για την πεζο, για τη γέφυρα,
1: όχι,
0: για το.
1: Για του Καλατράβα του Καπάκι, στο Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Μας έρθει καπέλο καλιά μέρα αυτό.
1: Γι' αυτό σου λέω. Θα έχει ξεπεράσει και το Φίλιπ Τρέισι.
0: Πραγματικά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βλέπω εδώ ένα ρεπορτάζ που λέει τι να κάνουμε. Για να μην έχουμε μύγες, να βάζουμε, λέει, φλούδα αγκουριού στο παράθυρο.
1: Να σου πω και να μας φάνε τα μυρμήγκια. Παιδιά, είμαι σοβαρή.
0: Κόβεις το αγκούρι σε λεπτές φέτες.
1: Ναι.
0: Και τοποθετείς τις
1: φέτες. Προτιμώ να το βάλω στη σαλάτα μου.
0: Και τοποθετείς τις φέτες σε σημεία εισόδου, περβάζει παράθυρα και παραθύρων και πόρτες, εκεί όπου συγκεντρώνεται τα έντομα ή κοντά σε κάθος απορριμμάτων για κουζίνες. Και αυτό το ανανεώνεις κάθε μέρα και άλλο ένα αγκούρι. Και δεν έρχονται, λέει, αλλά όπως πολύ σωστά λες, θα έρθουν μυρμήγκια, ρε παιδιά. Φέτος προς το παρόν, πρέπει να χτυπήσω ξύλο.
1: Καλά. Νωρίς περίμενε είναι. Να αρχίσει σεζόν.
0: Νωρίς είναι.
1: Γιατί μόνο καλοκαίρι για βιέτα.
0: Εγώ
1: τα
0: και
1: μάλλον
0: εγώ είχα.
1: Δεν έχουν σκούφο και γάντια.
0: Ναι.
1: Δεν κυκλοφορούν στους χειμερινούς μήνες.
0: Ναι.
1: Μου κάνει εντύπωση αυτό.
0: Και εμένα και Σεπτέμβρη και Οκτώβρη μου έχει τύχει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και Σεπτέμβρη. Εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι είναι όλον. Είναι δηλαδή ένα ζωήφιο το οποίο κυκλοφορεί ανάμεσά μας όλο το χρόνο. Άμα έχεις δηλαδή φωλιές, όχι. Χειμώνα. Το χειμώνα τι κάνουνε?
0: Το χειμώνα, παιδί μου, τρώνε τα καλοκαιρινά.
1: Α.
0: Αυτά βγαίνουνε παγανιά καλοκαίρι, άνοιξη, φθινόπωρο που είναι καλός ο καιρός.
1: Για
0: και αποθηκεύουν την τροφή. Και μαζεύουν τροφή και έχουν.
1: Έχουμε ωραία πραγματάκια για το χειμώνα, πες τους. Στείλε το μήνυμα.
0: Καλά, έχουν τρομερή. Μην με έρχεσαι τώρα τα αρνιά στην ζωγράφη. Έχουν τρομερή κοινωνία. Είναι απίστευτα,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι. Είναι εργατικά καταρχάς. Ναι. Δεν είναι τεμπέλικα.
0: Ναι, δεν είναι αυτό μόνο, ρε παιδί μου. Το ένα βοηθά το άλλο κλπ. Mm. Είναι φοβερά. Λοιπόν. Υπήρχε ένα. Πώς το λένε, ένα. Στο TikTok που είναι ένα μυρμήγκι και κουβαλάει ένα τεράστιο. Έχει πιάσει ένα λουλούδι. Τεράστιο. Και το κρατάει και το μεταφέρει. Και γράφουν από κάτω τι κάνει και το μυρμήγκι για να μην πέσει παντόφλα στο σπίτι.
1: Ωραίο.
0: Ναι.

0: Η Κίμπερλεϊ πήγε σε βιοτεχνία, βιομηχανία σοκολάτα.
1: Έλα!
0: Του εργοστάσιο η γλυκιά Κίμπερλεϊ. Με ιστορία 185 χρόνων η σοκολάτα είναι η πρώτη σοκολάτα που παρασκευάστηκε στην Ελλάδα. Πήγε το Κίμπερλεϊ και δοκίμασε λίγο από τη σοκολάτα.
1: Πω από τώρα που είπες αυτό, όταν ήμασταν στο σχολείο, μας είχαν πάει, δεν θυμάμαι πού, σε ποια εταιρεία.
0: Τι και σου είχες κάνει βουτιά.
1: Παιδιά, μας δώσαν όμως, μας φορτώσανε σοκολάτες και τέτοια. Μας είχαν πάει λοιπόν σε γνωστή τέτοια με σοκολάτες και μας έδειξαν πώς γίνεται η σοκολάτα, πώς συσκευάζουν, τα πάντα.
0: Τι έμαθες.
1: Έμαθα.
0: Τι σου δίδαξε η βραδιά.
1: Μου δίδαξε. Τι να μου διδάξει η βραδιά.
0: Τι,
1: δεν δόξε πόσο
0: σαν σοκολατάκι.
1: Πάρα πολλές.
0: Τι, πήγες, γύρισες
1: μας
0: με γεμάτα χεράκια.
1: Μας δώσανε καλά οι άνθρωποι, μας δώσανε πράγμα.
0: Α, τι ωραία.
1: Ναι.
0: Παιδιά, τότε η Ελλάδα είχε πολλές βιομηχανίες.
1: Και ήταν ωραία. Τι ωραία εκδρομή ήταν αυτή, από τις καλύτερες θυμάμαι.
0: Α, τι έβαλες παντού, έβαζες στις τσέπες τέτοια, σοκολάτες και
1: τι σε μουσεία μας είχαν πάει, αυτό μας είχαν πάει, αυτό μου έχει μείνει. Αυτό με τη σοκολάτα. Λοιπόν, βγήκε ο Πανταζής και είπε ότι παιδιά, πιστεύω ότι ο Ακύρας θα βγει πρώτος στη Eurovision και ήδη λέει θα του κάνω πρόταση, όχι ήδη, θα του κάνω πρόταση να είμαστε μαζί το χειμώνα.
0: Έξυπνος.
1: Δήλωσε.
0: Έξυπνος. Έξυπνος μαρκετίας,
1: Φοβερός είναι.
0: Όλα τα μουρά στην πίστα και όλα τα λεφτά στην πίστα επίσης.
1: Από την άλλη, η ερωτευμένη Νατάσα Θεοδωρίδου εθεάφιστε αεροδρόμιο με τον Γιάννη Καρυπίδη. Εντοπίστηκαν από τηλεοπτική κάμερα κατά την επιστροφή του. Αυτός είναι πολύ ωραίος, παιδιά.
0: Είναι πολλάν ωραίος.
1: Είναι πολλάν ωραίος από την επιστροφή του από τη Θεσσαλονίκη. Και αυτή η φρεσκαδούρα, ωραία κλπ. Ωραίο ζευγάρι γενικά.
0: Μπράβο του.
1: Όπως είπε, στα πατήρια του τέτοιο αγόρι με το κρύβει.
0: Ναι.
1: Το δείχνεις.
0: Είναι...
1: Τον κάνεις λιτανία.
0: Έλα, ντροπή.
1: Τι εννοεί, τι, δεν είπα τίποτα.
0: Τον κάνεις λιτανία.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τον ναι, παιδί μου, τον δείχνεις. Τον γνωρίζεις από εδώ και από εκεί. Αυτά.
0: Ίσα ίσα που τον. Δεν θες πολύ να τον κυκλοφορείς, με τον χάσεις.
1: Άμα δεν έχεις ασφάλιση αυτή η Θεοδωρίδου, δεν νομίζω να έχει. Δεν ξέρω.
0: Α,
1: φαντάζομαι ότι
0: το
1: δεν έχει.
0: Το έχει όλο το πακετουάρ. Ναι.
1: Από την άλλη. Αχ, πώς τη λέγανε τώρα αυτή. Η Μαριάτα Πιερίδη, η οποία τραγούδισε στο Just the Two of Us, ένα τραγούδι της Eurovision που ήταν νικητής πρόπερση, νομίζω, που ήταν ο περικό τελείως, και την κάλεσε, δηλαδή ήθελε φωνητικές ικανότητες. Και την κάλεσε ο Λιάγκας και τη ρώτησε αυτό που θα τη ρωτάγαμε όλοι. Δείξε ήταν η φωνή, δεν πήραξε τα μηχανήματα.
0: Α, έλα, ντροπή, παιδιά, τώρα. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά.
1: Εντάξει, εγώ
0: αυτό είναι καλλιτεχνικό μπούλι.
1: Επειδή είδα και εγώ βίντεο,
0: ναι,
1: με την συμμετοχή της, ήταν εξαιρετική. Εντυπωσιάστηκα.
0: Και τι απάντησε εκείνη.
1: Ναι,
0: αυτό πρέπει να το απαντήσει η παραγωγή, όχι η ίδια.
1: Δεν ξέρω τι απάντησε. Θα γέλασε, φαντάζομαι. Δεν την ερώτηση διάβασα.
0: Ναι.
1: Δεν είδα τι απάντησε. Θα γέλασε και θα είπε, όχι, βρε Γιώργο μου, η δική μου φωνή είναι. Απλά δεν έχει τύχει να έχω ρεπερτόριο τέτοιο που να μπορεί η φωνή μου να ανέβει αυτές τις σκάλες.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό είναι στα υπόγεια, στα ισόγεια τέλος πάντων.
0: Την είπε, την πέταξε πάλι την πηχτή.
1: Τι είπα, μωρέ, τι είπα κι εγώ, τι είπα.
0: Θα έρθει τώρα ο ιός να σε βρει. Τώρα θα δεις. Θα σε καταραστεί η Μαριάντα Πιερίδη.
1: Πάντως το κέρδισε το επεισόδιο.
0: Ήταν και ένα επεισόδιο, μπράβο,
1: βέβαια. Ήταν πολύ καλή. Ήταν πάρα πολύ καλή. Απλά επειδή δεν έχει τύχει, ρε παιδί μου, να την ακούσουμε να τραγουδάει σε τόσο ψηλές νότες. Εντάξει, ήταν εντυπωσιακό. Κι εγώ θα το ρώτα. Κι εγώ θα αναρωτιόμουν. Τώρα δεν ξέρω αν θα τη ρώταγα, βέβαια.
0: Θα αναρωτιώσουν, θα αναρωτιώσουν.
1: Θα μου, δεν ξέρω.
0: Εσύ και ο εαυτός, δεν ναι, το έλεγες δημόσια.
1: Δεν νομίζω ότι θα τη ρώταγα, ναι. Κάτι τέτοιο είναι πολύ χοντρό. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ντροπή. Λοιπόν, το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wild Greece, το διεθνές media brand της Contenast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wild κυκλοφορεί φέρνοντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wired.com.gr.
1: Λοιπόν, άκου τι ωραίο μήνυμα έχει στείλει ο Παναγιώτης. Γεια σας, είδωλα του μεσημεριού. Λοιπόν, έβαλα στο μίξερ τον εφοπλιστό γάμο στο Λονδίνο το Σάββατο με ρεπορτάζ Lemon, την κριτική μου καταγωγή και ένα ουίσκι που τσάκησα το Σαββατόβραδο και ακούστε τι έβγαλα. Ο εφοπλιστό γαμπρό καταφθάνει με την Κάμπριο Τζάκ στην εκκλησία. Κατεβαίνει και αντί να πάει στην εφοπλιστονή, αρπάζει το μικρόφωνο, στρέφεται προς τη Λέμον που κάνει ρεπορτάζ και λέει την παρακάτω ματινάδα. Τέσσερα πόδια ο λαγός και τέσσερα το ρύφι, Πρώτα αγαπώ τη λεμονιά και ύστερα την ύφη.
0: Έλα!
1: Αρπάζει τη
0: λεμονιά. Δεν είναι τόσο πλούσια η λεμονιά σαν την ύφη, παιδιά. Η νυφίτσα είναι.
1: Αρπάζει τη λεμονιά, τη βάζει στην τζακ και χάνονται στο ηλιοβασίλευμα.
0: Πόρε, τι ερώτηση.
1: Πολύ ωραίο, Παναγιώτη.
0: Να το προτείνω σε ένα φίλο μου που ήμουν το Σάββατο το βράδυ που κάνει ντοκιμαντέρ για, για το Netflix.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία μαντινάδα.
0: Ναι. Μεγάλα σόγια, παιδιά. Ήταν μεγάλο γάμο. Κάτι έπαθα τώρα, έτσι.
1: Τι
0: κάτι
1: έγινε?
0: Με βρήκε.
1: Τι?
0: Στο μάτι.
1: Στο ένα?
0: Ναι.
1: Πετάει?
0: Όχι. Τσούζι. Λοιπόν, Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Περιμένουμε κι άλλα μηνύματάκια. Τι είδατε, τι οστριστήκατε, τι πήρατε. Χαμπάρι.
1: Αχ, η Μαρία Αντωνάη, πήγα τον Γιώργο Λιάγκα. Αχ, είναι πολύ γλυκό.
0: Τι είναι?
1: Εντάξει,
0: αυτό να το κοιτάξει.
1: Μπορεί να τη φέρετε πολύ γλυκά. Και θα σου βουλώσει και το άλλο μάτι τώρα.
0: Τι?
1: Και σκεπτόμενος.
0: Τι είναι?
1: Τον συμβουλεύομαι, τον συμβουλεύομαι στις σκέψεις.
0: Δεν θα προκόψεις, κορίτσι μου.
1: Τον συμβουλεύομαι, του λέω: Γιώργο μου, πες μου τι να κάνω. Είμαι σε ένα δίλημα.
0: Γιώργο,
1: έχω δίλημα. Ποιο δρόμο να διαλέξω? Ποια απάντηση να είναι η σωστή? Ποιος το λέει αυτό το τραγούδι?
0: Ποια απάντηση να είναι?
1: Ποιο είναι αυτό το τραγούδι?
0: Το έχω δίλημα. Μου,
1: ναι.
0: Είναι γνωστό.
1: Υπάρχει
0: έχω
1: τέτοιο
0: δίλημα.
1: Ποιο...
0: Δεν ξέρω. Έχω μπερδευτεί.
1: Κι εγώ. Λοιπόν, και τον συμβουλεύεται για κάθε τη κίνηση, κυρίως επαγγελματική. Είναι δηλαδή ο μέντορας της. Αλέξια.
0: Α, η ναι, Αλέξια, ναι, λέει, ναι, ναι, ναι, ναι. Πω, πω, τι φωνάρα, παιδιά,
1: φωνάρα.
0: Η Αλέξια που είχε.
1: Ναι.
0: Τρομερή.
1: Ναι.
0: Θες να μας πεις εσύ κάτι?
1: Θα σας πω.
0: Να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Να μπούμε, να παραμείνουμε και να είμαστε. Τι έπαθες, παιδί μου, να βάλουμε.
0: Για να δούμε τι θα πει το Ελενάκι τώρα. Για να δούμε τι θα πει.
1: Λοιπόν, θα σας πω εγώ τα ωραία πράγματα της Vodafone. Δώστε με ένα λεπτό, γιατί ήταν απότομο αυτό. Και λέει δεν έχουμε. Δεν έχουμε.
0: Έχουμε, καλέ.
1: Δεν τη βρίσκα. Δεν τη βρίσκα, δεν τη βρίσκα.
0: Να τη.
1: Δώστε μου εσύ. Λοιπόν. Να πούμε ότι θα σας μιλήσουμε για το TOZY. Το TOZY είναι η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που δημιουργήθηκε για τους νέους. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος MySpace και τη γραμμή υποστήριξη Λίζα, προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Με την ενότητα Κόσμος, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γράφουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον και να συνδεθούν άμεσα με τη γραμμή υποστήριξη Λίζα. Έτσι κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που τον βοηθά να ζει την digital καθημερινότητά του με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Αν σας ενδιαφέρει η εφαρμογή TOZY, είναι διαθέσιμη στο App Store αλλά και στο Play Store. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο Vodafone.gr.

0: Κόσμος 938.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
1: Μπανάνες Ντόλ, μόνο 1,55 το κιλό.
2: Ριζόλες χοιρινές λαιμού ελληνικές, μόνο 4,89 το κιλό.
1: Φέτα Pop Τρυπόλεως, μόνο 9,75 το κιλό.
2: Πάριζα Τοστάκι Φάρμες Κρήτης, μόνο 3,96 το κιλό.
1: Γάλα Νουνού Family, πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά.
2: Δημητριακά και μπάρες Σάντε Go On, μία συν μία δώρο.
1: Προϊόντα Τρεζεμέ, μείον 50%. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
4: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
3: Καλώς τους!
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
8: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται. Γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
9: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241062344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246070619.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 068 172.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumble, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελος από το Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου βρέθηκε με αφορμή τη Διεθνή ημέρα νοσηλευτή. Έκανε λόγο για συνθήκες που συνθλίβουν τους επαγγελματίες του κλάδου. Στο Ιδρύματος Ζωντανή Σύνδεση. Όλο το χρονικό της σύλληψης των δραστών της ληστείας στην Κάτω τη Θωρέα. Ελέγχεται η εμπλοκή τους και σε 7 ακόμη περιστατικά. Πρόκειται για επιτυχία της αστυνομίας, ανέφερε στα παραπολιτικά 90,1 η Κωνσταντία Δημογλίδου. Κράχ στη Βρετανία. Δεν παραιτείται ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, όπως διεμήνυσε ο ίδιος, παρά την έντονη αμφισβήτηση που δέχεται. Εντείνονται οι πιέσεις, πάνω από 80 εργατικοί βουλευτές του δείχνουν την έξοδο. Παγκόσμιο ενδιαφέρον αλλά και χαμηλές προσδοκίες στην επικείμενη συνάντηση Τραμπ και Σι Τζιν Πινγκ στο Πεκίνο. Εμπόριο, πόλεμος και ύφεση στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Την ίδια ώρα, νέο άλμα στις τιμές του πετρελαίου. Στα αθλητικά, αύριο μας περιμένει μια Τετάρτη που θα θυμίζει περισσότερο Κυριακή. Με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για τα play-off του πρωταθλήματος, ενώ στο μπάσκετ οι πράσινοι έχουν μια τελευταία ευκαιρία απέναντι στη Βαλένθια. Αφρικανική σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στους 27 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας, στους 25 στη Θεσσαλονίκη. Και θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας δυστυχώς με μια πολύ δυσάρεστη είδηση από την Ηλιούπολη. Τραγωδία πριν από λίγη ώρα συνέβη εκεί στην Ηλιούπολη, όταν δύο 17χρονα κορίτσια βούτυξαν στο κενό από τον έκτο όροφο μιας πολυκατοικίας. Πάμε στο Βασίλη Βενιζέλο. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Κανείς δεν ξέρει τι συνέβη ακριβώς και οδήγησε τα δύο κορίτσια να πιάσουν χέρι-χέρι και να κλειδώσουν την πόρτα του δωματίου και να πηδήξουν στο κενό τον έκτο όροφο της πολυκατοικίας Ελευθερίου Βενιζέλου 200 στην Ηλιούπολη. Μία από τις δύο μεταφέρθηκε νεκρή στο νοσοκομείο της Βούλας στο Τυπείο. Η δεύτερη είναι σε πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση και διενεργείται ήδη εδώ και ώρα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, καθώς οι γιατροί έχουν βρει κάποια σημεία ζωτικά και που ελπίζουν να τη δώσουν τη δυνατότητα να κάμψει, αλλά η κατάσταση είναι πολύ βαρύ.
4: Είναι ένα...
5: Η αστυνομία ερευνά
4: τι ακριβώς συνέβη, τι προηγήθηκε.
5: Γιατί ξέρεις, μπορεί να είναι challenge, μπορεί να είναι μια παιδική βλακεία, ας πούμε, αλλά πρέπει να τα ψάξει όλα.
4: Αυτό που γνωρίζουμε τουλάχιστον είναι ότι τα κορίτσια αυτά κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας πριν βουτήξουν στο κενό και πιάστηκαν χέρι-χέρι και βούτυξαν από τον έκτο όροφο. Είναι τραγικό το περιστατικό. Είναι τραγικό.
5: Οι ηλικίες είναι πολύ χαμηλές.
4: Είναι 17 χρονών. Τα κορίτσια αυτά πιθανότατα είναι και στη φάση των πανελλαδικών εξετάσεων, γιατί είναι και αυτή η ηλικία που πιθανότατα είναι στην τρίτη ηλικίου. Δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό.
5: Μόνο που μπορούμε να πούμε, Έρη, είναι τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη, που λέει ότι το η αυτοκτονία είναι κύρια αιτία θανάτου για τις ηλικίες 15-24 ετών.
4: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Και εμείς να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο, να πάμε στο πολιτικό ρεπορτάζ. Η κυβέρνηση επιχειρεί φυγή προς τα εμπρός, με αιχμή και τη συνταγματική αναθεώρηση αλλά και το κράτος δικαίου. Ο αρμόδιος επίτροπος, Ευρωπαίος επίτροπος για το κράτος δικαίου, συναντήθηκε σήμερα με τον Πρωθυπουργό και του έδωσε εύσημα. Πάμε στον Κώστα Παπαχλιμίτζο που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
6: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Λοιπόν, μία ανέλπιστα, λέγαμε, προσθήκη στο προστάσιο, εντός εισαγωγικών προστάσιο, της Νέας Δημοκρατίας, τη ζήτηση που γίνεται τελευταίο διάστημα για το κράτος δικαίου, είχε σήμερα η κυβέρνηση στο Μέγαρο Μαξίμου. Το λέμε ανέλπιστη, γιατί δεν περίμενε κανείς να μιλήσει τόσο θετικά πραγματικά ο Ευρωπαίος Επίτροπος Αρμόδιος για Δημοκρατία, Δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου. Είναι ο Μάικλ Μακράς, ο οποίος συναντήθηκε το πρωί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είπε λοιπόν στην παρέμβασή του ότι μίλησε για εξαιρετική συνεργασία που έχουμε στο κράτος δικαίου, το έχουμε δηλαδή η Κομισιόν με την ελληνική κυβέρνηση, αλλά μίλησε και η σημαντική πρόοδο που έχετε σημειώσει απευθυνόμενος προς Κυριάκο Μητσοτάκη και την ελληνική κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια. Είπε και ο Μαγκράς, ο Επίτροπος δηλαδή για τη δικαιοσύνη, όπως είπαμε, ότι χωρίς αμφιβολία οι μεταρρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί και το περιβάλλον κράτους δικαίου εδώ στην Ελλάδα σε έχουν βοηθήσει να αναπτύξετε και να ενισχύσετε την οικονομία. Και είπε ότι πιστεύω ότι αναγνωρίζετε όλο και περισσότερο η βεβαιότητα όσον αφορά το κράτος δικαίου, ότι ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Μίλησε λοιπόν πολύ θετικά σε αυτό το πλαίσιο για τη συνεργασία με την Ελλάδα και για την πρόοδο που σημειώσει η Ελλάδα στο κράτος δικαίου. Κάτι το οποίο αντιλαμβανόμαστε ήδη θα το αξιοποιήσει το επόμενο διάστημα το Μέγαρο Μαξίμου σε όλη αυτή τη συζήτηση, η οποία γίνεται, όπως είπαμε, το τελευταίο διάστημα. Από εκεί πέρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι λαμβάνει εξαιρετικά σοβαρά υπόψη τη στάση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου και είπε ότι βελτιωνόμαστε συνεχώς, η χώρα μας δηλαδή. Μίλησε για την αναθεώρηση του συντάγματος και το πώς γίνεται αυτό, πώς θα ξεκινήσει αυτό το εγχείρημα, ήδη το έχει προαναγγείλει, θυμίζουμε, από την προηγούμενη εβδομάδα και τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Μίλησε στο πλαίσιο αυτό για την αλλαγή στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων, αλλά και στην αλλαγή στο άρθρο 86, είπε ότι επιθυμούμε να εξαιρέσουμε το κοινοβούλιο, το οποίο στο παρελθόν έχει πολιτικοποιηθεί σε υπέρμετρο βαθμό κατά την εξέταση αυτών των ζητημάτων. Μίλησε για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και εκεί έδωσε το στίγμα του Πρωθυπουργός, γιατί είχε συζητηθεί μια αποστροφή του λόγου του στην κλειστή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας προς ένα βουλευτή που τον είχε ρωτήσει κάτι για τη ΔΕΘ και του είχε πει ότι σε κάθε περίπτωση οι εκλογές θα γίνουν μετά την ΔΕΘ. Επομένως, ναι, αυτό έδωσε και δώσει τροφή για συζήτηση για πιθανές εκλογές στο φθινόπωρο. Το ξεκαθάρισε ο Παύλος Μαρινάκης στον brief των πολιτικών συντακτών. Δεν εννοούσε αυτό ο Πρωθυπουργός. Οι εκλογές θα γίνονται 27. Δημόσια και σχήμα τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Δικαιοσύνης. Είπε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 27. Και μάλιστα είπε ότι η προεκλογική στρατεία της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή θα βασιστεί και στις προτάσεις μας για συνταγματική αναθεώρηση. Καθώς θεωρούμε ότι απαιτείται, είπε, λαϊκή νομιμοποίηση. Άρα, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτές τις 30 προτάσεις πιθανώς που κατέθεσε ο Πρωθυπουργός και ο Ευρυπίδης Λιανίδης, ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, και οι οποίες πιθανώς να εμπλουτιστούν το προσεχές διάστημα, θα είναι και κάτι το οποίο θα αξιοποιήσει στο προεκλογικό της αφήγημα η Νέα Δημοκρατία, υπό την άποψη ότι θα πει στους πολίτες ότι αν θέλετε να μας ψηφίσετε και να είναι κυβέρνηση αυτή και η επόμενη, αυτές οι αλλαγές που προτείνουμε και θα φέρουμε στο Σύνταγμα σε πολλά, πολύ μεγάλα θεσμικά ζητήματα από το 86 μέχρι, για παράδειγμα, την δυνατότητα ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων στην χώρα.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Θέλω να ακούσουμε εδώ τι δήλωσε ο Δημήτρης Κερίδης στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη αναφορικά με μια πιθανή συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και το ΠΑΣΟΚ. Εκτιμώ ότι αυτή η δήλωση θα συζητηθεί. Για να πάρουμε μια γεύση.
7: Εγώ θέλω να είμαι τελείως ξεκάθαρος. Η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να συγκυβερνήσει με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Είναι αξιακό το χάσμα.
8: Με το ΠΑΣΟΚ μπορεί.
7: Όχι, κάνει. Αν όμως δεν υπάρξει, διότι ο κυρίαρχος λαός αποφασίζει, τότε ναι, είναι η καλύτερη από τις προσφερόμενες λύσεις.
4: Πάρα να περάσουμε στο ΠΑΣΟΚ, όπου στο επίκεντρο της σημερινής κοινής συνεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται η συνταγματική αναθεώρηση, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να αναμένεται να παρουσιάσει το πλαίσιο των προτάσεων του κόμματος, δίνοντας έμφαση περισσότερο στην οικονομία αλλά και στη θωράκιση των θεσμών και της διαφάνειας. Πάμε στον Ανδρέα Παπαδόπουλο που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
9: Καλό μεσημέρι, Ερήμου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχει ξεκινήσει εδώ και λίγη ώρα η κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ και του Πολιτικού Συμβουλίου. Στο επίκεντρο είναι το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης. Ήδη έχουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού την προηγούμενη εβδομάδα που έβαλε ένα πλαίσιο. Με βάση τα όσα έχει πει ως τώρα ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι απολύτως σαφές, αίρια, ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι τουλάχιστον στην πρώτη βουλή απολύτως απέναντι στην διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Μάλιστα λέει ότι την φέρνει η κυβέρνηση, ο κύριος Μητσοτάκης, τώρα αυτή τη διαδικασία ως μια μέθοδο streaming για του συντάγματος για να ξεφύγει από τα σκάνδαλα. Να σου πω ότι όλες οι πληροφορίες συγκρίνουν ότι δεν θα δώσει ψήφο θετικό το ΠΑΣΟΚ. Θυμίζω ότι έχει υπάρξει και πριν λίγες ημέρες και η παρέμβαση του κύριου Ευάγγελου Βενιζέλου, που σε αυτά τα θέματα παίζει καταλυτικό ρόλο. Πάντως αυτό που λένε.

0: θα έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και την προοδευτική λύση το Πασόκ θα τη βρει. Και θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από την εξουσία του τόπου.
1: Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τον Αλέξη Τσίπρα, διότι με αιχμές κατά της κυβέρνησης έκανε επίσης και αναφορά στην ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης. Εκεί τοποθετήθηκε λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας χθες στο Χαλάνδρι. Τοποθέτησε μάλιστα και την ανακοίνωση του κόμματός του τον ερχόμενο Ιούνιο. Και φυσικά πλήθος τελεχών του ΣΥΡΙΖΑ βρισκόταν στην εκδήλωση. Όλο το ρεπορτάζ έχει όπως πάντα η Ελένη Καλογεροπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Ήταν μια εκδήλωση που πραγματικά ο κύριος Τσίπρας έδωσε το στίγμα του. Και το σημαντικότερο που είπε είναι ότι το πολύ κοντά, το επόμενο δηλαδή χρονικό διάστημα, αναμένεται να ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα.
1: Ναι.
2: Όπως είπε στην σύντομη ομιλία του, τον Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, τον Σεπτέμβριο ήταν πολύ αργά, τώρα είναι η ώρα. Η σφορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουν και έρχεται το μήνα του θερισμού. Στην πραγματικότητα ο κύριος Τσίπρας με αυτό που είπε άφησε να εννοηθεί ότι η ανακοίνωση του ονόματος του νέου φορέα και η δημιουργία του νέου φορέα θα ανακοινωθούν μέσα στον επόμενο μήνα. Μπορεί και στο τέλος αυτού του μήνα, οπωσδήποτε μέσα στον επόμενο μήνα. Πρέπει να πούμε ότι το θέατρο της Δραματιάς ήταν γεμάτο, υπήρχε ένας ενθουσιασμός, ήταν πάρα πολύ, ήταν αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι από τους βουλευτές, αν και δεν είχαν έρθει πάρα πολύ, καθώς όπως έλεγαν τη συγκεκριμένη στιγμή είναι λίγο περίπλοκο το σκηνικό, καθώς αυτοί ανήκουν σε άλλο κόμμα και θα δημιουργούσε μεγάλη συζήτηση το γεγονός ότι πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Παρόλα αυτά πρέπει να πούμε ότι παρούσα ήταν η Όλγα Γεροβασίλη, ήταν η Ζαχαρούλα Συριγότη, βρίσκεται, είναι πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, έχει φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι.
2: Η Αθηνά Λινού, ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, αυτή ήταν η δική του, είναι τα στελέχη τα οποία είναι κοντά του. Από εκεί και ύστερα από τους βουλευτές είναι ο Αλέξανδρος Μεϊκόπλος, ήταν ο Γιώργος Ζαχαριάδης, ο πρόσωπος τύπου, ο Γιώργος ο Βασιλιάδης, ο οποίος είναι, έχει φύγει δηλαδή από τον ΣΥΡΙΖΑ και βρίσκεται δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, η Ελένη Αυλονίτου, ο Κώστας Μάρκας, ο Μίλτος Ζαμπάρας, οι βουλευτές δηλαδή, ο Γιώργος Καραμέρος, επίσης βουλευτής,
1: ο κύριος Τεμπονέρας,
2: ναι.
1: Άρα ο μισός ΣΥΡΙΖΑ,
2: ο
1: Ελένη.
2: Ο Ανδρέας Παναγιωτόπλος, ήταν ο Ανδρέας Νεφελούδης, ο Νίκος Μπίστης, είναι μια σειρά από στελέχη τα οποία η κυρία Ξενογιανακοπούλου έχουν δηλώσει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο ότι θα ακολουθήσουν τον κύριο Τσίπρα.
1: Ναι.
2: Πρέπει να σου πω ότι όταν ο πρώην πρωθυπουργός σηκώθηκε και μίλησε και είπε ότι είναι η ώρα της ανακοίνωσης του νέου πολιτικού φορέα, καταχειροκροτήθηκε, σηκώθηκαν όρθιοι παρευρισκόμενοι και πραγματικά το κλίμα ήταν ιδιαίτερα θερμό, κάτι που δείχνει ότι οι ψηφοφόροι της αριστεράς, θα το έλεγα εν γέννη, και προφανώς του ΣΥΡΙΖΑ περιμένουν το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Κάποιος του φώναξε από το πλήθος το όνομα, ζήτησε το όνομα του κόμματος, αλλά
2: ναι, αλλά είπε ότι
1: χαριτολογώντας ότι ναι, δεν θα σας
2: ναι,
1: πω.
2: Ναι, όλα στην ώρα τους, προφανώς αυτό είναι και το χαρτί του κυρίου Τσίπρα, ενώ έχουν ακουστεί πολλές ημερομηνίες για το πότε θα ανακοινώσει το κόμμα. Για το όνομα δεν έχουμε ακούσει πολλά πράγματα. Θέλει να το κρατήσει και οι συνεργάτες του μου λένε ότι είναι κάτι το οποίο μελετά ο ίδιος και προφανώς το έχει αποφασίσει ο ίδιος. Από εκεί και ύστερα αναφέρθηκε, επιτέθηκε εναντίον της κυβέρνησης, είπε ότι ο τόπος χρειάζεται αλλαγή. Αναφέρθηκε για άλλη μια φορά στα οικονομικά του μέσου Έλληνα πολίτη, λέγοντας και έκανε λόγο για μια κοινωνία των τριών τετάρτων, όπου υπάρχει το ένα τέταρτο που τα βγάζει πέρα, ίσως και να αποταμιεύει, όμως τα τρία τέταρτα δεν τα βγάζουν πέρα, και ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του κομματιού δεν έχει, δεν μπορεί καν να βγάζει σε πέρα στο μήνα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη Καρογεροπούρου, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας χθες το βράδυ από το θέατρο της Ρεματιάς εκεί στο Χαλάνδρη.
3: Λοιπόν, και για να μην βιάζεστε, δεν θα αρχίσω να σας λέω τώρα γυναικεία ονόματα και τέτοια ωραία, αλλά θα σας πω κάτι. Έτσι κι εγώ να θυμηθώ κάποια ωραία φράση που λέγε «Το Μάρτιο», θα πω εγώ, παραφράζω, «Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά, τώρα είναι η ώρα». Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουνε και έρχεται ο μήνας του θερισμού. Πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να αισιοδοξούμε, επαναλαμβάνω, όχι ότι δεν θα είναι πια μόνος ο κύριος Μητσοτάκης χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση, αλλά ότι θα υπάρχει η παράταξη που θα μπορεί να τον κερδίσει με την ψήφο του ελληνικού λαού στις ερχόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα.
1: Τώρα από την πλευρά του, ο Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για επανάληψη ρητορικής του ΠΑΣΟΚ αναφερόμενος στα λεγόμενα του Αλέξη Τσίπρα.
4: Έχω ακούσει μέχρι τώρα κάποια κοστολογημένη πρόταση ή κάτι το οποίο να έχει αρχή, μεσή και τέλος πολιτικά. Βλέπω μια επανάληψη της ρητορικής και της λογικής του κύριου Τσίπρα πριν τη διαδικασία του rebranding. Νομίζω ότι οι δημόσιες εμφανίσεις του κύριου Τσίπρα, όπως συνέβαινε και στο παρελθόν, το προσωπείο ενός ανθρώπου που θέλει να είναι ευχάριστος, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει κάτι ουσιαστικό να πει. Εμείς παίζουμε σε ένα άλλο γήπεδο από τον κύριο Τσίπρα, σε αυτό της αυτοκριτικής, της λογοδοσίας, του θετικού λόγου και του αποτελέσματος, το αν αυτό ικανοποιεί τους πολίτες, να το κρίνουν οι ίδιοι. Ο ΠΑΣΟΚ επέλεξε να μετακομίσει επί των ημερών του κύριου Ανδρουλάκη στο γήπεδο το οποίο έπαιζε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο κύριος Τσίπρας, αυτό του λαϊκισμού, των συνθημάτων και της παροφολογίας.
1: Τώρα ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται σαν που λένε του Κυριάκου Μητσοτάκη, ανέφερε ο κύριος Δουδονής. Για να τον ακούσουμε.
5: Εμένα μου προκαλεί θλίψη για τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος επανέρχεται και δέχεται ένας πρώην πρωθυπουργός, υποτίθεται της αριστεράς, να επανέρχεται ως που λένε του Μητσοτάκη. Και λυπάμαι γι' αυτό, για αυτή την εικόνα. Λυπάμαι γιατί θα έπρεπε να σέβεται και τον εαυτό του.
1: Από την πλευρά της η κυρία Αλιακούλη, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ που μίλησε στο Θανάση Βουσκίδη και τη Στέλλα Γκαντώνα εδώ στα Παραπολιτικά, είπε ότι τα σενάρια περί δυναμικής του Αλέξη Τσίπρα ανήκουν στο παρελθόν.
0: Όλα αυτά τα σενάρια περί της δυναμικής του κυρίου Τσίπρα και του τι θα φέρει ο θεριστής και ούτω καθεξής, νομίζω ότι ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Τα βλέπω και λίγο ξεπερασμένα προσωπικά, αν με ρωτάτε. Είδα τον κύριο Τσίπρα, το παρακολουθώ, όπως παρακολούθησα και το μανιφέστο του, το οποίο το σύγκρινα και με τα παλιά που έλεγε και βλέπω πραγματικά ότι κάτι το καινούριο που τουλάχιστον να νιώσω ότι δημιουργεί ένα καινούριο πεδίο συζήτησης στην πολιτική. Προσωπικά δεν το ένιωσα. Βλέπω πως ο κύριος Τσίπρας έρχεται πραγματικά με στοιχεία μεσιανισμού, δηλαδή όλη η αναφορά και όλα τα βέλη δείχνουν στον ίδιο. Κοιτάξτε με.
1: Τώρα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κινηθεί και ο Σωκράτης Φάμελος. Ο Σωκράτης Φάμελος φυσικά που βλέπει το κόμμα του, τον ΣΥΡΙΖΑ, να φιλορροεί επί της ουσίας, διότι τα περισσότερα στελέχη βρισκόταν χθες στο πλάι του Αλέξη Τσίπρα. Ο ίδιος έκανε δήλωση για τον πρώην Πρωθυπουργό, αλλά σήμερα πρέπει να πούμε ότι βρέθηκε και στο Λαϊκό Νοσοκομείο, εκεί όπου είναι σήμερα η Διεθνής ημέρα του νοσηλευτή, και έκανε λόγο για συνθήκες που συνθλίβουν τους επαγγελματίες του κλάδου, τους νοσηλευτές που είναι υποαμοιβόμενοι και εργάζονται κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες εργασίας. Αναφέρθηκε όμως χθες και στον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα. Να τον ακούσουμε.
6: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει εδώ και καιρό πρωτοβουλίες. Έχουμε τοποθετηθεί δημόσια και δεν κάνουμε πολιτική με κλειστές πόρτες. Πρέπει να υπάρχει ενότητα και ανασύνθεση στον προοδευτικό χώρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος να συμβάλλει στη συζήτηση και με βάση όλες τις εξελίξεις, τις οποίες πράγματι κι εσείς παρατηρήσατε στην ερώτησή σας, επήγει να υπάρξει αυτή η ενωτική απάντηση για να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση.
1: Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον Status FM 107,7 και την καλή συνάδελφο την Έφη Παφίτου, διότι είχαμε νωρίτερα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, επεισόδια, σοβαρά επεισόδια με τραυματίες φοιτητές, με επέμβαση των ΜΑΤ. Καλό μεσημέρι, Έφη.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς, πολύ γεμάτο το αστυνομικό δελτίο και γενικότερα τα θέματα που βγάζουμε από Θεσσαλονίκη ναι. αυτές τις μέρες. Σε τουλάχιστον 46 προσαγωγές ατόμων έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία μετά την πραγματικά άγρια επίθεση αντιεξουσιαστών σε φοιτητές των ΕΑΚ εντός του Απιφύτα νωρίτερα. Να πούμε ότι η ΕΑΚ είναι η ενιαία ανεξάρτητη αριστερή κίνηση, είναι μια συνεργασία αντικαπιταλιστικών φοιτητικών σχημάτων, την οποία συντελούν αυτόνομες παρατάξεις και σχήματα που τοποθετούνται στο ευρύτερο φάσμα της αριστεράς, για να καταλάβει λίγο ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που έχουμε, το πρωί ομάδα αντιεξουσιαστών, φορώντας κράνη
1: ναι.
7: και κρατώντας ρόπαλα και πυρσούς, μπούκαρε, για να το πω έτσι, στην νομική, στην οικονομική και στην πολυτεχνική σχολή. Επιτέθηκαν πολύ άγρια σε φοιτητές. Έχουν τραυματιστεί 7 άτομα. Οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε, αφού μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου νωρίτερα, λένε ότι πρόκειται για άτομα ηλικίας 19 έως 27 ετών. Έχουμε 4 άνδρες και 3 γυναίκες. Ο ένας εξ αυτών μάλιστα είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση και αναμένεται να παραμείνει για νοσηλεία στο νοσοκομείο. Πρόκειται για έναν 20χρονο, ο οποίος φέρει κακώσεις κεφαλής και θώρακος και έχει υποστεί και κάταγμα κεφαλής κερκίδας, όπως λέγεται. Όπως καταλαβαίνεις, ήταν
1: πάρα πολύ σοβαρά τα επεισόδια.
7: Πολύ σοβαρά
1: και μάλιστα, επεισόδια. Και μάλιστα, Έφη, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, τα παιδιά έτρεχαν, λέει, στους διαδρόμους για να προφυλαχθούν. Και ήταν πολύ άγρια η κατάσταση.
7: Mm-hmm. Είναι πάρα... Ακούγαμε τσιρίδες, γιατί πολλοί και εμείς κάναμε ρεπορτάζ και πολλοί συνάδελφοι έχουμε βίντεο μέσα από την Πολυτεχνική Σχολή, όπου μπήκαν και τα ΜΑΤ βεβαίως.
1: Ναι.
7: Όπου ακούμε παιδιά να τρέχουν, να τσιρίζουν, σε μια εμπόλυμη κατάσταση, μπορώ να πω.
1: Τώρα υπάρχει και έτσι και ένας προβληματισμός, Έφη, διότι αύριο είναι και φοιτητικές εκλογές, σωστά?
7: Σωστά. Είναι σοβαρή η κατάσταση. Εμείς βέβαια στην εκπομπή με τον Άρη τον Παπηδάκη φιλοξενήσαμε τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Παπαγιώνου, που είναι και πρώην πρίτανης του Απιφύτα.
1: Ναι, ναι.
7: Μας είπε ότι έχουν φροντίσει να διεξαχθούν ομαλά οι φοιτητικές εκλογές. Πιστεύει ότι ήταν μια μεμονωμένη ιστορία που έγινε μόνο σήμερα, αλλά όπως καταλαβαίνεις έχουν τις κεραίες ανοιχτές και τα υπατμών βρίσκονται όλοι, γιατί πραγματικά αν είχαμε σήμερα όλα αυτά, σκεφτείτε τι μπορεί να γίνει αύριο.
1: Απλά Έφη, έρχεται στο μυαλό πάντα η ίδια σκηνή με τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να πάρθουν για τα πανεπιστήμια, με τα τουρνικέ που υποτίθεται ότι έπρεπε να έχουν μπει και τα μέτρα ασφαλείας και τα λοιπά, και να μην έχουμε αυτές τις εικόνες έτσι με βανδαλισμούς, με επιθέσεις, με τον άνθρωπο, με τον 20χρονο, όπως μας είπες νωρίτερα, να είναι σε σοβαρή κατάσταση.
7: Πολύ είναι σοβαρή κατάσταση. Εντάξει, και
1: τώρα αυτό δηλαδή είναι πραγματικά τρομερό αυτό που συμβαίνει.
7: Ο Υφυπουργός είπε ότι πρόκειται για μια κίνηση, μια καταδρομική επιχείρηση μεταξύ αντιεξουσιαστών και ακραίας αριστερής ομάδας, όπου κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Έχουν δηλαδή μεταξύ
1: κόντρα.
7: Τους αντιπαλότητα και κόντρα. Επίσης, πριν κλείσουμε, να σου πω ότι είχαμε την ανακοίνωση του ΚΚΕ, της Κομματικής Οργάνωσης Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ, όπου έκανε λόγο για προβοκατόρικες ενέργειες από ομάδες που δεν έχουν καμία σχέση, όπως λέει, με τους φοιτητές. Αναφερόμενοι βέβαια σε αυτή την άγρια επίθεση, γιατί όπως καταλαβαίνεις θεωρούν πολλοί ότι πρόκειται για μέλη του ΚΚΕ, οπότε
1: διαχώρισαν τη θέση
7: το έχουν κάνει, ναι, διαχώρισαν τη θέση τους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Έφη Παφίτου, από το Status FM 107,7 για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, είναι κοσμήτωρος του Τμήματος Οικοεπιστημόνων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, για την επίθεση και τα επεισόδια που συνέβησαν νωρίτερα.
8: Με μία επίθεση από άγνωστα πρόσωπα, σε απροσδόκητη στιγμή χτύπησαν, κατά τις πληροφορίες μας, τουλάχιστον 2 φοιτητές που εκπροσωπούσαν φοιτητικές οργανώσεις και συλλόγους σε παρεμβάσεις τους εν ώψη των αυριανών φοιτητικών εκλογών. Στο πλαίσιο των αρχικών λογικών αρμοδιοτήτων της, καθώς υπήρχαν καταγγελίες για κίνδυνο επί ατόμων, ήρθε η αστυνομική δύναμη. Όμως προχώρησε σε προσαγωγές όλων των παρευρισκομένων φοιτητών και φοιτητριών στον χώρο.
1: Τώρα σας μιλούσαμε χθες για την ληστεία στην Κάθοτη Θωρέα, εκεί αυτή την κινηματογραφική ληστεία που οι ληστές έμειναν ακόμη και 25 λεπτά μέσα στη ληστεία αυτή, μέσα στο τραπεζικό κατάστημα εκεί στην Κάθοτη Θωρέα. Λίγη ώρα μετά όμως, και ενώ κάποια χαρτονομίσματα, κάποιες δεσμίδες έπεσαν στο δρόμο και κατάφεραν αυτοί να διαφύγουν, οι ληστές κατάφεραν να διαφύγουν, στη συνέχεια ήρθε η σύλληψη. Ήρθε λοιπόν η σύλληψη και όπως καταλαβαίνετε έχουν έρθει στο φως πάρα πολλά στοιχεία, διότι πιθανότατα οι άνθρωποι αυτοί, όπως φαίνεται, όπως εξετάζεται, όπως λένε οι αρχές, εμπλέκονται και σε άλλα περιστατικά. Ο Σπύρος Δαρσινός είναι μαζί μας, έχει όλες τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές των παραπολιτικών. Σε 11 ένοπλες ληστείες σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αλλά και μια απόπειρα διάρρηξης σε ATM, κλοπές σε μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων, φέρονται να εμπλέκονται οι 8 οι οποίοι συνελήφθησαν το προηγούμενο 24ωρο και εμπλέκονται στην υπόθεση της ληστείας της τράπεζας κάτω τη Θωρέα. Κατά τη σύλληψή τους, να θυμίσουμε πως οι 4 άντρες και μια γυναίκα, οι οποίοι βρέθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Αράχοβας, είχαν στην κατοχή τους 2 χειροβομβίδες, ένα καλάστικο, ένα υποπολιβόλο σκόρπιον και 4 πιστόλια, όλα έτοιμα προς χρήση. Επίσης βρέθηκε και ολόκληρο το ποσό το οποίο είχαν αρπάξει από την τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα, περίπου 200.000 ευρώ. Ακολούθησε μια δεύτερη επιχείρηση στο Λουτράκι και στην Αθήνα, στην περιοχή των Εξαρχείων. Εντοπίστηκαν 2 άντρες και μια γυναίκα ακόμα, οι οποίοι συνελήφθησαν. Συνολικά να πούμε πως έχουν κατασχεθεί τόσο ο οπλισμός, ναι, όσο και τα μετρητά, αλλά βρέθηκαν επίσης και πυρομαχικά στα σπίτια τους, στα σπίτια κάποιων εκ των εμπλεκομένων. Να θυμίζουμε ότι από νωρίς το πρωί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσογοήδης είχε αναφερθεί στον Κώστα Παπαχλημίτζο για το γεγονός ότι η δίωξη διαρρηκτών παρακολουθούσε εδώ και καιρό τη συγκεκριμένη ομάδα. Είναι ενδεικτικό λοιπόν, ναι, πως είχαν γνώση οι φύλακες για την δράση των συγκεκριμένων. Απλώς περίμεναν την κατάλληλη στιγμή προκειμένου να τους συλλάβουν όλους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Να ακούσουμε λοιπόν αυτό που ανέφερε νωρίτερα ο Σπύρος ο Δαρσινός, τον κύριο Μιχάλη Χρυσογοήδη, που μίλησε στη δημόσια τηλεόραση. Αναφέρθηκε στους ληστές της κάτω τη Θωρέας ότι τους παρακολουθούσαν εδώ και καιρό, στην εκπομπή του Κώστα Παπαχλημίτζου και της Κατερίνας Δούκα.
10: Υπάρχει μια καλή ομάδα, μια καλή υπηρεσία, το ελληνικό FBI, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες και μια πολύ μεγάλη και άλλες μικρές. Οργανώθηκαν, παρακολούθησαν και έφτασαν στο αποτέλεσμα όπως είδατε.
11: Τι συγκεκριμένοι μπορεί να συνδέονται δηλαδή μόνο με άλλες ληστείες ή και με κάτι άλλο?
10: Μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι δικιά μας δουλειά να το βρούμε αυτό. Τώρα θα τα βρούνε τα δικαστήρια, οι εισαγγελείς και η υπηρεσία η οποία θα κάνει την έρευνα.
1: Εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 μίλησε η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, στην εκπομπή του Βασίλη Σκορή και του Σωτήρη Ξενάκη. Μίλησε για μια επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας.
12: Θεωρούμε ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ναι. Αν ανατρέξουμε στο παρελθόν, δεν νομίζω ότι υπάρχει τόσο άμεσα σύλληψη ληστών οι οποίοι κινούνται με τέτοιο τρόπο και με τόσο βαρύ οπλισμό. Πραγματικά συνεχίζουν και μας εκπλήσουν οι αστυνομικοί αυτής της υπηρεσίας. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι κινήθηκαν πολύ γρήγορα και αυτό ήταν το σημαντικό σε αυτήν την υπόθεση και οι δυνάμεις της τοπικής αστυνομίας. Έδωσαν άμεσα την πληροφορία. Ουσιαστικά οι περιπολίες βρέθηκαν σε όλες τις περιοχές της Φιώτιδας και της Βιωτίας και βοήθησαν πολύ τον άμεσο εντοπισμό του οχήματος, με το οποίο έφτασαν οι δράστες στο υποκατάστημα της τράπεζας και αποχώρησαν από αυτό. Εκεί ουσιαστικά βλέπουμε ότι γίνεται μία αλλαγή. Φτάνει μία γυναίκα και παραλαμβάνει τους 4 ληστές για να αποχωρήσουν από το σημείο. Μας αναφέρθηκε από τους αστυνομικούς, πέραν του οπλισμού που κατήχαν και τις χειροβομβίδες που είχαν στην κατοχή τους, κάτι το οποίο δεν γνώριζαν οι αστυνομικοί πριν τους προσεγγίσουν, ότι και οι 4 ληστές ήταν οπλισμένοι με πιστόλια, με σφαίρα στη θαλάμη, έτοιμοι σε κάθε περίπτωση να κάνουν χρήση του οπλισμού.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Η Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο, διότι στη Μεγάλη Βρετανία υπάρχει αυτό το λεγόμενο ασταθές πολιτικό σκηνικό, κραχ. Πάρα πολύ επιχαίοι τίτλοι σε όλα τα διεθνή μέσα για τον κύριο Στάρμερ, τον οποίο πιέζουν οι εργατικοί να παραιτηθεί. 80 βουλευτές πιέζουν τον πρωθυπουργό να παραιτηθεί, αλλά αυτός δηλώνει αμετακίνητος. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
13: Καλό μεσημέρι σε όλους. Υπατμώνω ο κύριο Στάρμερ, περνά το πρώτο κρίσιμο crash test και πονοκέφαλος διαρκείας. Αυτό γράφουν τα ξένα μέσα ενημέρωσης. Ο κύριο Στάρμερ, λοιπόν, ο Βρετανός πρωθυπουργός, πετά το μπαλάκι στο κόμμα των εργατικών, δηλώνει στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι θα συνεχίσει να ασκεί τα κυβερνητικά του καθήκοντα παρά τις αυξανόμενες πιέσεις για την παραίτησή του. Εν τω μεταξύ, ο υπουργός της κυβέρνησής του παραιτήθηκε καλώντας παράλληλα τον πρωθυπουργό να θέσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του από την ηγεσία. Η Βρετανία βρίσκεται τώρα μπροστά σε τρία σενάρια. Να παραιτηθεί ο Στάρμερ, να πέσει μέσω εσωκομματικών διαδικασιών και τρίτον να προτάξει την πολιτική σταθερότητα στη Βρετανία και να προκηρύξει εκλογές μετά το καλοκαίρι. Πλέον λοιπόν 78 βουλευτές των εργατικών καλούν τον Στάρμερ να παραιτηθεί, ποσοστό που αντιστοιχεί σε λίγο λιγότερο από το 20% των 403 βουλευτών του κόμματος και 6 μέλη της κυβέρνησης του Στάρμερ αναμένεται να του ζητήσουν να αποχωρήσει, αναφέρει από την πλευρά της η εφημερίδα Telegraph.
1: Και... Λοιπόν, τώρα υπάρχει παγκόσμιο ενδιαφέρον και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην επικείμενη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Xi Jinping στο Πεκίνο. Έτσι, αλλά είναι και οι χαμηλές όμως οι προσδοκίες και φυσικά όλα τα θέματα ανοιχτά.
13: Έτσι, Νέρη, λοιπόν, τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας είναι στραμμένα στην επικείμενη συνάντηση των δύο ηγετών Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, Ντόναλντ Τραμπ και Xi Jinping, και όλα αυτά εν μέσω ραγδαίων γεωπολιτικών εξελίξεων και με τους αναλυτές να εστιάζουν στο ρόλο που θα διαδραματίσει το Πεκίνο στις επαφές Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Η επικείμενη συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Xi Jinping επαναφέρει στο προσκήνιο τις γεωπολιτικές ισορροπίες γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτό λοιπόν λίγο πολύ γράφουν τα ξένα μέσα ενημέρωσης. Όπως επισημαίνεται, με τις σχέσεις Ουάσιγκτον-Πεκίνο να παραμένουν εύθραυστες, το ιρανικό ζήτημα αναδεικνύεται σε πιθανό πεδίο συνεργασίας αλλά και ανταγωνισμού. Το ερώτημα είναι αν η Σύνοδος μπορεί να ανοίξει το δρόμο για διπλωματική πρόοδο ή αν θα επιβεβαιώσει το αδιέξοδο στις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Η συνάντηση Τραμπ και Xi Jinping είναι προγραμματισμένη για 14 με 15 Μαΐου στο Πεκίνο. Σύμφωνα λοιπόν με δημοσιεύμα, το Τραμπ αναμένεται να φτάσει στην Κίνα στις 13 Μαΐου και κύριε συνομιλητή. Θα γίνουν Πέμπτη και Παρασκευή και η ατζέντα είναι τριπλή. Οι εξελίξεις στο Ιράν, το εμπόριο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Και το μοίρασμα του κόσμου, Ελισάβετ.
13: Ναι, ακριβώς αυτό.
1: Και το μοίρασμα του κόσμου.
13: Ακριβώς αυτό. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία θα αποτελέσουν βασικά πεδία της συνάντησης των δύο ηγετών και η χρονική στιγμή έχει επίσης μεγάλη σημασία. Συμπίπτει με την επισφαλεία και χειρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και τον διπλό αποκλεισμό των στενών του Ορμούς που, όπως γνωρίζουμε, οδηγεί σε αύξηση των τιμών ενέργειας και επιβαρύνει την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Έρη, κυρίες και κύριοι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ Σταμοπούλου, από το παραπολιτικά.gr για το εξαιρετικό, όπως πάντα, ρεπορτάζ σου. Και πάμε στον Μάριο Χριστοδούλου τώρα να μας δώσει μια εικόνα για το τι συμβαίνει στις αγορές. Στις αγορές, οι οποίες έχουμε και πάλι άνοδο στις τιμές στο πετρέλαιο.
14: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
14: Ναι, με αρνητικό πρόσημο κινούνται σήμερα τα περισσότερα διεθνή χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν με μεγάλη ανησυχία τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ισχυρές πιέσεις καταγράφονται έρη αυτή την ώρα στο χρηματιστήριο Αθηνών, με το γενικό δείκτη να υποχωρήσει στις 2.260 μονάδες και να καταγράφει απώλειες κοντά στο 1,5%. Στο επίκεντρο των ευαισθητοποιήσεων βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές, με το τραπεζικό δείκτη να χάνει πάνω από 1,5%, καθώς το αρνητικό διεθνές κλίμα και η γεωπολιτική αβεβαιότητα αυξάνουν την ευρικότητα των επενδυτών. Τώρα, στην αγορά ενέργεια, το πετρέλαιο Brent συνεχίζει να κινείται νοδικά και να διαπραγματεύεται έρη αυτή την ώρα κοντά στα $107 το βαρέλι, εν μέσω φόβων για νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά. Άνοδο καταγράφει επίσης και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, με την τιμή της μεγαβατόρας να κινείται κοντά στα €47, αυξημένη κατά περίπου 2% σε σχέση με χθες. Η αγορά παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητη στις γεωπολιτικές εξελίξεις και στις ανησυχίες για την επάρκεια ενεργειακών προμηθειών στην Ευρώπη.
1: Μάρια, να περιμένουμε να δούμε τώρα με την επικείμενη συνάντηση Xi Jinping και Donald Trump, εκεί να δούμε μεγάλες δεκιμάνσεις. Ή τέλος πάντων, με το τι θα γίνει, με το τι θα συμβεί, ειδικά της, μετά το τέλος της συνάντησης αυτής, εκεί θα δούμε πραγματικά πολύ μεγάλες διακυμάνσεις. Μείνε μαζί την επικείμενη συνάντηση Xi Jinping και Donald Trump, εκεί να δούμε μεγάλες διακυμάνσεις. Ή τέλος πάντων, με το τι θα γίνει, με το τι θα συμβεί, ειδικά της, μετά το τέλος της συνάντησης αυτής, εκεί θα δούμε πραγματικά πολύ μεγάλες διακυμάνσεις. Μείνε μαζί μας, Μάριε, διότι συνεχίζουμε με οικονομικές ειδήσεις. Στο στούντιο έχει έρθει ο Προκόπης Χατζηνικολάου με όλο το σχέδιο της μεταβίβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Έχουμε την επίσημη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς και ο Διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής παρουσίασαν το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα πληρωμών για το 2026, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι στόχος είναι να συνεχιστούν χωρίς προβλήματα οι ενισχύσεις προς τους πραγματικά δικαιούχους, αλλά πλέον με αυστηρότερους ελέγχους και μετά τις πληρωμές. Συνολικά το 2026 υπολογίζεται ότι θα γίνουν πληρωμές άνω των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ προς 600.000 αγρότες και εκτινοτρόφους, ενεργοποιώντας παράλληλα νέο μοντέλο ελέγχων, διασταυρώσεων και ανακτήσεων για προβληματικές ενισχύσεις. Πάμε όμως και στο ενδιαφέρον κομμάτι, που είναι το μεγάλο κύμα πληρωμών που έρχεται μέσα στο Μάιο και τον Ιούνιο. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, οι πληρωμές Μαΐου και Ιουνίου φτάνουν τα 807 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για το δεύτερο εξάμηνο προβλέπεται ακόμα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ πληρωμών. Ο κύριος Πιτσιλής όμως ξεκαθάρισε ότι η λογική πλέον είναι ελέγχουμε και πληρώνουμε, εξηγώντας ότι αρκετές καθυστερήσεις, κυρίως στα οικολογικά σχήματα, οφείλονται στις διασταυρώσεις και στους ελέγχους που βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως είπε, οι έλεγχοι δεν σταματούν με την πληρωμή, αλλά συνεχίζονται και μετά την καταβολή των ενισχύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ήδη ξεκινήσει ειδοποιητήρια για επιστροφές χρημάτων από ελέγχους που έγιναν για επιδοτήσεις του 2024. Σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, περίπου 3.000 θα αναγκαστούν να επιστρέψουν χρήματα. Ακριβώς. Και όσοι παραγωγοί λαμβάνουν ειδοποίηση, μπορούν να υποβάλουν ένσταση, ενώ αν αυτή απορριφθεί, τα ποσά θα συμψοφίζονται

0: μου, ναι. Αλλά δεν ήταν ποτέ δικό του. Ή παίρναν το χωράφι του διπλανού, κάναν ανταλλαγές.
1: Σωστά.
0: Οι οποίες ήταν νόμιμες. Δηλαδή δεν του έλεγε κανένας ότι δεν μπορείς να το κάνεις. Του έλεγε, δώσ' μου το χωράφι το δικό σου για να κάνω μεγαλύτερη παραγωγή και πάρε το δικό μου που είναι 5 χιλιόμετρα παρακάτω.
1: Σωστά.
0: Αυτά είναι μεγάλα προβλήματα που αναδειχθήκανε τώρα και όπως θα μας εξηγήσει ο Μάριος, με το Ε9 και με το Μητρό Ιδιοκτησίας Ακινήτων θα λυθούν εν τη γενέση του. Αυτόματα δηλαδή.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Προκόπη, για το ρεπορτάζ. Πάμε λοιπόν στο Μάριο Χριστοδούλου, αφού ακούσουμε πρώτα τι δήλωσαν ο κύριος Πιτσιλής και ο κύριος Σχοινάς σχετικά με το θέμα που μας ανέφερε νωρίτερα ο Προκόπης.
2: Και να μην ξεχνάμε ποιοι θα είναι in fine τελικά οι μεγάλοι κερδισμένοι αυτής της μεταρρύθμισης. Θα είναι η έντιμη παραγωγή, οι νοικοκυρέοι, οι άνθρωποι της Προκοπής, αυτοί που κάνουν τα πράγματα σωστά και τηρούν τους κανόνες. Με αυτούς λοιπόν είμαστε. Για αυτούς δουλεύουμε, αυτούς θα στηρίξουμε. Όχι τους επιτίδιους, ούτε τα διάφορα κυκλώματα που λιμένονταν τις κοινοτικές επιδοτήσεις και εκμεταλλεύονταν τις τρύπες ενός παλιού σαθρού συστήματος που ζημίωνε τον έντιμο νοικοκύρη παραγωγό. Για αυτούς τους επιτίδιους το πάρτι τελείωσε.
3: Εξελισσόμαστε πληρώνοντας δίκαια, έχοντας όμως ως στόχο και ως όραμα να δημιουργήσουμε έναν πρότυπο οργανισμό πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων.
1: Πάμε λοιπόν και πάλι στο Μάριο Χριστοδούλου να μας δώσει μια εικόνα για αυτό το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων που λέγαμε νωρίτερα με τον Προκόπη. Έλα Μάρια, δώσ' μας τα φώτα σου.
4: Παίρνω και την πάσα από τον Προκόπη Χατζηνικολάου και συνεχίσω ότι το κόσκινο του νέου Μητρού Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το γνωστό ΜΙΔΑ, θα περνούν πλέον όλα τα στεγαστικά επιδόματα αλλά και οι απαλλαγές στον έμφυα. Το νέο ψηφιακό σύστημα που προωθούν το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΔΕ και αναμένεται να λειτουργήσει ως το τέλος Ιουνίου, θα συγκεντρώνει σε μία ενιαία βάση όλα τα στοιχεία για τα ακίνητα της χώρας. Μέσω διασταυρώσεων από το Ε9, το κτηματολόγιο, τα μισθωτήρια συμβόλαια και άλλες ηλεκτρονικές δηλώσεις, οι αρχές θα μπορούν να εντοπίζουν περιπτώσεις πολιτών έρη που λαμβάνουν επιδόματα και ενισχύσεις χωρίς να πληρώνουν τα απαιτούμενα κριτήρια. Στο επίκεντρο του ελέγχου θα βρεθούν το στεγαστικό και το φοιτητικό επίδομα, η επιστροφή ενοικίου, το επίδομα θέρμανσης, αλλά και άλλες παροχές όπως το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο. Για κάθε ακίνητο θα δημιουργηθεί πλήρης ψηφιακός φάκελος με πληροφορίες για το είδος, την επιφάνεια, τη χρήση, τη μίσθωση ή την παραχώρησή του, ενώ θα καταγράφονται και στοιχεία όπως ο αριθμός ταυτότητας ακινήτου και ο κωδικός αριθμός εθνικού κτηματολογίου.
1: Τώρα, Μαρία, να σε ρωτήσω, αυτό θα πρέπει να κάνουν κάτι οι ιδιοκτήτες ή αυτό θα γίνει αυτόματα, έτσι?
4: Δυστυχώς θα υπάρχει μια επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες, διότι θα κλειστούν να δηλώσουν.
1: Ναι, αυτά είναι, Μάρια, κατάλαβες. Δεν υπάρχει κάτι χωρίς επιβάρυνση, κατάλαβες. Περίμενα ότι θα μου έλεγες ότι θα γίνει αυτόματα, αλλά.
4: Ναι, δυστυχώς θα υπάρχει και υποχρέωση, θα υπάρχει υποχρέωση, στην οποία θα κλειστούν πολύ σύντομα όλοι οι ιδιοκτήτες να δηλώσουν αναλυτικά τη χρήση κάθε ακινήτου, αν είναι ιδιοκατοικούμενο, ενοικιαζόμενο, κενό ή αξιοποιείται για βραχυχρόνια μίσθωση.
1: Μάλιστα. Αυτό θυμίζει λίγο τον έμφυα. Θυμίζει λίγο το άλλο που είχε υπάρξει πριν από αρκετά χρόνια με τους χώρους που δεν είναι δηλωμένοι, που έπρεπε να τους δηλώσει κάποιος, πώς τους λέγανε, τους αυθαίρετους χώρους αυτούς μέσα στα σπίτια.
4: Τους αυθαίρετους, ναι. Πολύ σωστά. Έτσι.
1: Ναι, κάτι τέτοιο θυμίζει και αυτό. Έτσι.
4: Ήταν τότε με τους Δήμους που χρειάζεται να δηλώσουν πάλι όσοι είναι οι υπεύθυνοι.
1: Και ψάχνανε να κλείσουν τα μπαλκόνια.
4: Στη βάση δεδομένων.
1: Ναι.
4: Μπράβο, ναι.
1: Και ψάχνανε να κλείσουν τα μπαλκόνια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Κάτι ανάλογο θα κλείσουν να κάνουν και τώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρη, για το ρεπορτάζ. Πάμε στη Βάσο Παλαιού, διότι έχουμε την ανανέωση θητείας για το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Έχουμε όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
5: Καλό μεσημέρι. Να πούμε λοιπόν ότι χθες αποφασίστηκε από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο να ανανεωθεί η θητεία των τριών Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων, της κυρίας Πόπης Παπανδρέου, του κυρίου Διονύση Μουζάκη και της Χαρικλίας Θάνου για 2 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Χθες έγινε η κρίσιμη συνεδρίαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου. Παρουσιάστηκαν εκεί και οι τρεις εισαγγελείς για ακρόαση, όπως και οι συνάδελφοί τους οι οποίοι είχαν δηλώσει ενδιαφέρον για τις συγκεκριμένες θέσεις. Και τελικά η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου ήταν ομόφωνη για 2 χρόνια ακόμα να παραμείνουν στις θέσεις τους προκειμένου να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες που χειρίζονται. Πρέπει να θυμίσουμε ότι στο ΣΕΡΙ ότι η γενική

0: Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, η κυρία Λάουρα Κοβέστη, είχε ζητήσει την ανανέωση της θητείας τους για 5 χρόνια και θα δούμε αν θα υπάρξει κάποια προσφυγή, όπως η ίδια είχε προαναγγείλει, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σου πω ότι η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου θα σταλεί στα κεντρικά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέας στο Λουξεμβούργο, θα μελετηθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και θα αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βάσο. Έχουμε μια εξέλιξη για το πρώτο θέμα της ημέρας, το πρώτο θέμα που σας αναφέραμε νωρίτερα στην αρχή του δελτίου μας για τα δύο κορίτσια που βούτυξαν στο κενό εκεί στην Ηλιούπολη και το ένα κορίτσι δυστυχώς κατέληξε με το άλλο να δίνει μάχη. Λίγο νωρίτερα βρέθηκε σημείωμα που άφησαν οι γονείς, που άφησαν τα δύο κορίτσια στους γονείς τους, ζητούν συγγνώμη από τους γονείς τους. Μια τραγική είδηση, με τραγωδία, πραγματική τραγωδία εκεί στην Ηλιούπολη. Έχουν αφήσει εκεί τα κορίτσια ένα σημείωμα από εκεί στον έκτο όροφο, όπου βρέθηκαν και οι δύο και πιάστηκαν χέρι-χέρι. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που μας έρχονται, με κάθε επιφύλαξη, ζητούν συγγνώμη από τους γονείς τους, λέγοντάς τους πως τους απογοήτευσαν. Μάλιστα. Και με αυτή την τραγική είδηση πάμε στον Παντελή Γιαϊτσή να δώσουμε μια εικόνα για το τι συμβαίνει με τον 30χρονο άνδρα, ο οποίος παρέσυρε τη μητέρα των παιδιών του με το αυτοκίνητο. Μάλιστα έπεσε σε αντιφάσεις, αλλά το παιδί, το ένα από τα παιδιά που βρισκόταν στο πίσω κάθισμα, τον πρόδωσε. Καλό μεσημέρι, Παντελή.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έχουμε και τις πρώτες δηλώσεις, καθώς ο συνήγορος υπεράσπισης του 30χρονου, ο κ. Διονύσης Βέρας, εξερχόμενος των δικαστηρίων. Να υπενθυμίσω ότι ο 30χρονος, όπως προανέφερες, κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά τη συζύγου του, η οποία βρέθηκε εκτός οχήματος ενώ αυτό ήταν εν κινήσει. Ο κ. Βέρας, λοιπόν, ήταν χαρακτηριστική μια δήλωση που έκανε ότι πρόκειται για μια δικογραφία της πλάκας και ότι υπάρχουν πολλά σενάρια, όπως και να άνοιξε η ίδια, λέει, την πόρτα και να βγει και έξω ή να την έσπρωξε ο σύζυγός της και ζητάει εξάρτητη της πενθήμερης προθεσμίας από την πλευρά της ανακρίτριας. Ωστόσο, άφησε πολλές φορές εχμές ότι υπάρχει κόντρα, λέει, μεταξύ των οικογενειών της 28χρονης, η οποία πρέπει να πω ότι νοσηλεύεται με περιτραυματική αμνησία, και του 30χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι την έσπρωξε. Από εκεί και πέρα, φαίνεται ότι στα επίγοντα που νοσηλεύτηκε αρχικά η 28χρονη, είπε ότι την χτύπησε κάποιο αυτοκίνητο.
1: Ναι.
2: Αυτό φαίνεται να έχει αναφέρει σύμφωνα και με τον κύριο Γιώργο Χαλκιαδάκη, το διοικητή του Παγνή, ο οποίος μίλησε για την κατάσταση της 28χρονης μητέρας. Η ασθενής, να πούμε ότι έχει επίπεδο συνείδησης και πλήρη διάβια με το περιβάλλον, στοιχείο που δεν προκαλεί ανησυχία στους θεράποντες γιατρούς, και συνεχώς είναι βελτιούμενη η κατάστασή της. Επιβεβαιώνεται ότι παρουσιάζει, όπως είπα, περιτραυματική αμνησία, γιατί δεν θυμάται τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα. Μάλιστα, σύμφωνα με τους γιατρούς, κατά την εισαγωγή της στα επίγοντα, ανέφερε ότι τη χτύπησε αυτοκίνητο χωρίς καμία άλλη λεπτομέρεια. Σύμφωνα με τον κύριο Χαλκιαδάκη, η μνήμη της ενδέχεται να επανέλθει, αλλά σταδιακά, αλλά δεν μπορεί να προβλεφθεί ο χρονικός ορίζοντας, για να εξεταστεί, όπως αντιλαμβάνεσαι και εσύ,
1: ναι,
2: από τον ανακριτή.
1: Τώρα πάμε στην υπόθεση του 3χρονου Άγγελου, αυτού του παιδιού που χάθηκε τόσο άδικα. Συνεχίζεται η δίκη για το θάνατό του.
2: Η δίκη του 3χρονου Άγγελου με την κατάθεση της μητέρας της 27χρονης, η οποία ανέφερε ότι αγαπούσε, λέει, και φρόντιζε το παιδί της, και μάλιστα προχώρησε ένα βήμα παραπέρα λέγοντας ότι η ίδια η κόρη της θεωρεί ότι ο Άγγελος είναι ακόμα εν ζωή.
1: Ναι.
2: Όσα λοιπόν γνώριζε για τη συμπεριφορά του παιδιού της, κατέθεσε στο μικτό όρκο το δικαστήριο Ηρακλείου, μητέρα της 27χρονης, η οποία προσήλθε σήμερα για την ακροαματική διαδικασία μαζί με τον σύντροφό της. Το δικαστήριο είχε διακόψει 17 Μαρτίου, δρακόντια και σήμερα τα μέτρα ασφαλείας. Υπήρχε αρκετός κόσμος ο οποίος συγκεντρώθηκε και μάλιστα υπάρχουν και χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Έχουν αναρτηθεί πανό έξω από το δικαστήριο,
1: ναι,
2: ζητώντας η δικαιοσύνη να κάνει το έργο της από άλλους γονείς. Η μητέρα της 27χρονης αναφέρθηκε στα προβλήματα που υπήρχαν, στις μαθησιακές δυσκολίες σε σχέση με τον βιολογικό πατέρα του 3χρονου, αλλά και την ανακοίνωση της 27χρονης ότι θα ερχόταν στην Κρήτη για να ζήσει με έναν άνδρα τον οποίο γνώρισε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γενικά η μητέρα της ισχυρίστηκε ότι δεν μπορούσε να παρέμβει στη ζωή της, καθώς ήταν πλέον ενήλικη, ωστόσο η ίδια διέβλεπε τα προβλήματα που υπήρχαν. Η ακροαματική διαδικασία συνεχίζεται με εξέταση μαρτύρων και όπως είπα τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια λόγω αρκετού κόσμου που συγκεντρώθηκε και σήμερα έξω από τα δικαστήρια στο Ηράκλειο.
1: Για να τους αποδοκιμάσεις. Και Παντελή, τώρα πάμε λίγο στις μεταναστευτικές ροές. Ο καιρός έχει βελτιωθεί. Δεν ξέρω τι θερμοκρασία έχετε εκεί σήμερα στα Χανιά. Εδώ πάντως το θερμόμετρο έχει αγγίξει τους 27 βαθμούς και συνήθως...
2: Εχθές πιάσαμε τους 34
1: στα Χανιά.
2: 34, ναι. Και πάμε καλά. Πάμε καλά και σήμερα, πρέπει να σου πω, για να μην ζηλεύετε.
1: Από αφρικανική...
2: Μάλλον για να ζηλεύετε στην Αθήνα.
1: Από αφρικανική σκόνη πώς πάτε?
2: Όχι, καλά είναι τα επίπεδα. Δεν έχουν επαληθευτεί προγνώσεις, ευτυχώς.
1: Ναι.
2: Αλλά δυστυχώς επαληθεύονται οι προγνώσεις του καλού καιρού που έχουμε πει κατά καιρούς για τα κύματα μεταναστών.
1: Ναι, διότι και πάλι είχαμε αρκετές αφήξεις. Σωστά.
3: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
5: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
6: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
5: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
6: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 0 1400.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι Βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Εδώ είναι το μάστερ υπνοδωμάτιο, το μάστερ μπάνιο και το μάστερ καθιστικό.
9: Τα μάστερ χρώματα. Πού είναι?
10: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε με χρώμα Master από την Craft Paints.
11: Χρωματοπολιό. Στείλε χρώματα Master τώρα.
12: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
13: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου.
14: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
15: Μπύρα Μύθος, φιάλι 330 ml, μόνο 78 λεπτά.
16: Μπύρα Κορώνα, φιάλι 330 ml, μόνο 97 λεπτά.
17: Άπερο Λαπεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 12,40.
18: Γάλα Happy Barn, 3,5%, 1 λίτρο, μόνο 78 λεπτά.
19: Χοιρινό ψαρονέφρι κατεψυγμένο Food Family, μόνο 5,85 το κιλό.
20: Νερό Κοστιλάτας 500 ml, μόνο 13 λεπτά.
21: Και εφητικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα, μόνο 20,10.
22: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
23: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.

0: στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Η ανέγερση νέου δικαστικού μεγάρου στην πόλη της Ρόδου αποφασίστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, παρουσία εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των δικαστικών αρχών. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη εξέλιξη ένα μεγάλο και ουσιαστικό βήμα για τη Ρόδο και τη Δωδεκάνησο. Παράλληλα, τόνισε ότι η Περιφέρεια θα στηρίξει ενεργά όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για να προχωρήσει γρήγορα η κατασκευή του νέου μεγάρου. Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου Βασίλης Καταβενάκης έκανε λόγο μιλώντας στο κόσμο για δικαίωση μια πολυετούς προσπάθειας, σημειώνοντας ότι οι σημερινές συνθήκες δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης δικαιοσύνης. Όπως ανέφερε, η δημιουργία νέου δικαστικού μεγάρου αποτελεί αναγκαία επένδυση για το μέλλον της Ρόδου και ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας και αξιοπιστίας των πολιτών απέναντι στους θεσμούς. Με αιχμηρό τρόπο, απαντά ο διοικητής της Δεύτερης Υπηρεσίας και Αιγαίου Χρήστος Ροϊλός στις αναφορές περί κατάρρευσης του νοσοκομείου Ρόδου, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς και κάνοντας λόγο για γελοιότητα σε σχέση με τη συγκεκριμένη εικόνα που παρουσιάζεται δημόσια. Ο ίδιος υποστήριξε στον κόσμο ότι το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά και ότι παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν σε επίπεδο προσωπικού και υποδομών, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα η εικόνα πλήρους αποδιοργάνωσης που επιχειρείται να δοθεί. Τρεις συγκεκριμένοι ιατροί προτάσσουν το συνδικαλιστικό τους καθήκον πάνω από το ιατρικό τους. Το νοσοκομείο της Ρόδου είναι το καλύτερο περιφερειακό στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να λέει κανείς ότι δεν σκέφτεται αυτή η κυβέρνηση την υγειονομική περίθαλψη στη Ρόδο. Δεν μπορούμε να δημιουργούμε πλασματικές εικόνες κατάρρευσης του νοσοκομείου στους πολίτες του νησιού. Είναι ντροπή, τόνισε ο κύριος Ροϊλός. Όπως σημειώνει, τέτοιου είδους χαρακτηρισμοί δεν βοηθούν στην επίλυση των προβλημάτων, αλλά αντίθετα δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις στην κοινή γνώμη. Κάλεσμα ενότητας και κοινή στάση απέναντι στο σχεδιασμό εγκατάστασης σε ολικού πάρκου στην Καταβιά. Απίφθινε μιλώντας στον κόσμο ο βουλευτής Δωδεκανήσου του Πασόκ Γιώργος Νικητιάδης. Ο κ. Νικητιάδης υπογράμμισε ότι το ζήτημα απαιτεί συνεννόηση και κοινή διεκδίκηση από όλους τους θεσμικούς εκπροσώπους. Όπως ανέφερε, η ευθύνη για το θεσμικό πλαίσιο που αφαίρεσε από την αυτοδιοίκηση την αποφασιστική αρμοδιότητα για την εγκατάσταση ολικών πάρκων δεν αφορά μόνο μία πολιτική παράταξη. Παράλληλα, επισήμανε ότι ο σχετικός νόμος είχε ψηφιστεί τόσο από το Πασόκ όσο και από τη Νέα Δημοκρατία, τονίζοντας πως η συζήτηση δεν πρέπει να περιορίζεται σε πολιτικές αντιπαραθέσεις, αλλά στην ουσία του ζητήματος και στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει για την Νότια Ρόδο. Έντονη αναστάτωση επικρατεί στην αγορά εργασίας της Ρόδου, καθώς παραμένει σε κρεμότητα η επίσημη διευκρίνηση από το Υπουργείο Εργασίας σχετικά με την εφαρμογή της τοπικής συλλογικής σύμβασης. Η κατάσταση έχει δημιουργήσει διαφορετικές πρακτικές της προσλήψης και αβεβαιότητα τόσο για εργαζόμενους όσο και για επιχειρήσεις. Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, Παναγιώτης Εγκλέζος, εξέφρασε στον κόσμο την έντονη δυσαρέσκειά του, υποστηρίζοντας ότι η καθυστέρηση προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της αγοράς εργασίας. Στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις με το ισχύον πλαίσιο για τους μετακλητούς εργαζόμενους, αναφέρθηκε μιλώντας στον κόσμο ο ξενοδόχος Παύλος Ελένης. Όπως υποστήριξε, η νομοθεσία επιτρέπει στους εργαζόμενους που έρχονται μέσω μετάκλησης να παραμένουν για μικρό χρονικό διάστημα στην αρχική εργασία τους και στη συνέχεια μετακινούνται σε άλλες περιοχές της χώρας. Γεγονός που κατά τον ίδιο δημιουργεί δυσκολίες στις επιχειρήσεις που τους προσλαμβάνουν. Παράλληλα, σημείωσε ότι το κόστος απασχόλησης των μετακλητών είναι αυξημένο για τις επιχειρήσεις. Προτεραιότητα στην αποκατάσταση και αναβάθμιση του λιμανιού στο Λακκί της Λέρου δίνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όπως επισημαίνει ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, τονίζοντας ότι το έργο αποτελεί κρίσιμη παρέμβαση για τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια της περιοχής. Ο ίδιος αναφέρει ότι η Περιφέρεια κινείται με στόχο την άμεση υλοποίηση των απαιτούμενων εργασιών, σε συνεργασία με το Δήμο Λέρου, υπογραμμίζοντας πως τα λιμενικά έργα στα νησιά αποτελούν βασική προτεραιότητα για τη στήριξη της νησιωτικότητας. Από τις 25 Μαΐου ξεκινάει η διαδικασία υποβόλης αιτήσεων για την πρόσληψη 57 γιατρών στα νοσοκομεία της Δωδεκανήσου. Σύμφωνα με τη νέα προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας που στοχεύει στην ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας στα νησιά. Οι θέσεις κατανεμούνται σε 5 νοσοκομεία της περιοχής με το νοσοκομείο Ρόδου να λαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των νέων προσλήψεων. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 15 Ιουνίου.
1: Κυρίες και κύριοι, βρίσκεστε στο μεγαλύτερο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Αιγαίου. Βρίσκεστε στο πιο σύγχρονο σε τεχνολογία μέσο. Βρίσκεστε στο κόσμος. Το ανθρώπινο δυναμικό του σας καλωσορίζει.
2: Κυρίες και κύριοι, θα κινηθούμε σήμερα πολιτικά. Με δεδομένο βέβαια χαρακτηριστικό, και αυτό είναι το θλιβερό, ότι υπάρχει πολλή ένταση και πολλή τοξικότητα. Ευτυχώς όμως θα πάμε και στην τοπική μας οικονομία να δούμε τελικά πώς κινούμαστε και θα ασχοληθούμε βεβαίως πάνω απ' όλα με τη σεζόν η οποία ξεδιπλώνεται μπροστά μας. Θέλω να πιστεύω πως θα είναι μια καλή σεζόν και η φετινή. Ξέρετε, συνήθως μετράμε πόσους πόσοι θα έρθουν, παίρνουμε τα στοιχεία από τα αεροδρόμια κτλ. Αυτό που έχει σημασία βεβαίως είναι στο τέλος του χρόνου τα στοιχεία τα οποία δίδει η Τράπεζα της Ελλάδος. Και αυτό το οποίο έχω προσέξει τα τελευταία χρόνια είναι ότι πάντα τα στοιχεία τα οποία έρχονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, δηλαδή το τι χρήμα κινήθηκε, έπεσε στην αγορά μας, είναι πολύ ικανοποιητικά. Περισσότερο μάλιστα από τις όποιες προβλέψεις είχαμε κάνει προηγουμένως. Έχουμε τον πλέον κατάλληλο σήμερα να συζητήσουμε, καλεσμένο στο στούντιο, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ο πρόεδρος του επιμελητηρίου μας, ο κύριος Γιάννης Πάπου κοντά μας. Καλώς ήρθατε κύριε πρόεδρε.
3: Καλησπέρα κύριε Λοΐζο, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Να συνδεθούμε και με την Βουλή των Ελλήνων, όπου θα συναντήσουμε τον βουλευτή μας, τον πρώην Υπουργό Νησιωτικής Πολιτικής, τον συμπατριώτη μας, τον κύριο Γιάννη Παπά. Να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα κύριε Παπά μου, τι μου κάνετε?
4: Καλησπέρα και από μένα, σε εσάς, στους τηλεθεατές, τηλεθεατές, καλησπέρα και στον πρόεδρο του Επιμελητηρίου μας, τον Γιάννη τον Πάπου.
3: Καλησπέρα Υπουργέ, καλησπέρα.
2: Έλεγα προηγουμένως ότι ειδικά εσείς τώρα, ας πούμε, σε κεντρικό επίπεδο, πολύ τοξικότητα, πολύ ένταση, γιατί τόση πολύ, γιατί τέτοιο πολιτικό κλίμα βαρύ κύριε Παπά?
4: Είναι μια πολιτική που έχει επιλέξει το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου και η ίδια προσωπικά επιλέξει της Ελευθερίας. Και δυστυχώς παρέσυρε στο σχεδιασμό αυτό και στην πολιτική της, σε αυτόν τον δρόμο που ακολούθησε, παρέσυρε όλη την αντιπολίτευση. Και να το αντιληφθώ αυτό από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν υφίσταται πλέον και δεν υπάρχει. Αλλά δεν μπορώ να το πιστέψω πόσο κατάφερε και το έκανε αυτό το πράγμα. Το ΠΑΣΟΚ, ένα κόμμα θεσμικό, ένα κόμμα σοβαρό, πώς κατάφερε να μπει σε αυτό το, θα έλεγα, συγγνώμη, τρέφει στο τρυπάκι. Με αποτέλεσμα να βλέπετε αυτή τη στιγμή να υπάρχει μια τεράστια τοξικότητα σε όλα τα συστήματα, στην καθημερινότητά μας, και έχει περάσει και στην καθημερινότητα και του απλού πολίτη. Βλέπετε μια ένταση παντού, βλέπετε μια αρνητική ενέργεια, βλέπετε μια προσπάθεια να διαλύσουμε και να καταστρέψουμε τα πάντα. Δεν βοηθάει κανένας, δεν βοηθάνε μάλλον καθόλου στο να δει ο κόσμος την σωστή εικόνα, να δει ο κόσμος ότι συμβαίνει στην οικονομία, στον πλανήτη, στη διεθνή σκηνή, για να αντιληφθεί και την καθημερινότητά του. Για να καταλάβουμε τη δουλειά και την προσπάθεια που γίνεται από όλους μας, για να έχουμε αυτά τα οποία βλέπουμε καθημερινά να γίνονται, τις τεράστιες προσπάθειες. Και επειδή σας άκουσα πριν από λίγο που μιλήσατε για τις αφίξεις, φανταστείτε σε αυτό το περιβάλλον που υπάρχει το ασταθές, με πόλεμο βόρειά μας, με πόλεμο νότια, με μια ενεργειακή κρίση που τη ζούμε ήδη, βλέπετε ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα προχωράμε κανονικά, υπάρχει μια ασφάλεια, μια σταθερότητα, και βλέπετε ότι και τουριστικά κινούμαστε. Τα νούμερά μας βέβαια δεν είναι σε αυτό που θέλαμε, πηγαίναμε για ένα σύν 5% τουλάχιστον για τη φετινή χρονιά. Αυτή τη στιγμή τα νούμερα δείχνουν ότι είναι οριακά στο μείον. Αλλά για μένα πιστεύω πως θα καταφέρουμε να πετύχουμε.
2: Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα. Η αλήθεια είναι νωρίς ακόμα για να μιλήσουμε για αριθμούς και τα λοιπά. Γιατί βασικά η σεζόν, μιλάω τώρα το παραγωγικό κομμάτι, θα μου πεις, εντάξει, και όλα μετράνε. Αλλά από τον Ιούνιο μήνα βασικά θα αρχίσουμε πλέον, εκεί αρχίζει η high season. Αυτά τα οποία περιέγραψε τώρα ο κύριος Παπάς, κύριε Πάπου, επηρεάζουν την αγορά μας? Επηρεάζουν σε ποιο βαθμό?
3: Όλα επηρεάζουν, όλα, κύριε Λοΐζο, τα πάντα. Ναι. Ακόμα και η πιο απλή κακή είδηση, ξέρετε, η αγορά κατά συντριπτικό ποσοστό εξαρτάται η κίνησή της από την πολύ καλή ψυχολογία. Mm. Όταν η ψυχολογία δεν είναι καλή, οι ειδήσεις δεν είναι καλές, αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά τα κακά συστατικά λειτουργούν ως τροχοπέδι για την εξέλιξη της οικονομίας, της αγοράς, της χώρας γενικότερα. Πράγματι ο Υπουργός μας είπε ότι υπάρχει ένα τοξικό περιβάλλον, το έχουμε ζήσει στο παρελθόν, το πληρώσαμε και συνεχίζουμε να το πληρώνουμε, διότι με την τοξικότητα πάρθηκαν αποφάσεις από τον ελληνικό λαό, οι οποίες δυστυχώς δεν ήταν προς το συμφέρον τους, και καλό είναι να αντιληφθούμε ότι σήμερα η χώρα έχει μπει σε μια σωστή πορεία, η εικόνα της έχει αποκατασταθεί πλήρως στο εξωτερικό, έχουν γίνει άλματα σε ορισμένους τομείς, σε ορισμένους...
2: Το έχω βιώσει αυτό που λέτε. Το έχω βιώσει.
3: Νομίζω ότι το έχουμε βιώσει όλοι. Αλλά υπάρχουν βεβαίως πάρα πολλοί τομείς όπου χρειάζεται πάρα πολύ συνέπεια, δουλειά, προσοχή, πρέπει να πέσει, να σκύψει από πάνω το κράτος, η κυβέρνηση και να μπορέσει να επιλύσει προβλήματα τα οποία είναι από πολύ μικρά έως και πολύ σημαντικά, τα οποία συνεχίζουν δυστυχώς να ταλαιπωρούν όχι μόνο τους επιχειρηματίες, τους εμπόρους, αλλά το σύνολο της ελληνικής
2: κοινωνίας. Πάμε στο τοξικό κλίμα. Σκέφτομαι, κύριε Παπά, γιατί βλέπω ότι με το που ξεκινήσαμε άρχισαν να έρχονται αμέσως και τα μηνύματα. Τα βλέπω τώρα εδώ, στο Viber και στο WhatsApp. Σκεφτείτε αν αυτό το τελευταίο το οποίο συνέβη, όταν μιλάμε για τοξικότητα, εδώ τώρα, αυτοί οι οποίοι την προκαλούν ενίοτε βρίσκονται αυτοί στο κέντρο αυτής εδώ και είναι και θύματα. Ξέχασε, σου λέει, ο λογιστής μου, μου λέει τώρα εδώ ο φίλος μου ο Γρηγόρης. Ξέχασε, λέει, ο λογιστής μου, μας είπε, λέει, ο κύριος Ανδρουλάκης. Αν αυτό, λέει, είχε συμβεί στο Μητσοτάκη, ρωτήστε τον Παπά, τι θα γινόταν. Ελάτε τώρα, κύριε Παπά, και πείτε μας αν είχε συμβεί στο δικό σας τώρα τον άνθρωπο, τον Πρωθυπουργό.
4: Να σας πω, όχι μόνο στον Πρωθυπουργό. Εγώ θέλω να δηλώσω και να δω, γιατί ξέρετε, το τελευταίο διάστημα συμμετείχα και σε μία έτσι, σε ένα άρθρο που έκανα μαζί με άλλους τέσσερις συναδέλφους μου. Και μιλήσαμε γενικά για διάφορα ζητήματα. Και αυτό, ξέρετε, η αιτία ήταν η άξιση λύση του συναδέλφου μου. Γιατί, κύριε Λοΐζο, γιατί ακριβώς αυτό ήταν ο λόγος. Γιατί οι 13 βουλευτές συνάδελφοι ρωτούσαν το αυτονόητο, αυτό που κάνει ο πολιτικός. Είχαν πάει οι πολίτες οι απλοί στο γραφείο τους και ζητούσαν τη βοήθεια του πολιτικού για ένα πρόβλημα το οποίο το κράτος, όσο και αν το έχουμε εξυγχρονίσει, το έχουμε δουλέψει, το έχουμε βελτιώσει, το έχουμε ψηλοποιήσει. Παρ' όλα αυτά, έχει τις δυσκολίες του, έχει τις γωνίες του ακόμα, σε πολλά σημαίνα πρόσωπα. Και οι συνάδελφοί μου, λοιπόν, τι κάνανε? Ζητήσανε από τον, αυτό που ζήτησε ο πολίτης, το μεταφέρανε στον υπουργό, στον διευθυντή του υπουργού ή στον πρόεδρο του οργανισμού. Εάν γίνεται αυτό το οποίο ζητάει ο πολίτης, αν αυτή η δυσκολία που μας λέει, αυτό το αίτημα που έχει, είναι εφικτό να λυθεί. Και έρχεται η απάντηση, η οποία λέει: ξέρετε, δεν γίνεται. Γιατί μετά από πολιτικό στον πολίτη. Και πήγαμε αυτούς τους ανθρώπους πολιτικούς για άρση ηλίας. Αυτή είναι η εικόνα η δική μας, καλός, κακός, της ηθικής. Παρόλο που εμένα αυτό με ενοχλεί την Ελλάδα όλη αυτή τη διαδικασία. Εκεί, λοιπόν, έρχεται, σας λέω τώρα, εάν αυτό ξεχνούσε ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης ή ο βουλευτής Παπάς της Νέας Δημοκρατίας ή ο υφυπουργός, ο υπουργός της κυβέρνησής μας. Αυτή τη στιγμή θα ήμασταν όλοι κρεμασμένοι στα μανταλάκια, όλοι θα ήμασταν απατεώνες, όλοι θα ήμασταν κλέφτες, όλοι θα ήμασταν ψεύτες. Αυτή
2: κατανοητό αυτό που λέτε. Κατανοητό αυτό που λέτε, όμως.
4: Είναι ξεκάθαρο.
2: Εδώ τώρα μπαίνει ένα ζήτημα, μισό λεπτό. Γιατί τώρα, μιας και φτάσαμε εδώ το θέμα, να κάνουμε μια παρατήρηση. Εδώ μιλάμε τώρα για ένα εκατομμύριο, είναι πολλά τα λεφτά. Ένας πολιτικός αρχηγός έχει καταθέσει ενός εκατομμυρίου σε ξένη τράπεζα. Δεν κατάλαβα. Δεν εμπιστεύεται το τραπεζικό σύστημα. Δεν εμπιστεύεται τη χώρα στην οποία θέλει να γίνει πρωθυπουργός και έχει τα λεφτά του έξω. Μια στιγμή, ρε παιδιά.
3: Αυτά, αυτά τώρα, κύριε Λοΐζο, είναι.
2: Συγγνώμη, τι λέτε πάνω σε αυτό, κύριε Πρόεδρε.
3: Είναι θέματα, προβλήματα.
2: Είναι ένα εκατομμύριο. Δεν είναι άντε 5.000, 10.000 αν βγω στο εξωτερικό να έχω να κινηθώ, ας πούμε.
3: Αυτό είναι απόλυτα κατακριτέο, κύριε Λοΐζο, και σαφώς οι βουλευτές.
2: Μια στιγμή, μισό λεπτό, κύριε Παπά, να ακουστεί ο κύριος Πάπου και αμέσως μετά μην μιλάνε όλοι. Ναι, κύριε Πάπου.
3: Οι βουλευτές μας, στο σύνολό τους, θα πρέπει να δείχνουν το καλό παράδειγμα και την καλή πρόθεση.
2: Και πόσο δε μάλλον ένας πολιτικός αρχηγός που θέλει να γίνει πρωθυπουργός.
3: Ακριβώς. Λοιπόν, όταν δείχνεις ότι δεν εμπιστεύεσαι τη χώρα σου, πώς ζητάς από τους πολίτες αυτής της
2: χώρας. Θα πει κάποιος, γιατί το λέτε, δεν εμπιστεύεται. Μα όταν τα έχεις τα λεφτά σου έξω, παραπεί ότι δεν εμπιστεύεσαι τη χώρα σου.
3: Δεν μπορεί να ζεις, να λειτουργείς σε μια χώρα και ταυτόχρονα να έχεις επενδύσεις και τα διαθέσιμα σου κεφάλαια.
2: Πώς γίνεται, κύριε Παπά, είναι κάτι τόσο εύκολα μπορεί να γίνει μια περιουσία από έναν βουλευτή?
3: Δεν είναι, να σας πω κάτι, κύριε Λοΐζο, πριν μας απαντήσει ο υπουργός μας. Ξέρετε, δεν είναι παράνομο. Δεν είναι όμως ηθικό.
2: Δεν είπε κανείς ότι είναι παράνομο.
3: Είναι τελείως διαφορετικό το ηθικό από το παράνομο.
2: Να τάξει σε ξένη τράπεζα.
3: Δεν είναι ηθικό. Επαναλαμβάνω.
2: Τι λέγατε, κύριε Παπά?
3: Δεν είναι ηθικό.
4: Εγώ θα πω, θα θυμίσω ότι ο κ. Ανδρουλάκης είναι και ευρωβουλευτής. Οπότε μπορεί τα χρήματα.
2: Εγώ νόμιζα πως ήταν φτωχόπεδο τελικά, ένα εκατομμύριο.
4: Τη πράξη του. Φτωχόπεδο δεν είναι, γιατί από ό,τι ξέρω η οικογένειά του και ασχολείται με οικογενειακά.
2: Είναι καλά ο άνθρωπος, θα τα χαίρετε τα λεφτά.
4: Οικογένεια με έργα. Εγώ δεν το κρίνω αν έχει το 1 εκατομμύριο ή 10 εκατομμύρια. Αλλά δεν ξεχνά έτσι 1 εκατομμύριο, όπως δεν ξεχνά και 50 και 60.000. Φτάξει ένα λογαριασμό και ξεχνά να το καταθέσει. Και αυτά είναι όπως τα βλέπει. Τέλος πάντων, το θέμα μας για μας είναι αυτό. Δεν παίρνουμε την λογική όπως εμείς. Εμείς δεν θέλουμε να παίξουμε το παιχνίδι το δικό τους, το οποίο και ο κύριος Ανδρουλάκης πώς παρεσύρθηκε από την αντιπολίτευση και αυτό σε αυτή τη λογική. Εμείς εδώ μιλάμε με έργα και όπως με έργα μιλήσαμε χθες στην Ρόδο, μετά από μια πολύ ωραία σύσκεψη με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη, από κάλεσμα που του είχε γίνει πριν από τρεις εβδομάδες που είχα βρεθεί μαζί του, να έρθει στη Ρόδο. Είδε στη Ρόδο.
2: Να που υπάρχει αποτελεσματικότητα, κύριε Παπά.
4: Βεβαίως.
2: Γιατί λέγατε λοιπόν στην επιστολή σας οι πέντε ότι δεν υπάρχει αποτελεσματικότητα και ξεσηκώσατε το σύμπαν.
4: 30 χρόνια. Ίσα ίσα. Είδατε πως η επιστολή λειτουργήσε. Ήρθε και ο κύριος Υπουργός στην Ροδοδεκάνησο. Δώσαμε μια λύση σε ένα ζήτημα το οποίο ήταν 30 χρόνια άλυτο. 30 χρόνια ακούγονταν δεκάδες απόψεις και φωνές. Τώρα καθίσαμε μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στον χώρο που συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο, υπό την θα έλεγα Προεδρία του Περιφερειάρχη. Μπήκαμε σε μια διαδικασία προτάσεων, συσκέψεων. Εγώ στο τοποθέτησή μου από την αρχή συζήτησα και τοποθετήθηκα για την δημιουργανέργηση νέου, σύγχρονου, ψηφιακού, βιοκλιματικού κτηρίου καινούριου δικαστικού μεγάρου. Υπήρξαν αντιδράσεις, αλλά μετά από τρεις ώρες όλοι συμφωνήσαν σε αυτό. Προταθήκανε κάποιες περιοχές, τρεις περιοχές, οι οποίες ορίστηκε μια αρμόδια επιτροπή που θα αναλάβει να δει την καταλληλότητα των περιοχών που επιλέξαμε. Μία από τις τρεις, ένα το κρατούμενο. Άρα προχωράμε πλέον σε νέο σύγχρονο δικαστικό μέγαρο, αυτό που αρμόζει στην πρωτεύουσα.
2: Τελικά, πού καταλήγεται, πού θα γίνει αυτό το νέο δικαστικό μέγαρο? Υπάρχει έτσι μια πρώτη εικόνα?
4: Προταθήκαν κάποιες περιοχές. Η μία είναι στο παλιό νοσοκομείο.
2: Στο παλιό νοσοκομείο, άλλη.
4: Από την πίσω πλευρά.
2: Τέλος πάντων, ναι.
4: Ένα δεύτερο κομμάτι είναι στο νέο νοσοκομείο που υπάρχει έκταση μεγάλη μπροστά για να αναγερθεί, και για να αναγερθεί εκεί το νέο δικαστικό μέγαρο. Η τρίτη είναι στο λιμάνι, εκεί στο κτίριο, νομίζω, που ήταν παλιά η Νησάν.
2: Είναι χώρη του δημοσίου, έτσι, αυτά είναι τώρα.
4: Είναι χώρη του δημοσίου, ναι, και άλλη μια τέταρτη περιοχή, νομίζω. Εκεί η Επιτροπή θα κρίνει ποιο είναι το καταλληλότερο για να χτιστεί, να αναγερθεί το νέο δικαστικό μέγαρο. Mm-hmm. Άρα πολύ σημαντική απόφαση. Ιστορική απόφαση για τον τόπο μας. Ένα. Δύο, αποφασίστηκε άμεσα η μεταφορά του διοικητικού πρωτοδικείου στο παλιό κτηματολόγιο, συν τα αρχεία όλα του εφετείου και του πρωτοδικείου, συν και κάποιες διοικητικές υπηρεσίες του δικαστηρίου, των δικαστηρίων μας. Ναι. Άρα επίσης αυτή η σημαντική απόφαση, γιατί όπως ξέρετε το διοικητικό πρωτοδικείο εδώ και εδώ σχεδόν πάνω από ένα χρόνο είναι σε έξωση από την περιοχή που βρίσκεται, στην Αλεξάνδρου Διάκου. Άρα λοιπόν δόθηκε λύση και εκεί. Και επίσης βέβαια με προγραμματική σύμβαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης με το μέσο του ΤΑΚΔΙΚ και της περιφέρειάς μας, θα υπάρχει ανοιχτή εργολαβία έτσι ώστε να μπει σε μια διαδικασία συντήρησης το κτίριο του δικαστικού μεγάρου, να μην δημιουργούνται προβλήματα.
2: Δεν χρειάζεται περισσότερο.
4: Με τα αρχεία που θα διάσουν χώροι, θα μπουν και νέες αίθουσες.
2: Χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί βλέπουμε
4: σημαντικές λοιπόν αποφάσεις.
2: Είναι κάτι το οποίο, κύριε Πάπου, το συζητάμε χρόνια πολλά. Και
3: είναι πάνω από 30
2: χρόνια. Για κανέναν άλλο λόγο, να αποσυμφορηθεί το κέντρο, ας πούμε.
3: Είναι πάνω από 30 έτσι, χρόνια προβλήματα τα οποία απασχολούν την τοπική μας κοινωνία, όχι μόνο στη Ρόδο. Υπάρχουν έτσι προβλήματα αντίστοιχα και στα υπόλοιπα νησιά της Δωδεκανήσου. Και δυστυχώς,
2: στην ΚΟ κάνανε καλή δουλειά.
3: Και δυστυχώς, να πούμε το εξής, ότι ενώ το δικαστικό μέγαρο ανήκει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, mm-hmm, και θα έπρεπε να έχει φροντίσει, ναι, το ίδιο το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την αποκατάσταση, για τον εξυγχρονισμό και όλες τις απαραίτητες κινήσεις που αρμόζουν στον τόπο, δυστυχώς βλέπουμε ότι για κάθε πρόβλημα πρέπει να φτάσει ο κόμπος στο κτένι, να διαμαρτυρηθούν οι βουλευτές μας, να διαμαρτυρηθεί ο περιφερειάρχης μας, να αρχίσουν η τοπική κοινωνία, δηλαδή να φτάσει σε σημείο να μην αντέχει, ναι, άλλο, προκειμένου να δοθεί λύση. Αυτά δεν είναι δείγματα σύγχρονης διοίκησης και πρέπει επιτέλους να αλλάξουμε.
2: Κάποτε είπε, αυτή είναι η μαγική λέξη, να αλλάξουν. Κύριε Παπά, στη Δωδεκάνησο έχει επιτελεστεί το μεγαλύτερο κακό το οποίο έγινε κατά την άποψή μου την ταπεινή το 2011, όταν ενώ μέχρι τότε για οποιοδήποτε κτήμα του δημοσίου. Και να ξέρει ο κόσμος ότι στη Ρόδο επάνω υπάρχει το 40% της συνολικής δημόσιας περιουσίας που έχει το ελληνικό κράτος, είναι στη Ρόδο. Μιλάμε δηλαδή για τεράστια, τεράστια περιουσία. Μέχρι τότε λοιπόν, για όποια εκποίηση γινόταν, επέστρεφε στην τοπική κοινωνία μέσω της νομαρχίας, της τότε νομαρχίας, το 75% και μετά της περιφέρειας. Όταν λοιπόν επί Γιώργου Παπανδρέου αυτό καταργήθηκε, αυτό για μένα είναι, πάλι και εδώ Πασόκ συναντάμε, και εδώ Πασόκ. Ήταν τότε που χάσαμε και τη στρατολογία, που έφυγε το στρατολογικό γραφείο και πήγε. Ήταν τότε που η έδρα της περιφέρειας έγινε σε Σύρου και πάει λέγοντας. Τέλος πάντων, να μην ξύνω τώρα πληγές. Θέλω να πω δηλαδή ότι ας σκεφτούν οι φίλοι μας του Πασόκ κάποια πράγματα.
4: Όχι, να θυμίζετε τι είχαν και το Πασόκ στο Δεκάνησο. Γιατί μόνο αυτά είχαν το Πασόκ στο Δεκάνησο, δεν είχαν κάτι άλλο.
2: Μόνο αρνητικά λέτε, δεν μπορεί να κάνει και κάτι καλό τώρα. Εντάξει.
4: Να το ψάξουμε, το βρούμε. Λοιπόν, το μεγάλο έργο που
2: αυτό όμως πρέπει να το επαναφέρετε. Θα μου πείτε, μα ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι καλά και ο Τσίπρας που τα έδωσε όλα στο υπερταμείο για 99 χρόνια. Μια στιγμή. Εγώ βλέπω ότι 6 δισεκατομμύρια, δηλαδή 7 δις, αυτή την ώρα έχει δοθεί εντολή από τον Μητσοτάκη στον Υπουργό των Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup να πάει στην αποπληρωτική ρομπή του χρέους. Ήδη το δυνουτού το έχει αποπληρώσει, έχει φύγει. Σιγά σιγά βλέπω ότι το χρέος τώρα κατεβαίνει στο 130% του ΑΕΠ. Μια στιγμή. Δεν μπορεί η περιουσία λοιπόν του δημοσίου κάτω από τέτοιες συνθήκες, κάτω από τέτοιες προσπάθειες που στερείται ο ελληνικός λαός όλων αυτών των χρημάτων για να είμαστε κύριοι στους δανειστές, να μην επιστρέψει αυτή η περιουσία σε εμάς. Κάπου λοιπόν θα πρέπει να το δρομολογήσετε αυτό, κύριε Παπά. Δεν είναι δουλειά δική σας, το καταλαβαίνω. Είναι δουλειά της κυβέρνησης συνολικά. Αλλά πρέπει να το λάβετε αυτό υπόψη. Και σας το λέει ένας δημοσιογραφίσκος από την ακριτική Ελλάδα, αυτούς που σνομπάρετε και δεν δίνετε και πολύ σημασία.
3: Κύριε Λοΐζο, να προσθέσουμε...
2: Εντάξει,
3: να προσθέσουμε,
2: ξέρετε τι εννοώ.
3: Να προσθέσουμε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι
2: αυτή είναι η αλήθεια, κύριε Παπά. Γιατί είναι και για γέλια, αλλά είναι και για κλάματα. Να το ξέρουμε αυτό το πράγμα.
4: Να. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει και
2: όλα,
4: να
2: ξυπνήσει. Μακάρι.
3: Να προσθέσουμε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Πολλές φορές το ξεχνάμε, ότι αυτή η τεράστια ακίνητη περιουσία που ανήκει στο ελληνικό δημόσιο, πώς προήλθε. Προήλθε από την δίμευση ιδιωτικής περιουσίας.
2: Ροδίων περιουσίας.
3: Ροδίων μόνιμων ακριβώς κατοίκων, η οποία συνετελέστη...
2: Με την καρδιά το δώσανε και το υπέγραψαν αυτό, κύριε Παππού.
3: Αυτό, ξέρετε, έγινε την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπου δημεύτηκε η ιδιωτική...
2: Όχι, τώρα λέω, με την καρδιά τώρα το 11 έγινε αυτό το πράγμα.
3: Να το ολοκληρώσουμε λίγο.
4: Δημεύτηκε,
3: η ιδιωτική περιουσία. Οι Ιταλοί, οι οποίοι απελευθέρωσαν τα Δωδεκάνησα από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, είδαν αυτή τη στρέβλωση και τι είπαν. Για οτιδήποτε αφορά ακίνητο το οποίο έχει προέλθει από δίμευση, θα μένει ένα πολύ σημαντικό ποσοστό στον τόπο
2: το 75% νομίζω ότι ήταν, κύριε Παπά, ή το 80%.
3: Προκειμένου να μπορέσουν να γίνουν έργα.
2: Το κατήργησε όμως το Πασόκ αυτό.
3: Δυστυχώς λοιπόν αυτό το χάσαμε και είναι κάτι το οποίο μας στεναχωρεί και μας πονάει.
2: Αυτό πρέπει να
3: παλέψετε,
2: να πούμε, να
3: γιατί υπάρχει τεράστια ακίνητη περιουσία η οποία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί. Πρωτίστως να φτιαχτεί η εικόνα του νησιού. Ακίνητη περιουσία υπάρχει και σε άλλα νησιά της Δωδεκάνησης.
2: Ναι, αλλά στη Ρόδο είναι το μεγάλο.
3: Να φτιαχτεί η εικόνα, γιατί όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν ακίνητα τα οποία ρημάζουν, ακριβώς, όπως είναι το παλιό γεροκομείο που είναι μάλιστα πρώτης γραμμής ακίνητο στην περιοχή της Ψαροπούλας, πάρα πολλά χρόνια κλειστό, δεν βοηθάνε λοιπόν ούτε στην εικόνα και πολύ περισσότερο και στην οικονομική εξέλιξη του τόπου.
2: Λοιπόν, θέλω τώρα να σας πάω σε ένα πολύ πολύ σοβαρό θέμα και θέλω εδώ τώρα τη συνδρομή και των δύο, κυρίως εσάς, τη δική σας, κύριε Παπά, γιατί δεν την αντέχω την αδικία. Έχει να κάνει με το νοσοκομείο της Ρόδου. Είναι άδικο αυτό το οποίο γίνεται. Να δέχεται τέτοιου είδους επιθέσεις, σε βαθμό μάλιστα, που κάποιοι να μιλάνε ότι είναι και δολιοφθορές. Θέλω να ακούσετε τον κύριο Ροϊλό, τον οποίον φιλοξένησα σήμερα στο ραδιόφωνο. Ο άνθρωπος έχει βγει έξω από τα ρούχα του. Αν αυτά τα οποία λέει ο κύριος Ροϊλός έχουν βάση, ότι τρία άτομα είναι αυτά τα οποία προσπαθούν να δυσφημίσουν το νοσοκομείο επικαλούμενοι ψευδή στοιχεία, γιατί εγώ είχα την εντύπωση ότι οι γιατροί είναι 80 και λέει ο κύριος Ροϊλός είναι 120. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω 120, να τον ερμηνεύω.
4: 125 νομίζω. 120.
2: Θέλω να τον ακούσουμε τον ίδιο, διότι αν αυτά τα οποία λέει ο κύριος Ροϊλός έχουν βάση, πραγματικά πρέπει η τοπική κοινωνία να λάβει τα μέτρα της. Ελάτε παρακαλώ.
5: Το νοσοκομείο της Ρόδου δεν καταραίει. Όσο και να θέλουν να παρουσιάσουν αυτή την εικόνα, το νοσοκομείο της Ρόδου είναι το καλύτερο περιφερειακό νοσοκομείο στην Ελλάδα. Ό,τι και να είναι. Έχει 120 γιατρούς. Δεν με νοιάζει εμένα με
2: μιλάνε για 80 τόσους.
5: Αν είναι μόνιμοι και αν είναι επικουρικοί, είναι γιατροί. Είναι γιατροί, ειδικευμένοι, 120 γιατροί. Δεν είχε ποτέ το νοσοκομείο της Ρόδου 120 γιατρούς. Δεν είχε ποτέ το νοσοκομείο της Ρόδου. Μπείτε στο Διάβγεια και δείτε την προκήρυξη που είναι στον αέρα αυτή τη στιγμή. 23 γιατροί για το νοσοκομείο της Ρόδου. Όταν το Αττικό έχει 11. Δεν μπορεί να μιλάει κανένας ότι δεν σκέφτεται αυτή η ηγεσία του Υπουργείου, αυτή η κυβέρνηση, τη Ρόδο και το νοσοκομείο της Ρόδου. Είναι ντροπή. Γιατί ξέρετε κάτι, εκτός από τους γιατρούς στο νοσοκομείο της Ρόδου, φροντίζουμε για όλο το νησί. Το νησί δεν είναι μόνο το νοσοκομείο της Ρόδου, δεν είναι μόνο οι νοσοκομειακοί γιατροί. Είναι το κέντρο υγείας Ρόδου, το οποίο κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Καλύπτει το αεροδρόμιο, καλύπτει τη Χάλκη, την Τήλο, τη Σίμη, όλα τα νησιά τα μικρά. Είναι το Γενάδη που θα γίνει κέντρο υγείας, πρωτοφανές κέντρο, το καλύτερο κέντρο υγείας που έχουμε στη χώρα. Για να καλύπτει θα γίνει κέντρο υγείας Ρόδου, νοτίας Ρόδου, που δεν έχει ασχοληθεί ποτέ κανένας με αυτό. Με γιατρούς, με νοσηλευτές, με προσωπικό, με διασώστες, με οδηγούς, με ασθενοφόρων. Λοιπόν, αυτό το πράγμα το οποίο παρουσιάζουν, τρεις συγκεκριμένοι άνθρωποι, είναι τρεις συγκεκριμένοι άνθρωποι. Δεν θα το επιτρέψω να γίνει. Είναι ντροπή, είναι ντροπή, είναι ντροπή. Δεν μπορεί να δημιουργούμε στους πολίτες της Ρόδου μια εικόνα ότι το νοσοκομείο είναι σε κατάρρευση. Δεν μπορούμε να δημιουργούμε πλασματικά μια εικόνα κατάρρευσης ενώ το νοσοκομείο λειτουργεί μια χαρά. Βγαίνουν προκηρύξεις, θα πάρουμε γιατρούς, έχουμε κίνητρα.
2: Γιατί γίνεται όλος αυτός ο πόλεμος τώρα, υπάρχουν μήπως και πολιτικά στιγμάτα στην
5: Ελλάδα? Δεν το ξέρω και δεν με νοιάζει κιόλας. Θα σας πω κάτι, εγώ δεν κάνω πολιτική. Εγώ δεν είμαι υποψήφιος βουλευτής, ούτε θα είμαι ποτέ.
2: Ποιος έχει κίνητρο να δημιουργεί πρόβλημα στο νοσοκομείο, εν τη αυτή περίπτωση?
5: Σας εξηγώ. Υπάρχουν τρεις συγκεκριμένοι γιατροί.
2: Τι κίνητρο έχουν,
5: που
2: δηλαδή,
5: για τους δικούς τους λόγους, για μικρούς. Ασήμαντους μικροπολιτικούς λόγους δημιουργούν αυτή την εικόνα και θα τους αντιμετωπίσω, θα έρθω στο νησί, σας είπα.
2: Είναι συνδικαλιστές αυτοί οι τρεις δηλαδή?
5: Μα δεν μπορώ να εξηγήσω για ποιον άλλο λόγο.
2: Και οι συνδικαλιστές
5: αν δηλαδή αν αφαιρέσουμε ότι έχουν κάποιο συνδικαλιστικό κίνητρο, τότε πάμε στην ψυχιατρική. Πάμε σε ψυχιατρικούς λόγους, ας πούμε. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Μα δεν μπορεί
5: γιατί
2: να δημιουργήσει. Δεν μου λέτε πώς.
5: Γιατί να δημιουργήσει αυτή την αίσθηση στους πολίτες της Ρόδου?
2: Αυτή, για ένα νοσοκομείο. Αυτοί μιλάνε για 80 γιατρούς. Ό,τι έχει το νοσοκομείο. Και εσείς μας λέτε 120. 50%.
5: Να έχουμε 120 τώρα. Γιατί είναι δυνατόν να σας πω ψέματα? Είναι πράγματα που είπα. Τώρα το τι, με ποια σύμβαση είναι ο κάθε γιατρός? Εάν είναι μόνοι.
2: Σύμβαση έχει εργαζόμενοι, δεν είναι 120.
5: Εννοείται.
2: Παιδιά μου, είναι πολύ σοβαρό αυτό που ακούστηκε. Εδώ μιλάμε τώρα για την υγεία. Είναι δυνατόν, συμβαίνουν τέτοια πράγματα? Τρία άτομα, τρεις νοματέοι λέει, για μικρά ταπεινά κίνητρα. Τι να πω τώρα. Κύριε Παπά, τι γνωρίζετε για αυτό το θέμα και πώς μπορεί να θεραπευτεί? Άκουσα ότι προκηρύχθηκαν διπλάσιες θέσεις από τις στο Αττικό νοσοκομείο, που υποτίθεται ότι είναι απαρχίδα του ΕΣΥ.
4: 23 θέσεις στη Ρόδο. 23 θέσεις στη Ρόδο. 13 στη Λέρο. 8 στην Κάλυμνο. 7 στην Κάρπαθο. 7 στην Κάλυμνο. Μία-μία θέση. Τις έχω μπροστά μου. Την Κυριακή πριν 3 εβδομάδες με την διοικητική διευθύντρια καθόμασταν μία-μία θέσεις να τις δούμε σωστά. Για να μην γίνει κανένα λάθος. 24 δεν έχει γίνει ποτέ ξανά αυτό το νούμερο. Και όχι μόνο αυτό. Για να ενισχύσουμε ό,τι ζητάει το νοσοκομείο. Εγώ κύριε Λοΐζου είμαι δίπλα στη διοίκηση του νοσοκομείου από την πρώτη στιγμή. Δίπλα στους γιατρούς, δίπλα στους διοικητικούς, δίπλα στους νοσηλευτές. Ό,τι ζητάνε αυτή τη στιγμή το προχωράμε. Το νοσοκομείο έχει σχεδόν ανακαινιστεί πλήρως. Έχει γίνει καινούριο. Όλες οι πτέρυγες με προγράμματα που τρέξαμε με ευρωπαϊκά χρήματα του Ταμείου Ανασυγκρότησης. Έχει γίνει μια σοβαρή δουλειά και το νοσοκομείο του Ρόδου τρώει μια πίεση όχι μόνο
2: Μα ο άνθρωπος τον ακούσατε, τον κύριο Ροηλό τον ακούγατε προηγουμένως, ο άνθρωπος έβγαλε πόνο.
4: Μάχο, βεβαίως. Έχω μια πλήρη συνεργασία με τον Χρήστο Ροηλό, το γνωρίζω από τα φοιτητικά μας χρόνια, ένας μαχητής, είναι δίπλα μας σε όλες τις προσπάθειες, σε όλες τις ενέργειες.
2: Γιατί τον έχουν αστοχοποιήσει, ωραία.
4: Τα κέντρα υγείας, το κέντρο υγείας της Ρόδου, αν το δείτε, η δίκη του κ. Βασιλάκη είναι άψογη του Γιάννη. Ένα άνθρωπο που έχει δώσει τον εαυτό του όλο μαζί με του γιατρού.
2: Με τον ήχο του κ. Παπάνα, πώς θα το βελτιώσουμε, παρακαλώ.
4: Έχουμε όλου του γιατρού ειδικότητε στο κέντρο υγείας. Προσπαθούμε να βαθμίσουμε και την πρωτοβάθμια υγεία στα νησιά μας, στη Ρόδο, στην Αρχάγγελο, το Γενάδη. Τόσο σοβαρή δουλειά τα νησιά μας. Και επίση ξέρουμε ότι η Ρόδος παίρνει και το βάρος όλων των προβλημάτων, των σοβαρών περιστατικών, απόλυτο το δεκάνησο. Και από την ΚΟ και από τη ΛΕΟ και την ΚΑΝΤΟ σοβαρά περιστατικά κατεβαίνουν στη Ρόδο. Και ανταπεξεργόμαστε άμεσα. Έχουμε τρομερούς γιατρούς, άνθρωποι που δίνουν τον εαυτό τους, τα πάντα. Είναι και μάλιστα και κάποιες, θα έλεγα, και κάποια μικρά προβλήματα ή θεματάκια. Έχουμε επαφή με τους γιατρούς και αυτά θα τα λύσουμε συνέχεια. Και για τη χειρουργική μας και για το νοσηλευτικό προσωπικό. Και αυτά μπαίνουν σε μια πορεία. Γιατί είμαστε από πάνω, τους ακούμε. Και προχωράμε μέσα αυτό το οποίο μας λένε.
2: Μάλιστα.
4: Δεν μπαίνουμε εμείς σε διαδικασία, κύριε Λοΐζο, να προτείνουμε. Εμείς ακούμε, σεβόμαστε και τις λύσεις που μας δίνουν οι άνθρωποι, οι γιατροί και οι δικηπτικοί, τις κάνουμε εμείς αμέσως.
2: Ναι, εδώ τώρα έχουμε έναν άνθρωπο της αγοράς που γνωρίζει πολύ καλά τους κανόνες, ότι τα πάντα είναι θέμα ψυχολογίας. Πόσο δε μάλλον στον τομέα της υγείας, κύριε Πάπου, όταν στην αγορά και στην οικονομία η ψυχολογία μετράει τα μέγιστα, έτσι. Σκεφτείτε τώρα στο θέμα τώρα της υγείας, να βγει δηλαδή να διασυρθεί το όνομα ενός νοσοκομείου για το οποίο γίνεται τόσος αγώνας, έχουν πέσει και πέφτουν, συνεχίζουν να πέφτουν τόσα χρήματα, να βγει το αυτό ότι είναι νεκροταφείο. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν θα επηρεάσει και τον τουρισμό. Πώς θα έρθει ο άλλος, να πούμε, στη Ρόδο, όταν ξέρει ότι υπάρχει ένα νοσοκομείο στο οποίο πεθαίνει ο κόσμος. Δεν έχει γιατρούς, ενώ δεν ισχύει.
4: Θέλω να πω και κάτι άλλο, όχι μόνο αυτό. Τώρα που βγάζουμε, είναι λάθος αυτό που κάνουμε, γιατί τώρα που βγάλαμε 23 θέσεις, πρέπει να δείξουμε στους γιατρούς που ενδιαφέρονται ότι έρχονται σε ένα ωραίο, υγιές και ασφαλές περιβάλλον.
2: Ακριβώς. Όταν το δυσφήμισε, πώς θα σου πει ο άλλος. Θα αρνηθεί.
4: Γιατί δεν θα έρθουν γιατροί.
2: Αυτό
4: ζήσαμε στην ΚΟ τα τελευταία 5 χρόνια. Στην ΚΟ αυτό γινότανε.
2: Γιατί μπουκώνει ο ήχος του κύριου Παπά. Ελάτε να ακούσουμε τον κύριο Πάπου. Έλα, κύριε Πάπου.
3: Λοιπόν, αυτές οι υποδομές υγείας, όπως είναι τα νοσοκομεία, είτε μιλάμε για το νοσοκομείο της Ρόδου, είτε για το νοσοκομείο της ΚΟΗ, των υπόλοιπων νησιών της Δωδεκανήσου και της χώρας γενικότερα, είναι υποδομές οι οποίες βεβαίως εξυπηρετούν την καθημερινότητα των κατοίκων της περιοχής. Αλλά πρωτίστως για εμάς, οι οποίοι έχουμε στόχευση στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών που μας τιμούν με την επιλογή τους να έρθουν στα νησιά μας και βεβαίως να έχουμε και τα απαραίτητα έσοδα προκειμένου να ζήσουν οι οικογένειές μας, είναι ζωτική σημασία να έχουμε υποδομές υψηλού επίπεδου και σε κάθε περίπτωση να δίνουμε την εικόνα ενός προορισμού σαν την Ρόδο, όπως είναι η Ρόδος, ο οποίος είναι σύγχρονος, είναι λειτουργικός, αποτελεσματικός, άρα χρειαζόμαστε υποδομές και ιατρικές, οι οποίες να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερο επίπεδου. Έχουν γίνει τεράστια βήματα τα τελευταία χρόνια, τόσο με τον εξυγχρονισμό, με τον εξοπλισμό και βεβαίως βλέπουμε ότι γίνονται προσπάθειες οι οποίες έχουν να κάνουν και με την ισχυρή στελέχωση από πλευράς ιατρικού προσωπικού που είναι απαραίτητο προκειμένου να λειτουργήσουν τον σύγχρονο εξοπλισμό που έχει το νοσοκομείο μας, γιατί μπορεί να έχουν αγοραστεί μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, αλλά βεβαίως τα μηχανήματα τα χειρίζονται άνθρωποι. Όπως είπε ο υπουργός μας, ο κύριος Παπάς, έχουν προκηρυχθεί νέες θέσεις.
2: Εμείς δεν άκουσες διπλάσιες από ότι το αντικό.
3: Ακριβώς. Εμείς λοιπόν με χαρά να υποδεχτούμε αυτούς τους συνεργάτες, γιατί είναι συνεργάτες.
2: Συγγνώμη, εδώ δεν είναι φυσιολογικό. Αυτό το πράγμα δεν είναι μια απλή αντίδραση. Και επειδή όταν επαναλαμβάνεται το ίδιο πράγμα, εντάξει, κάπου υπάρχει, ας πούμε, κίνητρο. Αυτό το οποίο αναζητούσα να βρω. Απλώς δεν ξέρω για ποια πρόσωπα, ας πούμε, σε ποια ακριβώς πρόσωπα αναφέρεται ο κύριος Ροηλός. Τέλος πάντων, τη στιγμή που θα έρθει εδώ επί τόπου να το δει, να το αντιμετωπίσει και να τους αντιμετωπίσει, θα έρθω, λέει, να τους αντιμετωπίσω, λέει, αυτούς τους τρεις.
3: Λοιπόν, αυτό είναι το καλύτερο, κύριε Λοΐζο, να τους, ναι, δει, να μιλήσουν από κοντά.
2: Το θέμα είναι μέχρι τότε όμως να μην εκφυλιστεί η κατάσταση και δυσφημίζεται και δυσφημείται, ας πούμε, το νοσηλευτικό μας ίδρυμα.
3: Σίγουρα, κύριε Λοΐζο, έχουν γίνει αξιοθαύμαστες προσπάθειες και προς την υγειονομική περίπτωση.
2: Υπάρχουν κενά, υπάρχουν. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία.
3: Υπάρχουν ζητήματα, υπάρχουν προβλήματα, αλλά καλό είναι να έρθουν οι αρμόδιοι υπουργοί και οι αρμόδιοι φορείς να τα συζητήσουν, ώστε να βελτιωθεί στο καλύτερο δυνατό επίπεδο η παροχή υπηρεσιών από το νοσοκομείο μας.
2: Άστε. Λοιπόν, τώρα βέβαια δεν ξέρω, μιλάτε με τον... Γιατί είχα δει τις προάλλες, κύριε Παπά, σας είχα δει, είχατε συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη. Τι κουβεντιάσατε, τι συζητήσατε?
4: Έχω άψη συνεργασία και είναι από τα Υπουργεία που και ο Υπουργός, και ο Υπουργός, ο κύριος Θεμιστοκλής ο Μάριος, είναι ανοιχτοί στις προτάσεις μας, στις σκέψεις μας, στις δύσεις μας και μας δίνουν λύσεις. Δεν υπάρχει πιο αποτελεσματική ομάδα, σας μιλάω ειλικρινά, από το δίδυμο αυτό, του Άδων Γεωργιάδη μαζί με τον Μάριο Θεμιστοκλέους.
2: Ναι, αλλά τεφανίζουν όλα μαύρα όμως ή απ' έξω ή απέναντί σας.
4: Είναι πάνω και στηρίζουν και δίνουν άμεσα τις λύσεις. Έχουμε ένα χρήσιμο ρολό διπεάρχη, ο οποίος γνωρίζει τα πάντα σε όλα τα νησιά μας και νομίζω πως τα αποτελέσματα που έχουμε και οι ενέργειες που γίνονται και οι άμεσες ενέργειες που δίνονται δίνουν τη στάση και της πολιτείας και της κυβέρνησης. Το να βγουν 57 θέσεις στα νοσοκομεία μας δεν ξαναγίνει ποτέ αυτό σύν τις δεκάδες θέσεις που είχαν βγει πριν για τα κέντρα υγείας της Οδοκιανήσου.
2: Λοιπόν, θα αλλάξουμε θέμα και θα πάμε τώρα στη νέα μας σεζόν. Γιατί εδώ είναι τώρα η ιστορία, όλη η υπόθεση. Μπορούμε να ελπίζουμε, θα έχουμε μια δυνατή σεζόν και φέτος, κύριε Πάπου, τι λέτε?
3: Κύριε Λοΐζο, καταρχάς να πούμε το εξής, ότι φέτος είναι ακόμα μια χρονιά με αρκετές προκλήσεις. Έχουμε πλέον 2 πολέμους σε εξέλιξη, ενώ τα προηγούμενα χρόνια είχαμε μόνο τον πόλεμο της Ρωσίας που εισέβαλε στην Ουκρανία. Φέτος μας προέκυψε και το πρόβλημα στη Μέση Ανατολή. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι εμείς ως προορισμός, ως Ρόδος, ως Δωδεκάνησος, είμαστε πλέον ένας προορισμός όριμος, υψηλού επίπεδου. Μας τιμούν με την επιλογή τους εκατομμύρια επισκέπτες, οπότε μπορούμε να αισθανόμαστε ασφαλείς ως προς την εξέλιξη της τουριστικής περίοδου. Υπήρξαν κάποια μικρά προβλήματα κατά την έναρξη, αλλά βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ακριβώς ότι βρισκόμαστε εν μέσω 2 πολέμων στη γειτονιά μας.
2: Δεν μου λέτε.
3: Και εάν δούμε τα στοιχεία τα οποία έχουν αντίστοιχες περιοχές, οι οποίες είναι γειτονικές μας και ακόμα μέσα στην Ελλάδα, όπως είναι η Κρήτη.
2: Εννοείται της Ελλάδος.
3: Η Κρήτη έχει πολύ πιο σοβαρό πρόβλημα. Η Κύπρος,
2: άρα δεν πρέπει να το βλέπουμε.
3: Η Κύπρος ακόμα πιο σοβαρό πρόβλημα από ό,τι έχουμε εμείς. Οι αφίξεις αυτή τη στιγμή είναι με ένα μικρό θετικό πρόσημο. Μην ξεχνάτε ότι ερχόμαστε από μια τουριστική περίοδο του 2025 που πραγματικά είχαμε σπάσει όλα τα ρεκόρ. Όχι μόνο στον αριθμό
2: κάθε
3: αφίξεων.
2: Κάθε χρόνο έτσι λέμε.
3: Όχι μόνο στον αριθμό αφίξεων, αλλά και βάσει των στοιχείων που εκδίδει κάθε χρόνο η Τράπεζα της Ελλάδος, είχαμε και μια πολύ ισχυρή αύξηση στα έσοδα. Είναι στοιχεία τα οποία δεν τα αμφισβητεί κανένας και γι' αυτό βλέπετε και κανένα κόμμα, κανένας φορέας, είτε είναι συμπολιτευόμενος είτε αντιπολιτευόμενος, δεν βγήκε να τα αμφισβητήσει.
2: Τελικά, κύριε Παπά, πες, αρχίζει ο κόσμος να πιστεύει ότι πετάει ο γάδαρος. Αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή, αν βλέπω, ας πούμε, επειδή είμαι άνθρωπος στο social media και βλέπω, ας πούμε, από κάτω ο λαός που σχολιάζει 300-500, ας πούμε, σχόλια από κάτω, εδώ μιλάμε ότι πετάει ο γάιδαρος. Πραγματικά, δηλαδή, εδώ μήπως χρειάζεται κάποια άλλη προσέγγιση ιατρικής φύσης τελικά για να... Πώς θα αντιμετωπίσετε όλο αυτό το κλίμα το οποίο υπάρχει, κύριε Παπά μου?
4: Τώρα με βάζετε σε μια δύσκολη εξίσωση να λύσουμε αυτή τη στιγμή, η οποία έχει να κάνει με την ψυχοσύνθεση του κάθε ανθρώπου και με το τι παρακολουθεί στα social media και το τι βλέπει. Ξέρετε, είναι
2: τέτοια
4: αλγόριθμη.
2: Ναι, αλλά και βλέπεις τώρα την κοινωνία. Στρεβλά, αλλά...
4: Είναι τέτοια αλγόριθμη που αν το παρακολουθεί θα δεις ο γάδερο να πετάει σε πραγματικότητα.
2: Βέβαια, πετάει ο γάδερο.
4: Δηλαδή, σε οδηγεί εκεί το ότι η πόρωση που που σου βγάζουν αυτά τα οποία που βλέπεις και ακούς και παρακολουθείς.
2: Καλά, από κοσμητικά δεν το συζητάμε, από χειδαιότητα και ύβρις δεν το συζητάμε.
4: Τις περίεργες αυτά όλα, όταν μπεις εκεί μέσα χάνεσαι πλέον. Εμείς ζούμε και βλέπουμε την καθημερινότητα. Μιλάμε με τον πολίτη, μιλάμε με τον άνθρωπο, συναντάμε τον άνθρωπο, συζητάμε μαζί του, συμμετέχουμε στις συνελεύσεις των οργανισμών, των θεσμών στη Ρόδο, με μια επικοινωνία καθημερινή. Και να σας πω ότι έχουμε θέματα πολλά στο τραπέζι, τα οποία προσπαθούμε να λύσουμε. Τα αντιμετωπίζουμε σε συνεργασία πλήρη με τον πρόεδρο που...
2: Αυτή τη στιγμή βλέπω εδώ
4: μαζί
2: τώρα
4: με τον Υπουργό Συλλογό.
2: 384 μηνύματα μας έχουν γράψει από κάτω. 384 μηνύματα μέχρι στιγμής.
3: Κύριε Λοΐζο, να πούμε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και βλέπουμε ότι ακόμα και η κοινωνία μας ίσως δεν είναι όριμη να αντιληφθεί το πώς λειτουργεί το νησί. Βλέπουμε λοιπόν σε διάφορες αναρτήσεις σχόλια που έχουν να κάνουν με την κυκλοφορία των οχημάτων, ότι καθυστερούμε, ταλαιπωρούμαστε.
2: Καλά.
3: Θα πρέπει να πάρουμε όμως μία απόφαση. Εμείς είμαστε ένας τόπος όπου υποδεχόμαστε τους επισκέπτες, να τους καλωσορίσουμε, να φροντίσουμε για την καλή τους εξυπηρέτηση, να περάσουν όμορφες διακοπές.
2: Σωστά.
3: Και να μας ξαναπροτιμήσουν και να μας διαφημίσουν.
2: Και έχουμε πολλούς τέτοιους
3: λοιπόν,
2: που προτιμάνε ξανά και έρχονται έτσι.
3: Όταν λοιπόν μιλάμε ως μόνιμοι κάτοικοι και διαμαρτυρόμαστε γιατί μεγάλωσαν τα πεζοδρόμια που περπατάνε οι τουρίστες.
2: Έγινε ένα έργο πραγματικά αυτό το στο οποίο αναφέρεται ο κ. Σπάπου. Πραγματικά θα έπρεπε να μας κάνει όλους περήφανους και όπως υπήρχαν αρνητικές προσεγγίσεις.
3: Να ολοκληρώσω, κύριε Λοΐζο. Μίκρινε ο δρόμος με αποτέλεσμα να υπάρχει μία έτσι χαμηλότερη ταχύτητα που πρέπει να υπάρχει.
2: Για λόγους ασφαλείας, σαφώς, βεβαίως. Όλα τα δυστυχήματα εκεί γίνονται.
3: Και αντί να είμαστε χαρούμενοι και να χειροκροτάμε για ένα έργο που δίνει υπεραξία στο τουριστικό μας προϊόν, εμείς καθόμαστε και συζητάμε γιατί θα πάμε
2: δεν είναι όμως όλος ο κόσμος έτσι.
3: Πέντε λεπτά αργότερα στο σπίτι μας.
2: Μια στιγμή δεν είναι όλοι έτσι.
3: Όχι, αλλά
2: είναι οι βαλτοί. Υπάρχουν οι βαλτοί.
3: Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτούς που φιλοξενούμε και τους έχουμε απόλυτη ανάγκη

0: Μια που έχουμε κοντά μας τον φίλο και υπουργό, τον κύριο Παπά, να πούμε και το εξής, ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα τα οποία πρέπει να σκέψει η κυβέρνηση από πάνω και έχει να κάνει είτε με εργασιακά, όπως για παράδειγμα εμείς εδώ σε τοπικό επίπεδο καταφέραμε να συμφωνήσουμε μαζί με τον Σύλλογο Εργαζομένων τη σύμφωνη γνώμη να υπάρχει δυνατότητα επταήμερης εργασίας στους εποχικά απασχολούμενους, προσέξτε, στους εποχικά απασχολούμενους.
1: Αυτοί οι οποίοι το θέλουν, βεβαίως, έτσι.
0: Σε όσους το θέλουν, χωρίς υποχρεωτικότητα. Γιατί και οι άνθρωποι αυτοί προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν τα έσοδα μέσα στο εξάμηνο, προκειμένου να μπορέσουν να ζήσουν και τους χειμερινούς μήνες που δεν εργάζονται. Και βλέπουμε δυστυχώς ότι το αρμόδιο Υπουργείο δεν σέβεται την τοπική σύμβαση και βγαίνει στους επιχειρηματίες, στους επαγγελματίες και επιβάλλει πρόστιμα.
1: Πώς γίνεται αυτό τώρα?
0: Αυτό πραγματικά είναι αδιανόητο, όπως είναι αδιανόητο να υπάρχουν νόμοι ακόμα μνημονιακοί οι οποίοι επιβάλλουν φόρο πολυτελείας στα τοπικά παραγόμενα προϊόντα άργυρο χρυσοχοΐας, με αποτέλεσμα να χάνει εδώ η τοπική αγορά πωλήσεις και να τις κερδίζουν τα απέναντι
1: τουρκικά. Η κυρία Κεραμέως είναι τώρα αυτή που κάνει αυτά τα δραγραφήματα.
2: Κάναμε σύσκεψη, κύριε Λοΐζιο, στο Υπουργείο πριν από 3 εβδομάδες περίπου. Περιμένουν κάποιες απαντήσεις. Εγώ έκανα συνάντηση και στο Μαξίμου.
0: Αλλά θα τελειώσει η σεζόν.
1: Θα τελειώσει η σεζόν.
2: Το ξέρω, το γνωρίζω, πρόεδρε, και είμαι μαζί σας. Είμαι κάθετος και εγώ σε αυτό το σημείο. Περιμένουμε κάποιες απαντήσεις. Μας είπαν ότι κάποια πράγματα θα γίνουν αποδεκτά, αλλά δεν υπάρχει πιο σοβαρή θέση για την ίδια την κυβέρνηση να έχει στο εργατικό κέντρο και την Ένωση Ψυχοϋπαλλήλων, το Προεδρείο σύμφωνο, να υπάρχει τοπική συλλογική σύμβαση και να μην τη δέχεται αυτή με το Υπουργείο λόγω του εφταημέρου και λόγω του ότι αυτή η πίεση δημιουργεί πρόβλημα, εργασιακόταν οι ίδιοι εργαζόμενοι το απαιτούν και το θέλουν. Αυτό έχω πάει, έχω φτάσει μέχρι το Μαξίμου, αγαπητέ κύριε Λοΐζο, έχω φτάσει μέχρι το Μαξίμου και περιμένω αυτές τις μέρες κάποιες απαντήσεις. Γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέει ο κύριος.
1: Βέβαια.
2: Γιατί δεν είναι ότι είναι, δεν είναι μόνο το ότι ο εργαζόμενος χρειάζεται. Δεν υπάρχουν και εργαζόμενοι να πεις ότι έχει την
1: δύναμη
2: του επιχειρηματίας να μπορέσει να βρει. Γιατί είμαστε μία, και μάλιστα ακούσαμε ότι μόνο στη Ρόδο σημαίνει αυτό.
0: Όχι, όχι, είναι λάθος. Είναι λάθος.
2: Ναι, το ξέρω, εκτός από αυτό. Αλλά αγαπητέ πρόεδρε, εκτός από αυτό, η Ρόδος όμως είναι απομακρυσμένη από όλη την Ελλάδα. Μιλάμε για νησιωτικότητα. Μιλάμε για ένα νησί που το χειμώνα έχει 150.000 κατοίκους και το καλοκαίρι φτάνει το 500.000. Μιλάμε για υποδοχή πάνω από 3,5 εκατομμύρια επισκεπτών και για χιλιάδες επιχειρήσεις που λειτουργούν. Όλες αυτές χρειάζονται σε ενεργειακό δυναμικό προσωπικό, το οποίο δεν το βρίσκεις εύκολα. Εάν υπήρχε, να το δεχτώ. Αλλά δεν το βρίσκεις εύκολα. Και όταν οι ίδιοι εργαζόμενοι θέλουν να εργαστούν για να μπορέσουν να αυξήσουν τις αποδοχές τους, γιατί εργάζονται 5-6 μήνες το χρόνο, όχι παραπάνω. Το χειμώνα περισσότερο από αυτούς κάθονται γιατί υπάρχει που κλείνουν επιχειρήσεις. Είναι εποχικές και κλείνουν.
0: Και αν δουλέψει κάποιος περισσότερο από 6 μήνες, δεν παίρνει επίδομα ενεργείας το χειμώνα. Αυτά πρέπει να τα ξέρουμε, να τα λέμε, να τα συνυπολογίζουμε, γιατί εδώ κοιτάμε και την ευημερία του συνόλου της κοινωνίας. Αλλά Υπουργέ, θα τσακωθούμε τώρα και θα πούμε το εξής. Με τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ που ήταν το μοναδικό μέτρο νησιωτικής πολιτικής και στήριξης της νησιωτικότητας. Καταφέραμε να το φέρουμε στα μικρά νησιά. Εμείς καμαρώνουμε ως Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, χαιρόμαστε για τον αγώνα που δώσαμε με τον Περιφερειάρχη, με τους βουλευτές, με τους δημάρχους των νησιών μας, αλλά αυτή τη στιγμή μας λυπεί και μας στεναχωρεί ότι η Ρόδος μας τιμωρείται με το να έχει αυξημένα κόμιστρα, να έχει αυξημένα κόστη, να έχει αυξημένες τιμές σε προϊόντα τα οποία πλήττουν την καθημερινότητα των κατοίκων. Χρειάζεται συνένωση δυνάμεων να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό και το νησί της Ρόδου. Ακούμε σε καθημερινή βάση καταναλωτές να διαμαρτύρονται για την τιμή της αμόλυβδης στην Αθήνα. Εδώ είναι 10% υψηλότερα. Ακούμε καταναλωτές να διαμαρτύρονται για την τιμή των οπωρολαχανικών, των φρούτων στην Αθήνα. Εδώ είναι και 20 και 30 και 40% ακριβότερα, διότι το μεταφορικό κόστος είναι τεράστιο και δεν μπορεί να το αντέξει ο τόπος. Μεταφορικό ισοδύναμο. Το σχεδίασε, το λειτουργήσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς φωνάζαμε τότε ότι είναι

0: ένα μέτρο το οποίο θα είναι δυσλειτουργικό. Και αποδείχθηκε ότι είχαμε απόλυτο δίκιο όσο επιμελητήριο.
1: Σκέψου να μην είχατε προλάβει να πιάσετε το σκάνδαλο κάτω στην Κρήτη όταν ήσασταν υπουργός, κύριε Παπά.
0: Το μεταφορικό.
1: Τώρα θα ήταν δεύτερος ο ΠΚΠ, θα ήταν τώρα.
0: Υπουργέ.
2: Θα ήμασταν κι εμείς.
0: Υπουργέ.
1: Καλά το θυμάμαι.
0: Να πούμε το εξής, κύριε Λοΐζο. Το μεταφορικό ισοδύναμο και το κάθε μέτρο στήριξης χρειάζεται να γίνεται άμεσα. Να το εισπράττει είτε ο μόνιμος κάτοικος είτε ο επαγγελματίας σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα 2-3 μηνών. Όταν περνάει, κύριε Λοΐζο, 3 χρόνια και 4 χρόνια για να πληρωθεί, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι μέτρο στήριξης και σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξυπηρετήσει.
1: Αυτά επισημάνατε στην επιστολή σας, αλλά σας έχουν. Βάλει στο εκτελεστικό. Μα δεν μου λέτε τώρα τι το θέλατε, γιατί δεν το δώσετε στο συγκεκριμένο συγκρότημα. Δεν ξέρετε ότι αυτό το συγκρότημα πάει να βγάλει τα μάτια του Μητσοτάκη? Αυτό ήταν το λάθος σας, κύριε Παπά.
2: Απλά πέστε μου τις σοβαρές εφημερίδες που υπάρχει και θεσμικά.
1: Τι είναι σοβαροί, αυτοί που μας προβλεμάνε, δηλαδή είναι σοβαροί. Και δεν έχετε τύπο, το ξέρω. Δεν έχετε τύπο. Δεν έχετε τίποτα.
2: Ήταν το άρθρο να το διαβάσετε.
1: Να τα δίνετε στην Καθημερινή.
2: Πολύ σοβαρό, πολύ υπεύθυνο. Το πήραμε, γιατί τώρα δεν μπορώ να το πω στο τηλέφωνο στην αέρα αυτό. Έγινε ένα μισθό η επικοινωνία, δεν ήταν αυτή που έκανε.
1: Τέλο πάντων, πάμε το συμπρόεδρο. Πάμε παρακάτω, τέλο πάντων.
0: Κύριε Λοΐζο.
2: Ναι. Μια χαρά ήταν η επιστολή.
1: Το θέμα να κοιτάμε
2: την επιστολή, κύριε Λοΐζο. Το θέμα να κοιτάμε την επιστολή, κύριε Λοΐζο.
1: Η ουσία τη επιστολή όμω είχε βάση.
2: Η ουσία έτσι είναι.
1: Η ουσία είχε βάση.
2: Μπήκε μια διαδικασία. Έγινε η κοινοβουλευτική ομάδα, ασχοληθήκαμε με τα θέματα της επιστολής. Γιατί
1: μα το ίδιο το συγκρότημα που του στείλατε την επιστολή, το ίδιο το συγκρότημα βγήκε η τηλεόραση και λέει αντάρτικο στη Νέα Δημοκρατία. Έλεος ρε παιδιά, επειδή τη ζητάει ο παπάς και λέει ότι πρέπει να επισπεύσουμε τη διαδικασία και μάλιστα αναφερθήκατε και με πολύ κολακευτικά λόγια στον Πρωθυπουργό και στο έργο που επιτελεί η κυβέρνηση. Αλλά αυτά που είπατε δεν είχατε άδικο.
2: Ο Γιάννης ο Πάπου, δίπλο πρόεδρος, είπε μια σειρά συστημάτων τα οποία τα έχουμε ρίξει στο τραπέζι εδώ και καιρό. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν εξαιρήσεις. Αυτή λοιπόν η περισυγκέντρωση εξουσιών και αποφάσεων είναι που δημιουργεί τα προβλήματα.
1: Σας λείπει ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης, κύριε Παπά.
2: Την ισοτικότητα.
1: Κύριε Παπά, σας λείπει ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης.
0: Τα αποτελέσματα μας λείπουν, κύριε Λοΐζο. Δεν μας λείπει ούτε ο Δημητριάδης. Τα αποτελέσματα, το κράτος πρέπει να είναι γρήγορο.
1: Μα είχε αποτέλεσμα
0: το Γρηγόρης ο Δημητριάδης. Αλλά δεν μας νοιάζει ότι έφυγε ο Δημητριάδης. Εμείς χρειαζόμαστε λύσεις. Και μάλιστα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Εγώ θα μιλήσω ως εκπρόσωπος της επιχειρηματικής κοινότητας στον τόπο μας. Τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε είναι πάρα πολλά.
1: Τεράστια.
0: Δεν είναι όλα αισιόδοξα και ευρύωνα για το σύνολο των επιχειρηματών.
1: Ακριβώς.
0: Ο επαγγελματικός, ο επιχειρηματικός στίβος είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός και σκληρός. Και χρειαζόμαστε περισσότερη προσοχή και πρόνοια από την κυβέρνηση. Το έχουμε ανάγκη και δεν είναι ότι είναι ένα ευεργέτημα για τους 12 νησιούς. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε πάρα πολλές δυσκολίες και χρειαζόμαστε ειδικά μέτρα στήριξης της επιχειρηματικής κοινότητας και μην ξεχνάτε ότι οι 12 νησιοί είμαστε κατά μεγάλο ποσοστό άνθρωποι που μας αρέσει να επιχειρούμε, να μπαίνουμε στον επιχειρηματικό και επαγγελματικό στίβο. Με αποτέλεσμα, σε πολύ μεγάλο βαθμό της κοινωνίας, κάθε οικογένεια να έχει τουλάχιστον έναν επαγγελματία. Χρειαζόμαστε λοιπόν και τη μέρημνα και την στήριξη και βεβαίως τον εξυγχρονισμό τόσο των μέτρων όσο και των διαδικασιών μέσα από τις οποίες λειτουργεί το κράτος, να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί. Όταν γίνουμε πιο αποτελεσματικοί,
1: δεν το περίμενα με την Κεραμαίως ότι σας κάνει τέτοια κόλπα.
0: Βεβαίως, και ξέρετε, είναι προβλήματα τα οποία λειτουργούν ως τροχοπέδι. Και όταν η επιχειρηματικότητα λειτουργεί μέσα από τροχοπέδι, δεν έρχονται και τα οικονομικά αποτελέσματα, τα θετικά, τα οποία χρειάζεται και το κράτος προκειμένου να έχει και τα απαραίτητα έσοδα. Άλλα προβλήματα, πολλά προβλήματα, τα οποία χρειαζόμαστε την στήριξη, χρειαζόμαστε ενωμένους όλους τους βουλευτές, δεν το κανείς, ακόμα και τον κύριο Νικητιάδη, να μην τον αφήνουμε απ' έξω, διότι για το καλό του τόπου λειτουργούμε όλοι και τα καλά θετικά αποτελέσματα χρειαζόμαστε όλοι. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο, ξέρετε, το νοσοκομείο που χρειάζεται εξυγχρονισμό και στήριξη.
1: Καλά, το βάλαμε επειδή είναι θέμα υγείας τώρα, είναι το πρώτο.
0: Και οι υπόλοιπες υποδομές, κύριε Λοΐζο, και τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας. Χαρακτηριστικά να πούμε το εξής, ότι αυτή τη στιγμή η τουριστική αστυνομία λειτουργεί με 3 άτομα στο νησί, ενώ το Ηράκλειο της Κρήτης έχει 48. Μόνο για το Ηράκλειο. Όχι.
1: Γιατί κύριε Παπά, αυτό που λέει μια στιγμή.
0: Αυτό λοιπόν.
1: Πρόεδρε, μισό. Ξέρετε, κύριε Παπά, αυτό που λέει είναι σημαντικό.
0: Μισό λεπτάκι.
1: 3 άτομα στην τουριστική.
0: Δεν θα τα φορτώσουμε όλα στον κύριο Παπά.
1: Όχι, μήπως ξέρουν να μας πει.
0: Εγώ θα σας πω.
1: Βγαίνει από τους υπουργούς όλους.
0: Εγώ λοιπόν θα σας πω το εξής. Και εμένα μου αρέσει να λέω τις αλήθειες, να μην κρύβω ούτε τις εμπειρίες τις οποίες έχω, αλλά ούτε και τις επαφές και επικοινωνίες με τους αρμόδιους υπουργούς. Εγώ στεναχωρήθηκα όταν άκουσα την Υπουργό Τουρισμού, την κυρία Κεφαλογιάννη, να λέει ότι έχει στρατηγικό σχέδιο για τον τουρισμό, και όταν της ανέφερα το πρόβλημα της στελέχωσης της τουριστικής αστυνομίας, μου απήντησε, δυστυχώς θα πω, ότι μη στενοχωρήσετε, θα το λύσουμε με ένα application που θα φτιάξουμε για τα κινητά, οπότε οι επισκέπτες θα μπαίνουν σε αυτό το application στα κινητά τους και θα λύνουν όλα τα προβλήματα, τις απορίες, τα ερωτήματα τα οποία έχουν. Ξέρετε, αυτό είναι προσβλητικό και για το νησί. Όταν το Ηράκλειο Κρήτης έχει 48 και εμείς έχουμε 3, νομίζω ότι προσβάλλει όλους
1: εμάς. Η κυρία Κεφαλογιάννη είναι αυτή τώρα.
0: Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι άκρος προσβλητικό για τον προορισμό που λέγεται Ρόδος.
1: Λοιπόν, κύριε Παπά μου, επίλογος.
2: Η κυρία Κεφαλογιάννη, τον απλά να συμπληρώσω, σαν ενημερωτικό application που θα δίνει ενημερωτικά στοιχεία. Όχι ο εξελέγχος πρέπει να κάνει.
0: Ναι, αλλά η φυσική παρουσία που χρειαζόμαστε στη μεσαιωνική πόλη.
2: Έχει δίκιο, Γιάννη, το δίκιο, πρόεδρε.
0: Κύριε Γιάννη, αν είχαμε την τουριστική αστυνομία ισχυρά στελεχωμένη, δεν θα βλέπαμε αυτές τις πολύ άσχημες εικόνες που έχει ένας κορυφαίος προορισμός, ο οποίος μάλιστα είναι προστατευόμενος από την UNESCO, όπως η μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Δηλαδή έχουμε ένα κόσμημα το οποίο αντί να χαιρόμαστε για την εικόνα του, δυστυχώς στεναχωριόμαστε και μας στεναχωρεί όλους.
1: Κύριε Παπά, μια κουβέντα και κλείνω.
2: Έκανα μια συνάντηση με τον Υπουργό Διευθυντή, τον κύριο Βαζούρα, στη Ρόδο. Είπαμε ότι θα την ενισχύσουμε την τουριστική αστυνομία. Έχω δει τον Υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη, πολλές φορές. Είναι να πάρουμε για τη στη Ρόδο, αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία των διαγωνισμών τώρα. Θα επιλεχθούν πάνω από 70 συνολοφύλακες, οι οποίοι θα έρθουν στη Ρόδο και θα ενισχυθεί η δύναμη της αστυνομίας. Και επίσης έχω συνάντηση με τον αρχηγό να ενισχύσουμε άμεσα τη δύναμή μας και ειδικά την τουριστική αστυνομία. Ο κύριος Βαζούρας, στην κουβέντα που είχαμε πριν 10 μέρες, μου είπε ότι θα διπλασιάσει τη δύναμη στην πρώτη φάση. Και νομίζω πως πρέπει να έχει γίνει, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πάπ, πρέπει να έχει γίνει ήδη αυτό. Αν δεν έχει γίνει, θα γίνει αυτές τις μέρες.
0: Είναι κάτι το οποίο.
2: Είναι αναγκαίο ο σχεδιασμός που υπάρχει για την αστυνόμευση. Εγώ το είπα και στον Υπουργό, το έχω στείλει και στον Αρχηγό, πρέπει να δυναμώσει η δύναμη στην Νότια Δωδεκάνησο όπως και στην Βόρεια Δωδεκάνησο.
0: Και το λιμενικό, το λιμεναρχείο που είναι επιφορτισμένο με τον έλεγχο των παραλιών. Δηλαδή πραγματικά οι άνθρωποι σε όλα τα σώματα ασφαλείας καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, αλλά
2: είναι τέτοιο το μέγεθος και ευθύνες και αρμοδιότητες τους.
0: Και πολύ μεγάλο το μέγεθος του νησιού, δηλαδή πού να πρωτοπάει το λιμενικό, σε ποια παραλία.
1: Κύριε Παπά, πού σας βρήκαμε τώρα, είστε στο γραφείο σας, είστε?
2: Ήμουν στη Βουλή και στο γραφείο μου.
1: Λοιπόν, θέλω να στείλετε να μεταφέρετε την αγάπη μου σε όλους τους συνεργάτες σας. Έχει μια εκπληκτική ομάδα ο κύριος Παπάς και ιδιαίτερα στο σύνοδό μου είναι εκπληκτικό. Τα μάτια σας 10. Όλους τους συνεργάτες σας σας αγαπάνε και είναι και παραγωγικοί και μπράβο, συγχαρητήρια.
0: Κύριε Παπά, πρωτού κλείσουμε, μια επευκαιρία που έχουμε
1: να το πείτε,
0: Παπά,
1: την αγάπη μου στους συνεργάτες σου.
0: Να πούμε και το εξής, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα το οποίο απασχολεί όχι μόνο το νησί της Ρόδου, όλη τη Δωδεκάνησο, όλη τη χώρα. Είναι το νέο χωροταξικό. Και να πούμε ότι πράγματι γίνεται.
1: Να το αφήσουμε σε μια άλλη εκπομπή, δεν είναι τώρα μια κουβέντα. Αυτό είναι μεγάλο θέμα.
0: Είναι τεράστιο το θέμα, διότι καταστρέφονται ιδιωτικές περιουσίες, καταστρέφεται τουριστικό προϊόν, καταστρέφεται επαγγελματικό προϊόν και πρέπει να το πούμε και χρειαζόμαστε την Ομόνοια, την Σύμπνοια και τη Συνεννόηση
1: όλων των φορέων. Αν καταλάβατε καλά, κύριε Παπά, καλύστε.
0: Όλες οι
1: αυτή εδώ η κυβέρνηση δική σας να λύσει όλα τα προβλήματα ενός αιώνα τα οποία παραμένουν άλυτα. Ο κλήρος έλαχε σε εσάς. Λοιπόν, κατά τα άλλα είστε η χειρότερη κυβέρνηση, είστε οι πιο διεφθαρμένοι που υπάρχουν. Αυτά δεν σας λέει ο κύριος Ανδρουλάκης. Λοιπόν, την αγάπη μου κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πάπου, ήταν μεγάλη
0: μου
1: χαρά και τιμή που σε είχα εδώ πέρα σήμερα. Λοιπόν, να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, θέλω να ευχαριστήσω και όλους εσάς για την προσοχή σας. Ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια σας, αγαπητοί μου φίλοι.
3: Κόσμος 938. Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 2 24 10 0 33 33. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241 0 091 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσία σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246 0 70 619.

0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ Αλφα Κάπα 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
4: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο, τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
9: Ακού Κόσμος 938.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
1: Μήλα Starkin Smith Fuji, μόνο 1,29 το κιλό.
2: Επιλεγμένα προϊόντα στάμου, μείον 20%.
1: Αρακάς και φασολάκια στρογγυλά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,79.
2: Pharma Toast Classic Toast, Κρις 700 γραμμάρια, μόνο 1,49.
1: Νερό Ζαγόρι, συσκευασία 12 επί 500 ml, μόνο 1,65.
2: Σπακέτι μέλισσα 6, 7 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 72 λεπτά.
1: Υγρό απορρυπαντικό Active Fresh and Clean, 75 μεζούρες, μόνο 5,40. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μου. Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις.
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
6: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
6: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
10: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
12: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
13: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
12: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
14: Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
15: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
16: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
17: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
18: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
17: Marketing. Αξίζει να πας.
19: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός γκούντα ή ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
0: Ακού Κόσμος 938.
20: Κόσμος ειδήσεις.
21: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η ανέγερση του δικαστικού μεγάρου στην πόλη της Ρόδου αποφασίστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Βασίλης Καταβενάκης, έκανε λόγο μιλώντας στο Κόσμος για δικαίωση μιας πολυετούς προσπάθειας, υπογραμμίζοντας πως η δημιουργία νέου δικαστικού μεγάρου αποτελεί αναγκαία επένδυση για το μέλλον της Ρόδου. Με χμηρό τρόπο απαντά ο διοικητής της δεύτερης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου Χρήστος Ροϊλός στις αναφορές περί κατάρρευσης του νοσοκομείου της Ρόδου, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς και κάνοντας λόγο για γελοιότητα σε σχέση με τη συγκεκριμένη εικόνα που παρουσιάζεται δημόσια. Ο ίδιος υποστήριξε στον Κόσμο ότι το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά και ότι παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν σε επίπεδο προσωπικού και υποδομών, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα η εικόνα πλήρους αποδιοργάνωσης που επιχειρείται να δοθεί. Κάλεσμα ενότητας και κοινή στάση απέναντι στο σχεδιασμό εγκατάστασης αιωλικού πάρκου στην Καταβιά, απίθυνε μιλώντας στο Κόσμος ο βουλευτής δωδεκανής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης. Παραμένει σε εκκρεμότητα η επίσημη διευκρίνηση από το Υπουργείο Εργασίας σχετικά με την εφαρμογή της τοπικής συλλογικής σύμβασης. Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου της Ρόδου, Παναγιώτης Εγκλέζος, εξέφρασε στο Κόσμο την έντονη δυσαρέσκειά του, υποστηρίζοντας ότι η καθυστέρηση προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της αγοράς εργασίας. Στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις με το ισχύον πλαίσιο για τους μετακλητούς εργαζόμενους, αναφέρθηκε μιλώντας στο Κόσμος ο ξενοδόχος Παύλος Ελένης. Όπως υποστήριξε, η νομοθεσία επιτρέπει στους εργαζόμενους που έρχονται μέσω μετακλήσης να παραμένουν για μικρό χρονικό διάστημα στην αρχική εργασία τους και στη συνέχεια να μετακινούνται σε άλλες περιοχές της χώρας. Γεγονός που κατά τον ίδιο δημιουργεί δυσκολίες στις επιχειρήσεις που τους προσλαμβάνουν.
22: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

0: Κόσμος 938. Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
2: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
1: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
2: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
1: Βούτυρο Έκτε Μπότερ Μερίδες συσκευασία 2 κιλών, μόνο 7,35 το κιλό.
2: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά, μόνο 1,59 το κιλό.
1: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα, μόνο 11,70.
2: Και Μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up, συσκευασία 72 τεμαχίων, μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
0: Κασενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
4: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
3: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
6: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις σκόλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
6: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
8: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
9: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
11: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
12: Αφήρει με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400. Μόνο από την Καΐρ.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
3: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Η ανέγερση νέου δικαστικού μεγαρού στην πόλη της Ρόδου αποφασίστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου Βασίλης Καταβενάκης έκανε λόγο μιλώντας στο Κόσμος για δικαίωση μιας πολυετούς προσπάθειας, υπογραμμίζοντας πως η δημιουργία νέου δικαστικού μεγάρου αποτελεί αναγκαία επένδυση για το μέλλον της Ρόδου. Με αιχμηρό τρόπο απαντά ο διοικητής της δεύτερης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου Χρήστος Ροϊλός στις αναφορές περί κατάρρευσης του νοσοκομείου Ρόδου. Ο ίδιος υποστήριξε στο Κόσμος ότι το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά και ότι παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν σε επίπεδο προσωπικού και υποδομών, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα εικόνα πλήρους αποδιοργάνωσης που επιχειρείται να δοθεί. Κάλεσμα ενότητας και κοινή στάση απέναντι στο σχεδιασμό εγκατάστασης αιωλικού πάρκου στην Καταβιά απίφθινε μιλώντας στο Κόσμος ο βουλευτής Δωδεκάνησου του Πασόκ Γιώργος Νικητιάδης. Ο κ. Νικητιάδης υπογράμμισε ότι το ζήτημα απαιτεί συνεννόηση και κοινή διεκδίκηση από όλους τους θεσμικούς εκπροσώπους. Παραμένει σε εκκρεμότητα η επίσημη διευκρίνηση από το Υπουργείο Εργασίας σχετικά με την εφαρμογή της τοπικής συλλογικής σύμβασης. Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, Παναγιώτης Εγκλέζος, εξέφρασε στο Κόσμο την έντονη δυσαρέσκειά του, υποστηρίζοντας ότι η καθυστέρηση προκαλά σοβαρά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της αγοράς εργασίας. Στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις με το ίσιον πλαίσιο για τους μετακλητούς εργαζόμενους, αναφέρθηκε μιλώντας στο Κόσμο ο ξενοδόχος Παύλος Ελένης. Όπως υποστήριξε, η νομοθεσία επιτρέπει στους εργαζόμενους που έρχονται μέσω μετάκλησης να παραμένουν για μικρό χρονικό διάστημα στην αρχική εργασία τους και στη συνέχεια να μετακινούνται σε άλλες περιοχές της χώρας.
2: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Παίζουν μόνο εδώ.
0: Κόσμος 938.

0: Ρέντο.
1: Κόσμος 938.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κύγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2,12 €. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Φοιτητό σπίτι στο full. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22 41 0 65 802 και 3.
6: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου.
8: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
7: Μπύρα Μύθος, φιάλι 330 ml, μόνο 78 λεπτά.
8: Μπύρα Κορώνα, φιάλι 330 ml, μόνο 97 λεπτά.
7: Απέρολα Περιτίβο, 1 λίτρο, μόνο 12,40.
8: Γάλα Happy Barn, 3,5%, 1 λίτρο, μόνο 78 λεπτά.
7: Χοιρινό ψαρο νέφρι κατεψυγμένο Food Family, μόνο 5,85 το κιλό.
8: Νερό Κοστιλάτας 500 ml, μόνο 13 λεπτά.
7: Και φυτικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα, μόνο 20,10.
8: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
6: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
11: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 2 24 10 033 33.
12: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
13: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22 410 87 888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος ειδήσεις.
14: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η ανέγερση του δικαστικού μεγάρου στην πόλη της Ρόδου αποφασίστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Βασίλης Καταβενάκης, έκανε λόγο μιλώντας στο Κόσμος για δικαίωση μιας πολυετούς προσπάθειας, υπογραμμίζοντας πως η δημιουργία νέου δικαστικού μεγάρου αποτελεί αναγκαία επένδυση για το μέλλον της Ρόδου. Με αιχμηρό τρόπο απαντά ο διοικητής της δεύτερης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου Χρήστος Ροϊλός στις αναφορές περί κατάρρευσης του νοσοκομείου της Ρόδου, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς και κάνοντας λόγο για γελοιότητα σε σχέση με τη συγκεκριμένη εικόνα που παρουσιάζεται δημόσια. Ο ίδιος υποστήριξε στον κόσμο ότι το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά και ότι παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν σε επίπεδο προσωπικού και υποδομών, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα η εικόνα πλήρους αποδιοργάνωσης που επιχειρείται να δοθεί. Κάλεσμα ενότητας και κοινή στάση απέναντι στο σχεδιασμό εγκατάστασης αιωλικού πάρκου στην Καταβιά απίφθινε μιλώντας στο Κόσμος ο βουλευτής δωδεκανής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης. Παραμένει σε εκκρεμότητα η επίσημη διευκρίνηση από το Υπουργείο Εργασίας σχετικά με την εφαρμογή της τοπικής συλλογικής σύμβασης. Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου της Ρόδου, Παναγιώτης Εγκλέζος, εξέφρασε στον κόσμο στην έντονη δυσαρέσκειά του, υποστηρίζοντας ότι η καθυστέρηση προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της αγοράς εργασίας. Στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις με το ισχύον πλαίσιο για τους μετακλητούς εργαζόμενους, αναφέρθηκε μιλώντας στο κόσμο ο ξενοδόχος Παύλος Ελένης. Όπως υποστήριξε, η νομοθεσία επιτρέπει στους εργαζόμενους που έρχονται μέσω μετακλήσης να παραμένουν για μικρό χρονικό διάστημα στην αρχική εργασία τους και στη συνέχεια να μετακινούνται σε άλλες περιοχές της χώρας. Γεγονός που κατά τον ίδιο δημιουργεί δυσκολίες στις επιχειρήσεις που τους προσλαμβάνουν.
0: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Να, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και

0: Ντας Βαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
0: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 01400.
6: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
8: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
7: Marketing. Αξίζει να πας.
9: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
10: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
9: Μπανάνες Ντόλ, μόνο 1,55 το κιλό.
10: Ριζόλες χοιρινές λαιμού ελληνικές, μόνο 4,89 το κιλό.
9: Φέτα Pop Τρυπόλεως, μόνο 9,75 το κιλό.
10: Πάριζα το στάκι Φάρμες Κρήτης, μόνο 3,96 το κιλό.
9: Γάλα Νουνού Family, πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά.
10: Δημητριακά και μπάρες Σάντε Go On, μία συν μία δώρο.
9: Προϊόντα Τρεζεμέ, μείον 50%. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
9: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
11: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
12: Ακού Κόσμος 938.
13: Κόσμος Ειδήσεις.
14: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Η ανέγερση νέου δικαστικού μεγάρου στην πόλη της Ρόδου αποφασίστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου Βασίλης Καταβενάκης έκανε λόγο μιλώντας στο Κόσμος για δικαίωση μιας πολυετούς προσπάθειας, υπογραμμίζοντας πως η δημιουργία νέου δικαστικού μεγάρου αποτελεί αναγκαία επένδυση για το μέλλον της Ρόδου. Με αιχμηρό τρόπο απαντά ο διοικητής της δεύτερης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου Χρήστος Ροϊλός στις αναφορές περί κατάρρευσης του νοσοκομείου Ρόδου. Ο ίδιος υποστήριξε στο Κόσμος ότι το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά και ότι παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν σε επίπεδο προσωπικού και υποδομών, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα η εικόνα πλήρους αποδιοργάνωσης που επιχειρείται να δοθεί. Κάλεσμα ενότητας και κοινή στάση απέναντι στο σχεδιασμό εγκατάστασης αιωλικού πάρκου στην Καταβιά απίφθινε μιλώντας στο Κόσμος ο βουλευτής δωδεκάνησου του Πασόκ Γιώργος Νικητιάδης. Ο κ. Νικητιάδης υπογράμμισε ότι το ζήτημα απαιτεί συνεννόηση και κοινή διεκδίκηση από όλους τους θεσμικούς εκπροσώπους. Παραμένει σε εκκρεμότητα η επίσημη διευκρίνηση από το Υπουργείο Εργασίας σχετικά με την εφαρμογή της τοπικής συλλογής.

0: Εκλογική σύμβαση. Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, Παναγιώτης Εγκλέζος, εξέφρασε στον κόσμο την έντονη δυσαρέσκειά του, υποστηρίζοντας ότι η καθυστέρηση προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της αγοράς εργασίας. Στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις με το ίσιον πλαίσιο για τους μετακλητούς εργαζόμενους, αναφέρθηκε μιλώντας στον κόσμο ο ξενοδόχος Παύλος Ελένης. Όπως υποστήριξε, η νομοθεσία επιτρέπει στους εργαζόμενους που έρχονται μέσω μετάκλησης να παραμένουν για μικρό χρονικό διάστημα στην αρχική εργασία τους και στη συνέχεια να μετακινούνται σε άλλες περιοχές της χώρας.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

in the wind of change. Are you ready to rock? Κόσμος 938.

0: καριέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese, ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μίλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
6: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
7: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
8: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
9: Βούτυρο Ecte Butter Μερίδες συσκευασία 2 κιλών, μόνο 7,35 το κιλό.
10: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά, μόνο 1,59 το κιλό.
11: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα, μόνο 11,70.
12: Και Μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up, συσκευασία 72 εκτεμαχίων, μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
13: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
14: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
15: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
14: Χώρο.
15: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
14: Πού πας, αγάπη μου?
15: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
14: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
16: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
17: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
16: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
17: Τολμήστε το.
18: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460-70-619.

0: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
3: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η ανέγερση του δικαστικού μεγάρου στην πόλη της Ρόδου αποφασίστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Βασίλης Καταβενάκης, έκανε λόγο μιλώντας στο Κόσμος για δικαίωση μιας πολυετούς προσπάθειας, υπογραμμίζοντας πως η δημιουργία νέου δικαστικού μεγάρου αποτελεί αναγκαία επένδυση για το μέλλον της Ρόδου. Με αιχμηρό τρόπο απαντά ο διοικητής της δεύτερης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου Χρήστος Ροϊλός στις αναφορές περί κατάρρευσης του νοσοκομείου της Ρόδου, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς και κάνοντας λόγο για γελοιότητα σε σχέση με τη συγκεκριμένη εικόνα που παρουσιάζεται δημόσια. Ο ίδιος υποστήριξε στον Κόσμο ότι το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά και ότι παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν σε επίπεδο προσωπικού και υποδομών, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα η εικόνα πλήρους αποδιοργάνωσης που επιχειρείται να δοθεί. Κάλεσμα ενότητας και κοινή στάση απέναντι στο σχεδιασμό εγκατάστασης αιωλικού πάρκου στην Καταβιά, απίφθινε μιλώντας στο Κόσμος ο βουλευτής δωδεκανής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης. Παραμένει σε εκκρεμότητα η επίσημη διευκρίνηση από το Υπουργείο Εργασίας σχετικά με την εφαρμογή της τοπικής συλλογικής σύμβασης. Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου της Ρόδου, Παναγιώτης Εγκλέζος, εξέφρασε το κόσμο στην έντονη δυσαρέσκειά του, υποστηρίζοντας ότι η καθυστέρηση προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της αγοράς εργασίας. Στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις με το ισχύον πλαίσιο για τους μετακλητούς εργαζόμενους, αναφέρθηκε μιλώντας στο Κόσμος ο ξενοδόχος Παύλος Ελένης. Όπως υποστήριξε, η νομοθεσία επιτρέπει στους εργαζόμενους που έρχονται μέσω μετακλήσης να παραμένουν για μικρό χρονικό διάστημα στην αρχική εργασία τους και στη συνέχεια να μετακινούνται σε άλλες περιοχές της χώρας. Γεγονός που κατά τον ίδιο δημιουργεί δυσκολίες στις επιχειρήσεις που τους προσλαμβάνουν.
2: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή. Με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

0: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3x75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
0: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
0: Μήλα Στάρκιν Σμιθ Φούτζι, μόνο 1,29 το κιλό.
2: Επιλεγμένα προϊόντα στάμου, μείον 20%.
0: Αρακάς και φασολάκια στρογγυλά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,79.
2: Φάρμα Τόστ, Classic Toast, Κρις Κρις, 700 γραμμάρια, μόνο 1,49.
0: Νερό Ζαγόρι, συσκευασία 12x500 ml, μόνο 1,65.
2: Σπακέτι μέλισσα 6, 7 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 72 λεπτά.
0: Υγρό απορρυπαντικό Active Fresh and Clean, 75 μεζούρες, μόνο 5,40. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Supermarket Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
4: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
3: Marketing! Αξίζει να πας.
5: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
6: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
5: Καλώς τους!
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κτέο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κτέο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κτέο 12 νήσου, μέλος του δικτύου.

0: Vision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρι και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
3: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Η ανέγερση νέου δικαστικού μεγαρού στην πόλη της Ρόδου αποφασίστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου Βασίλης Καταβενάκης έκανε λόγο μιλώντας στο Κόσμος για δικαίωση μιας πολυετούς προσπάθειας, υπογραμμίζοντας πως η δημιουργία νέου δικαστικού μεγάρου αποτελεί αναγκαία επένδυση για το μέλλον της Ρόδου. Με αιχμηρό τρόπο απαντά ο διοικητής της δεύτερης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου Χρήστος Ροϊλός στις αναφορές περί κατάρρευσης του νοσοκομείου Ρόδου. Ο ίδιος υποστήριξε στο Κόσμος ότι το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά και ότι παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν σε επίπεδο προσωπικού και υποδομών, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα εικόνα πλήρους αποδιοργάνωσης που επιχειρείται να δοθεί. Κάλεσμα ενότητας και κοινή στάση απέναντι στο σχεδιασμό εγκατάστασης αιωλικού πάρκου στην Καταβιά απίφθινε μιλώντας στο Κόσμος ο βουλευτής δωδεκάνησου του Πασόκ Γιώργος Νικητιάδης. Ο κ. Νικητιάδης υπογράμμισε ότι το ζήτημα απαιτεί συνεννόηση και κοινή διεκδίκηση από όλους τους θεσμικούς εκπροσώπους. Παραμένει σε εκκρεμότητα η επίσημη διευκρίνηση από το Υπουργείο Εργασίας σχετικά με την εφαρμογή της τοπικής συλλογικής σύμβασης. Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, Παναγιώτης Εγκλέζος, εξέφρασε στο Κόσμο την έντονη δυσαρέσκειά του, υποστηρίζοντας ότι η καθυστέρηση προκαλά σοβαρά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της αγοράς εργασίας. Στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις με το ίσιον πλαίσιο για τους μετακλητούς εργαζόμενους, αναφέρθηκε μιλώντας στο Κόσμο ο ξενοδόχος Παύλος Ελένης. Όπως υποστήριξε, η νομοθεσία επιτρέπει στους εργαζόμενους που έρχονται μέσω μετάκλησης να παραμένουν για μικρό χρονικό διάστημα στην αρχική εργασία τους και στη συνέχεια να μετακινούνται σε άλλες περιοχές της χώρας.
2: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πάθος από την Καΐρ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
2: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει Καΐρ.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Α, μου. Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
6: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά γιατί ζηλεύω.
5: Ζηλεύεις?
6: Ναι. Το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
5: Αγάπη μου, μα πού πας?
6: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
5: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος Ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η ανέγερση του δικαστικού μεγάρου στην πόλη της Ρόδου αποφασίστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Βασίλης Καταβενάκης, έκανε λόγο μιλώντας στο Κόσμος για δικαίωση μιας πολυετούς προσπάθειας, υπογραμμίζοντας πως η δημιουργία νέου δικαστικού μεγάρου αποτελεί αναγκαία επένδυση για το μέλλον της Ρόδου. Με αιχμηρό τρόπο απαντά ο διοικητής της δεύτερης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου Χρήστος Ροϊλός στις αναφορές περί κατάρρευσης του νοσοκομείου της Ρόδου, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς και κάνοντας λόγο για γελοιότητα σε σχέση με τη συγκεκριμένη εικόνα που παρουσιάζεται δημόσια. Ο ίδιος υποστήριξε στο Κόσμος ότι το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά και ότι παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν σε επίπεδο προσωπικού και υποδομών, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα η εικόνα πλήρους αποδιοργάνωσης που επιχειρείται να δοθεί. Κάλεσμα ενότητας και κοινή στάση απέναντι στο σχεδιασμό εγκατάστασης αιωλικού πάρκου στην Καταβιά απίθυνε μιλώντας στο Κόσμος ο βουλευτής 12ης του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης. Παραμένει σε εκκρεμότητα η επίσημη διευκρίνηση από το Υπουργείο Εργασίας σχετικά με την εφαρμογή της τοπικής συλλογικής σύμβασης. Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου της Ρόδου, Παναγιώτης Εγκλέζος, εξέφρασε στο Κόσμο στην έντονη δυσαρέσκειά του, υποστηρίζοντας ότι η καθυστέρηση προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της αγοράς εργασίας. Στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις με το ισχύον πλαίσιο για τους μετακλητούς εργαζόμενους, αναφέρθηκε μιλώντας στο Κόσμος ο ξενοδόχος Παύλος Ελένης. Όπως υποστήριξε, η νομοθεσία επιτρέπει στους εργαζόμενους που έρχονται μέσω μετακλήσης να παραμένουν για μικρό χρονικό διάστημα στην αρχική εργασία τους και στη συνέχεια να μετακινούνται σε άλλες περιοχές της χώρας. Γεγονός που κατά τον ίδιο δημιουργεί δυσκολίες στις επιχειρήσεις που τους προσλαμβάνουν.
1: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος. Would you dance?

0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το Σύμπα.
0: Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Κόσμος 938.
5: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
4: Ακού Κόσμος 938.
6: Κόσμος Ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Η ανέγερση νέου δικαστικού μεγαρού στην πόλη της Ρόδου αποφασίστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου Βασίλης Καταβενάκης έκανε λόγο μιλώντας στο κόσμο για δικαίωση μιας πολυετούς προσπάθειας, υπογραμμίζοντας πως η δημιουργία νέου δικαστικού μεγάρου αποτελεί αναγκαία επένδυση για το μέλλον της Ρόδου. Με αιχμηρό τρόπο απαντά ο διοικητής της δεύτερης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου Χρήστος Ροϊλός στις αναφορές περί κατάρρευσης του νοσοκομείου Ρόδου. Ο ίδιος υποστήριξε στο κόσμο ότι το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά και ότι παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν σε επίπεδο προσωπικού και υποδομών, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα εικόνα πλήρους αποδιοργάνωσης που επιχειρείται να δοθεί. Κάλεσμα ενότητας και κοινή στάση απέναντι στο σχεδιασμό εγκατάστασης αιωλικού πάρκου στην Καταβιά απίφθινε μιλώντας στο κόσμο ο βουλευτής δωδεκάνησου του Πασόκ Γιώργος Νικητιάδης. Ο κ. Νικητιάδης υπογράμμισε ότι το ζήτημα απαιτεί συνεννόηση και κοινή διεκδίκηση από όλους τους θεσμικούς εκπροσώπους. Παραμένει σε εκκρεμότητα η επίσημη διευκρίνηση από το Υπουργείο Εργασίας σχετικά με την εφαρμογή της τοπικής συλλογικής σύμβασης. Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, Παναγιώτης Εγκλέζος, εξέφρασε στον κόσμο την έντονη δυσαρέσκειά του, υποστηρίζοντας ότι η καθυστέρηση προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της αγοράς εργασίας. Στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις με το ίσιον πλαίσιο για τους μετακλητούς εργαζόμενους, αναφέρθηκε μιλώντας στον κόσμο ο ξενοδόχος Παύλος Ελένης. Όπως υποστήριξε, νομοθεσία επιτρέπει στους εργαζόμενους που έρχονται μέσω μετάκλησης να παραμένουν για μικρό χρονικό διάστημα στην αρχική εργασία τους και στη συνέχεια να μετακινούνται σε άλλες περιοχές της χώρας.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

What's that? What's that? What time?

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

Way down. Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Κόσμος.